0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάουντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Είπαμε λοιπόν ότι από την επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα δηλαδή, θα ξεκινάει η εκπομπή στις 10 το βράδυ και θα τελειώνει τέτοια ώρα, 3 το πρωί. Την Κυριακή που μας έρχεται, γιατί σήμερα είναι το τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, την Κυριακή θα κάνουμε εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 3 το πρωί, γιατί μετά θα έρθω πάλι στις 10 το βράδυ. Δηλαδή το κυριακάτικο δρομολόγιο είναι τρίωρο. 2-11-10-80-880 και πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας τώρα, πάντα από το αρχείο των συνεντεύξεων, από τις εκπομπές του Άγρυπνου, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
5: Να μιλάω στον ενικό στις...
6: Στον ενικό θα μου μιλάς. Διονύση με λένε και σε ένα Μάνο.
5: Οκ. Σε ευχαριστώ. Διονύση μου. Λοιπόν, μπορείς να μου εξηγήσεις, σε παρακαλώ πολύ, τι κάνεις στις 5 η ώρα το πρωί που ξυπνάς? Μου είπες ότι ξυπνάς κάθε πρωί στις 5.
6: Δεν είμαι μηχανάκι. Πιστεύω καταρχάς ότι ο άνθρωπος έχει τρεις ιερές στιγμές όσο ζει, που δεν δικαιούται κανείς να επέμβει σε αυτές. Ένα είναι όταν κοιμάται, δεύτερο όταν τρώει και τρίτο όταν ερωτεύεται. Κανείς δεν δικαιούται να το διακόψει. Δεν θα βάζα ποτέ ξυπνητήρι. Είναι μια βία διακοπή του ύπνου μου. Λοιπόν, συνήθως ξυπνάω στις 5 η ώρα και επειδή εκείνη την ώρα το μυαλό είναι καθαρό, παρθένο, δουλεύω. Τότε γράφω. Δουλεύω κάποιες ώρες, όχι με πρόγραμμα, δεν είμαι προγραμματισμένος γραφιάς, όσο πάει.
5: Εκείνη την ώρα που λες, εκτός από το πρώτο φως, ας πούμε, που σε λίγο θα σε συναντήσει, τι άλλο κυκλοφορεί μέσα σου, δηλαδή πώς είσαι το πρωί όταν ξυπνάς?
6: Χωρίς να το ξέρουμε, κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτό δεν είναι μεταφυσικό καθόλου, είμαι στη λειτουργία της ζωής μας. Όπως έχουμε διάφορα προβλήματα που λέμε μην πάρεις τώρα την απόφαση, κοιμήσου το ένα βράδυ, δηλαδή να οριμάσει μέσα σου, να κατασταλάξει, και την άλλη μέρα δώσε τη λύση, αν εξακολουθείς να επιμένεις αυτή τη λύση. Αλλά κοιμήσου τη ένα βράδυ, μη βιάζεσαι. Έτσι και μένα το βράδυ κοιμούνται οι σκέψεις μου και ερήμην μου δουλεύουν και κατασταλάζουν. Και το πρωί ξυπνάω, ας πούμε, γεμάτος.
5: Είναι σαν να συνεχίζεται το γραπτό.
6: Ακριβώς.
5: Στη διάρκεια του ύπνου.
6: Συνεχίζεται. Ο Σεφέρης έλεγε, νομίζω, δεν ξέρω ποιος, όταν βλέπεις έναν συγγραφέα και χαζεύει από το παράθυρο καμιά ώρα και κοιτάει, εκείνη την ώρα δουλεύει. Δεν χαζεύει απλώς. Εγώ βγαίνω στο μπαλκόνι, ας πούμε, στο βουνό, στο σπίτι μου, και σαν τον ηλίθιο μπορεί να κοιτάω 3 ώρες στα βουνά, χωρίς να κάνω τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα κάτι γίνεται στο κεφάλι μου.
5: Χωρίς να κάνεις φαινομενικώς τίποτα.
6: Ναι, χωρίς να φαίνεται ότι κάνω τίποτα. Ή κοιτάω τα δοκάρια της στέγης ανάσκελα και μέσα δουλεύουν πράγματα. Αυτό δεν είναι, ας πούμε, δικό μου χαρακτηριστικό. Ένα στενό πρόσωπο της ομάδας Καραμανλή, του Κωνσταντίνου, μου έλεγε ότι όταν ήταν να πάρει κάποια απόφαση, πήγαινε και ξάπλωνε στο κρεβάτι και μπορούσε να μένει ακίνητος εκεί κοιτώντας το ταβάνι για κάποιες ώρες. Είχε ακούσει τις γνώμες όλων, ας πούμε αυτό που λέμε παίρνω απόψεις συνεργατών και αυτά, αλλά ήθελε να ησυχάσει μόνος του να καταλήξει στην πιο σωστή για αυτόν ενέργεια.
5: Οι άνθρωποι που μας κυβερνάνε τώρα,

0: πολιτικοί δεν σέβονται όχι το μόνο τον εαυτό τους να εμφανίζονται έτσι, να πηγαίνει ο άλλος με λαστιχένια παπούτσια να ορκιστεί υπουργός ή με τα πουκάμισα έξω και κάτι γυλαίκα περίεργα και κάτι μπλούζες ξεχυλωμένες. Πώς να τους σεβαστεί ο κόσμος? Δεν σέβονται το λειτουργήμα που κάνουν. Κύριε, είσαι υπουργός. Όπως όταν γίνει στρατιωτικός θα φοράς στολή, παπάς θα φοράς ράσο, διπλωμάτης θα έχεις το ανάλογο ντύσιμο, έτσι και ο πολιτικός πρέπει να είναι τουλάχιστον καθαρός, ευπρεπής και όχι να μας δίνει της λέρας την εντύπωση. Δεν θέλουν γραβάτα, ας μην βάλουν γραβάτα. Δεν κολλάμε εκεί. Εγώ δεν έχω βάλει ποτέ γραβάτα στη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι μανιακός. Αν κάποια στιγμή μου αρέσει κάτι, μπορεί να πάω να βάλω γραβάτα. Αλλά τουλάχιστον να φορέσουν ένα κοστούμι, ένα σακάκι με παντελόνι, σαν άνθρωποι. Αυτό είναι προσβολή, κυριολεκτικά, αισθητική.
1: Είναι εντυπωσιακό που το τονίζεις αυτό, γιατί τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε αυτό το look, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα και εκπομπές ολόκληρες για το νέο εμφανισιακό ήθος κτλ.
0: Ποιο είναι το λετσέ? Είναι μόδα να είσαι σαλέτσος? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το look που λένε οι νέοι. Ας μην μείνουμε εκεί. Αλλά είναι, πώς να πω, βασικό της νοοτροπίας. Όταν εγώ όταν εμφανίζομαι έτσι χήμα, γιατί αυτό είναι, ένα χήμα είναι, με τον ίδιο χήμα τρόπο, το πιθανότερο είναι ότι θα αντιμετωπίσω και τα σοβαρά προβλήματα. Γιατί είμαι έτσι, είμαι φτιαγμένος έτσι. Πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι στους δρόμους να φωνάζουν σε συλλαλητήρια. Είναι μέσα στη Βουλή. Όταν μιλάμε για ναό της δημοκρατίας, σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να είμαστε στα λόγια. Γιατί εκεί είναι ένας θεσμός της πατρίδας μας, ας πούμε, του κράτους, που πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Ήμασταν ένας λαός που σεβόταν πάρα πολλά πράγματα, δεν ήμασταν? Ή έτσι έχω αυτή την ψευδαίσθηση και κακώς την έχω?
0: Δεν ξέρω αν σεβόμαστε, γιατί είμαστε ασεβείς σαν λαός. Αλλά πιστεύαμε σε ορισμένους θεσμούς. Είναι αυτοί που κρατάνε ένα κράτος στα πόδια του. Οι θεσμοί που φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Καλοί, κακοί, εμείς τους φτιάξαμε. Αυτή η αποιεροποίηση των πάντων δεν προμηνύεται τίποτα το καλό.
1: Πες μου τι είναι αυτή η αποιεροποίηση που λες, όρισέ μου τι να την καταλάβουν οι ακροατές.
0: Να το πω απλά, και δεν είναι μόνο το από τους πολιτικούς αυτό, διαβάζω επιθέσεις, ας πούμε, από τις εφημερίδες σε πρόσωπα που ούτε να τους δέσουν τα κορδόνια δεν μπορούν αυτοί που γράφουν. Στο Μίκη, στο Σαββόπουλο, σε ανθρώπους που μας έχουν προσφέρει. Γιατί αυτοί μας προσφέρουν το πιο σημαντικό απ' όλα. Η τέχνη είναι ένας τρόπος και μια καταφυγή για να αντέξουμε την πραγματικότητα. Σκέφτεσαι τι θα ήταν μια ζωή μόνο με μηχανικούς, αρχιτέκτονες, δικηγόρους. Αυτά. Χωρίς καμία καταφύγιο για την ψυχούλα μας. Χωρίς το Σαββόπουλο, χωρίς το Μίκη, χωρίς το Χατζηδάκη, τον Κατράκη, το Χόρν. Αυτούς που μας σηκώσαν λίγο πάνω από το έδαφος να αισθανθούμε λίγο κι εμείς πιο άνθρωποι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-88-80 και επιστρέφουμε στον επίσημο καλεσμένο μας, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
2: Όταν τραγούδαγε ο Μου Καλσούμ, στο Κάιρο σταμάτα η κυκλοφορία. Όταν την ακούγανε από το ραδιόφωνο, σταματάγαν όλα επί τόπου για να την ακούσουνε. Και τα τραγούδια Τσουμ Καλσούμ δεν ήτανε των τριών λεπτών, ήτανε μιας μεγάλης διάρκειας. Αυτό γινότανε στην Ελλάδα τέλος 50, αρχές 60 με τον Καζατζίδη. Έχει σταματήσει το τρένο.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και σταμάτησε ο οδηγός, σταμάτησε το τρένο και όλοι αφοσιωθήκαν να ακούσουν το Στέλιο. Ναι, να ακούσουν το Στέλιο. Υπήρχε πως να πω μία ταύτιση. Καταλάβαινε ο κόσμος ότι για αυτούς τραγουδάει, για τα δικά τους πράγματα, για τη δική τους την τότε χαμοζωή μιλάει, δεν μιλάει για τίποτα άλλο. Αυτό κάνει ένας συγγραφέας. Εγώ τι κάνω όταν γράφω? Κλέβω τις δικές σου πίκρες ή τις χαρές σου ή τα λόγια σου που μου είναι πολύτιμα. Κλέβω αυτά που σου έχουν συμβεί, τα επεξεργάζομαι και στα ξαναγυρνάω. Και αν καταφέρω να αναγνωρίσω ότι αυτά είναι δικά σου, τότε κάτι έχω κάνει. Αυτό είναι ο συγγραφέας.
4: Μια Αγγλίδα συγγραφέας λέει ότι και η μεγαλύτερη πίκρα αντέχεται αν τη βάλεις μέσα σε μια ιστορία.
2: Έτσι. Γιατί τι μετουσιώνεις? Δεν ξέρω αν ξέρεις ένα πουλί που το λένε κίσα. Το λένε κλέφτρα. Είναι ένα πουλί σαν μικρό κοράκι, κάπως έτσι, το οποίο...
4: Εξού και το κλέφτρα κίσα, το μουσικό κομμάτι.
2: Έτσι. Λοιπόν, η κίσα τι κάνει? Ό,τι της γυαλίζει στο περιβάλλον της, ένα ασημόχαρτο, ένα κουμπί, οτιδήποτε, μπορεί να μπει και σε σπίτι να το πάρει και τα πάει στη φωλιά της. Αυτό είναι ο συγγραφέας. Μία κίσα κλέβει από τους ανθρώπους αυτά που τους πονάνε, αυτά που τους βασανίζουν και αυτά που τους χαροποιούν. Και τα φτιάχνει και τους τα ξαναδίνει για να νιώσουν οι ίδιοι κάτι. Αυτό το κάτι, το άγγιγμα, το μυστικό, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που μας ενώνει.
4: Εμείς τώρα ως κοινωνία είμαστε σε ένα δρόμο που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο ή δεν είναι σωστός ο τρόπος που κοιτάνε το μέλλον αυτοί που μας κυβερνούν?
2: Δεν μιλάω για κάποια ομάδα ξεχωριστά και μιλάω εκτός από τους πολιτικούς. Όλοι εμείς είμαστε με το φακό στα δόντια και ψάχνουμε ανάμεσα στα χαλάσματα. Αν έχεις δει πως ψάχνουν, κρατάνε το φακό στα δόντια για να καθαρίζουν και να προχωράνε. Έτσι είμαστε. Δεν ξέρουμε που πάμε. Δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Έχει πέσει αυτό που λένε ο ουρανός στο κεφάλι μας και δεν ελπίζουμε προς αυτούς που είναι από πάνω. Όπως έχει γίνει το πράγμα, δεν ελπίζουν. Εγώ προσωπικά, σε αυτός που είναι τώρα, δεν θέλω να είμαι αφοριστικός, γιατί θα μπορούσα πιθανόν να πω το ίδιο και για προηγούμενους κλπ. Δεν τους έχω καμιά εμπιστοσύνη. Δεν τους έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη.
4: Γιατί?
2: Δεν έχουν κάνει τίποτα για να με κερδίσουν. Να κερδίσουν τη δική μου εμπιστοσύνη. Ποτέ δεν άκουγα αυτά που έλεγαν οι πολιτικοί. Και ποτέ δεν πρέπει να τα ακούει κανένας μας αυτά που λένε. Πρέπει να κοιτάμε το τι κάνουν. Άλλο το τι λένε και άλλο το τι κάνουν. Και εκεί είναι ένα χάσμα.
4: Δηλαδή όπως ακριβώς κρίνουμε και την αγάπη στους ανθρώπους. Από το τι κάνουν και όχι από το τι λένε.
2: Ναι, το να πεις αγαπάω είναι πολύ εύκολο. Τι κάνεις για αυτή την αγάπη σου? Νιώθει ένα πονοκέφαλο. Αν αγαπάς πρέπει να τρέξεις για ασπιρίνη. Που λέει ο λόγος. Δεν λες, α ναι, πονάει το κεφάλι σου, να το ταχταρίσεις. Η αγάπη είναι δώσει μου. Αγάπη σημαίνει δίνω. Δεν σημαίνει μια χαχαχού παρέα απλώς.
4: Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, το δικό μας το μερίδιο είναι το ίδιο μεγάλο με το μερίδιο εκείνων που παίρνουν τις αποφάσεις?
2: Όχι βέβαια.
4: Ε?
2: Όχι βέβαια, πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο.
4: Δηλαδή δεν τα φάγαμε μαζί.
2: Κοίταξε να σου πω. Το Θόδωρο τον Μπάγκαλο, επειδή τυχαίνει να έχουμε πιει μια-δυο φορές καφέ μαζί, και για μένα είναι δεσμευτικό αν έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο να πω μετά κάτι, είναι οι κανόνες οι δικοί μου. Δεν θα κρίνω τον Θόδωρο, αλλά αυτή τη φράση την απεχθάνομαι, γιατί δεν μπορεί να ενοχοποιήσει ένα λαό για τις αποφάσεις που πήρε μια ελίτ. Η ελίτ έπαιρνε τις αποφάσεις πολιτικο-οικονομική κλπ. Δεν μπορείς να ενοχοποιήσει ένα ολόκληρο λαό. Είναι δηλαδή κακούργημα η φράση.
4: Την οποία κουβαλούν οι άνθρωποι στην πλάτη τους. Λίγο σαν αυτό που είπες, δεν μπορείς να ενοχοποιείς ένα λαό. Το βλέπει κανείς από τα σκυμμένα βλέμματα. Δεν αντέχουν άλλο.
2: Ναι, μας έχουν ενοχοποιήσει. Με το λέγε-λέγε μας έχουν ενοχοποιήσει. Και κάνουν αυτό που οι δημοσιογράφοι εσείς λέτε κοινωνικό αυτοματισμό. Στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα εναντίον της άλλης. Όχι, φταίνει οι δημοσίοι υπάλληλοι, φταίνει οι αγρότες, φταίνει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να πάει έτσι.
4: Δηλαδή τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, Διονύση μου? Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Γιατί...
2: Δεν ξέρω. Αν ήξερα θα είχα βγει στο δρόμο να αρχίσω να δίνω λύσεις. Δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή. Εγώ τα δικά μου προβλήματα δεν έχω λύσει ακόμα. Θα λύσω του κόσμου.
4: Ναι, έχεις δίκιο έτσι που το θέτεις, αλλά απλώς σκέφτομαι ότι πάντοτε η ιδιοσυγκρασία του δημιουργού, του συγγραφέα, καμιά φορά δεν μεταμορφώνονται σε ήρωες όλοι αυτοί που προσπαθούν με αυτόν τον αδιέξοδο τρόπο να φέρουν αποτελέσματα.
2: Κοίτα, εγώ δεν είμαι ηρωικός τύπος, δηλαδή δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο, μακάρι να μπορούσα, αλλά δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Κάνω όπως όλοι μας ό,τι μπορώ για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου, που ξέρω, που μπορώ, αν μπορώ να βοηθήσω κάπου, όπως όλοι μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπήρχε ένα υπόγειο ρεύμα αλληλεγγύης στην κοινωνία μας, θα είχαμε διαλυθεί. Υπάρχει αλληλεγγύη. Υπάρχει αλληλεγγύη από θεσμούς τους οποίους κατά καιρούς κοροϊδέψαμε πάρα πολύ, όπως την οικογένεια. Αν δεν υπήρχε οικογένεια, στις φορολογικές δηλώσεις του περασμένου έτους, ήταν νομίζω, ήταν 1.800.000 φιλοξενούμενοι. Δηλαδή είχε γυρίσει το παιδί και έμενε στο σπίτι των γονιών του. Δεν έμενε σε δικό του σπίτι για να φορολογηθεί. Ή είχαν μαζευτεί όλη η οικογένεια μαζί. Είναι 1.800.000. Είναι μεγάλος αριθμός. Είναι σχεδόν το 20% του πληθυσμού συμπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Της οικονομικής εξαθλίωσης που ζούμε. Λοιπόν, θεσμοί που κοροϊδέψαμε, λιδωρήσαμε, λέω με από ευγένεια, δεν ήμουν ποτέ ανάμεσα σε αυτούς. Την οικογένεια τη σέβομαι. Η οικογένεια υπάρχει από τότε που υπάρχει ανθρώπινο είδος. Δεν μπορεί κανένας αχλαμαράκιας να έρχεται να λέει ό,τι θέλει. Λοιπόν, ένας από τους θεσμούς που ήταν και η οικογένεια βοήθησε πάρα πολύ και βοηθάει. Με την Εκκλησία εγώ μπορεί να μην έχω σχέση, αλλά σέβομαι αυτό που κάνει τώρα. Το σέβομαι απόλυτα. Βοηθάει πάρα πολύ η Εκκλησία, την οποία επίσης μπορούμε να την τοποθετήσουμε ανάλογα τα πιστεύω μας, όχι να τη λιδωρούμε. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα.

0: Ναι, από τότε, από τη Δανική Αγραβάτα και επί 40 χρόνια σχεδόν, γιατί του χρόνου κλείνω 40 χρόνια σαν συγγραφέας, γράφω συνέχεια το ίδιο βιβλίο. Τι εννοώ? Το ίδιο βιβλίο είναι η Δανική Αγραβάτα και το Εκπειραιός. Είναι ο κόσμος μου. Αυτά που έζησα και αυτά που θέλω να πω. Δεν διαφέρουν τίποτα άλλο. Όλοι το ίδιο πράγμα κάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας. Δες το Αγγελόπουλο της ταινίας. Μια ταινία είναι όλες. Με διαφορετικές εκφάνσεις. Ο Φόκνερ το ίδιο βιβλίο έγραφε. Λοιπόν, από τότε, από την Δανική Αγραβάτα από το 1976, συνέχεια γράφω το ίδιο βιβλίο.
1: Πού ακριβώς τον Πειραιά έχεις μεγαλώσει, σε ποιο σημείο?
0: Καταρχάς, θέλω να σου πω τη διαφορά του Πειραιά. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Γιατί όλη η πόλη είναι χτισμένη γύρω από το λιμάνι. Πιο παλιά ήταν σαν ένα μεγάλο νησιωτικό λιμάνι, όπου ψαρεύαμε, καθόμαστε με τα πόδια κρεμασμένα στη θάλασσα και ψαρεύαμε. Ήταν άλλη ιστορία τότε. Ο Πειραιάς είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα, όλες οι πρωτεύουσες νομών και οι μεγάλες πόλεις χτίστηκαν και αναπτύχθηκαν με το αθηναϊκό μοντέλο, εκτός από τον Πειραιά, που είχε ένα άλλο μοντέλο. Ο Πειραιάς είναι το Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ μαζί, όχι το καθένα μόνο του, και τα δυο μαζί, γιατί εκτός από το λιμάνι, που είναι Λίβερπουλ ας πούμε και αυτά, είχε και όλο το προλεταριάτο, τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τα αυτά, του Μάντσεστερ. Γι' αυτό το λέγανε το Μάντσεστερ της Ανατολής οι ξένοι, τον Πειραιά. Στον Πειραιά είδανε πρώτη φορά ο κόσμος άνθρωπο μουτζουρωμένο να παλεύει με τα σίδερα. Δεν υπήρχε αυτή η δουλειά παλιά. Μηχανουργία, εργοστάσια, όλα αυτά στον Πειραιά. Λοιπόν, έχει αυτή τη διτή προσωπικότητα που τη λέω Μάντσεστερ Λίβερπουλ για να καταλάβουμε μαζί. Και φυσικά αυτή η διτή προσωπικότητα γέννησε δύο πράγματα που εξαπλώθηκαν αυτομάτως σε όλη την Ελλάδα. Τον Ολυμπιακό και το Ρεμπέτικο. Αυτά ξεκινήσανε μαζί από τον Πειραιά, που αγκαλιάστηκαν από όλη την Ελλάδα, όπου φτωχός, Ρεμπέτικο και Ολυμπιακός. Έτσι πήγαινε πια. Εγώ που έμενα. Ο Πειραιάς έχει δύο φυλές. Αυτές που ζουν γύρω από τη βιτρίνα του, Πασαλιμάνι, Καστέλα, Φρεατίδα, Δημοτικό Θέατρο, Πλατεία Κοραή, και τη σκοτεινή ας πούμε πλευρά του, από τον Άγιο Διονύση και πάνω, τις Βόρειες Συνοικίες, οι οποίες είναι Άγια Σοφιά, Δραπετσόνα, Μανιάτικα, Ταμπούρια, Αμφιάλη, Πέραμα, Κοκκινιά, όλες αυτές οι εργατοσυνοικίες. Στην εποχή μου αυτά ήταν παραπήγματα όλα. Κανονικό σπίτι δεν έβρισκες. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην μοναδική φαβέλα γκέτο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, τα Μανιάτικα. Εκεί δεν έμπαινε.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στη φύλακα. Δεν ήξερα τι είναι στη φύλακα. Όταν τον είδα, νόμιζα ότι είναι κανένας του Πελωνίου. Απαγορευόταν να περάσει στη φύλακα μέσα. Ο διευθυντής, ένας εξαιρετικός διευθυντής της αστυνομίας του Πειραιά, έλεγε ότι τα Μανιάτικα είναι απροσπέλαστα. Δεν μπορούμε να μπούμε. Ήταν η μοναδική, το γκέτο, ας πούμε. Εκεί γεννήθηκα, στα Κατσάβραγα, όπου τα σπίτια δεν ήταν σε μία σειρά, ας πούμε, στη Νικηταρά που γεννήθηκα εγώ. Νομίζω ότι είχαν προέλθει από σεισμούς, γιατί ήταν άλλο πάνω στο βράχο, άλλο κάτω από το βράχο. Δεν ήταν σε μία σειρά η γειτονιά. Ήταν μία παλαβή κατάσταση. Εκεί, μέσα στη μεγάλη φτώχεια, την οποία δεν...
1: Όπως... Και οι γονείς σου πώς βρέθηκαν εκεί?
0: Ο Πειραιάς, για να μην μείνουμε στους γονείς μου,
1: ναι.
0: Ο Πειραιάς ήταν το 28 μέχρι το 1928 που είχαμε ελευθερωθεί πια, το έρημο αρχαίο λιμάνι, αλλά έρημο. Και άρχισαν και έρχονταν πρόσφυγες και κατατρεγμένοι από παντού να κάτσουν να το επικίσουν σιγά σιγά. Το κράτος άρχισε να δίνει κάποια προνόμια σε όσους ερχόντουσαν στο λιμάνι. Γιατί το χρειαζόταν το λιμάνι, το νέο κράτος που είχε αυτό. Η Αθηναϊκή Συμμαχία, η αρχαία, η μεγάλη δύναμη η Αθηναϊκή, είχε βασιστεί λόγω του πανέξυπνου Θεμιστοκλή στο λιμάνι. Χωρίς το λιμάνι του Πειραιά η Αθήνα δεν θα έκανε αυτά που έκανε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά τότε βρέθηκε ένα μεγάλο μυαλό, για μένα είναι ο μεγαλύτερος της αρχαιότητας, πολιτικό μυαλό εννοώ, Θεμιστοκλής. Πάνω από Περικλή, πάνω από όλους. Γιατί αυτός έστησε την Αθήνα φέρνοντας τον Πειραιά στα πόδια της, με τα μακρά τείχη κλπ.
1: Τελικά το καλό μας χαρτί σε αυτή τη ζωή είναι η μνήμη μας ή αυτό που ζούμε κάθε μέρα?
0: Όλα. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Δεν είμαστε ένα πράγμα κανείς μας. Είμαστε και τα καλά μας και τα κακά μας και τα αυτά. Και ο βασανιστής, όταν τελειώσει τη βάρδια να δέρνει και να βγάζει νύχια, πάει στο σπίτι του και είναι πολύ τρυφερός. Ή με τη γριά τη μάνα του, ή με το παιδί του. Γίνεται μπαμπάκι. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση.
1: Ο άνθρωπος καλείται να διαλέξει, δηλαδή.
0: Ναι. Ναι, μα αυτό είναι ότι έχουμε τη βούληση. Το τι θα την κάνουμε και προς τα πού θα πάμε είναι δικό μας θέμα κάθε φορά. Βέβαια, για να μην το αρχίσουμε και το σκάβουμε, είναι και θέμα γονιδίων και θέμα περιβάλλοντος που μεγαλώνουμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος μπορεί να αρθεί πάνω από πολλά χάρη στη δική του βούληση και την προσωπικότητα.
1: Το περιβάλλον που μου περιγράφεις νωρίτερα, της απόλυτης φτώχειας στα Μανιάτικα...
0: Δεν ήταν μόνο η απόλυτη φτώχεια, ήταν και ζεις ένα περιβάλλον που κανείς δεν χαρίζεται τίποτα σε κανέναν. Ο φτωχός, επειδή ξέρει ότι δεν θα βρει το δίκιο του, το διεκδικεί μόνος του, παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Δεν διαμεσολαβεί με να φωνάξει έναν στη φύλακα κάτι έγινε εκείνη την εποχή. Έπρεπε μόνος σου να καθαρίσεις. Λοιπόν, σε ένα περιβάλλον δύσκολο, σκληρό, που κατάληξη δεν είναι τίποτα άλλο από φυλακές, πρέζες, μαχαιρώματα. Από εκεί γλίτσα.
1: Γλιτώνεις πώς, δηλαδή? Γιατί ονειρεύεσαι ένα καλύτερο μέλλον για σένα?
0: Για να ονειρευτείς κάτι πρέπει κάτι να ξέρεις. Δεν μπορείς να ονειρευτείς έτσι. Σου είπα προηγουμένως ότι υπάρχουν τα γονίδια και το περιβάλλον μεγαλών. Πρέπει να είχα καλά γονίδια, πρέπει να ήμουν και αρκετά τυχερός. Και με σώσαν, εννοείται, αυτό που με έσωσε ήταν τα βιβλία. Όταν πρώτη φορά διάβασα, ανοίχτηκε αυτός ο άλλος κόσμος που δεν υπήρχε γύρω μου, μου ανοίχτηκε μέσα από τα βιβλία. Και είδα ότι ναι, υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό που ζω.

0: ξέχασε αυτό το πρώτο βιβλίο που λες?
1: Το ξέχασε ένας ναυτικός στο καμαράκι. Στο σπίτι μας υπήρχε και ένα καμαράκι, ένα ταρατσάκι. Στο σπίτι μας εννοώ, που μέναμε στην αυλή 5-6 οικογένειες. Είχε ένα καμαράκι εκεί που ανεβαίνανε οι γυναίκες και απλώνανε, και το είχε νοικιάσει για ένα διάστημα ένας ναυτικός. Και το ξέχασε. Ήτανε γέφυρα των στεναυγμών του Μιχάλη Ζεβακό, αν θυμάμαι. Έτσι τον λέγανε. Η γέφυρα των στεναυγμών. Τρελάθηκα. Τράβηξα το χαρτί της ζωής μου διαβάζοντάς το. Είδα πράγματα που μέσα από ένας πιτσιρικάς να διαβάζει για τα κανάλια της Βενετίας, τους δόγιδες, τις ωραίες κοπέλες, όλα αυτά τα πράγματα. Ούτε κατά διάνοια η Βενετία με τη γειτονιά μου και εκείνη η εποχή και όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένας μυθικό για μένα. Μυθικό. Και άρχισα να ψάχνω, ναι. Και πήγαινα στα παλιατζίδικα και έπαιρνα βιβλία. Και έπεσα πάνω σε έναν αλεπουδιάρι, πρέπει να ήταν και ψιλοανόμαλος. Εμένα δεν είχε δείξει κάποια τέτοια πρόθεση. Ένα παιδί, όπως τον βλέπω τώρα, που δεν ήταν πάνω από 30 χρονών και έμοιαζε γέρος, αλλά ήξερε ό,τι βιβλίο που λέγε απ' έξω. Θα το πω τώρα και οι ακροατές ας το εκτιμήσουν σε εκείνη την παιδική ηλικία. Αυτός πρέπει να ήταν στερημένος ερωτικά. Και εγώ του λέγα κάθε φορά μια ερωτική ιστορία, 99% ψεύτικη, και αυτός μου πρότεινε ένα καλό βιβλίο να πάρω να διαβάσω. Φτιαχνότανε με τις ερωτικές ιστορίες που του λέγα εγώ για τα κορίτσια, που δήθεν έβγαινα, δήθεν έκανα. Αλλά τον είχα πάρει χαμυριστή και τον είχα πάρει χαμάρι, μικρό ήμουνα.
0: Πόσο?
1: Τότε, τέλος πάντων, μην πω το όνομά του, γιατί ήταν φίρμα τότε στον Πειραιά. Πρώτη γυμνασίου πρέπει να ήμουν. Και του έλεγα ιστορίες, κορίτσι. Καταρχάς του λέγα ότι πήγαινα σε γυμνάσιο μεικτό. Ενώ ήταν αρένων το σχολείο, που δεν υπήρχαν. Κάποια ιδιωτικά υπήρχαν μεικτά. Και του έλεγα για το κορίτσι που καθόταν στον μπροστινό θρανίο και της χάιδευα τα μαλλιά. Έλειωνε ο άνθρωπος και μου λέγε, το σου έχω κι εγώ ένα καλό βιβλίο να διαβάσεις, και μου δίνει βιβλία. Λοιπόν, αυτός εν αγνία του με καθοδήγησε στο τι να διαβάσω. Είδες η τύχη είναι, πρέπει να υπήρξε πολύ τυχερός άνθρωπος.
0: Κάτσε να σου πω κάτι για την τύχη, επειδή με ενδιαφέρει να το ερευνήσουμε αυτό. Λες τυχερός άνθρωπος, μα αυτή η σκηνή θα μπορούσε να είχε συμβεί και σε άλλα παιδιά και να μην έπαιρναν το βιβλίο στα χέρια.
1: Ναι, η τύχη είναι, περνάει από μπροστά σου. Πρέπει να τη δεις, να την αναγνωρίσεις. Σε σένα είναι όλα, γι' αυτό είπα, είμαστε άνθρωποι με βούληση. Εσύ, Μάνο, τα βιβλία που διαβάζεις, οι ταινίες που βλέπεις, μιλάνε για σένα. Το τι είσαι εσύ, το τι ταινίες βλέπεις, το τι μουσική ακούς, το τι βιβλία διαβάζεις, είσαι εσύ, μιλάνε για σένα. Δεν απολαμβάνεις μόνο. Είναι και η ταυτότητά σου, η πραγματική σου ταυτότητα. Δεν είναι το πόσα λεφτά έχεις στην τσέπη σου. Η πραγματική σου ταυτότητα είναι τι έχεις στην ψυχή σου και στο μυαλό σου. Αυτό. Θα σου πω κάτι. Όταν ένας με λεφτά επιδεικνύει το αμάξι του ή το κουστούμι του ή το σπίτι του, σημαίνει ότι ο ίδιος δεν είναι τίποτα. Δεν έχει τίποτα άλλο να σου δείξει. Σου δείχνει κάτι που αγοράζεται. Και σήμερα μπορεί να το αγοράσει αυτός, αύριο ένας άλλος. Υποβιβάζει τον εαυτό του όποιος καμαρώνει για αυτά που έχει. Αυτό ήταν και ένα μεγάλο θέμα των περασμένων δεκαετιών. Να είσαι ή να έχεις, που ήταν και έργο του Φρόμ και. Το είναι μας έχει αξία. Τώρα έχουμε περάσει από το να έχεις ή να φαίνεσαι, του Ντεμπόρ στην εικόνα. Τώρα δεν μας φτάνει να έχουμε. Στην εποχή, μιλάω του lifestyle και αυτά, πρέπει να το δείχνουμε. Όπως έλεγε σε μια ταινία, έχει ένα ντεξανό γκόμενο πάμπλουτο με χρυσές καδένες, μπιχλιμπίδια, λεφτά πάνω του και τέτοια. Και πέρναγε από τραπέζι σε τραπέζι σε ένα κέντρο, από ό,τι θυμάμαι, και έλεγε: ο φίλος μου είναι πλούσιος. Ενημέρωνε τον κόσμο ότι ο φίλος, ο γκόμενός της, είναι πλούσιος. Και αυτός κατέληγε, έλεγε ο ίδιος: τι νόημα έχει να είσαι πλούσιος, αν δεν το ξέρουν οι άλλοι. σε μια ταινία σου. Και έλεγε
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: 12 λεπτά πριν τελειώσει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον εκλεκτό, πρέπει να πω, συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Είμαι πανευτυχής γιατί τα βιβλία μου διαβάζονται από τους ανθρώπους που θέλω να διαβάζονται. Υπάρχει ένας κόσμος δηλαδή που τα παρακολουθεί και λυπάμαι γιατί για αυτούς που πραγματικά γράφονται δεν θα μπορέσουν να τα διαβάσουν ποτέ.
2: Τι εννοείς?
1: Δεν διαβάζουν, δεν μπαίνουν σε βιβλιοπωλείο. Οι απλοί λαϊκοί άνθρωποι ντρέπονται να μπουν σε βιβλιοπωλείο, πρέπει να ξέρεις. Ντρέπονται. Δεν είναι δικό τους πράγμα. Για τους λαϊκούς ανθρώπους μιλάω, τους απλούς. Ντρέπονται να μπουν στο βιβλιοπωλείο. Όπως μπαίνουν με συστολή, θα μπουν αύριο σε ένα υπουργείο, σε ένα δικαστήριο ή σε μια τράπεζα που κάθονται και τους βλέπεις μαζεμένους. Έτσι και στο βιβλιοπωλείο. Είναι για αυτούς ένας κόσμος ιδεών κλπ. Και αυτά, στην οποία νιώθουν ότι δεν θα μετέχουν. Αυτούς τους ανθρώπους αγαπάω. Τους ανήμπορους, τους ανίσχυρους, τους παραμερισμένους.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, Διονύση μου, περνάς απίστευτες χρονικές περιόδους μόνος σου, ε?
1: Ναι.
2: Δηλαδή εδώ μέσα στο σπίτι μένεις μόνος σου?
1: Μόνος. Αυτό μου άρεσε πάντα. Η μοναξιά. Αυτός είναι ο ιδανικός τόπος. Η μοναξιά που σου επιτρέπει να βρεθείς με τον εαυτό σου. Και δεν είναι εύκολο. Πολλοί άνθρωποι λένε εγώ εκεί δεν καθόμουν ούτε τόσο ούτε αυτά. Είναι γιατί δεν είναι εύκολο να μείνεις μόνος σου με τον εαυτό σου. Σε τρομάζει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους 2 ώρες στο σπίτι τους. Γιατί δεν αντέχει τον εαυτό του. Εγώ τον αντέχω, δηλαδή είναι η καλύτερη παρέα. Ναι, μ' άρεσε πάντα η μοναχικότητα. Δεν μπορείς αλλιώς. Είναι αυτή η καταραμένη δουλειά που κάνω, αν μπορεί να την πεις δουλειά, που θέλει να είσαι συγκεντρωμένος. Και μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και λένε αντικοινωνικός το ένα το άλλο. Απλώς προφυλάσσεσαι. Η έξοδη παρέμβαση κάτι σου διασαλεύει, ας πούμε. Εγώ με κάθε βιβλίο έχανα και μια γυναίκα. Είχα μια κοπέλα, όταν άρχισα να γράφω, με έχανε αυτή και μοιραία την έχανα κι εγώ. Κάθε βιβλίο μου είναι ένας αποτυχημένος έρωτας. Όπως το λέω.

0: Υπάρχει περίπτωση κάποιος που έχει πολύ ταλέντο να χαθεί στο δρόμο?
1: Δύσκολο. Δύσκολο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Το ταλέντο θέλει ένα πράγμα. Θέλει και πίστη. Θέλει και πίστη. Το ταλέντο είτε στο τραγούδι, είτε στο γράψιμο, είτε στο ποδόσφαιρο. Ας πούμε στο ποδόσφαιρο είναι κάτι που παρακολουθώ πολύ και μ' αρέσει. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής της πλάκας βέβαια, αλλά υπήρξα. Δεν φτάνει το ταλέντο. Πρέπει να έχεις και το τσαγανό να πατήσεις, να σταθείς μες στο γήπεδο. Την ίδια υποστήριξη θέλουν ό,τι ταλέντο και αν έχεις, τη χρειάζεται. Το τσαγανό ας πούμε. Ή να είσαι πολύ τυχερός και να βρεις ένα μέντορα ο οποίος θα κάνει τη λάτζα για σένα. Και θα σου ανοίγει το δρόμο.
0: Αυτό το γήπεδο είναι μέσα μας πουθενά άλλο.
1: Μα γι' αυτό το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό παιχνίδι στον κόσμο. Και βέβαια το πήραν ο συνήθως ξύπνοι και το έχουν κάνει σοου δισεκατομμυρίων. Γιατί το γήπεδο είναι, μπορεί να είναι, όπως το δει κανείς, ή ένα παράσταση μάχης που αντί για όπλα έχουν μία μπάλα που διεκδικούν. Είναι μια κανονική αναπαράσταση μάχης, αν το δεις στο ποδόσφαιρο. 11 εναντίον 11. Αλλά είναι και η ζωή η ίδια. Είναι το γήπεδο της ζωής. Εδώ παίζουμε όλοι. Και εδώ το γήπεδο είναι λίγο πιο πραγματικό από τη ζωή. Να πούμε την αλήθεια. Γιατί στο γήπεδο δεν χωράει μέσον και λεφτά. Αν δεν μπορείς να παίξεις, σε βγάλανε. Αν δεν αξίζεις, δείχνει τι είσαι. Στη ζωή υπάρχουν και παράδρομοι που βλέπεις έχει το όνομα του μπαμπά του ή τα λεφτά του μπαμπά του ή έχει τον ξάδερφο εκεί και αυτά και τον σπρώχνουν, αλλά δεν διαρκεί για πολύ αυτό. Περίπτωση Γεωργάκη. Ο Μάρξ έλεγε ότι κάθε 100 χρόνια οι περιουσίες αλλάζουν χέρια. Το έχουμε δει σε πολλές ελληνικές μεγάλες επιχειρήσεις πως αλλάξαν χέρια. Παπαστράτος, Κεράνης, Παυλίδης, οι μεγάλες βιομηχανίες της εποχής μας ανήκουν αλλού. Τι συμβαίνει τώρα? Ο πρώτος είναι ο δημιουργός, αυτός που λέμε ο αστός, ο επιχειρηματίας με την προμηθεϊκή διάσταση που ξεκινάει μία δουλειά και καταφέρνει και στείνει μία μεγάλη επιχείρηση, ένα μεγάλο όνομα κλπ. Έρχεται ο γιος ο κληρονόμος που καλώς ή κακώς τη διατηρεί ή την επαυξάνει. Και έρχεται και ο εγγονός που συνήθως είναι ένα μαλακισμένο που τα τρώει και τα καταστρέφει όλα. Αυτή είναι τον Παπανδρέου η διαδοχή.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχος, παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
2: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
5: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος?
3: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Επαναλαμβάνω ότι την Κυριακή η εκπομπή θα κρατάει από τις 12 μέχρι τις 3. Και αυτό γιατί από Δευτέρα περνάμε στο καινούριο πρόγραμμα που η διάρκεια θα είναι από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 το πρωί. Δηλαδή το πεντάωρο, κανονικά. Απλά την Κυριακή, λόγω του ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε από τις 10, ο διευθυντής μου είπε θα κάνεις εκπομπή από τις 12 μέχρι τις 3. Κύριε Ελευθέρη, το τραγουδάκι που ζητήσατε το βρήκε ο κύριος Σελιμάς, ο οποίος σήμερα κέρασε όλα τα τραγούδια, γιατί κάτι έπαθε το κομπιούτερ και δεν μπόρεσα να τα στείλω.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@parapolitica.gr και επιστρέφουμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον συγγραφέα Διονύση Χαριτόπουλο.
1: Εγώ θα υπενθυμίσω ένα πράγμα απλώς. Ο Άρης με μία λέξη ήταν ένα πράγμα, με μία λέξη. Πατριδολάτρης. Όλα τα άλλα ήταν δευτερεύοντα για τον Άρη. Η πατρίδα ήταν το πρώτο. Αυτό το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Άρης ναι μεν ξεπήδησε μέσα από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά είχε ξεπεράσει από τις πρώτες μέρες

0: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί ποτέ δεν έγινε μια ομαλή μετάβαση στην Ελλάδα από τη μια ιστορική κατάσταση στην επόμενη μέσα από ένα καθαρισμό της προηγούμενης κατάστασης, ουσιώδη? Δεν τιμωρήθηκαν ούτε οι δοσύλλογοι, ούτε οι μαυραγωρίτες, ούτε κανείς.
1: Είμαστε το μόνο κράτος που δεν τιμώρησε τους δοσύλλογους στην Ευρώπη. Στην Γαλλία κατάφεραν και συνέλαβαν, γιατί οι άλλοι είχαν διαφύγει, θα είχαν την ίδια τύχη, 5.500 που του φυκίσανε οι Γάλλοι, χωρίς δεύτερη κουβέντα. 5.500 στον τοίχο στήσανε οι Γάλλοι. Οι Βέλγοι 3.500 και τα άλλα κράτη αντίστοιχα. Εμείς τους αθώσαμε γιατί μεσολάβησε ο εμφύλιος, ο οποίος έριξε λάσπη σε όλη την αντίσταση, και τότε οι δοσύλλογοι χρειάζονταν την ακροδεξιά σαν σύμμαχοι εναντίον της αριστεράς. Και ξεπλήθηκαν οι αμαρτίες τους.
0: Τι εννοείς έπεσε λάσπη από τον εμφύλιο στο σύνολο της αριστεράς?
1: Ότι αν μετά την αντίσταση, μετά την αποχώρηση των Γερμανών, δεν είχε μεσολαβήσει ο Δεκέμβρης και ο εμφύλιος, άλλη θα ήταν εικόνα της χώρας. Η αριστερή δεν θα ήταν για 40 χρόνια η νέγρη της πολιτικής ζωής, ούτε θα ήταν και τόσο στρεβλωμένη όπως και τους ίδιους έκανε ζημιά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έκανε μόνο στη δεξιά, έκανε και στην αριστερά ζημιά αυτό. Ζήσανε μια ζωή σαν κυνηγημένοι, με το φόβο του χαφιέ, διαβάλλοντας όλα όσα δεν άρμοζαν στο κλειστό περιθώριο που ζούσαν. Κάνανε πολύ ζημιά και οι αριστεροί. Η αριστερή καταρχάς, η αριστερά, για να επιβιώσει, και στο χώρο της τέχνης έκανε ζημιά. Δηλαδή πήρε μετριότητες από το χώρο το συγγραφικό, το μουσικό, τα αυτά, και τις θεοποίησε για να τις κάνει υπογραφές στα συλλαλητήρια και στις διαμαρτυρίες. Θεοποίησε τους ασήμαντους, θεοποίησε τους μέτριους. Αυτό ήτανε, δηλαδή η παράταξη που μας έμαθε να διαβάζουμε, που μας έμαθε, γιατί η αριστερά ήτανε των γραμμάτων, έκανε κάτι καταστροφικό. Σκέψου πόσοι αριστεροί συγγραφείς περάσανε θεοποιημένοι και εξαφανίστηκαν. Γιατί ήταν το πολιτικό κύμα που τους είχε πάρει μαζί του. Και κάθε καινούριο κάτι το παραμικρό το καταδίωκε. Η αριστερά, να σου πω ένα πράγμα που δεν το θυμάσαι. Έκανε συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Όλοι οι διανοούμενοι, και καλέσανε και το λαό να συμμετάσχει, ξεκινήσανε τότε από το θέατρο Γκλώρια, θυμάμαι, εναντίον του Μίκη Θεοδωράκη, επειδή μελοποίησε το Ρίτσο. Να προασπίσουν, λέει, την ποίηση, και τον ευρίζανε χυδαία. Να προασπίσουν την ποίηση από το Θεοδωράκη. Ποιοι? Να προασπίσουν την ποίηση, τη χάρπαστη, εκείνης της εποχής, από ποιον? Από τον Ρίτσο, τον Σεφέρι, τον Ελίτη, που του δίναν τα έργα τους. Και αυτοί ουρλιάζαν. Καταλαβαίνεις τι έπαθε και αριστερά, τη στρέβλωση.
0: Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Μίκης χαλάει το Ρίτσο?
1: Ναι, χαλάει την ποίηση γενικά, τη μελοποιεί. Και προασπιζόντουσαν, ή μην πω καμιά κουβέντα, την ποίηση έναντι του Σεφέρι. Έναντι του Ελίτη. Ο Σεφέρης και ο Ελίτης ήταν βλάκες. Δεν ξέρανε και δίναν τα έργα του στο Μίκη. Ο Λιβαδίτης ήταν βλάκας, ας πούμε. Και θα έρθουν αυτοί οι ξύπνοι να του δείξουν ποιο είναι το σωστό. Πάμε καλά.

0: Θεωρώ ανεπίτρεπτη αυτή την κομματοκρατία της Ελλάδας. Είναι ανεπίτρεπτη. Τα κόμματα καλώς είναι και καλά κάνουν τη δουλειά τους. Δεν έχουν καμία δουλειά τα κόμματα. Στην τέχνη, στη δικαιοσύνη, στο στρατό. Δεν μπορούν να αναμειχθούν αυτά τα πράγματα. Δεν τους πέφτει λόγος το τι γίνεται εκεί. Αυτά είναι ξεχωριστά πράγματα. Και καλό θα ήταν να ήταν ξεχωριστή και η Εκκλησία. Δηλαδή τα κόμματα έχουν εξαπλωθεί παντού και καθορίζουν τη ζωή μας. Δηλαδή μας έχουν φτάσει να μην έχουμε άλλη ζωή εκτός από την πολιτική. Δεν είπα θα γίνουμε ιδιώτες να αποσυρθούμε, αλλά η πολιτική είναι ένα μέρος της ζωής μας. Δεν είναι η ζωή μας. Η ζωή είναι αυτονών είναι, των πολιτικών. Δεν θα μας αναγκάσουν να γίνουμε θεατές των κοκορομαχιών των δικών τους. Έχουμε και άλλα πράγματα. Έχουμε και αγάπες, έχουμε και διαβάσματα, έχουμε και μουσικές, έχουμε και να γλεντήσουμε, έχουμε να κάνουμε πράγματα. Να μιλήσουμε με το φίλο μας, να πάμε στο γήπεδο. Δεν μπορούν να μας αναγκάζουν με τον τρόπο αυτό να γινόμαστε οι θεατές της ζωής τους. Έχουν καπελώσει τη ζωή μας ολόκληρη. Το καταλαβαίνεις τι λέω? Αυτό δεν συμβαίνει. Οι ξένοι γελάνε μαζί μας. Γι' αυτό που εμείς καμαρώνουμε πολιτικοποίηση, με συγχωρείς, είναι μία μαλακία και μισή, γιατί δεν αφήνουμε χώρο για τίποτα άλλο. Καμαρώνουμε ότι είμαστε πολιτικοποιημένοι. Τι πάει να πει αυτό? Έχουμε μέλλον. Μέλλον έχουμε. Τώρα πόσο γκρίζω θα είναι, δεν ξέρω, αλλά μέλλον έχουμε. Μία χώρα δεν χάνεται. Αυτός ο τόπος, την άκουσα μια φορά την Αρβελέρ και το έλεγε, που δεν έχω και πολλές, δεν ταυτιζόμαστε και σε τίποτα, που έλεγε ότι αυτός ο τόπος είναι αγιότοπος. Βγάζει αγίους, βγάζει ανθρώπους που είναι ασύλληπτο να τους δεις σε άλλη χώρα. Το έλεγε αυτή που ήταν πρίτανης, πρώτη γυναίκα και μόνη πρίτανης στη Σορβόνη. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό, γι' αυτό και το θυμήθηκα. Βγάζουμε μεγάλες μούρες κατά καιρούς. Ποια χώρα μπορεί να πει ότι έχει ένα τσιτσάνι, ένα βαβακάρι, ένα Σαββόπουλο, όπως λέω, που ζει ο άνθρωπος και έχει ακούσει τόσα και τόσα στη ζωή του. Καλά, δεν μιλάω για το Μίκη, δεν μιλάω. Τραγουδιστές. Η Αλεξίου. Ό,τι τραγουδάει, ταγιάζει. Ο Νταλάρας. Μας μετέφερε ένα σωρό πράγμα. Και το επιτιθέματα. Γιατί? Αυτό είναι η αποαιρωποίηση του. Είναι τυχαίο ότι ο Ζανταλάρας επί 50 χρόνια είναι ο Νταλάρας. Έτσι. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Ο Νταλάρας έχει τραγουδίσει την ψυχή μας. Τα αίματά μας. Γι' αυτά μίλησε, για τα αίματά μας. Δεν μπορεί δηλαδή το κάθε τσογλάνι να βγαίνει και να λιδωρεί τον Νταλάρα. Όταν γινόντουσαν αυτές οι επιθέσεις, εμένα οι δύο γιοι μου σπούδασαν στην Αγγλία. Και λείψανε για χρόνια, όπως καταλαβαίνεις. Λέω στο μικρό, γιατί ο μεγάλος δεν υπάρχει πια, του λέω, επιτεθήκαν στο φίλο σου, επίτηδες για τον Νταλάρα. Λέει, ό,τι και να λένε, για μένα όσα χρόνια έζησα έξω, Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας. Μάζευα όλους τους αυτούς και βάζαμε τις κασέτες και τους δίσκους και περνάγαμε τις νύχτες μας με Νταλάρα στο Λονδίνο. Ελλάδα ήταν ο Νταλάρας για τα παιδιά έξω. Αυτό πρέπει να το ξέρει και ας του το πει κάποιος για όλους τους φοιτητές που ζούσαν Λονδίνο, Γερμανία, Παρίσι. Η φωνή του Νταλάρα του συνέδεε με την Ελλάδα.
1: Δηλαδή, παιδιά, αυτό σήμερα.

0: Οι αποχρώσεις του γκρίζου πότε θα απομακρυνθούν, νομίζεις? Θα επανέλθει η ζωή σε έναν κανονικό ρυθμό, ή αυτή θα είναι πάντοτε η πρωινή μας έγερση, ένα καινούριο μέτρο?
1: Δεν είναι δικό μας θέμα μόνο. Αυτό είναι το κακό. Αν ήταν μόνο δικό μας θέμα μία τοπική κρίση οικονομική, θα είχε ήδη ξεπεραστεί. Είναι θέμα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Στην Ευρώπη

0: στην αγκαλιά της μάνας μου.
1: Όλη αυτή η περιπέτεια συγγραφής του βιβλίου για τον Άρη προϋπέθεσε, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μια εκτεταμένη έρευνα που κράτησε χρόνια.
0: Σχεδόν 20. Η έρευνα, έχει το γράψιμο. Έχω σπάσει 3 αυτοκίνητα στο βουνό. Και ευτυχώς που είχα ίδιους πόρους, για θα χρειαζόμουν έναν χρηματοδότη να με κίνα. Ήταν τεράστια τα έξοδα. Να μετακινούμε συνεχώς σε όλη την Ελλάδα γι' αυτό. Ένα απλό πράγμα θα σου πω. Εγώ έχω μάθει από τη μάνα μου να μην πηγαίνω σε σπίτι με άδεια χέρια. Μόνο το καλάθι με τα καλούδια για το χωριατό σπίτι που έμπαινα είδα έξοδα. Δεν λέω βενζίνες, δεν λέω διαμονές σε ξενοδοχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμουν ένα μεκίνα, δηλαδή, ένα χορηγό.
1: Υπάρχουν μέσα στο βιβλίο και οι αφηγήσεις των ανθρώπων, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Μαγνητοφωνημένα όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι ήταν και εποπία ή από μαγνητοφώνηση.
0: Ξέρεις τι, ήταν για πρώτη φορά, νομίζω, σώθηκε η φωνή, η άποψη των ανθρώπων που πραγματικά έκαναν αυτό που έγινε. Και όχι εμάς γύρω όλων των ψαλιδόκολων που ερχόμαστε από πάνω έτσι και κρίνουμε και λέμε και αυτά. Η φωνή των ανθρώπων των ίδιων, των ανταρτών, δεν με ενδιαφέρει από ποια πλευρά ήτανε. Αυτός που, για μένα, που πήρε το τουφέκι και βγήκε στο βουνό, είτε ήταν στον Άρη, είτε στο Ζέρβα, είτε στον Ψαρό, είναι άξιος της πατρίδας. Είναι τίτλος τιμής. Από όπου και να ήταν.
1: Και τι ήταν αυτό που παρακίνησε το ενδιαφέρον σου και ασχολήθηκες με τον Άρη?
0: Προφανώς η αγάπη μου για το πρόσωπο. Η αγάπη μου, αλλά η οποία δεν έκρυψε και τις σελίδες της μελανές. Γιατί κάθε αγώνας, κάθε επανάσταση, κάθε αυτό έχει γκρίζες σελίδες. Δεν γίνεται αλλιώς. Εκεί όταν η ζωή κάνει μια δεκάρα και όλα παίζονται κάθε ώρα, είσαι από το θρίαμβο στην καταστροφή, παίρνεις αποφάσεις πολύ σκληρές. Που δεν μπορείς να τις κρίνουμε με τα τωρινά μέτρα. Που εδώ ρίχνεις ένα χαστούκι σε έναν και τρως 6 μήνες φυλακή. Τότε δεν έκανε η ζωή τίποτα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Λέγαμε λοιπόν ποια είναι εκείνα τα πράγματα που... καθώς συναντιόνται δύο άνθρωποι, βλέπει πρώτα ο ένας τον άλλον. Από τη σελίδα in.gr κλείνοντας, θα σας διαβάσω ένα κείμενο που έχει τίτλο «Τα 10 πράγματα που προσέχουν οι γυναίκες έναν άντρα». Όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, έχετε μόνο μία ευκαιρία για να κάνετε καλή εντύπωση μια γυναίκα. Σίγουρα, αν υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ σας από την αρχή, ίσως παραβλέψει μερικά πράγματα και σας δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, επειδή σίγουρα θα θέλετε να τα πάτε καλά από την αρχή, είναι χρήσιμο να γνωρίζετε μερικά πράγματα. Να γνωρίζετε τι παρατηρεί συνήθως μια γυναίκα όταν σας γνωρίζει. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί να μην γνωρίζετε ότι λαμβάνουν αμέσως υπόψη τους οι γυναίκες, τα οποία επεξεργάζονται στο μυαλό τους όση ώρα βρίσκονται σε ένα ραντεβού μαζί σας, για να καταλήξουν αν τελικά είστε το ιδανικότερο για αυτές. Το βλέμμα. Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής και ο τρόπος που κοιτάζετε δείχνει πολλά για το πώς νιώθετε. Τα χείλη. Δεν χρειάζεται να έχετε σαρκώδη χείλη για να θέλει κάποια γυναίκα να σας φιλήσει.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
4: Έχετε δροσερή αναπνοή. Ιδίως αν είστε καπνιστής, να έχετε πάντα μαζί σας τσίχλες.
3: Τα χέρια. Το κλισέ θέλει τις γυναίκες να παρατηρούν πόσο φουσκωτά είναι τα μπράτσα ενός άντρα. Όμως οι παλάμες και ο πύχης του χεριού είναι ένα σημείο που παρατηρούν περισσότερο, όσο περίεργο και αν σας φαίνεται αυτό. Τη χειραψία. Η χειραψία ενός άντρα πρέπει να είναι σφιχτή, όχι ασφιχτική, και να αποπνέει σιγουριά. Αν δεν το έχετε αυτό, κάντε μερικές δοκιμές με ένα φίλο σας. Τα παπούτσια. Και δεν εννοούμε το είδος των παπουτσιών, αλλά το πόσο καθαρά και σε πόσο καλή κατάσταση είναι. Πώς κινείται στο χώρο. Σε ένα μικρό και γεμάτο κόσμο μαγαζί, η κοπέλα σας δεν θέλει να σας δει να σπρώχνετε νευρικά τον κόσμο μέχρι να φτάσετε στο μπαρ. Τους τρόπους. Οι καλοί τρόποι είναι καθοριστική σημασία σε μια γνωριμία. Μια γυναίκα θέλει να δει τους καλούς τρόπους ενός άντρα από το πρώτο ραντεβού, όχι μόνο ως προς εκείνη, αλλά και στους γύρω του. Πώς χορεύει. Οι περισσότεροι άντρες δεν το έχουν και πολύ με το χορό. Μία γυναίκα δεν περιμένει από έναν άντρα να έχει τις κινήσεις ενός χορευτή, θέλει όμως έναν άντρα που δεν τρέπεται να χορέψει, έστω και λίγο, όταν η περίσταση το απαιτεί. Πώς αντιδρά όταν τη φλερτάρουν άλλοι άντρες. Αυτή είναι μία περίεργη κατάσταση, καθώς αν ένας άντρας ζηλέψει έντονα, εκείνη μπορεί να αισθανθεί ότι πιέζεται. Ενώ αν το πάρετε υπερβολικά χαλαρά, θα νομίζει απλά ότι δεν ενδιαφέρεστε. Η αλήθεια είναι ότι η εντός ορίων ζήλια δείχνει ένα ενδιαφέρον. Γι' αυτό το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να της πείτε ότι είναι μια γοητευτική γυναίκα που τραβάει όλα τα βλέμματα. Και τέλος, πώς συμπεριφέρεται στα μικρά παιδιά. Οι γυναίκες συγκινούνται όταν βλέπουν έναν άντρα να παίζει με ένα μικρό παιδί. Υποσυνείδητα σκέφτονται ότι θα γίνετε πολύ καλός πατέρας και έχετε ευαισθησίες. Τώρα, Αν τύχει να γνωρίσετε το ανιψάκι της, μην διστάσετε να το κρατήσετε και να ασχοληθείτε μαζί του. 2-11-10-80-8-8-0. Η διαδρομή της εβδομάδας τελειώνει εδώ. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας και εμείς θα τα πούμε την Κυριακή το βράδυ, όπου εκτάκτως η εκπομπή θα κρατήσει 3 ώρες, από τις 12 μέχρι τις 3. Και από Δευτέρα θα ξεκινάμε 10 το βράδυ και θα τελειώνουμε 3 το πρωί. Οι 5 ώρες, 5 ώρες. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό ξημέρωμα. Τα σέβομαι.
2: Το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε!

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πως είστε, γλυκιά Παρασκευούλα, παιδιά.
1: Γλυκιά, γλυκιά, γλυκιά. Κάτσε, κάτσε να αρχίσουμε και θα στα πω όλα.
0: Παναγία μου.
2: Ούλα, ούλα.
1: Ούλα δεν θα πει τίποτα. Δόντι δεν θα πει. Γελάς, ε. Γελάς εδώ σε λίγο.
0: Καλώς ήρθατε, αγαπημένοι φίλοι. Εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Εδώ σας, που σας ξυπνάμε με χαμόγελο και μπρίο και χάρη.
1: Και σκέρτσο.
0: Και σκέρτσο.
1: Όλα τα καλά.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7, πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Η κυρία Σταυρούλα Γιάννουτσου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα. 2-11-10-80-8-80. Πάρτε μας ένα τηλέφωνα και να μας πείτε μια ωραία καλημέρα, βρε αδερφέ. radio@parapolitica.gr. Στείλτε μηνυματάκια. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο και όχι μόνο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Ηλία μας.
1: Λοιπόν, να τα πω τώρα.
0: Μην να πω και την υπόλοιπη ομάδα. Περίμενε. Είναι η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος.
1: Τη βλέπεις έτσι.
0: Πού συμβράμουν.
1: Την κάνουμε σιγά σιγά.
0: Ούλα, ούλα.
2: Ούλα,
0: ούλα. Ούλα, ούλα. Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Θα μας το τραγουδήσεις.
0: Δεν έχω καλή φωνή για...
1: Δεν πειράζει. Θα σε κάνω θεά.
0: Βάλε εδώ την τελευταία τεχνολογία σου. Εδώ.
1: Όταν δούλευα στο στούντιο έχει υποθεί αυτή η ατάκα, έτσι.
0: Τι κάναμε θεά.
1: Ναι. Ήρθε, ήρθε άνθρωπο. Έχει γίνει δίσκος όπου έχει γίνει ηχητική επεξεργασία.
0: Στίχο-στίχο.
1: Τι στίχο-στίχο. Συλλαβή-συλλαβή. Αλλά άμα πληρώνει ο άνθρωπος.
0: Όλα γίνονται.
1: Όλα γίνονται.
0: Λοιπόν. Αυτό το τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο στη Σταυρούλα Γιάννουτσου, αλλά με πρόσημο εμένα, διότι η παιδιά σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Το τελευταίο πρωινό, ξύπνημα. Θα τα πούμε ραδιοφωνικά βέβαια μέσα στον Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο θα είμαστε παρέα εδώ, θα καλύψουμε κάποιες άδειες κτλ. Σε... Μα... Οπ, οπ, οπ, οπ. Βάλε, βάλε, βάλε.

0: Το καταλάβατε λοιπόν. Παίρνουμε άδεια. Λοιπόν, θα τα πούμε μέσα στον Αύγουστο λοιπόν, με εκπομπές που θα ορίσει ο σταθμός, και βεβαίως από το Σεπτέμβριο together θα ξυπνάμε παρέα 7. Όχι 7, τι 7, άμα ξυπνάμε 7. Αντιγιά!
1: Να τα, η κρυφή υπόθεση.
0: Θα ξυπνάμε μαζί λοιπόν, έτσι, και την επόμενη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση όλους αυτούς τους μήνες.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Παρασκευή 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα.
0: Και σήμερα γιορτάζει το ωραιότερο για μένα όνομα.
1: Ποιο?
0: Γυναικείο. Μαρίνα.
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 14 πρώτα λεπτά.
1: Μόνο
0: θα
1: λύσει. Ήδη θα χατήρεις. Έχει και το άσμα. Το κινητό.
0: Θα σου λείψουν αυτά.
1: Τι, εμένα.
0: Που βαράνε μες τη νύχτα.

0: Ψήφισα για Μαρίνα λοιπόν σήμερα παντού σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αν βρεθείτε δε, αν είστε κάπου έτσι σε κάποιο νησιωτικό προορισμό που εορτάζεται η Αγία Μαρίνα, είναι καταπληκτικά. Είναι πολύ ωραίο και το όνομα. Γιορτάζει και ο Μαρίνος βέβαια, έτσι. Μαρίνα και ο Μαρίνος. Δεν ξέρω αν έχεις κανένα Μαρίνο.
1: Ω, δεν έχω.
0: Καμιά Μαρίνα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, ξέρω, έλα.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε κάποιον ή κάποια να γιορτάζει, σε εσάς που γιορτάζετε έτσι κάποια έτσι επέτειο κτλ. Γιατί είναι και περίοδος έτσι που γίνονται και γάμοι, ρε παιδί μου. Οπότε έχουμε επετείους, καταλαβαίνετε κτλ. Και σε εσάς φυσικά που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Σε τρεις μέρες γιορτάζει το μωράκι ο Ηλίας.
1: Μάλιστα.
0: Γιορτάζεις, Ηλία μου.
1: Μα γιορτάζω.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε.
1: Δέχομαι και δώρα.
0: Ναι, ξέρω.
1: Κατά προτίμηση ξέρεις,
0: ναι, PlayStation 6. Ναι.
1: Όχι, 6, 5. 5.
0: Α, το 5.
1: Δεν ξοδεύτουν οι άνθρωποι.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα, Έρη. Ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους και καλές διακοπές. Μου φαίνεται ο Ηλίας Ελιμάς έχει ξεφύγει, λέει.
1: Γιατί?
0: Γελάει.
1: Γιατί?
0: Χαχαχα.
1: Τι να κάνω.
0: Καλή άδεια, ε.
1: Γιατί, τι να κάνω.
0: Με την καλή την έννοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν.
0: Ναι, τώρα θα μας το εξηγήσει, ξέρω εγώ.
1: Για πες.
0: Ναι, καλή άδεια, λέει. Καλή ξεκούραση, να περάσεις όμορφα. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Να είσαι καλά. Μας έκανες ένα χρόνο, λέει, πιο όμορφο. Ω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίστεψέ με. Χρειαζόμαστε ανθρώπους θετικούς και με τέτοια αύρα. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Δεν βλέπω να περνάω αύριο.
1: Είσαι μεγάλη αύρα.
0: Ναι. Σαύρα, μην με πει, σαύρα, πε με. Δεν βλέπω να περνάω αύριο. Να σου πω κάτι. Το έχω.
1: Ποιο?
0: Το έχω.
1: Τι?
0: Να περάσω μια βόλτα από το Αίγιο. Απ, εκεί που περιμένει, εκεί που φουρνίζει τα ψωμιά. Να κάνω ένα ντου μέσα.
1: Τα ψωμιά, να ξέρεις.
0: Να πάρω 10 πενιρλί.
1: Όταν έκανα εγώ μεροκάματα στα ψωμιά, ναι, σε φούρνο, για να πληρώνω το 2, τα ψωμιά τα βάζανε 2 η ώρα το βράδυ.
0: Τι έκανες? Καταρχά, η είδηση δεν είναι.
1: Τι?
0: Αυτό που είπες, το η ώρα 2. Η είδηση είναι ότι είπες τι όταν εγώ έκανα.
1: Μεροκάματα σε φούρνο.
0: Τι λες τώρα, αυτό μας το λες τώρα. Συγγνώμη, ρε Σίλια. 10 μήνες μετά μου λες ότι έχεις κάνει μεροκάματα σε φούρνο.
1: Ειδικά ήθελα να πάω 2. Όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε κάπως να πληρωθούν αυτά. Επειδή ήμουν και περήφανος όμως.
0: Ναι.
1: Ντρεπόμουν, δεν ήθελα να ζητήσω από τον πατέρα μου, ας πούμε. Και έπρεπε να βρω δουλειά.
0: Ναι.
1: Είχα ένα φίλο που ήταν γιος φούρναρη. Και μου λέει, δεν έρχεσαι, μου λέει, στο φούρνο. Λέω και εγώ, πόσο δύσκολο να είναι ο φούρνο.
0: Έλαντε.
1: Μετά έμαθα.
0: Ναι,
1: πηγαίναμε από 10 η ώρα το βράδυ και σχολάγαμε 6 το ξημέρωμα και 7. Με τις τυρόπιτες που βγαίνανε.
0: Εγώ πάλι, σε αντιστοιχεία με σένα, υπήρξε μια περίοδο στη ζωή μου που έκανα, όταν σπούδαζα επίσης κι εγώ, έτσι, έκανα, ξέρω εγώ, 45 δουλειές, δεν θυμάμαι και πόσους έκανα. Μία από αυτές λοιπόν ήταν σε μια πιτσαρία. Εγώ το είδα κάπως όπως το είπες εσύ, ότι καλά τι είναι μόνο τώρα.
1: Σιγά.
0: Θα πάω σε μια πιτσαρία τώρα, σιγά, θα τρώω και την πίτσα μου, λέω εγώ και τα λοιπά. Ναι, ναι.
1: Δεν έφαγες πίτσα?
0: Ναι. Να.
1: Να πίτσα, να.
0: Ναι, ανοίξαν οι πλατούλες. Πήγαινε το τρίψιμο στο ταψί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τον καιρό, διότι ο καιρός αναμένεται να είναι ζεστός, καυτός. Διότι ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
0: Θα βγουν τα κορμιά στην παραλία.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.

Κυριακή θα χτυπήσει σαραντάρι. Αλλά όσοι παραμείνετε έτσι στο κλίνον άστι, μην ανησυχείτε, διότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει να πέφτει και πάλι η θερμοκρασία. Αλλά έτσι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο καυτό.

0: Λοιπόν, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ψηλό βροχό ίσως από το μεσημέρι και μετά στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία, αυτό κρατήστε, θα φτάσει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς σήμερα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αρχίζει και δυσκολεύει το σύστημα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε όμως τώρα, δεν μπορούμε να είμαστε και... Δεν μπορούμε να είμαστε τώρα, να παραπονούμεθα, διότι μέχρι στιγμής μας έχει πάει το καλοκαίρι μια χαρά. Και στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια, 34 με 35 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο. Στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, την αγάπη μας στον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Νάτος και ο Δημήτρης, καλημέρα σε ολόκληρη την πρωινή και καλύτερη παρέα. 18 Εβδόμου το 85 και επίσημα αύριο μεσήλικας. Ο φίλος μας, ο Δημήτρης, αύριο έχει γενέθλια. Ο Δημήτρης που περπατάει, που βγαίνει την Πάτρα και πάει μέχρι το...
1: 51.
0: Το 85 ρε συγγεννημένος. Πόσο είπες?
1: 51, 41.
0: Τι γιατί λέει μεσήλικας? Γιατί στα 40
1: για γίνεσαι. Βάλε τους ορισμούς, ποιος θεωρείται μεσήλικας, ποιες ηλικίες? Ο 30 ή ο 40? Ο 40.
0: Έχω νόμιζα ο 50.
1: Όχι, ρε, ο 70.
0: Δηλαδή, εσύ τι είσαι?
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Φτάνω στις προποθέσεις, σιγά-σιγά.
0: Όχι, ρε. Δεν το δέχομαι εδώ αυτό.
1: Πώς, έχω αρχίσει και την καβαλήσαμε την κορυφή. Φτάσαμε 50, υποτίθεται. Ας πούμε ότι ζει ο άνθρωπος 100.
0: Γι' αυτό λοιπόν δεν έπρεπε να είναι το 50 ή.
1: Τι, η μέση.
0: Ναι, η μέση. Τώρα 40 χρονών. Καταρχάς, χρόνια πολλά. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια καλά, χρόνια ευλογημένα.
0: Έτσι. Και ευτυχισμένα.
1: Χωρίς...
0: Βέβαια, βέβαια. Χωρίς αστερίσκους. Να είσαι γερός, να περπατάς, να χαίρεσαι τη ζωή σου, την οικογένειά σου, τους αγαπημένους σου ανθρώπους. Και όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν μέσα σε αυτή τη γενέθλια χρονιά σου. Όπως σαν αστρολόγος το είπα τώρα. Αλλά...
1: Είσαι όσο είσαι ή είσαι όσο νιώθεις?
0: Είσαι όσο νιώθεις. Ξεκάθαρα. Εσύ τώρα, Ηλία μου, πόσο νιώθεις?
1: 18, 20, άντε 25 το πολύ. Από ακόμα με στοιχιώνει αυτή η φράση της μάνας. Πότε θα βάλεις μυαλό? Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Δεν θα μεγαλώσεις ποτέ.
1: Πότε θα γίνεις άνθρωπος?
0: Ναι, ναι, πότε θα γίνεις άνθρωπος. Την καλημέρα και στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Ο Παύλος, ο γίγαντας από τη Νέα Σμύρνη, ο αρτοπιός. Καλημέρα, Έρη. Σας εύχομαι καλή ξεκούραση και καλά να περάσετε. Αύριο τελευταία μέρα και για μένα. Επιστρέφω την 1η του Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Άντε,
0: να είστε καλά, Παύλο μου. Μπράβο. Έτσι. Να περάσετε καλά, να είστε χαρούμενοι, να έχετε όμορφες διακοπές. Να βουτήξετε στη θάλασσα και ό,τι σας χαλάει να το πετάξετε στη θάλασσα. Εξαγνισμός λέγεται. Καλό καλοκαίρι σε όλους, εύχεται και η Λίντια από την Πρεβεζάρα. Εκεί σας έρχομαι. Καλά θα περάσουμε. Λοιπόν.
1: Όταν θα γυρίσεις θα φέρεις καρυδόπιτα. Δεν ξέρω τι θα κάνεις.
0: Ναι, ξέρω θα μου πεις αυτό και το παγωτό.
1: Όχι, καρυδόπιτα μόνο.
0: Καρυδόπιτα. Εντάξει.
1: Ξέρεις, απέναντι από την εκκλησία στο στενό.
0: Ναι, στο στενό. Ναι. Στον Άι Μπάμπε απέναντι.
1: Έτσι.
0: Στον Άι Χαράλαμπο. Μάλιστα, κατάλαβα, κατάλαβα. Μάλιστα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία, με το καλό να φύγετε, καλά να περάσετε και καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη, λέει ο Μάκης, ο φίλος μας, ο οδηγός λεωφορείου. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι και σένα. Και εσύ, με το καλό να φύγεις, να πάρεις την άδειά σου, να ξεκουραστείς, να δεις αγαπημένους ανθρώπους. Τι σου αρέσει να κάνεις, Ηλία, τις διακοπές, πέρα από το μπάνιο και τα λοιπά, έτσι?
1: Α, μ' αρέσει να βολτάρω.
0: Ναι.
1: Βόλτες, περιπάτους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και μ' αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω.
0: Άφησε τώρα που θα κάνω και αυτό που είπες, διαβάζω. Θα διαβάσω το βιβλίο σου, ρε
1: Σιλία. Άντε, να είσαι καλά.
0: Ναι,
1: δεν το είπα γι' αυτό. Μ' αρέσει πολύ να διαβάζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σ' αρέσει πολύ να διαβάζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μπράβο. Στην παραλία.
1: Όχι ιδιαίτερα. Στην παραλία δεν μ' αρέσει να διαβάζω. Δηλαδή, ναι, θέλω πούμε, το τραπεζάκι μου, το καφεδάκι μου, την πυρίτσα μου και να κάθομαι να διαβάζω.
0: Σωστό. Ωραία.
1: Σχετικές καταστάσεις. Τώρα στην παραλία είναι άλλα τα ενδιαφέροντα.
0: Ποια είναι δηλαδή?
1: Να πας να μπεις να δροσιστείς.
0: Να παίξεις τένις.
1: Ποιο τένις?
0: Ρακέτες.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Λοιπόν, τι είσαι, μάλλον όχι. Πάμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitica.gr και αμέσως μετά θα πούμε λίγο και γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις στην Νέα Υόρκη, έχουμε ένα διάγγελμα Τραμπ προς τους Αμερικανούς, οπότε θα πούμε δύο πραγματάκια και αυτά. Την επικαιρότητα θα την πούμε, αλλά θα κάνουμε και το δικό μας το, αυτό το σουαρέ που κάνουμε το, αυτό, το σόνζ, αυτό που στο λύσεις, το οποίο πες το γαλλικό αυτό το ωραίο.
3: Πιο που, πολλά.
0: Αυτό
3: γιατί
0: το,
3: λέω πολλά.
0: Ναι.
3: Το πιο το Μάγδα.
0: Αυτά. Θα πάρουμε λοιπόν ένα διάλειμμα. Διαφημίσεις, θα ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε, διότι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Καλά, χαμός!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: έσπασε το τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Η κυρία Σιμίνα από τη Σαλαμίνα μας πήρε τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τη Δανάη από τον Νέο Κόσμο, στην Ασημίνα από τη Σαλαμίνα, στη Ζωή από την Κοκκινιά, στο Σπύρο από τη Χίο και στον αγαπημένο μας τον Τάσο. Έχει το όνομα του πατέρα μου και του γιού μου. Γεια σου, αγαπημένε Τάσο από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους σας, παιδιά. Να είστε καλά, γεροί, ευτυχισμένοι, χαρούμενοι. Και μέχρι να σας ξανασυναντήσω, θέλω να κρατάτε τη σημαία της αισιοδοξίας ψηλά. Πάνω απ' όλα, όταν έχεις υγεία, τα έχεις όλα. Όλα τα υπόλοιπα λύνονται. Έλεγε μια ψυχή και έχει απόλυτο δίκιο. Όταν έχεις υγεία.
1: Δεν βλάπτουν, ε.
0: Πάνω σε αυτό έχω μία έρευνα εδώ πιο κάτω στη συνέχεια της εκπομπής που θέλω να τη συζητήσουμε και να καταθέσουμε όλοι τις απόψεις μας.

Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, είχαμε διάγγελμα από τον Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί να προσπάθησε να επηρεάσει, λέει, το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι το σύστημα των εκλογών, όπως είναι σήμερα, έχει πολλά αδύναμα σημεία, τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν οι αντίπαλοι της Αμερικής, όπως η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν, αλλά και η Βόρεια Κορέα. Έκανε λόγο για ξένη επιρροή στις αμερικανικές εκλογές. Ισχυρίστηκε ότι η Κίνα απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα πολλών εκατομμυρίων Αμερικανών κατά την προεκλογική περίοδο και ανακοίνωσε τη δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγραφών που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς περί εκλογικής παρέμβασης και κινδύνων για το σύστημα. Όλα αυτά την ώρα που συνεχίζεται το σφυροκόπημα στην Τεχεράνη και ο πόλεμος δυστυχώς συνεχίζεται κανονικά. Πριν λίγη ώρα έγινε το διάγγελμα. Ό,τι νεότερο έχουμε φυσικά και θα σας ενημερώσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Ο Νίκος ο Χαλκίδης είναι λίγο νευριασμένος σήμερα. Έχει στείλει μια φωτογραφία από παραλιακό δρόμο, προφανώς της Ραφίνας. Είναι η παραλία της Ραφίνας, αν δεν κάνω λάθος, Νικόλα μου. Ήταν, λέει, μπροστά ένα ταξί. Πριν λίγο, στο Κοροπή. Γύρω στη μία τα ξημερώματα. Ένας γάτος διασχίζει το δρόμο με το πάσο του. Το ταξί άνετα, πολύ άνετα όμως, είχε χρόνο, λέει, να κόψει ταχύτητα για να περάσει το γατάκι και δεν το έκανε. Η συνέχεια, λέει, είναι θλιβερή. Και είμαι έξαλλος, λέει. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Πόσο κακός, λέει, πρέπει να είσαι. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Νικόλας. Έτσι είναι, Νικόλα. Αυτό έτσι ακριβώς όπως το τοποθέτησες. Αυτή είναι η αδιαφορία και η αναλυγησία μερικών ανθρώπων σε απλά πράγματα, όχι πόσο δε μάλλον έτσι σε μια ψυχούλα. Μια ψυχούλα, ένα γατάκι κτλ. Αυτή είναι η αναλυγησία. Μερικές φορές είναι αυτό που σε χαλάει, που σε σκοτώνει και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μέσα μας είναι η ανθρωπιά. Δηλαδή, να σε ρε παιδί μου, να έχεις συναισθήματα. Δηλαδή, στην εποχή του AI το μόνο που μας έχει μείνει είναι τα ανθρώπινα συναισθήματα. Να εκφράζεις την χαρά σου, να χαίρεσαι με τη χαρά του άλλου, να λες μια καλή κουβέντα, να μην είσαι μίζερος. Όταν έχεις υγεία και πράγματα να γυρίζεις στο σπίτι σου και βλέπεις το... έχεις το σπίτι σου, έχεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, που μπορεί και να μην έχεις σκοπιάσει γι' αυτό, κάποιος άλλος να έχει φροντίσει, έτσι, να μάθεις να εκτιμάς. Να εκτιμάς ό,τι έχεις στη ζωή σου. Ό,τι σου έχει προσφέρει η ζωή, ο Θεός. Έτσι. Ό,τι έχεις το παιδί σου, την οικογένειά σου. Ό,τι ζεις χαρούμενες στιγμές. Ό,τι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κάτι που θες. Ακόμη και με στερήσεις. Άσε δε που όταν στερείσαι κάτι.
1: Το εκτιμάς
0: περισσότερο. Έτσι. Καλημέρα, Έρη. Εύχομαι σε εσένα και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Καλές, υπέροχες, ξεκούραστες διακοπές με χαρές και διασκέδαση. Γεια σου, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές και σε εσένα εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να γεμίσουμε όλοι οι μπαταρίες. Γεμάτοι από χαρές, από ώρες και στιγμές ξεγενιασιάς με τους αγαπημένους μας ανθρώπους.

0: Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία εκεί στην Κυψέλη για όλα αυτά που συμβαίνουν με τις ροκμές, με τις ζημιές, με τα προβλήματα που άρχισαν να εμφανίζονται αμέσως μετά τη διέλευση του Μετροπόντικα εκεί στην περιοχή. Πάρα πολλά σπίτια, περισσότερα από 200 κατοικίες, πάνω από 15 πολυκατοικίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Δεν είναι λίγο έτσι αυτό που συμβαίνει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε οι άνθρωποι εκεί από την Κυψέλη.
1: Φοβόμαστε καθημερινά μήπως πέσουν τα δοκάρια και μας πλακώσουν. Εγώ πήρα τα παιδιά μου και μετακόμισα τον πρώτο καιρό.
2: Μετά από τη διάνοιξη της σύραγγας από κάτω έχουμε ρόμες, μικρές, μεγάλες.
3: Εμείς το καταλάβαμε σε μία-δύο μέρες.
4: Έχει καθίσει σε δύο κατουστά.
5: Πραγματικά έχω σοκαριστεί, δηλαδή είναι σαν να πάω να χάσω το σπίτι μου.
6: Συμπεριφορά αυτή των κτηρίων από την υποχώρηση του εδάφους είναι ένα φαινόμενο ομοιόθετο με το αποτέλεσμα κάποιου σεισμού. Όμως, ενώ ο σεισμός επηρεάζει κυρίως την ανοδομή όταν είναι θεμελιωμένη σε ένα σκληρό έδαφος, εδώ έχουμε κυρίως το πρόβλημα και στο έδαφος.
0: Αυτά λοιπόν όσον αφορά την Κυψέλη. Εκεί πραγματικά είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Χθες έγινε και μια σύσκεψη μεταξύ του Δημάρχου της Αθήνας με υπεύθυνους από την εταιρεία, από το μετρό και με κατοίκους. Να διαπιστωθεί καταρχάς τι έχει συμβεί. Εδώ τώρα πρέπει να πέσουν οι ειδικοί να δουν τι ακριβώς συμβαίνει, διότι οι άνθρωποι, πάρα πολλοί, είναι αυτοί που εγκατέλειψαν ήδη τα σπίτια τους. Τα σπίτια τους είναι άδεια αυτή τη στιγμή. Δεν ανοίγουν παράθυρα, δεν ανοίγουν πόρτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο κάποιες τριχοειδείς ρογμές στους τοίχους. Μιλάμε τώρα ότι περιέγραφαν, ας πούμε, καταστάσεις. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ, του περιέγραφαν σκηνές.
7: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Σφράγισε η πόρτα του δωματίου. Και βρέθηκαν τρεις άνθρωποι μέσα στο δωμάτιο να είναι εγκλωβισμένοι στο σαλόνι. Άλλοι εγκλωβίστηκαν μέσα στο μπάνιο. Ξαφνικά, γιατί ξέρεις, αρχίζουν πετσικάρουν τα δοκάρια, οι πόρτες, τα κασώματα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Λοιπόν, άλλο θέμα. Βγήκε στη δημοσιότητα, επειδή την Κυριακή είναι ο μεγάλος τελικός για το Μουντιάλ, βγήκε στη δημοσιότητα μία φωτογραφία του Μέση με το Γιαμάλ. Προσέξτε τώρα. Πριν από 20 χρόνια, όχι 20 ή 18, πριν από 18 χρόνια, η ομάδα του Μέση ήθελε να βγάλει κάποιες έτσι φωτογραφίες καλλιτεχνικές, έτσι, ξέρεις, με τους παίχτες κτλ. Πώς ήθιστε, συνηθίζετε κτλ. Ένα από τα ζευγάρια λοιπόν που έφεραν το μωράκι τους τότε να φωτογραφηθεί με το Μέση, που ήδη διαφαίνονταν ότι θα είναι μεγάλη παιχτούρα, ήταν οι γονείς του Γιαμάλ. Και βγαίνει στη δημοσιότητα μια καταπληκτική φωτογραφία με το Μέση, κρατάει ένα μωράκι, και πού να ήξερε τώρα ότι 18 χρόνια μετά αυτοί οι δύο θα πέσουν αντίπαλοι. Βέβαια έσπευσαν όλα τα διεθνή μέσα να χαρακτηρίσουν, να στη δείξω και τη φωτογραφία.
8: Τη βλέπω.
0: Ναι. Έσπευσαν όλοι να πούν ότι είναι ο διάδοχος του Μέση, ο Γιαμάλ. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι, σε αυτή την ηλικία 18 χρονών να παίζεις απέναντι στο Μέση.
8: 18 χρονών να έχεις το βιογραφικό σου ότι έπαιξα σε ένα τελικό μουντιάλ.
0: Ναι, εντάξει. Αυτός έχει πολύ μεγάλο μέλλον. Αυτό δεν είναι το στοίχημα που έχασα σήμερα.
8: Ποιο?
0: Με το Γιαμάλ δεν έχασα το στοίχημα.
8: Με το Γιαμάλ το έχασα.
0: Ναι, και τι έγινε, είπες στον κόσμο ότι έφερα καφέ.
8: Έφερες καφέ. Άκου να δεις τώρα τι γίνεται, ναι, άμα δεν το φέρνει ο άλλος με την ψυχή του.
0: Γιατί τώρα δεν είναι, όχι μα με την ψυχή μου το έφερα.
8: Έρχεται εδώ παιδιά 4 ώρα, μου λέει σου φέρα τον καφέ.
0: Όχι, τι ώρα σου στείλα μήνυμα?
8: 3-4 παρά.
0: Ναι, μπράβο.
8: Τι καφέ πίνεις?
0: Στέλνω, τι καφέ θέλεις?
8: Τι καφέ θέλεις, στέλνω τον καφέ, έρχεται εδώ, να ο καφές, πίνω μια γουλιά, έρχομαι μέσα εδώ μεταξύ, σαν να έχει γάλα. Τι γάλα λέω, γάμο.
0: Στο μεταξύ εγώ την ίδια ώρα πίνω το δικό μου καφέ. Ο οποίος είναι πίκρας και τι πίκρα.
8: Της λέω, μου βάλε, παρήγγειλες λέω καφέ με γάλα. Λέει, όχι μου λέει, ο δικός μου είναι. Καταλάβατε δηλαδή τι τραβάω εδώ πέρα.
0: Ένα καφέ είπα να κεράσω κι εγώ.
8: Όχι να κεράσεις, έχασε το στίγμα και το έφερε για την άλλη μέρα.
0: Ναι,
8: Μάγδα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα, αλλαγή θέματος.
8: Για πάμε.
0: Θέλω να μου πεις.
8: Να σου πω, ευχαρίστω.
0: Και να μου πείτε κι εσείς που μας ακούτε, αν τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία.
8: Φέρνουν. Πώς δεν φέρνουν.
0: Τα φέρνουν ευτυχία.
8: Πώς δεν φέρνουν.
0: Ναι.
8: Δεν φέρνουν. Όταν έχεις την ικανοποίηση ότι μπορείς να προσφέρεις τα πάντα στα παιδιά σου και στην γυναίκα σου.
0: Ναι, εγώ αυτό θα έλεγα, ότι βοηθούν.
8: Φέρνουνε.
0: Βοηθούν στο να έρθει η ευτυχία.
8: Βοηθούν, φέρνουνε. Αρκεί να μην είσαι ψώνιο.
0: Ναι.
8: Να μην είσαι κανένας κλάρινο γάμπρος, ας πούμε, που θα βάλεις εδώ 15, 20, 30, 40, 50, 60 χιλιάδες αλυσίδες.
0: Ναι.
8: Και θα το παίζεις, ας πούμε, σε μια παρέα. Αλλά η ικανοποίηση του να προσφέρεις στην οικογένειά σου αυτά που έχουν ανάγκη και θα τους κάνουν χαρούμενους δεν περιγράφεται, παιδιά. Άλλωστε και γι' αυτό δεν δουλεύουμε. Για να πηγαίνουμε τα χρήματα στο σπίτι και να περνάμε ωραία.
0: Ναι.
8: Και να είναι εύρυθμη η λειτουργία της οικογένειας.
0: Αχ, πολύ ωραία τα λες ποιητικά.
8: Σ' αρέσει.
0: Πάρα πολύ ποιητικά τα λες. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έκανε ο Μάνος Ανθουλάκης για λογαριασμό του παραπολιτικά.gr. Βγήκε λοιπόν στον δρόμο, στην Ερμού και ρώτησε: τα λεφτά φέρνουν την ευτυχία? Οι απαντήσεις θα σας εκπλήξουν.
4: Πιστεύετε ότι τα λεφτά φέρνουν ευτυχία?
9: Ξέρεις τι φέρνει την ευτυχία?
4: Το Πασόκ στην κυβέρνηση. Αυτό, το ακριβώς τίποτα.
9: Τα λεφτά είναι ένα μέσο που μπορεί να φέρει την ευτυχία. Δεν είναι αυτός σκοπός. Δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά μπορούν να φέρουν την ευτυχία.
10: Σίγουρα φέρουν κάποια ευτυχία. Πραγματικά ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που είναι καλά με τον εαυτό του.
11: Τα λεφτά μπορούν να φέρουν την ευτυχία. Δεν είναι αυτόματο. Έχουν τη δυνατότητα. Αν τα διαχειριστεί κάποιος ορθά, θα φέρουν την ευτυχία.
12: Δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά βοηθάνε.
13: Σίγουρα τα λεφτά φέρνουν τα πρόσθετα προς το ζήν για μια σίγουρα καλύτερη ζωή, αλλά δεν οδηγούν προς την ευτυχία του ανθρώπου.
14: Τι φέρνει δηλαδή την ευτυχία?
15: Οι φίλοι, οι παρέες, το να έχεις σχέση με ανθρώπους, το να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου, τέτοια πράγματα.
16: Γιατί σύμφωνα και με τους αρχαίους Έλληνες και Αριστοτέλη κυρίως, η ευδαιμονία είναι το ανώτατο αγαθό που δεν μπορεί να κερδιθεί από τα υλικά αγαθά.
17: Ένας άνθρωπος που είναι ευτυχισμένος είναι κάποιος που νιώθει ελεύθερα με τον εαυτό του και με αυτούς που είναι γύρω του, ότι νιώθει καλά μαζί τους. Νιώθει άνετα να είναι με αυτούς τους γύρω, αυτούς που έχει γύρω. Ναι.
0: Η ευδαιμονία, λέει. Έλεγαν οι αρχαίοι, είπε ο νεαρός που μίλησε στο... Ωραίο τραγούδι αυτό.
8: Και που λες ευτυχία, ευτυχία, δεν είδαμε.
18: Αν θυμάμαι καλά,
8: ωραία.
18: Σε είδα στην επαρχία.
0: Επαρχία.
8: Είδες.
18: Και μου είπες δειλά,

0: Ωραίο άσμα. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εδώ, τα καλύτερα.
2: Την καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου, Νικόλα μου. Ετοιμάζω, λέει, το καφεδάκι μου να πάω και εγώ στη δουλειά. Σε λίγες μέρες ξεκινάει και εμένα η δική μου άδεια. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να αδειάσεις το μυαλό σου από έννοιες.
0: Είσαι διευθυντής.
2: Πρωινός, ο κύριος διευθυντής, ο κύριος Βασίλης Κουρής. Μόλις μπήκε εδώ στο σταθμό. Γεια σας, κύριε Βασίλη μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι.
0: Μάλιστα.
3: Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί?
2: Για τον Ηλία είναι αυτό, παιδιά.
0: Σε λιβάς, παιδιά, σε λιβάς.

0: λέει ο Κώστας. Τα λεφτά δεν φέρνουν μόνο την ευτυχία, αλλά και τη Μαρία και την Ελένη και την Αντωνία και άλλες πολλές. Πω πω πω πω πω πω πω.
1: Κοιμάται η σύζυγος, ε.

0: Λοιπόν, για στείλτε μας τα μηνύματά σας. Φέρνουν τα λεφτά ευτυχία.
1: Πώς δεν φέρνουν τα πάμε αυτά τώρα, παιδιά, μην τα ξαναλέμε.
0: Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, ηλία μου.
1: Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και είναι σεβαστές. Ναι. Αλλά η ουσία είναι μία.
0: Φέρνουν.
1: Φέρνουν.
0: Δημοκρατία.

0: Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στον Νικόλα από το Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για το μήνυμα. Το ξέρω, το ξέρεις, και... Έστειλε και μια φωτογραφία, μια καρότσα γεμάτη καρπούζια και πεπόνια.
1: Είναι εποχή, το... όχι.
0: Ναι, ναι είναι, είναι. Βεβαίως,
2: βεβαίως. Καλέ πλάκα κάναμε. Καλέ ποιος είναι αυτός.
0: Την καλημέρα μου στο φίλο το Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας, τον Δημήτρη από την Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου. Τα καρπούζια και τα πεπόνια που έστειλε ο φίλος ο Νικόλας από το Πλαγιάρι είναι παραγωγής του. Να σε καλά Νικόλα μου. Να έχεις κουράγιο και δύναμη. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, η αγροτική δουλειά. Και χθες μάλιστα στην εκπομπή φιλοξενήσαμε έναν παραγωγό καρπουζιού, ο οποίος μας είπε το εξής τρομερό, ότι τα καρπούζια φεύγουν από το χωράφι στην τιμή, ακούστε, 7 λεπτά το κιλό. 7 λεπτά.
1: Και εδώ τα παίρνεις.
0: Και φτάνει ας πούμε στο ράφι να είναι από 80 λεπτά. Δε από τα 7 λεπτά.
1: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι 80, είναι περισσότερα.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Από 80, από 80 λεπτά μέχρι και ένα 10 το κιλό.
1: Εκεί περίπου τα βλέπω. Ναι.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος περνάει όλο αυτό. Να πας μέσα στο λιοπύρι, να μαζεύεις καρπούζια. Δηλαδή
1: δεν
0: μόνο
1: πληρώνεται.
0: Και μόνο. Ναι, δηλαδή μόνο και μόνο η διαδικασία να κάτσεις μέσα στον ήλιο, να γεμίσεις το φορτηγό σου, να πας στη. Να πας το προϊόν σου για να πουληθεί προς 7 λεπτά το κιλό.
1: Δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση καταρχήν, γιατί μιλάμε για σοδειά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι θα σου φέρει ο καιρός, τι θα γίνει, τι από εδώ, τι από εκεί, πώς θα αποδώσει.
0: Ναι. Επίσης δεν είναι και το καρπούζι, δεν είναι λάδι. Το αποθηκεύω, δεν το πούλησα φέτος, θα το πουλήσω του χρόνου.
1: Έτσι.
0: Τίποτα, πάει, σάπισε. Γεια σας. Και είναι ας πούμε σε κάποιες περιοχές της χώρας έχουν πραγματικό πρόβλημα, έχουν τεράστιο πρόβλημα, διότι έμειναν αδιάθετα. Έμειναν αδιάθετοι πάρα πολλοί τόνοι
1: καρπουζιών
0: και τα λοιπά, τα οποία σάπισαν στο νομό Ηλίας σας, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, στείλτε μας τα μηνύματά σας σχετικά με το αν φέρνουν τα λεφτά ευτυχία, αλλά σας έχουμε κι άλλο challenge. Κι άλλο challenge. Λοιπόν, ερώτηση. Τι σας αγχώνει περισσότερο? Τι σας άγχωσε περισσότερο την όλη αυτή την περίοδο του χειμώνα που περάσαμε? Εσένα λέει τι σ' άγχωσε περισσότερο?
1: Η εύρυθμη λειτουργία,
0: ναι.
1: Όσον αφορά τις υποχρεώσεις.
0: Ναι.
1: Αυτή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη περιπέτεια και όχι μόνο εγώ.
0: Ναι, ο περισσότερος κόσμος.
1: Όλοι.
0: Ο περισσότερος κόσμος.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Η ανάποδη στραβή.
0: Ναι. Το να κάτσει κάτι και να μην αυτό.
1: Βρε, κάτσε, αλλά λέμε. Για μην δεν καθόταν.
0: Λοιπόν, τι σας αγχώνει περισσότερο? Οι νέοι απαντούν στο παραπολιτικά.gr και στο Μάνο Ανθουλάκη, ο οποίος πήρε το μικρόφωνο, βγήκε στον δρόμο και συνάντησε νέους ανθρώπους.
3: Τι σας αγχώνει σήμερα περισσότερο στην καθημερινότητά σας?
4: Τα πάντα. Η ακρίβεια, τα σούπερ μάρκετ, η ανασφάλεια που έχουμε.
5: Σίγουρα τα οικονομικά.
6: Κατά κύριο λόγο εγκληματικότητα, κυρίως στην Αθήνα.
5: Άλτε το.
7: Αν τα καταφέρω να βγει η μέρα για αρχή, μετά ο μήνας και μετά ο χρόνος. Τα καθημερινά είναι επίτευγμα.
8: Το αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε την επόμενη μέρα ή το μήνα. Το αν αξίζει να σπουδάζουμε όσα χρόνια σπουδάζει ο καθένας.
9: Πολλά. Με αγχώνει έτσι όπως πάει η χώρα. Που δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που δεν έχουμε ελευθερία λόγου.
10: Πάμε από το κακό στη χειρότερα.
11: Ναι, δεν είναι άστιο.
12: Δουλειά ή μας βγαίνουμε τσίμα-τσίμα.
13: Στη δουλειά κυρίως. Τρέχουμε για τα λεφτά.
14: Με την ασφάλειά μου. Με κλέψουν, ας πούμε.
9: Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το μέλλον μας.
15: Το μέλλον μου. Με αγχώνει το μέλλον μου με τη δουλειά που θα βρω. Πόσο ζόρικη θα είναι ο μισθός, πώς θα επιβιώσω στη ζωή.
16: Οικονομία, κάτι
14: οικονομία.
16: Που.
14: Για τους άλλους είναι ένα δύσκολο πράγμα, ειδικά για τους φοιτητές και αυτά. Εγώ ευτυχώς είμαι καλά οικονομικά. Τώρα τουλάχιστον να το χρησιμεύσουμε.
9: Νιώθω ότι ζούμε σε μια ζούγκλα, είναι ένα ωραίο χάος. Είναι κάτι που με αγχώνει και το μοιράζουμε πάρα πολύ ωραία αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ρίτα που πήρε τηλέφωνο. Η Ρίτα μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα αυτή την περίοδο βρίσκεται στον Όλυμπο, όπως μου εξηγεί εδώ η Σταυρούλα Γιάννοτσου. Σταυρούλα, μια καλημέρα θα πεις στους ακροατές.
17: Καλημέρα, φεύγει το κορίτσι μου και έχω πέσει σε κατάθλιψη.
0: Αγάπη μου, εσύ. Είναι μεγάλη δύναμη να έχεις καλούς συνεργάτες, να έχεις ανθρώπους που. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Το νυχτοκάματο το έχετε καταλάβει όλοι εσείς που δουλεύετε τέτοια ώρα, είναι δύσκολο. Είναι μεγάλη ευλογία λοιπόν να έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου, καλούς συνεργάτες, συναδέρφους, οι οποίοι να σε εκτιμούν, να σε σέβονται και να αυτή η δυσκολία της νύχτας να περνά πιο εύκολα. Και τον Ηλία τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά σου μιλώ και για την θετική σου διάθεση.
1: Από καρδιάς, να ξέρεις.
0: Έτσι, και τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που ήταν πάντα εδώ στις επάλξεις. Ο φύλακας άγγελός μου. Αυτές τις δύο ώρες της εκπομπής και την Όλγα την Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνδράμουν με κάθε τρόπο δημοσιογραφικά στην εκπομπή και τον Βασίλη τον Κρυμπά που βάζει τα τραγούδια και τον Θανάση τον Βούτσινο και
1: εγώ
0: φυσικά σου... το διευθυντή μου εδώ, το Βασίλη Σκούρη.
1: Ότι εισπράττει την καλή σου διάθεση και την καλοσύνη σου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία μου. Σε ευχαριστώ. Αλλά πραγματικά.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Η εκπομπή μπήκε έτσι λίγο μέσα στην καρδιά κάποιων ανθρώπων και έχουμε κάνει μια παρέα. Είναι γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι πολύτιμοι συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Συνεργάτες τους οποίους βρήκα εδώ, ανθρώπους με πολύ μεγάλη εμπειρία. Εγώ προέρχομαι και από την τηλεόραση αλλά και από το ραδιόφωνο. Έχω δουλέψει σε πάρα πολλά μέσα στη ζωή μου. Πραγματικά εδώ συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι έχουν και την εμπειρία και τη γνώση. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση αλλά και διάθεση να σταθούν στο πλευρό. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει έρθει στο σταθμό σχεδόν ένα χρόνο βρίσκομαι πια εδώ κοντά σας και μου έχετε ανοίξει την αγκαλιά σας και το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό.
1: Μα είσαι μέλος της οικογένειας, πώς θα το κάνουμε τώρα.
0: Ναι, είμαι το μικρό σας παιδάκι. Είδες πως το γυρίζω στο ηλικιακό. Λοιπόν, ο Θωμάς, καλημέρα, καλή εκπομπή, να έχουμε καλές διακοπές. Ξεκινάμε σήμερα για Κύθνο.
1: Παναγιά σου, μπράβο.
0: Παναγιά κανάλα.
1: Έχεις πάει, ε?
0: Φανταστικά, ναι.
1: Εσύ είσαι σαν αυτή που στη διαφήμιση.
0: Έχω πάει. Σε αυτό με βοήθησε να ξέρεις το ρεπορτάζ. Επειδή ξεκίνησα από το ρεπορτάζ και τα λοιπά και όπου γης και πατρίς όταν είσαι ρεπόρτερ, κάπως έτσι λοιπόν γύρισα την Ελλάδα. Καλημέρα, φίλε Ηλία, ροκ ιστορίες για πάντα.
1: Να σε καλά,
0: λέει ο Θωμάς μας.
1: Να σε καλά, Θωμά. Ευελπιστούμε.
0: Άκου τώρα ένα άλλο μήνυμα. Εξαιρετικό. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία.
1: Τι φέρνουν?
0: Αλλά η ευτυχία είναι όλα τα λεφτά. Την καλημέρα μου, τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική Βρέμη. Η Βρέμη, Ελβετία. Ε?
1: Όχι, Γερμανία.
0: Ωραία, φίλε, με φαγές.
1: 2-0.
0: Τι έχει γίνει τώρα,
1: στο 90.
0: Δηλαδή. Δεν το δέχομαι αυτό. Δεν το δέχομαι.
1: Τι παιδιά, το τσεκάρι.
0: Ήδρωσα. Ήδρωσα τώρα,
1: ήδρωσα. Το τσεκάρι.
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να σου πω τώρα από τι έχουμε. Θα σου πω. Έχω ένα κόλλημα.
1: Τι?
0: Ένα κόλλημα έχω.
1: Πες το.
0: Τη γεωγραφία.
1: Ναι.
0: Πώς την έχω πατήσει τώρα, δύο μέρες κολλητά.
1: Αυτό μην το βάλεις στο βιογραφικό σου.
0: Ναι. Γεια σου αγαπημένε μου λοιπόν, εσύ στην εξωτική Βρέμη, εκεί στην Γερμανία, έχει δίκιο ο Ηλίας, λοιπόν. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου, να περνάτε καλά. Ελλάδα προβλέπετε Ελλάδα. Καλημέρα τα παιδιά, λέει ο φίλος ο Πέτρος, τα λεφτά φέρνουν ευτυχία μέχρι ένα σημείο. Μετά με τη σειρά έρχεται λέει καταστροφή.
1: Ποια καταστροφή?
0: Ποια καταστροφή? Τι, άμα ξέρεις να τα διαχειρίζεις σωστά, συνετά. Δηλαδή τα τρως ας πούμε σε τυρόπιτες, μπουγάτσες, σε πενιγλί και τα λοιπά και τα λοιπά. Μια χαρά είσαι.
1: Βοηθάς
0: έτσι. Ναι,
1: βέβαια. Θα βοηθάτε παιδιά.
0: Να βοηθάτε.
1: Όσοι τα έχετε να
0: βοηθάνε. Ναι, όσοι τα έχουν να βοηθάνε. Σωστό βέβαια.
1: Πάμε να βγάλουμε λεφτά.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Θανάσης Βούτσινος και αμέσως μετά και πάλι εδώ together.

Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Δημήτρης Τσίγκος, το ελληνικό success story κατακτά τον κόσμο. Ογκολογική πρωτοπορία στην Ελλάδα. Ελπίδα ενάντια στον καρκίνο. Και 21 AI εργαλεία για τα ταξίδια σας. Μαζί το ένθετο για τη συνθήκη της ΕΚΑΧ. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: θα τον δεις στο τελικό την Κυριακή?
1: Με τη σύζυγο.
0: Ναι, στο σπίτι.
1: Στο σπίτι, πού άλλο.
0: Στο σπίτι, ε.
1: Γιατί?
0: Τι θα μαγειρέψεις?
1: Τι θα με, δεν το έχω κατά νου αυτή τη στιγμή.
0: Κάμια πανσετούλα δεν θα παίξει?
1: Δεν γίνεται τώρα με τέτοια ζέστες και αέριδες, δεν παίζουμε.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Πολύ ευχαρίστως, μου αρέσει πάρα πολύ το άθλημα, αλλά παιδιά δεν παίζουμε.
0: Σωστά.
1: Έχει καεί όλη πεντέλη, δηλαδή έχει μείνει.
0: Πολύ σωστά, μπράβο Ηλία μου, μπράβο. Να σου πω τίποτα άλλο, κανένα στο φούρνο, τίποτα.
1: Ναι, στο φούρνο.
0: Στην τοστιέρα, κανένα το.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά. Ναι. Έχουμε πανσετούλες, έχουμε. Τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Καναμπυρώνει. Να κάνει τσαφ, παιδιά. Παδιά τώρα που πάτε διακοπές, άμα δεν κάνει τσαφ.
0: Η αλήθεια είναι αποτυχία. Ότι οι κρατήσεις στα καταστήματα για την Κυριακή στις 10 ώρα το βράδυ, όπου διεξάγεται ο μεγάλος τελικός, είναι στα ύψη. Έτσι, να δουλέψουν και λίγο τα μαγαζιά, γιατί πιέζονται. Η αλήθεια είναι, πιέζεται πάρα πολύ το εμπόριο, πιέζεται πάρα πολύ η κατανάλωση, η εστίαση. Ο κόσμος αρχίζει και μαζεύεται, όχι απλά μαζεύεται, κόβει και από τα απαραίτητα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά στου 90,1. Και έχω την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να έχω κοντά μου τον διευθυντή προγράμματος του σταθμού, τον κύριο Βασίλη Σκουρή. Τον οποίο φυσικά τον ακούτε και από την συχνότητά μας. Είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στην επιτυχημένη εκπομπή με τον Σωτήρη Ξενάκη. Απέναντι μικρόφωνα. Απέναντι λοιπόν τον έχω τον κύριο Σκουρή. Και θέλω να σε ρωτήσω, Βασίλη μου, αφού σε καλημερίσω.
1: Καλημέρα.
0: Επειδή έχουμε βάλει ένα challenge εδώ, κύριε διευθυντά. Αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία.
1: Έχει ένα στίχο, ένα τραγούδι ο Φίλιππος Νικολάου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος λέει: τι δόξα κράτα εσύ, το χρήμα δώσ' μου εμένα. Ακούς Φίλιππο Νικολάου.
0: Ναι. Ναι.
1: Οπότε δεν φέρουν και τα λεφτά την ευτυχία, αλλά όχι από μόνο τους. Τίποτα. Από μόνο του τίποτα δεν φέρει την ευτυχία.
0: Από μόνο του τίποτα δεν φέρνει την ευτυχία. Τι φέρνει την ευτυχία, έτσι. Τώρα, επειδή είσαι ο κύριος Σκουρής εδώ πέρα, είναι ένας άνθρωπος με μεστή σκέψη και τα λοιπά, με μια εμπειρία, με τους γκρίζους κροτάφους και τη γοητεία της ωριμότητας. Έτσι, όλο και κάτι παραπάνω έχεις να μας πεις. Τι φέρνει την ευτυχία, Βασίλη?
1: Ακόμα και πολλά απλά πράγματα.
0: Όπως.
1: Καλό. Να σε ερωτευμένος και να σε θέλει το κορίτσι, το αγόρι αντιστοίχως.
0: Σωστό. Σωστό. Ναι.
1: Μια φορά λένε τι είναι το πολιτικό κλίμα. Λέω σαν εμένα όταν είμαι ερωτευμένος και με θέλει. Είναι όλα καλά.
0: Όλα είναι τέλεια.
1: Με θέλει, είναι όλα άσχημα. Χρησιμοποιούν πολύ μικρά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αγαπάς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που είσαι δίπλα τους. Να είσαι ευτυχισμένος.
0: Ναι, να λες μια καλή κουβέντα.
1: Μεγάλες κουβέντες γιατί.
0: Να λες μια καλή κουβέντα. Δηλαδή να εισπράττεις μια καλή κουβέντα και να λες και μια καλή κουβέντα.
1: Αλλά. Πως λέει ένα άλλο άσμα, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία.
0: Στην περίπτωση μας όμως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
1: Τι σε έπιασε πρωί-πρωί σήμερα? Φεύγει ο κόσμος στο μεταξύ, είναι υπέροχο. Είναι ένα από τα βασικά τώρα 15 Αύγουστα.
0: Ναι, τελειώνει τώρα η σεζόν. Έτσι, σε κάποιους ανθρώπους αρχίζουν το κύμα των αδειών, ξεκινά. Ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε, 6 παρα 5, έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Δηλαδή τα καράβια αρχίζουν και φεύγουν πια γεμάτα. Εντάξει, είμαστε και στις 17 του Ιούλη, της Αγία Μαρίνα σήμερα. Έτσι.
1: Έχει δύο ακόμα ουσιαστικά Σαββατοκύριακα που θα φεύγει ο κόσμος.
0: Ναι, ξεκινάει θα λοιπόν.
1: Μεγάλες διακοπές 15 ημέρα, μήνας, οποίος
0: ναι, μπορεί. Ναι. Λοιπόν, Βασίλη.
1: Έλα.
0: Τώρα μιας και είμαστε εδώ και επειδή σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή έτσι, εδώ που κάνω στο σταθμό μέχρι την καλοκαίρι, μέχρι να επιστρέψω.
1: Αλλά μετά τις 20 Αυγούστου θα χορτάσετε περίπου ανάγου 4 ώρες τη μέρα.
0: Να τα. Πώς ανακοινώνονται λοιπόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω και σένα πάρα πολύ, όπως και όλους εδώ τους συνεργάτες της εκπομπής, όπως έλεγα νωρίτερα. Και σένα, Βασίλη, ιδιαίτερα γιατί μου έδωσες την ευκαιρία. Και εσύ και η διεύθυνση του σταθμού, Κυριάκος Μουρατίδης, μου δώσατε την ευκαιρία να βρίσκομαι πίσω από το μικρόφωνο, να έχω αυτή την επαφή με τον κόσμο, που ο κόσμος είναι η κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Αυτή η επαφή, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, σας περιμένω, παιδιά, όλους έτσι στα πολύ αυτά όμορφα μέρη, εκεί όπου οι θάλασσες είναι καταπράσινες. Είμαστε και από τα ίδια μέρη με το Σκουρί. Το Λακαρνανία, Ηλία Σελιμά. Έτσι.
1: Τον Πάνο Σόμπολο. Τον πρόεδρό μας.
0: Αγρίνιο. Ηλία Σελιμάς. Βέβαια. Και ξέρεις πού πηγαίνει διακοπές ο Ηλίας ο Σελιμάς? Στη Βόνιτσα.
1: Στον κόλπο, θα είναι τραγικό.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι την αλλαγή της ώρας. Και επαναρχόμαστε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλές ειδήσεις που έχουν προκύψει. Το διάγγελμα του τραμ, να διαβάσουμε εφημερίδες και πολλά πολλά ακόμη. Στείλτε μηνύματα radio@παραπολιτικά.gr. Θα τα διαβάσουμε όλα.

παίρνουμε σκυτάλι σιγά σιγά. Άντε να παίρνουμε, γιατί είχα σκάσει, μου λέει να πάρω τηλέφωνο στην Έρη. Να πούμε τι είναι η ευτυχία και τι είναι η ευτυχία. Βρε γλυκά μου κοπέλα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Τι είναι η ευτυχία? Ευτυχία είναι να έχεις αυτοδυναμία. Γενικότερα στη ζωή σου να είσαι αυτοδύναμος. Και μετά έρχεται το αυτοδίδακτος, αυτοκράτορας, αυτοκινητοβιομηχανία. Όλα έρχονται από το αυτό. Από το αυτό. Όλα είναι το αυτό. Τι τα λεφτά αν φέρνουν την ευτυχία, συζητάνε πρωί-πρωί στα παραπολιτικά. Τώρα πλάκα μας κάνετε, κύριε συνάδελφοι. Αυτά τα έχουμε λύσει, να πούμε, από την εποχή που το φεγγάρι ήταν αστέρι. Καλημέρα, καλώς ανταμώσαμε, καλώς πήραμε σκυτάλι. Κοιτάξτε, αν είναι να στέλνετε μηνύματα από τις 5, να έρχομαι στις 5 την Παρασκευή, ρε παιδιά. Νικολάκη, τι ώρα μου το στείλες το μήνυμα, 5 και 20. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Για τους άγρυπνους, για τους βρικόλακες των Ερτζιανών. Καλημέρα στη Ζηνοβία, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Καλό πρωινό, στο Δημήτρη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πότε έφτασε η Παρασκευή, δεν πήραμε χαμπάρι όμως, έτσι. Όμορφο πρωινό Παρασκευούλα. Ακούτε Status 107 και 7. Ζωντανά. Όξο περπατάει ο κόσμος. Ο κόσμος ο γκλάμουρ όμως, έτσι. Αυτός που βγαίνει εδώ πέρα από καλυγκούλες, από κάτι τριπτιτζάδικα που έχουμε και κάτι τέτοια ωραία μαγαζιά που βοηθούν πολύ στον τουρισμό και αναπτύσσουν την οικονομία. Το κέρατό μου. Και είναι πολύ ωραία η κατάσταση, γιατί το μάτι ανοίγει, ρε παιδί μου, αμέσως. Έτσι διαστέλλονται οι κόρες, που λένε, που λέει και ο Λέξ. Έτσι, Μανώλη. Ωραίο πρωινό Παρασκευής. Όμορφα πράγματα. Μητσοτάκης λέει μπορούμε να κερδίσουμε την τρίτη θητεία. Θα δούμε σε λίγο αυτά. Σταυροπόδι κάθεται όμως και το λέει. Τι ανάγκη έχεις, γιατί όχι. Στεφανάκο, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα, κύριε Αντώνη. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στον Κωνσταντίνο.

το 15ήμερο, το οποίο απλώνεται μέχρι τέλος του Ιούλη. Θα ευχηθούμε, θα αγκαλιαστούμε και θα τα ξαναπούμε 1 Αυγούστου. Με καλό μήνα και τέτοια. Να μπουν τα μισθά πρώτα και μετά, γιατί πώς αλλιώς θα... Άμα δεν μπουν τα μισθά... Άμα δεν έχει λάδι μηχανή, Γιωργάκη, δεν γίνεται τίποτα, αγόρι μου. Καλημέρα Φωτούλη, καλημέρα Φωτούλη θα σε λέω, έτσι. Γεια σου Φωτούλη, ο Φωτούλης, ο Φωτούλης, ο Φώτης, ο Φώταρος. Λοιπόν, θερμοκρασίες, τι λέει το θερμόμετρο εδώ πέρα για να σας πω, να δούμε λίγο τι γίνεται. 29 βαθμούς, λέει, πρωί-πρωί 29 βαθμούς έχει, ρε παιδιά. Πόσο έχει, άδειξε, δείξτε μου λίγο θερμοκρασίες τώρα. Έχει 29, εγώ λέω θα έχει καμιά 25, 26, 24, 29, πλησιάζει τους 30, δεν μπορεί να έχει 30 βαθμούς πρωί-πρωί. Βαγγελάκι μου, πόση θερμοκρασία δείχνει το γατράν της κούρσας που έχεις? Δεν έχεις κούρσα, κορτηγό έχεις? Όχι, κούρσα. Μέχρι 34-35 λέει το μεσημεράκι θα έχουμε. Νοτιοδυτικοί και νοτιάδες ζεστοί, φέρνουν ακρίδες και άμμο οι νοτιάδες. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή γιορτά Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς Δικαιοσύνης. Πρόσεξε, 27 βαθμούς στη Τούμπα λέει ο Νικόλης. Α, άρα έχουμε 27 αργία. Καλά λέει, 27-29 λέει ο άλλος, 27 στη Τούμπα. Διεθνής, πρόσεξε να δεις τι λέει, Παγκόσμια. Παγκόσμια Μέρα Διεθνούς. Διεθνούς. Εγώ διεθνής θα έλεγα. Διεθνούς. Διεθνούς Δικαιοσύνης είναι σήμερα. Όχι της δικαιοσύνης της τοπικής, που μπορεί να έρθει δηλαδή από μένα και από σένα κτλ. Αλλά της διεθνούς δικαιοσύνης, έτσι, το διεθνές δίκαιο που λέμε. Μεγάλη υπόθεση. Αυτός που το σκέφτηκε ήταν πολύ έξυπνο και πολύ σωστό. Σήμερα γιορτάζει το διεθνές δίκαιο, έτσι να έχετε το νου σας, αν το δείτε στον δρόμο, το πείτε ένα χρόνια πολλά. Αγίας Μαρίνας είναι σήμερα, μεγαλομάρτυρος, στη Τούμπα έχει πανηγύρι. Γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα, η Αλέξη, η Αλεξό, η Αλέκα, η Σάντρα και η Σάσα.

καλά ξεμπερδεύονται. Γιατί είναι κλειστή η Μοδιάνο ενώ έχει γίνει ανακαίνιση πολλών εκατομμυρίων, χιλιάδων τέλος πάντων, εντάξει να πούμε, μην το... Και είναι κλειστή η Μοδιάνο. Όχι, θα απαντήσω. Να σου πω, Κατερίνα μου, γιατί. Γιατί είχε ένα μαγαζί μέσα που πουλούσε καραμέλες και τον νίκη ήταν 8.000. Πόσες καραμέλες να πουλήσει, ρε Κατερίνα, και πόσο πάει η καραμέλα, δηλαδή. Όσο και ακρίβεια να έχουμε, όσο πόλεμο και να έχει κάνει ο Πούτιν, ο ανέραστος και ο, ξέρω, ο αγέλαστος, πόσες καραμέλες να πουλήσεις, ας πούμε, με 8.000 νίκη, ας πούμε. Ε, δεν γίνονται αυτά. Να με λένε Ατζελίνα και ας ψοφάω από την πείνα. Καλή γκλαμουριά, αλλά για τους Αμερικάνους, όχι για τη Μάνη. Αν έχει κάποιος καλύτερη απάντηση, παρακαλώ στις γραμμές 2310-513000, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800. Ρωτήσω για την Κατερίνα, βέβαια, η οποία ξέρει με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα γιατί είναι κλειστή η Μοδιάνο, ενώ έγινε ανακαίνιση και προγραμματίστηκε, ας πούμε, να γίνει μια αγορά κεντρική, ας πούμε, η οποία θα φέρει πάρα πολύ τουρισμό και θα χαρούν τα παιδιά και στο σπίτι κτλ. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα.

Καταρίνα ρωτάει εδώ πέρα, παιδιά, γιατί η πλατεία Μουδιάνο είναι κλειστή ενώ έχει γίνει ανακαίνιση. Θέλει κάποιος να απαντήσει για να μην απαντήσω εγώ, γιατί άμα απαντήσω εγώ δεν θα έχουμε

γλυκό τραγουδάκι. Γεια σου Τουλίπα μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Το ερώτημα λέει τώρα αυτό είναι άπειρο, λέει. Η Μοβιάνο είναι κλειστή γιατί δεν είναι ανοιχτή. Σωστό, γιατί δεν, μήπως δεν άνοιξε ακόμα. Ξέρει τι ρωτάει η Κατερίνα, ξέρει. Περνάει και ξαναπερνάει, τη βλέπει κλειστή προφανώς την, την αγορά. Γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Λέω εγώ, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να είναι και κανένα σεισμικός έλεγχος. Δεν το γνωρίζω να σου πω. Πάντως άκουσα ότι δεν πήγε καλά η κατάσταση. Δεν το προβλέψανε καλά. Δηλαδή, καλά το σχεδιάσανε το, τον χώρο της έκθεσης. Το χώρο της Μοβιάνο, λέω συγγνώμη για την έκθεση. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό για την έκθεση. Αλλά μετά δεν τους βγήκε να πούμε γκλάμουρ, κατάλαβες. Έχουμε αυτό το θέλουμε να μοιάξουμε τους Αμερικάνους, η αλήθεια είναι πολλές φορές. Αλλά δεν είμαστε μωρέ, δεν χωράμε να πούμε τόσο πολύ. Εμένα μ' αρέσει, εγώ το θέλω, αλλά δεν μπορώ και να το βρω, ας πούμε, έτσι. Αν το βρω το τρώω, αλλά δεν βρίσκω. Αυτό είναι το θέμα. Γόλις, καλή σου μέρα, Νάουσα 20 βαθμούς, να αυτές είναι θερμοκρασίες. Ράι θρου 20 βαθμούς, δροσούλα εκεί στον, πώς λέγεται εκεί η περιοχή στην Νάουσα, Άγιος Νικόλαος. Με τα αριάκια, τα ποτάμια, τα δέντρα, τι ωραία εκεί πέρα μέσα. Τι ωραία ρε Γόλη εκεί πέρα μέσα, πολύ όμορφο. Βασιλάκι μου, good morning, καλό πρωινό. Γραμμές ανοιχτές, 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber, 6-9-08-3-57-800. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορο ότι μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Κάτι ακόμα, δώστε λίγο κάτι ακόμα. Κάτι ακόμα, δώστε λίγο κάτι ακόμα. Τρεις ήταν οι επιχειρήσεις που έπεσαν εκείνη την ώρα. Τρεις, αν ήταν στοχευμένες, συγκεκριμένες. Την ίδια μέρα, με διαφορά νομίζω 17 λεπτών, είχαμε τρεις γκαζοτρομοκρατικές επιθέσεις σε τρεις υποψηφίους, τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Τρεις μαζί. Κάτι σας ξεφεύγει, ξαναδέστε το λίγο το θέμα σιγά σιγά, σιγά σιγά, μην βιάζεστε, δεν θα μάθουμε κάποια στιγμή. Θα μάθουμε και ποιος ήταν, ήδη είμαστε σε πολύ καλό δρόμο σε όλες τις υποθέσεις και για τη Μαρφίν και για την τρομοκρατική ενέργεια εδώ στη Θεσσαλονίκη με την αποτρόπαια και την απάνθρωπη, τη συχαμερή. Αυτές τις ντεμέκα, ας πούμε, και κολλά επαναστάσεις του κόλου τα 9 μέρα που λέμε στο χωριό μου. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα. Πάει γκαζάκι, βγαίνει εκεί μπροστά, να πούμε, και φώναξε και αντέδρασε. Πώς το κάνει ο Πολάκης, ας πούμε, για παράδειγμα, και απαξιώνεται, γιατί δεν μπορεί, ας πούμε, άλλος να το ακούσει, τι πράγματα είναι αυτά. Πώς το κάνει ο Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, φωνάζει, βρίζει, χτυπιέται. Αυτά τα ύπουλα και τα μοχθηρά. Οι σκουλικαντέρες δηλαδή στην ουσία της τρομοκρατίας θα τους πιάσουνε. Ο Χρυσοχοίδης είναι σε πολύ καλό δρόμο. Τους κρεμάσουμε στα μανταλάκια για να κοιταχτούμε στα μάτια. Μια γειτονιά είμαστε εδώ, γνωριζόμαστε τώρα με τον άλλον. Μπορεί να είναι ο ξάδερφος του Μπάμπη, ο γαμπρός του Παναγιώτη, ξέρω εγώ, ο κουνιάδος του Κώστα. Κάποιος γνωστός θα είναι, δεν μπορεί.

0: Φελισιτά. Και για τη Μαρφίν έχουμε ντοκουμέντα καινούρια. Λένε νέα ντοκουμέντα για το έγκλημα της Μαρφίν. Οι δύο άντρες, λέει, είχαν ανταλλάξει σακίδια. Φορούσανε τα ίδια ρούχα την ημέρα της επίθεσης για διακοπές. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε λίγο. Σε λίγο θα ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θα ξέρουμε ποιοι ήταν και να τους ρωτήσουμε και why. Παρακαλώ να απολογηθούν στον αέρα εκεί να τα πούμε όλα. Παρακαλώ.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come stai?
0: Come stai, stai, de stai. Τώρα τα λεφτά μας δώσαμε, ναι.
1: Good morning,
0: good morning, alles klar, alles paletti, my friend, alles, alles paletti, my liebe, my liebe.
1: Για τον Μοδιάνο να σου πω.
0: Για πες τον Μοδιάνο, τι έγινε με τον Μοδιάνο, μας μούδιασε ο Μοδιάνος, ναι. Πάει η Κατερίνα Μοδιάνο να ψωνίσει και δεν θέλει να πάρει λίγο κύρι, λίγο τυρί, λίγο βούτυρο, λίγο κάτι
1: είναι
0: να πούμε.
1: Είναι κλειστά αίματα για ποιο λόγο.
0: Για πες ρε αγόρι μου.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτά, γιατί άμα ήταν ανοιχτά, ήταν κλειστά.
0: Αρχίσαμε τις κατσιμιδιές, μάλιστα. Τα πάμε αυτά τα ωραία να πούμε, ναι, εντάξει. Και εγώ αυτό σκέφτηκα, και εγώ αυτό σκέφτηκα αμέσως.
1: Αλλά δεν το είπες.
0: Δεν το είπα, ναι, δεν το τόλμησα, ναι.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Θα πας πουθενά καμιά, δεν θα πάρεις τίποτα, θα κλείσεις καθόλου το μαγαζί που λένε.
1: Τον Αύγουστο.
0: Α, τον Αύγουστο και εσύ, όλοι δεξί τον Αύγουστο παίρνετε άδειες. Τι θα γίνει ρε φίλε, εμείς...
1: Κοίταξε, εμείς οι δεξί, επειδή είμαστε και φρίσκοι.
0: Ναι. Α, είναι για να είναι για τις Παναγιάς που λένε.
1: Για τις Παναγιάς. Τις πρώτες δύο εβδομάδες το Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα πάμε τις ευλογίες η Παναγιά.
0: Έτσι. Εκλείνουν και τα εργοστάσια, τα παραγωγικά των μεγάλα τα εργοστάσια. Σε πολλούς κλάδους, ας πούμε, κλείνουν.
1: Περίπου το 60% των εργοστασίων
0: ναι,
1: κλείνει
0: ναι.
1: Και τα υπόλοιπα υπολειτουργούν.
0: Κάτι καθολική, κάτι τέτοιοι λειτουργούν που είναι γερμανικές εταιρείες που έχουν έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, και αυτές μόνο δουλεύουν.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτι σούπερ μάρκετ, κάτι τέτοιο. Κάτι φαγάδικα. Τέλος πάντων. Το Μητσοτάκη πώς τον βλέπεις. Τρίτη τετραετία λέει με το πόδι σταυροπόδι αυτή και λέει ότι μπορούμε να κερδίσουμε την τρίτη θητεία, λέει.
1: Εντάξει, εγώ πιστεύω από την πρώτη κιόλας αυτοδυναμία θα έχουμε.
0: Μακάρι, μακάρι. Πιστεύω, από το στόμα σου και στου Θεού ταυτή.
1: Από το 41% το έχουμε αφήσει πίσω, θα είναι πολύ πιο πάνω.
0: Ναι.
1: Και μα δεν υπάρχει αντίπαλος.
0: Δεν υπάρχει δεν ακόμα αντίπαλος, ναι, ναι.
1: Όλοι... Έχω έναν αξιόπιστο, θα σου πω ναι, μπορώ να το δω σοβαρά.
0: Σωστά. Όχι, δεν θα διαφωνήσω, να μην πούμε σε περιπέτειες καλύτερα. Τώρα αφού το στρώσαμε το μαγαζί...
1: Δεν είναι θέμα περιπέτειες, γιατί κάποιοι ας πούμε πιστεύουν ότι είναι... Σίγουρο ότι πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης οπωσδήποτε.
0: Καλά, αυτό είναι προσωπικές επιθέσεις είναι αυτές. Εγώ εμείς μιλάμε τώρα σαν πολίτες. Βλέπουμε το καλό μας, βλέπουμε δηλαδή την καθημερινότητά μας. Άσε τώρα με τους ιδιολήπτες να μου.
1: Και επίσης θέλω να πω για την επίθεση που δέχτηκε ο Αθερίδης.
0: Ναι, ναι, το είπαμε χθες.
1: Επειδή είπε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Έχει μια διαφορετική άποψη από τους αριστερούς, τους ψευτοεπαναστάτες καλλιτέχνες. Πέσανε να τον φάνε. Ενώ ό,τι είναι αριστερό είναι καλό για αυτό.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Αντίθετα,
0: το ίδιο κάνανε και στη Γλυκερία που πήγε να τραγουδήσει και στους Εβραίους η γυναίκα.
1: Μπράβο, που τραγούδησε και σε Γλυκερία.
0: Και τολμήσαν να μιλήσουν για τη Γλυκερία, να πούμε, δεν ντρέπονται οι αλεπουδιάριδες.
1: Ναι, τραγούδησε και με τον Τούρκο, πώς το λένε, και τον Φαρούκ.
0: Και με τον Τούρκο, με τον Φαρούκ, ναι, Φαράκ, Φαρούκ, κάπως έτσι είναι.
1: Μπράβο, ναι. Και άμα είσαι τέτοιος, έτσι όπως είμαστε και στο πνεύμα, βάλε και το τραγουδάκι το ωραίο.
0: Ποιο, οι φράουλες της Μανολάδας, τι?
1: Με
0: την Εβραίο, εντάξει. Άντε να είσαι καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, έχω κι άλλες γραμμές. Άντε καλημέρα, παρακαλώ, ελάτε, δεξιός.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, όχι, αριστερή. Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, μ' ακούς.
0: Βέβαια, σε ακούω.
2: Δεν υπάρχει άλλος. Καλύτερος ένας
0: είναι. Ένας είναι ένας. Ο Λινάτος, όμορφος, παθάτος.
2: Μην τυχόν και τον ρίξουνε.
0: Κουστούμάκι Αρμάνι, να πούμε τι. Δεν είναι σαν τους άλλους πληθωρικούς. Να πούμε. Αυτός είναι.
2: Άντε καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Θεός να τον έχει καλά. Μας έσωσε. Το πηγαίναν οι άλλοι το πλοίο στα βράχια. Και αυτός ήθελε να το βουλιάξει τα ανοιχτά. Είχαν διαφορετικές απόψεις. Τώρα ή από βράχο θα πάμε ή από μπάτο θα πάμε. Το θέμα είναι ότι θα πάμε. Διαλέγεις και παίρνεις βράχια ή βυθό. Φελιτσιτά, Καλημέρα στη Σία. Λέει η Παναγιά μαζί μας. Λέει όμορφη, όμορφο, καλημέρα, όμορφο πρωινό Παρασκευής. Η Παναγιά μαζί μας. Με την Παναγιά θα πιούμε καφέ πρωί-πρωί. Καλημερούδια, καλημερούδια. Του λείπα αυτό το σχεδιάγραμμα που έγραψες που μου στείλες. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς είναι. Ετοιμάζεις κανένα ρηφιφί? Δεν το πιάσα να σου πω την αλήθεια. Δεν κατάλαβα τι σχεδίασες.

έχει σχεδιάγραμμα το τετράγωνο της γειτονιάς για να, να θυμάσαι που πάρκαρες το αμάξι. Αγόρι μου, είσαι πολύ μπροστά. Και εγώ λέω, τι μου στέλνει ρε φίλε. Έχει τους δρόμους, μια κάτωψη των δρόμων του σπιτιού της γειτονιάς, και κάθε μέρα που παρκάρει βάζει μια πινέζα για να θυμάται που πάρκαρε. Σωστός, όχι σωστός, σωστός. Σωστός, σωστός. Λοιπόν, Ντόρος μεγάλος έγινε για την ωραία Ελένη. Έχω ένα τραγουδάκι, ποιος το τραγουδάει, νομίζω μια, για την ωραία Ελένη, με το... Η ωραία Ελένη στην ταινία αυτή του, την καινούργια με τον, πώς τον είπαμε, τον ηθοποιό, μωρέ, τον ξεχνάω συνέχεια. Καλός ηθοποιός, ωραίος είναι. Η ωραία Ελένη είναι μαύρη, μαύρη είναι. Και αυτό δημιούργησε αντιδράσεις, να πούμε, το καταλαβαίνω. Ένας Οδυσσέας ο οποίος, κοίταξε, οι Αμερικάνοι τα έχουν, κοιτάξτε λίγο, παιδιά, να δίνουμε λίγο, να είμαστε λίγο ανεκτικοί. Οι Αμερικάνοι γενικότερα είναι αλλοπρόσαλοι, ψιλοχαϊβανάκια δηλαδή, καταλαβαίνεις, όταν λέω χαϊβανάκια εννοώ στο θέμα της ιστορίας γενικότερα. Δηλαδή κόψε φάτσα, έχει και Αμερικάνους που εγώ τους γουστάρω, ας πούμε, έτσι, οι άνθρωποι, εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά ο περισσότερος κόσμος από τις διαφημίσεις τους μέχρι, ας πούμε, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται, έχουν μια μαλακουίν κατάσταση, ας πούμε, το κατάλαβα, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Τώρα αυτοί, βλέπεις, έχουν μπερδέψει, δηλαδή θέλω να μιλήσω για την ιστορία του Ιησού Χριστού και έχουν μπερδέψει μέσα και τον Φαραώ και τον Μωυσή και τον Αβραάμ, και το έχουν εσυχισμένο λίγο στο μυαλό τους με την ιστορία γενικότερα. Δεν το έχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι. Στη μόνη επιτυχία που έχουν οι Αμερικάνοι είναι στις κωμωδίες. Οι κωμωδίες είναι πάρα πολύ καλές. Οι κωμωδίες τους είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή είναι προσαρμοσμένες λίγο στο μεταλιτέτ των Ευρωπαίων, τουλάχιστον των νότιων, των δικών μας εδώ πέρα, έτσι. Οι βόρειοι δεν γελάνε έτσι κι αλλιώς. Αν πας στη Ρωσία, ξέχασε το. Τα έχουν λίγο συγχυσμένα στο μυαλό τους. Μπερδεύονται. Δηλαδή εκεί που βλέπεις, ας πούμε, να σταυρώνεται ο Ιησούς Χριστός ξαφνικά, μπορεί να περνάει και ο Οδυσσέας. Μπορεί μέσα στην Οδύσσεια αυτή να έχουν και τον Ιησού Χριστό κάπου, δηλαδή. Κάπου μπορεί να τον έχουν σφινωμένο. Είναι αυτό το ανώμαλο που έχουν στο μυαλό τους οι σκηνοθέτες. Ας πούμε, έχουν καλούς σκηνοθέτες, αλλά. Δημιούργησε αντιδράσεις από τους πατριώτες, τους θρήσκους και τους τέτοιους ελληναράδες, ας πούμε, ότι σου λέει ωραία Ελένη μαύρη. Γιατί ρε, εσύ τι σε χαλάει να πούμε δεν έχει ωραίες μαύρες γυναίκες? Πού ξέρεις εσύ, ας πούμε, η ωραία Ελένη, ο Αγαμέμνονας είχε πάρει τη μισή Αθήνα εκεί πέρα. Ο Μενέλαος, συγγνώμη. Ο βασιλιάς ήταν όποια ήθελε είχε. Εδώ ο Σολομώντας είχε 800. Πού το ξέρετε εσείς, είδατε πορτρέτο της ωραίας Ελένης ότι είναι ξανθιά γαλανά μάτια, ξέρω εγώ, με άσπρο δέρμα? Οι πολεμιστές, λέει, ήταν σαν τον Μπάτμαν. Και τι έχει ο Μπάτμαν? Μην τους παρεξηγείτε τους Αμερικάνους. Σε αυτά τα θέματα τα έχουν χάσει. Και οι γαλλικές κωμωδίες καλές, έχεις δίκιο, Θεόφιλε, απόλυτο. Δηλαδή, άμα σου λέγανε ότι ο πολύφημος, ο Κύκλοπας, ξέρω εγώ, ήταν από το Ζάγκρεπ, δεν θα σε πείραζε? Θα σε πείραζε.

Όταν έβγαλαν όμως οι Αμερικάνοι τους 300 του Λεωνίδα, εκεί γούσταρες, έτσι. Έκανες τα κακάκια σου στο βρακί σου. Από τη χαρά σου και τη δόξα πήρες τα πάνω σου να πουμένιωσες και εσύ ότι ήσουν ένας από του Λεωνίδα, ε. Και σε ξουλιάρεις ο δικός σου πλάκα-πλάκα. Όχι, καλά. Στο Λεωνίδα το πήγανε πάρα πολύ καλά οι Αμερικάνοι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά, γιατί εντάξει. Τώρα στην Οδύσσια δεν ξέρω, παιδιά, τι να σας πω τώρα. Τη δούμε πρώτα την ταινία και βλέπουμε.

0: τραγούδι.
1: Ωραία φωτογραφία, Ανατολή στον καθρέφτη, πολύ καλό. Ειλικρινά πολύ καλό. Δυνατό, δυνατό. Πρόσεχε βέβαια με το τιμονί σου εσύ με τα κινητά τώρα. Γιατί όλα αυτά καταγράφονται από έξυπνες κάμερες και καταλαβαίνεις τώρα, άμα αυτή η φωτογραφία μέσω του της τεχνητής νοημοσύνης προχωρήσει, θα σχίσουν τα ανακριτικά, πώς την έβγαλες τη φωτογραφία και τα λοιπά. Εν κινήσει και χιλιαδιόχρηση. Και άντε μετά να αποδείξεις ότι ήθελα να στείλω μια φωτογραφία σωστά τους. Καλημέρα Σάκη μου, καλό πρωινό, good morning. Μυθικό πρόσωπο, όχι μυθικό πρόσωπο, όχι μυθικό πρόσωπο η Ελένη, σε παρακαλώ. Οι πόλεμοι γίνανε, η μάνα μου είπε ότι έγινε ο Τροϊκός πόλεμος. Σε παρακαλώ, ο καθένας λέει μπορεί να τη φανταστεί όπως την έχει πλάσει και όπως θέλει. Δεν είναι έτσι αγόρι μου, όχι αγόρι μου Σάκη. Πρέπει να ξέρουμε, δεν μπορεί, γιατί αύριο μας σου κάνουν τον Ιησού Χριστό, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ήταν Νιγηριανός. Όχι, δεν ήταν Νιγηριανός, αφού ήταν από το Ισραήλ. Άσχετα αν έχουμε πληροφορίες από μέσα, δηλαδή από κάτι μοναστήρια, ότι η Παναγία είναι Ελληνίδα. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε κάπου εδώ κοντά στη Λάρισα. Το πιστεύουν, εδώ σε ένα χωριουδάκι. Και μετά μετακόμισε, πήγε στη Γαλιλαία. Made in Greece που λένε, καταλαβαίνεις. Θα πάω για διαφημίσεις. Εγώ, αν έχεις δίκιο, Κατερνιόλε, είπα διαφημίσεις, έκανες διαφημίσεις. Φαλιάρα, χαστούκ, χαστούκ. Διαφημίσεις, παιδιά, με φωνάζετε όταν βλέπετε ότι ξεφεύγω. Παρασύρωμαι. Πάμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επιστρέφουμε να έρθει η Κατερίνα για να δούμε λίγο τα σοβαρά της υπόθεσης. Γιατί σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά για Παρασκευή.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
7: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
6: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
11: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
12: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή, ήταν λιγνή, ήταν καμαροφρίδα. Ε? Είχε ψηλό λαιμό, είχε ωραίες κνήμες, τη μέση, τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της. Πώς ήταν, γαλανά, μαύρα. Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, να πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε? Την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια σε τελική ανάλυση που έχει ο καθένας μας, που τον οδηγεί πού για την ομορφιά. Για να το πούμε πολύ απλά, θα σας θυμίσω ένα στίχο, ένα ωραίο στίχο του Ναζίμ Χικμέτ, του ωραίου αυτού Τούρκου, να υψωνόμαστε πάνω από σοβινιστικές μερικότητες, που λέει σε ένα τραγούδι του: «Οι πιο ωραίοι έρωτες είναι εκείνοι που δεν ζήσαμε». Αυτό το πράγμα κάνει ο Όμηρος εδώ.
1: Έτσι αγόρι μου, έτσι αγόρι, πέστε να μην τα λέω εγώ, πέστε να μην τα λέω εγώ. Σωστή ανάλυση, για να μαθαίνετε μερικά πιο βαθιά πράγματα, έτσι, όταν χρειάζεται, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Μπράβο, αδερφέ, χαίρομαι που μου το είστε, το ήξερα βέβαια, το είχα ξανακούσει εγώ πολύ παλιά αυτό. Για την ωραία Ελένη, ενοχλήθηκαν οι άλλοι, να πούμε, τα ντουρντουβάνια, σου λέει μαύρη, ωραία Ελένη, ναι, ρε, μαύρη, γιατί, μα ήταν μια κάμπελ, ας πούμε, πώς τη λένε την κάμπελ, το μικρό, Σούλα, όχι Σούλα, Σούλα κάμπελ, πώς λέγεται η κάμπελ, μωρέ, Ναόμι, Ναόμι. Ναι, Ναόμι Κάμπελ, με το μια Ναόμι Κάμπελ σε χαλάει, να πούμε. Έγινε ολόκληρος πόλεμος για την Ελένη. Αν και η ιστορία δεν λέει, ας πούμε, την αλήθεια. Δεν έγινε για την ωραία Ελένη ο πόλεμος. Για τα διόδια έγινε. Και ποιος θα βάλει διόδια, εντάξει. Ποιος θα εισπράττει από τα διόδια. Για εκεί έγινε ο πόλεμος και για εκεί γίνεται ακόμα. Εχθές οι Αμερικάνοι βομβάρδισαν πάλι, τα μάθατε. Α, δεν τα σταμάνε. Βομβάρδισαν, βέβαια. Χτυπήσαν εκεί πέρα, έκαναν και άλλοι αντίπεινα. Εξαπέλυσαν λίγη για έκτη νύχτα κύμα επιθέσεων στο Ιράν με πυράβλους σε υποδομές. Σε υποδομές. Αναφορές έγιναν για τραυματίες. Αντίπεινα, λέει, από την Τεχεράνη, να δούμε το βίντεο. Τι να δούμε πάλι, αγόρι μου, στο βίντεο? Μέσω σκοτάδι το μπουμ που κάνει, ξέρω εγώ, την πυρόσφαιρα. Από πυρόσφαιρες έχουμε χορτάσει πια. Εμείς κάθε φορά που πέφτει μια βόμβα στο Ιράν ή γίνεται ένα αντίπεινο από το Ιράν από την άλλη μεριά, ξέρω εγώ, πέφτει στο Λίβανο που πέφτει, ξέρω εγώ, ή ο Νετανιάχου, ας πούμε, για παράδειγμα, γυρίζει και κοιτάει τον καθρέφτη. Εμείς δεν βλέπουμε τηλεόραση. Εμείς βλέπουμε απέναντι. Βγαίνουμε έξω, βλέπουμε απέναντι το βενζινάδικο. Γιατί αυτά αλλάζουν ηλεκτρονικά, ξέρεις. Σαν τις αναχωρήσεις των αεροπλάνων. Τα συνθήματα, τα λόγια και τα εύκολα. Ωραίος ο Στέλιος. Μπράβο, ρε Στελάρα. Και οι Ουκρανοί, λέει, χτύπησαν 5 πλοία στη Ρωσία, λέει, στη Μαύρη Θάλασσα.

0: Έτσι, Παναγιωτάκη μου, έτσι. Πάμε ένα τραγουδάκι για την Κατερίνα τώρα. Για να, μια που ήρθε τώρα εδώ στο στούντιο που λένε. Ήθελα ένα άλλο να βρω, αλλά εντάξει, κάθε Παρασκευή τη βάζουμε τη Κατερίνα σε ένα τραγουδάκι. Γιατί άμα την έχει τη γυναίκα από τα καλά, με τα καλά δηλαδή, τα πας με τα νερά τη, τότε να δεις ότι όλα και η ωραία Ελένη ωραία θα είναι, και η ωραία Κατερίνα ωραία θα είναι, όλα όμορφα θα είναι, να ξέρεις. Άμα την πας όμως κόντρα, φίλε, βάζεις το χέρι σου στην πρίζα κανονικά, δεν γίνεται. Καλημέρα Κατερίνα, καλό πρωινό να έχεις.
1: Καλή σας μέρα, τι κάνετε.
0: Είδες τι ωραία, είδες τι όμορφη φωνούλα ήρθε κατευθείαν παπ. Καλημέρα. Άμα την έπιανα τώρα και την έλεγα γιατί αυτό και γιατί το ένα γιατί το άλλο, τότε να με στα νεύρα, να με στην ξυνήλα. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Παρασκευή είναι, καλά είμαστε.
1: Το πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
0: Είναι ωραίο, είναι μεταδοτικό το χασμουριτό. Ήθελα εκείνο το άλλο του που λέει Κατερίνα, Κατερινάκη, εσύ τη ζωή στο αεράκι.
1: Το φεύγει για άδεια και το πιάζει να γλυκουλιέ,
0: μπορεί. Τι να κάνω, τι να κάνω.
1: Ο γούστο γούστο μου είσαι.
0: Γούτσου γούτσου, ναι. Να δούμε όνειρα από εκείνα. Πάμε. Και ο Πάριος το είπε καλά το τραγουδάκι, όμως έτσι να ξέρετε, και ο Γιαννάκης πολύ καλά το είπε.

0: έτσι σε στέλνω πρωί-πρωί. Άντε, Παρασκευή είναι σήμερα. Παρασκευή είναι αυτή. Σήμερα έχουμε και κι άλλα τραγουδάκια έχουμε όμως για σήμερα. Έτσι, έχουμε τραγουδάκια πρωινά όμορφα για να ξυπνήσεις ευχάριστα. Τώρα, αν έχει σχεδιάσει κάτι, να μα το πει όμως, έτσι, να μοιραζόμαστε λίγο τις χαρές. Κατερίνα μου, πριν να μοιραστούμε τις χαρές, η πλατεία, η αγορά μου Διάνο, γιατί είναι κλειστή, ρωτάει η πέρα Κατερίνα.
1: Η αγορά μου Διάνο,
0: ναι, πες, μπορείς,
1: επειδή δεν πήγε καλά δεν το επιχειρηματικό καλά. Σχέδιο της ΦΑΕ σχετικά με αυτό, την έδωσε, έχει επινοικιάσει τέλος πάντων, την έχει πουλήσει, ας πούμε, την νίκιασε.
0: Την ξεπούλησε.
1: Όχι, σε έναν άλλο όμιλο, ο οποίο θα τη λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο. Και γι' αυτό το λόγο είναι κλειστή η αγορά.
0: Δεν βγήκε το project, ας πούμε, δηλαδή.
1: Δεν βγήκε το project, ήταν πολύ ίσως αποστηρωμένο, ήταν και πολύ ακριβά τα ενίκια. Προσπάθησαν να κάνουν κάτι το οποίο ήταν πολύ boutique, ενώ η αγορά Μοδιάνο έπρεπε να έχει λίγο πιο έτσι... έναν πιο χρωματιστό
0: πιο λαϊκό χαρακτήρα.
1: Ο λαϊκός χαρακτήρας, επειδή κάνω σχετική έρευνα για τις αγορές στο κέντρο της πόλης, θέλω να σου πω ότι ανέκαθεν το Καπάν ήταν το πιο λαϊκό και η Μοδιάνο ήταν το ένα κλικ πιο πάνω.
0: Που πήγαιναν οι κοπέλες με τα καπέλα τα μεγάλα.
1: Όχι, μην φανταστείς.
0: Ποιον ήταν οι Εβραίοι.
1: Όχι, παιδί μου. Απλά ήταν το ένα κλικ πιο πάνω. Σε κάθε περίπτωση όμως το project όπως λειτουργήσε δεν ήταν βιώσιμο και γι' αυτό το λόγο το έχει πάρει ένας άλλος όμιλος που έχει καταστήματα εστίασης μέσα στην πόλη, πολύ γνωστή εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα το παρουσιάσει εκ νέου με έναν διαφορετικό χαρακτήρα.
0: Πάλι αγορά θα είναι, αλλά με διαφορετικό. Ναι, τέλος πάντων.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε, γιατί ήταν αρχιτεκτονικά ήταν μια εξαιρετική δουλειά.
0: Ωραίο, ναι, αρχιτεκτονικά.
1: Απλά στη λειτουργία της παρουσίασε ζητήματα.
0: Μάλιστα. Το πάρουν οι Κινέζοι, φοβάμαι εγώ τίποτα, και το έχουμε και
1: όχι, πέρα, ελληνική εταιρεία τα έχει πάρει.
0: Πολύ ωραία.

0: Το τραγουδάκι που ακούτε λέγεται «Φωτιές της Μυτιλίνης».
1: Όχι φωτιές στη Μυτιλίνη.
0: Όχι φωτιές, είναι ο εσωτερικό.
1: Όχι φωτιές στη Μυτιλίνη, σας παρακαλώ.
0: Το εσωτερικό άνοιγμα της ψυχής.
1: Εμείς και φέτος θέλουμε να πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο. Θέλουμε να πάμε στη Λέσβο. Ένας τόπος γεμάτος εκπλήξεις. Παραθαλάσσιοι γραφικοί οικισμοί, ξεχωριστοί ορεινοί προορισμοί, επιβλητικά αρχοντικά, παραδοσιακά πετρόχτιστα σπίτια, υπέροχες παραλίες και αρχαιολογικοί χώροι. Φυσικά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του απολιθωμένου δάσους Λέσβου στο Σιγρή είναι. Δίνει εξαιρετικές εικόνες. Ξέρεις, είχαμε πάει με την κόρη μου όταν ήταν 4 χρονών, 5.
0: Πού, ακόμα... στη Μυτιλίνη.
1: Ναι, και είχαμε πάει στο Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους και ακόμα το θυμάται. Τις εξαιρετικές εικόνες που είχε δει. Γιατί έτσι η φωτιά απ' έξω και η απολύθωση απ' έξω δίνουν από μέσα κρυστάλλους, μαγικές εικόνες. Ήταν εκεί και έχουν και το ένα μεγαθύρι, νομίζω το λένε. Ένα άγριο ζώο που θύμιζε τα προϊστορικά μαμούθ, κάτι ανάλογο, κάτι ανάμεσα σε μαμούθ και ελέφαντα εκεί. Είναι εξαιρετικό. Επίσης, κάναμε μπάνια στην υπέροχη Καλονή και φάγαμε σαρδέλες. Ήπιαμε ουζάκια. Να περπατάς εκεί στη βόλτα που λένε και να μυρίζει. Στα μικρά από στα κτίρια που μοσχοβολάνε γλυκάνισο. Παιδιά, η Λέσβος έχει να σου δώσει μαγικές εικόνες. Να πας στα μοναστήρια, να πας στον Άγιο Ραφαήλ. Έχει και τι δεν έχει.
0: Νομίζω πως έχω ακούσει, το είχα διαβάσει πρόσφατα, ότι έχει και καραβάκι ευθυμερών να πας από τη λίμνη, από την Μυτιλίνη στη Λέσβο, να πεταχτείς μια στιγμή και να.
1: Όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έχουν μεταξύ του συγκοινωνία. Ναι. Δηλαδή, μπορείς να πας και από Σάμο Χίο και από Χίο Λέσβο και να κάνεις την τουρνέ και προσφέρουν μαγικές εικόνες. Παιδιά, φέτος πάμε διακοπές Βόρειο Αιγαίο, αγαπάμε Βόρειο Αιγαίο και όλα τα νησιά του.

0: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πριν πάμε στο δελτιάκι του καιρού,
1: τι έχουμε να πούμε σύμερα?
0: Τι έχουμε
1: να σου δώσω ένα μενού.
0: Κυρίες και κύριοι, και τώρα οι ειδήσεις μας αναλυτικά.
1: Όχι καλέ, μια πρόγευση. Καταρχάς, εσύ πότε φεύγεις αύριο, είναι τελευταία εκπομπή, τη Δευτέρα?
0: Αύριο θα κάνω, όχι, δεν κάνω.
1: Αύριο θα κάνεις τελευταία
0: εκπομπή. Αύριο θα κάνω το πρωί και μετά πάω Πόζαρ.
1: Στην ευχή στο καλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε να πούμε για τα νεότερα που έχουμε για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και τις αναφορές που έκανε σε αυτήν ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε να πούμε δύο λογάκια για ο ΠΚΠ.
0: Ναι.
1: Έχουμε να πούμε λοιπόν λογάκι για ο ΠΚΠ, έτσι δεν είναι?
0: Δυο, μην πούμε παραπάνω και μετά, καταλαβαίνετε, χανόμαστε μετά. Δυο-τρία έτσι να πούμε, έτσι για το τέτοιο. Θα τσιμπήσουμε λίγο που λένε, κάπως έτσι.
1: Έχουμε να πούμε μια μικρή αναφορά για την τελευταία επιθυμία της Μάρος Κοντού και πώς την υλοποίησε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Σήμερα έχουμε την εξώδια ακολουθία. Και χαλαρά, παιδιά.
0: Χαλαρά.
1: Θέλω λίγο να. Μετά, θα το πούμε μετά τις 7, αλλά θέλω λίγο να ηρεμήσουμε.
0: Ναι, ηρεμήσουμε.
1: Έχουμε και ένα Τσίπρα που κάνει μια ηλεκτρονική έτσι εκδήλωση χθες και από εκεί έχουμε να πούμε πραγματάκια.
0: Ωραία.
1: Αυτά το έλεγα για σήμερα.
0: Και λίγο Μουντιάλ μετά θα πούμε, γιατί έχουμε ετοιμαζόμαστε.
1: Αυτά με τον Άρη.
0: Με τον Άρη αυτά. Να πούμε ότι με την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα, έτσι.

0: Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, γεια σου Χριστάρα. Τα πιάνεις όμως τα υπονοούμενα μηνύματα τα οποία περνάω, τα υποσυνείδητα μάλλον μηνύματα τα οποία σας περνάω, έτσι, την προπαγάνδα την οποία έτσι σας ρίχνω εγκεφαλικά, την αντιλαμβάνεσαι, βλέπω και την αναλύεις. Χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι, είσαι οξυδερκής. Οξυδέρκιος.
1: Οξυδερκής.
0: Οξυδερκιωμένος είσαι. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Έλα, καλημέρα σύντροφε.
0: Γεια σου σύντροφε. Αντώνη, πού είσαι σήμερα?
2: Στα ανατολικά έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση, πάει χαλαρά ο δρόμος.
0: Στα ανατολικά, ε?
2: Ναι, ναι, στον περιφερειακό.
0: Οξύμορο αυτό που λες. Αυξήθηκε η κίνηση, πάει χαλαρά ο δρόμος. Ναι, για πες.
2: Είναι σαν αυτούς στην Καλλικράτεια, στη Βεριά.
0: Ναι.
2: Πατάνε ένα σουβάδισμα εκεί πέρα, ένα άσπρο. Βάζουν και μια πισίνα.
0: Ναι.
2: Inclusive.
0: Inclusive.
2: Ναι. Και έχει κόπη σκουπίδια. Δρόμος τον αφορά ένα αυτοκίνητο. Το νερό να τους το κόβουν. Δηλαδή, πιστεύεις ότι σε κάνα 2-3 χρόνια θα μας πάρουν χαμπάρι και από το εξωτερικό θα πούν «Αρε τραχανάδες».
0: Όχι, ρε, τα γουστάρουν αυτοί. Ένας κριτικός έβαλε μέσα στις ελιές κρεβάτια χύμα έτσι, χωρίς τίποτα, ούτε καν κουρτίνα. Έλα, για την ούπια. Και τα νίκιαζε, σου λέω, 100 ευρώ τη βραδιά. Πήγαινε όλες και κοιμόταν κάτω από τα ελαιόδεντρα, να πούμε. Έτσι, ο ξένος, ας πούμε. Και κοιμόταν στη φύση.
2: Δεν ξέρω, και χτες, ας πούμε, που έκανα μια βόλτα προς την Ελλάδα, μέσα στα χωράφια, μέσα στα σκουματόδρομους, έχουν κάνει πισίνες εκεί πέρα με ζωνέτες. Περνάει ένα αυτοκίνητο που σκόνη, όλο άσπρα από τη σκόνη. Να ζήσω σε exclusive. Τι μας κουρδεύετε, ρε.
0: Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό, πριν να πάω σε καιρό. Αντωνάκη, 8 δουλειές κάνει. Πάμε σε καιρό να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα και θα επιστρέψουμε.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 34. Στο Κιλκής και τις Σέρες τους 36. Στη Βέρεια τους 37. Και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
8: Καμικάζι turbo επί δύο. Full spin και όποιος αντέξει.
7: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
8: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
7: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
8: Νέα εποχή Waterland.
7: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
20: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
19: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
20: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
19: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
21: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
22: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
25: Βάκχες, 22 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης, 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Προπόλησιμόρ.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή, σταθμό,

0: Άντε πάμε στους 38 βαθμούς, θα είναι υδράργυρος. Κατερίνα, εσύ φεύγεις Αύγουστο, είπες διακοπές, ε?
1: Ναι.
0: Θα έχεις το τηλέφωνο σου ανοιχτό όμως τα διακοπές, αλλά άμα κάτι χρειαζόμαστε, ξέρω, ένα μηνυματάκι θα μας στέλνεις.
1: Όχι.
0: Ε, τι, γιατί.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι, ρε Κατερίνα.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλω να σου πω, ότι μέσα από την πλατφόρμα της στα κοινωνικά δίκτυα, κάνει ολόκληρη εκστρατεία ότι οι διακοπές είναι διακοπές και όλοι οι εργοδότες να καθίσουν και οι συνεργάτες να καθίσουν στα αυγά τους μια εβδομάδα που θα πάρουμε άδεια και να ησυχάσουν.
0: Μια εβδομάδα. Σε όλο τον χρόνο, μια εβδομάδα είναι δίκιο. Διακοπές από όλα, παιδιά.
1: Μα παιδιά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά, το επιτάσσει. Δεν το φταίω εγώ.
0: Άμα το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευαγγέλιο. Και άμα χρειαζόμαστε καμιά ερώτηση, πέρα το Βενιέρη, θα ρωτάμε αυτό, μα τα λέει
1: μέσα. Καλημέρα σα, τι κάνετε, είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Εντάξει, εδώ τη Βιργινία δεν μου αρέσει, μη στεναχωρήσετε. Καλά,
0: η Βιργινία χθε, τι πράγμα με τη Βιργινία χθε, τη έλεγε μήνυμα. Τη ρωτάει η Βενιέρη, τι άσε χαλάνε να παίρνει 7,5 χιλιαρικάκια, τη λέει να πούμε κτλ. Και γυρίζει και λέει, όχι, κάτι η συνείδησή μου, κάτι η μαμά μου, κάτι τέτοια λέει. Ή δυνατό να πούμε. 7,5 χιλιαρικάκια του στείλα μήνυμα, του λέω αγόρι μου, και 7,350 να είναι. Θα συνεργαζόμουν ακόμα και με το διάβολο. Άμα ήταν να πάρω 7,5 χιλιαρικάκια, τι λες τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι, και εγώ είμαι μέσα σε αυτούς, δυσκολευόμαστε πολύ να κάνουμε πράγματα αν δεν τα πιστεύουμε.
0: Αλήθεια, ρε εσείς, παιδιά. Πώς το κάνετε αυτό το πράγμα, να πούμε. Μα τα πιο εύκολα πράγματα είναι αυτά που δεν πιστεύεις. Αφού δεν τα πιστεύεις, γιατί κάνετε. Αφού δεν τα πιστεύεις, γιατί φοβάστε. Είναι σαν να λες ένας άθεος πάει στην εκκλησία. Φοβάται ο άνθρωπος από άθεος να πάει στην εκκλησία. Αφού είναι άθεος, πάει στην εκκλησία. Δεν σας καταλαβαίνω μερικές φορές.
1: Ναι, αλλά φαντάζεσαι τώρα ένας άθεος να πάει να κηρύξει το λόγο του Θεού.
0: Γιατί όχι. Άμα είναι το project τέτοιο, να πούμε, το μάθει με βάση σχεδίου θα διαβάζει.
1: Τι να κάνουμε, κάποιοι δεν είμαστε καλοί.
0: Ψυχολόγοι πώς δουλεύουν, δεν δουλεύουν με βάση σχεδίου, ας πούμε, με βάση πρωτόκολλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, όταν χρειάζεται για χρήματα, δηλαδή 7 χιλιαρικά και 8 χιλιαρικά και οτιδήποτε, πάρετε τηλέφωνο εμένα, μην προσπαθείτε να πείσετε τους άλλους, να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Μα το είπε ξεκάθαρα η Δημαρέση. Εγώ λέει, όχι, δεν θα το
1: εγώ
0: έκανα.
1: Μαζί της είμαι.
0: Δεν θα το έκανα, λέει αυτό το πράγμα. Τρελάθηκα.
1: Εγώ μαζί της είμαι.
0: Τι λέω, Βενιέρη, καλά σου μέρα. 7,5 χιλιάρια θα παίρνει, παιδί μου.
1: Βρέσει Κώστα μου, ξέρει ποιο είναι το πρόβλημά σου. Καλή σα μέρα, βασικά. Ναι. Είπαμε, δεν είπαμε, έχει πάει 7, μπήκε καινούριο κόσμο στην παρέα.
0: Ναι, ναι.
1: Το πρόβλημά σου είναι ότι είσαι πολύ κολλημένο με τα λεφτά για κάποιο
0: λόγο.
1: Ναι,
0: είμαι πάρα πολύ κολλημένο.
1: Κάποια πράγματα όμω δεν αγοράζονται.
0: Δεν αγοράζονται, ναι, ρε παιδιά. Θα τα λέγαμε εμεί αριστερή παλιά, τώρα τα έχουμε αλλάξει.
1: Δεν είναι θέμα αριστερά δεξιά, ρε παιδί μου. Κάποια πράγματα απλά δεν αγοράζονται. Τι να κάνω, να σου πω κάτι. Δεν θα μου πει κάτι μένα το να βγάλω 7,5 χιλιάρικα.
0: Δεν θα σου πει. Άμα ήταν 17 όμως.
1: Ούτε τα 17.
0: Ούτε τα 17.
1: Εγώ τα γούστα μου και με τα χίλια τα κάνω. Δεν είναι θέμα.
0: Ρε, τι πάει.
1: Έχω φτηνά γούστα πάνω.
0: Είναι σαν το Βαγγελάκι που λέει: δεν θέλω να κερδίσω τον Τζόκερ. Ένα πεντάρι θέλω. Ένα πεντάρι. Γιατί είναι πεντάρι. Πάνω να ξέρει, ρε. Όχι, ένα πεντάρι. Πράγμα το κερδίσει. Γιατί να κερδίσει πεντάρι. Τι πράγματα είναι αυτά, παιδιά. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά. Αυτά είναι ψευτομάλινα.
1: Τα θεωρεί υποκριτικά, έτσι.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι υποκριτικά.
1: Εντάξει. Si mon amour tu m'oubliais,
0: je n'aurais plus la flamme. La flamme qui m'éclairait, me dirigeait. Je n'aurais
1: plus mon âme. Allez.

0: Το τούνε, παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες από εδώ, ελάτε να δούμε λίγο το δρόμο. Τι γίνεται, πώς πάει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Ένα πράγμα έχω να πω μόνο στη ζωή.
0: Πέστε το.
1: Τα πάντα σε αυτή τη ζωή έχουν μια τιμή.
0: Έχουν μια τιμή, κύριε μου, έτσι είναι.
1: Τα πάντα, απλώς ο άλλος ή άλλη.

0: ο άλλος έχουν διαφορετική τιμή.
1: Άλλο είναι το project.
0: 5 εκατομμύρια ευρώ, τι ωραία που θα γινόντουσαν όλα.
1: Έτσι, έτσι, σωστός. Έτσι. Το πρωί συζητούσαν εδώ στα παραπολιτικά, έλεγε η Έρη, λέει τα λεφτά δεν θέλουν την ευτυχία. Λάτρε, παιδιά, τώρα που θέλουν την ευτυχία. Αφού η ευτυχία είναι όλα τα λεφτά.
2: Όχι, άκουμε λίγο, ναι. Κώστα, λίγο τώρα. Άκου τώρα συζήτηση πια, ναι. Πουρνό, πουρνό. Παιδιά, οι δρόμοι είναι καλοί, μη μαγχώνεστε, γι' αυτό μπορούμε και να σα χλαμαρίζουμε λίγο.
1: Παρασκευή είναι σήμερα.
2: Να ξέρετε, Παρασκευή είναι λίγο πριν την άδεια του Κώστα Μπαρμπαγιάννη.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε θεοποιήσει πάρα πολύ το χρήμα, ενώ για μένα τουλάχιστον θεωρώ ότι ο μεγαλύτερο πλούτο του ανθρώπου είναι οι άνθρωποι που έχει γύρω του. Δηλαδή, τι να το κάνω, να έχω πάρα πολλά λεφτά,
1: έτσι.
2: Αν δεν έχω το σύντροφο που θέλω να έχω δίπλα μου.
1: Έτσι.
2: Αν δεν έχω έναν
1: αυτά
2: καλό.
1: Αυτά έλεγε και ο διευθυντής των παραπολιτικών.
2: Καλό και υποστηρικτικό σύντροφο να είναι.
1: Που να σε θέλει.
2: Που να με θέλει.
1: Που να,
2: ναι.
1: Σε θέλει, γιατί εννοείται. Να τον έχεις, αλλά να το θέλεις μόνο εσύ δεν γίνεται.
2: Ή να με θέλει μόνο για τα λεφτά μου.
1: Έτσι. Έτσι.
2: Ή ας πούμε, τι να το κάνω να έχω λεφτά και να το παιδί μου να μην έχω καλή σχέση μαζί του ή να μην, έχει, να μην έχουμε όλη την υγεία μας.
1: Α, μπράβο, ναι.
2: Δηλαδή είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω πολλά λεφτά. Θέλω τόσο ώστε να ζω καλούτσικα. Έτσι. Δεν λέω να πηγαίνω, ξέρω εγώ, κάθε μέρα στον μπαλί, ξέρω εγώ, να είμαι όλη μέρα στις σαμπάνιες και στα πουρα.
1: Αχα.
2: Να ζω αξιοπρέπεια, ρε παιδί μου, να ζω καλούτσικα. Αυτά, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φουρτούνες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ας πούμε, άκουσα τώρα και ένα podcast κάπου 5-6 ώρων,
1: ναι.
2: Για τη ζωή του Θεού Αναστασιάδη που έκανε ο Άρης Δημοκίδης. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο χαρισματικός,
1: mm-hmm.
2: Όταν άρχισε όμως τόσο μανιασμένα να κυνηγάει το χρήμα, έχασε και την ησυχία του και την ευτυχία του και την οικογένεια, την ασφάλεια της οικογένειάς του. Και εν τέλει πέθανε μέσα στην πίκρα και μέσα στο άγχος από τον καρκίνο. Τι να το κάνω αυτό, βρε μάνα μου.
1: Τι να τα κάνεις τα λεφτά, μα δεν έχεις φράγκο που λένε. Καταλαβαίνετε. Έτσι
2: ακριβώς.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Κυρία Μπαρμπαγιάννη, με συγχωρείτε που. Θα ήθελα να επιστρέψω σε μια θεματική της περασμένης ώρας.
1: Ναι, τι?
3: Για την Ελένη.
1: Για την Ελένη που ήταν μαύρη που την έκανε.
3: Η Ελένη, λοιπόν,
1: ναι.
3: Είναι ένα σύμβολο. Με τον Όμηρο έγινε σύμβολο.
1: Αχα.
3: Παρόλα αυτά, προέρχεται από αυτή τη γη εδώ πέρα, από αυτόν τον τόπο.
1: Ναι.
3: Αντικειμενικά, δεν μπορούσε να είναι από άλλη φυλή. Μπορούσαμε να φανταστούμε μια Κινέζα Ελένη που να την τραγουδάει ο Όμηρος. Δεν υπήρχαν σχέσεις εκείνη την εποχή τέτοιες ώστε να δικαιολογείται αυτό.
1: Κατάλαβα τι λέτε, ναι. Εντάξει.
3: Την Ελένη, την έκανε σύμβολο.
1: Ναι, αλλά ακούσατε όμως ο δάσκαλος τι είπε προηγουμένως σε επαναχητικό, ότι την
3: όχι,
1: άφησε.
3: Όχι, αλλά δεν, ναι. Είναι, δεν είναι σαν να έλεγα εγώ, ας πούμε,
1: ναι.
3: Θα κάνω μια ταινία με έναν Μαντέλα λευκό να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μαύρων της Νοτιοαφρικής.
1: Μάλιστα.
3: Δεν είναι έτσι.
1: Μάλιστα. Καλώς, καλή μου, σε ευχαριστώ για την, καθένας, ναι, για την ανάλυση. Ναι.
3: Ο καθένας ιστορικά ανήκει εκεί που ανήκει. Δεν γίνεται να αλλάξει το πράγμα.
1: Μάλιστα. Καλώς.
3: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ας δείξουν ό,τι θέλουν. Τη στιγμή που στα πανεπιστήμια του κόσμου, τα γνωστά τέλος πάντων, διδάσκεται ο Όμηρος έτσι όπως είναι,
1: mm-hmm.
3: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φιλόλογος είμαι.
1: Έτσι. Κατανοητό, κατανοητό.
3: Εντελώς κανένα πρόβλημα. Αλλά το να ανασκευαστεί η ιστορία με τέτοιο τρόπο, η μυθολογία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά κάνετε και το είπατε. Γιατί το πρωί είχα πιάσει μια κουβέντα τέτοια με αφορμή την ταινία η οποία κυκλοφορεί. Έχουν την Ελένη Μαύρη σε την Ναόμι Κάμπελ. Δεν με χαλούσε εμένα. Όχι, συγγνώμη, κορίτσια.
2: Εγώ θεωρώ ότι η επιλογή του casting έγινε γιατί συζητούσαμε για το casting, παιδιά, ένα χρόνο.
1: Α,
2: παιδιά, έγινε χτες.
1: Για θεμιστικούς λόγους.
2: Χτες έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας. Χτες.
1: Χτες.
2: Και συζητάμε ένα χρόνο για αυτή τη μαύρη Ελένη.
1: Μαύρη Ελένη.
2: Πόσοι είναι αυτοί που θα πάνε στο σινεμά μόνο και μόνο για να κράξουν μετά τη μαύρη Ελένη.
1: Τη μαύρη Ελένη. Έτσι.
2: Άμα θέλετε, άμα διαφωνείτε τόσο έντονα, εγώ θα πρότεινα. Να μην πάτε να το δείτε.
1: Είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, το ρόλο του Αχιλλέα. Και επιλέγεις τον Ντάνι Ντεβίτο, ρε φίλε. Δηλαδή έλεος, να πούμε. Δεν είναι θέμα μαύρου, είναι και θέμα κοντού ψηλού σιγά σιγά. Σαν να βάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα.
2: Εγώ διαφώνησα με άλλο που είδα στα πλάνα.
1: Τι είδες εσύ?
2: Που κάνω τον Δούριο Ιππό,
1: ναι.
2: Όρθιο στα δύο πόδια.
1: Στα δύο πόδια.
2: Ναι.
1: Τι ήταν αυτό πάλι?
2: Το σήμα κατά τεθέν της ταινίας είναι, ναι. Ένας δούριος ύπος, ο οποίος δεν είναι όπως έχουμε συνηθίσει το ξύλινο άλογο στα τέσσερα,
1: α,
2: με τις δρόδες. Το έχουν έτσι.
1: Α.
2: Πόσο ρεαλιστικό είναι να το έχουν φτιάξει τώρα μέσα και να το κάνουν και σχετικά γρήγορα αυτό.
1: Θυμάμαι.
2: Να το κάνουν όρθιο στα δύο πόδια.
1: Θυμάμαι ότι.
2: Και πώς τα κρύβονταν μέσα και έχει.
1: Ναι, για. Ο ένας προς τον άλλον.
2: Γιατί έτσι όπως είναι αυτό. Γιατί απλά αυτά πέφτουν πίσω στον κόλλο του αλόγου.
1: Στο ρετυρέδο με. Θυμάμαι ακόμα την εργασία που μας έβαλε ο φιλόλογος, ο κύριος Παράσχος, για να το κάναμε ομίρου από μετάφραση εμείς, όχι αρχαία βέβαια.
2: Όλοι, του Καζαντζάκη κάναμε.
1: Όχι. Κάναμε κανονικά κείμενο, αλλά.
2: Ναι, του Καζαντζάκη τη μετάφραση κάναμε.
1: Ναι, μετάφραση του Καζαντζάκη, ωραία. Του Καζαντζάκη τη μετάφραση που λέει το βιβλίο, τι λες, δεν το ξέρω, τώρα το μαθαίνω. Τέλος, και μας έβαλε τότε, θυμάμαι, με τον Οδυσσέα, ο οποίος γύρισε και με το τόξο πέρασε το βέλος του από 12 παλούκια, από 12
2: πέλεκες.
1: Πέλεκες, ναι, τα τσεκούρια. Και μας έλεγε πώς το φαντάζεστε. Και προσπαθούσαμε, ξέρω εγώ, να δούμε τι ήταν, πώς, ας πούμε, το φανταζόμασταν έτσι. Πώς, και κάναμε σχεδιαγράμματα για το πώς θα γίνει, ας πούμε. Ωραίο ήταν εμένα. Ο Όμηρος μου άρεσε πολύ και η Ιλιάδα, αλλά του η Οδύσσεια ήταν ακόμα καλύτερη. 7 χρονάκια με την Καλυψό, ρε φίλε, πέρασε ζωή και κότα ο άλλος. Χαμός. Ωραία πράγματα έτσι. Έχω γραμμές άλλες, παρακαλώ. Δεν έχω γραμμή. Από εδώ, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε μου. Συγγνώμη για την αναμονή, ναι.
4: Κώστα, καλημέρα. Ο Μίτσος Αλουμινάς.
1: Γεια σου, Μιτσάρα Αλουμινά μου, αγόρι μου. Καλό, καλημέρα.
4: Να ρωτήσω κάτι.
1: Για ρώτα.
4: Είναι η Κατερίνα εκεί?
1: Βέβαια, ναι. Πάντα εδώ είναι η Κατερίνα.
4: Ναι. Κατερίνα, εξής τι. Επειδή δεν μ' αρέσει, μας κοροϊδεύουν και να μας περνάνε για ανθρώπους για ηθαγενείς. Μας δίνουν ένα καθρεφτάκι. Διαβάζω τελευταία και όλο και πληθαίνουν τα άρθρα που διαβάζω σε site, σοβαρά site, όχι ότι να είναι site, που λένε για την, ότι θα υπάρξει καθυστέρηση εκ νέου την παράδοση Μετρόπολης Καλαμαριά.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια ενημέρωση.
4: Και θα πάει λίγο πριν την έκθεση.
2: Εγώ αυτό που ξέρω από αυτό που μας έχουν πει, ναι, να μας πούν.
1: Η τελευταία δήλωση του κυρίου.
2: 28 Ιουλίου, ναι, εγώ ξέρω.
1: Είπε μέχρι το καλοκαίρι με κοντομάνικα.
2: Όχι, δεν ήταν αυτή η τελευταία. Έχουμε δηλώσει τώρα. Ο Χρήστος Δήμας ήταν εδώ την περασμένη εβδομάδα.
1: Α.
2: Και είπαν 28 Ιουλίου. Τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω.
4: Εσάς, γιατί σε άλλα site, σε άλλα μέσα κάτω στην Αθήνα, δηλώνει σε. Πώς το λένε, σε πανελλαδική εμβέλεια κανάλια, ότι δεν ξέρουμε και λίγες εβδομάδες. Λίγες εβδομάδες πριν την έκθεση πότε? Μέχρι τις 28 Ιουλίου είναι 2 εβδομάδες.
2: Ναι.
4: Η έκθεση είναι 8. Για την έκθεση είναι 8 εβδομάδες.
1: Ναι, άλλο 2, άλλο 8. Δεν
4: μπορούμε να το καταλάβουμε.
1: Μα, θα το μάθω.
4: Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε λίγες εβδομάδες. Και ξέρεις τι με νευριάζει πιο πολύ? Ότι μας περνάνε και θα γίνει. Μας είχαν πει για αρχή της χρονιάς. Φεβρουάριο. Φεβρουάριος έγινε Πάσχα. Το Πάσχα έγινε αρχές καλοκαιριού. Το αρχές καλοκαιριού έγινε 28 Ιουλίου. 28 Ιουλίου γίνεται τώρα λίγο πριν την έκθεση. Λένε, έτσι είπανε.
1: Κοίταξε, εσύ να ξέρεις ότι το αργότερο θα είναι πριν τις εκλογές. Το αργότερο.
2: Όχι. Αυτό που μας είπε ο Χρήστος Δήμας ήταν πριν από την έκθεση, μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα τι να σας πω. Αυτό ξέρουμε, αυτό σας λέμε.
1: Ξέρεις όμως αυτό το project, τα χρονοδιαγράμματα μπορεί να αλλάξουν, γιατί υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν μπορούν να υπολογιστούν μερικές φορές. Τώρα αυτό είναι και λίγο πρακτικό, παιδιά, έτσι, και λίγο λογικό. Τώρα να μου πεις ότι φάγαμε μια χρονιά, ας πούμε.
4: Αυτοί οι παράγοντες πώς υπάρχουν πάντα εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα? Τι Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες? Δηλαδή στην Αθήνα κάτω και νότια βλέπεις παραδείγματος τα έργα.
2: Παιδιά, τώρα στην Αθήνα είδατε τι γίνεται με τη γραμμή 4.
1: Και εκεί γίνονται παρατάσεις.
2: Εγώ θα σου έλεγα, εκεί είναι τώρα το πρόβλημα της ελληνικό μετρό, παιδιά, στην Αθήνα.
4: Όχι, Κατερινά. Όταν ξεκίνησε το μετρό, θυμάσαι στην Αθήνα κάτι καθυζήσεις που είχαν, που έπεσε μέσα το περίπτερο, άνοιξε η τρύπα και έπεσε το περίπτερο μέσα. Τα είχαν αυτά, διαχρονικά τα είχαν αυτά τα θέματα. Απλώς άκουσα κάτι που με εφηβίασε, ότι σταμάτησε λόγω, λέει, αρχαίων ευρημάτων. Γιατί ξέραμε ότι στην Αθήνα τα προσπερνάνε έτσι, τώρα σταμάτησε, λέει, γιατί βρήκαν αρχαία. Δηλαδή εντάξει, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
2: Okay. Καλημέρα.
1: Να σε καλά, Λουμπινά μου, να σε καλά, καλή σου μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα, καλημέρα. Φιλαράκος μου, ο Γιαννάκης.
2: Αυτό που λέει ο φίλος σου τώρα, θα σου πω, όχι, λίγο να το ξεκαθαρίσουμε. Η δήλωση η οποία άνοιξε αυτή την καινούργια τη συζήτηση ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Χρήστος ο Δήμας στο Άξιον 24, που είχε πει ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ.
1: Ελπίζουμε. Μια ελπίδα, μια ελπίδα.
2: Και αυτό το είπε δύο εβδομάδες, το είπε προχθές. Ναι. Δηλαδή δύο εβδομάδες πριν την 28 Ιουλίου, που ήταν η ημερομηνία που είχαν θέσει οι άνθρωποι του μετρό.
1: Μάλιστα. Ωραία. Θα γίνει τώρα, μωρέ. Κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά.
1: Πάνω,
2: φάγαμε το γάιδαρο τώρα.
1: Έτσι, έμεινε η ουρά.
2: Και μέσα στο καλοκαίρι, όλο που λείπει και ο κόσμος, κάτι θα γίνει, να έχει λίγο πιο πολύ κόσμο.
1: Άλλωστε και ο γάιδαρος, μην νομίζεις, δεν έχει μεγάλη ουρά.
2: Μην τυχόν και μου κάνετε τα εγγένεια την εβδομάδα που θα είμαι στην άδεια 24 Αυγούστου. Μαλλί με μαλλί θα τραπηθεί.
1: Καλέ, τι λες τώρα. Μια γλυκιά καλημέρα να στείλω σε ένα πολύ καλό φίλο από τα εξωτερικά, το Γιαννάκη. Γιαννάκης Γαϊτανίδης, ο οποίος είναι στην παρέα. Γεια σου Γιαννάκη μου, την αγάπη μου, αγόρι μου.
2: Πέτρο, συγγνώμη λίγο να διορθώσω κάτι που λέει ο Πέτρος. Πρώτον, ο Έλιοτ Πέιτζ, που αναφέρεσαι, γιατί λέει ότι ο έκτερες ο Αχιλλέας λέει είναι γυναίκα τρανς. Όχι, Πέτρο μου, κάνεις λάθος. Είναι τον Σύνονα υποδίεται ο Έλιοτ Πέιτζ.
1: Το Σύνονα.
2: Σύνο, ναι, πρώτος ξάδερφος του Οδυσσέα, Έλληνας κατάσκοπος που εξαπάτησε τους Τρώες, πείθοντάς τους να βάλουν τον Δούριο ύπο στην πόλη, ο Σύνον. Αυτός ο ρόλος είναι που έχει δοθεί στον Έλιοτ Πέιτζ. Είναι μια γυναίκα ηθοποιός, η οποία έκανε φιλομετάβαση και έγινε άντρας. Και τη γνωρίσαμε από την Umbrella Academy.
1: Τι έκανε, το είπες?
2: Φιλομετάβαση.
1: Αλλαγή φίλου που λέγαμε παλιά.
2: Ναι.
1: Φιλομετάβαση. Φορμάκια στο κεφάλι να. Χτύπησε το δαχτυλάκι στη γωνία.
2: Μας έχουμε ένα ρεφρενάκι, είναι ωραίο αυτό.

κεντρική ιδέα, Μανολάκη μου, είναι όλα τα πράγματα σε αυτή την κοινωνία για την ωραία Ελένη γίνονται. Η οποία στην τελική ωραία είναι στην αρχή, μετά γίνεται άσχημη, αλλά παραμένει το κόνσεπτ να είναι το ίδιο. Πόσο να κρατήσει μια ωραία Ελένη?

0: Περιφερειακός, τι λέει Παναγιωτάκη, παρακαλώ στη γραμμή. Ελάτε λίγο από το δρόμο να δούμε τίποτα. Ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η παράδοση των έργων και η εξαγγελία των έργων στην Ελλάδα συνδυάζεται πάντα με τις εκλογές. Άρα λοιπόν μία είναι η λύση. Πιο γρήγορα εκλογές, τακτικά εκλογές.
0: Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Μπάλια στη γλώσσα του να το λέει, να πούμε όμως.
1: Τόσο πιο πολλά τα έργα και τόσο χειρότερη η ποιότητα των έργων. Διότι τα έργα θα παραδίδονται όχι γιατί τελείωσαν σωστά, αλλά γιατί πρέπει να εξαγγείλουμε κάτι προεκλογικά.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι δυστυχώς η λύση στην Ελλάδα. Γι' αυτό πάντα θα πέφτουν περίπτερα, πάντα θα γίνονται ατυχήματα.
0: Πάντα θα τρέχουν νερά από τις κάλες, ναι, πάντα δεν θα δουλεύουν τα σασέρ.
1: Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Του Παύλου Μελάει εδώ τώρα το έργο, θα έχουμε κάθε φορά, θα παραδίδεται ένα κτίριο, θα γίνουν και εγγένεια.
0: Καλά, εγώ έχω μετρήσει 22 εγγένεια μέχρι στιγμής στον Παύλο Μελά. Από όλους τους πρωθυπουργούς.
1: Θα αναξαρτητοποιηθούν από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
1: Τα έργα είναι έργα και πρέπει να γίνονται σωστά και υπεύθυνα. Και όχι να γίνονται οι παραδόσεις παραμονή των εκλογών ή παραμονή των εκθέσεων. Όσο για την έκθεση, θα προτιμούσα να μην αντιμετωπίσει κανένας από αυτούς που μας κυβερνούν. Κανένας απολύτως.
0: Από το στόμα σας και στο Θεού ταυτί.
1: Κανείς.
0: Ναι.
1: Κανείς.
0: Σωστό.
1: Ήμουν χρόνια στην έκθεση εκθέσεις και υποφέραμε πάντα από την είσοδο αυτών των κυρίων.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Συμφωνώ απολύτως. Αυτά είναι δικά μας θέματα, τοπικά θα πρέπει να παραδίδονται, να γίνει μια αναφορά από την Αθήνα. Πήγε, τελειώσαμε ένα έργο, τελειώσαμε όμως, όχι τελειώσαμε αλλά έχουμε μια επέκταση, τελειώσαμε το έργο, αυτό ήταν το έργο και τελείωσε.
2: Δηλαδή δεν θες επεκτάσεις.
0: Θέλω επεκτάσεις, αλλά άλλο να άκου λίγο τώρα, φτιάξαμε ένα σπίτι, το φτιάξαμε το σπίτι, τελειώσαμε, όχι, βάλαμε κουφάματα, εγγένεια. Βάλαμε πάτωμα, εγγένεια. Τέλειωσε το βρετό σπίτι, μια να δούμε. Και μετά, μόλις τελειώσει το σπίτι, φτιάξει και ένα κοτέτσι δίπλα μα. Φτιάξει ένα κήπο. Αλλά μετά, φτιάξει το σπίτι πρώτα. Εμείς, μόλις περνάμε ένα κούφωμα, να κάνουμε εγγένεια. Να κόψουμε μια κορδέλα, να κάνουμε δηλώσεις. Κάτσε ρε, μπαλάμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Του Παύλου Μελά το έχουν κόψει 32 κορδέλες. 22, συγγνώμη. Ότι έγινε όμορφο, έγινε. Θα γίνει ακόμα πιο όμορφο, ναι. Εντάξει. Αλλά εσείς εκμεταλλεύεστε λίγο μια κατάσταση. Αυτό είναι αλήθεια που λέει, το καταλαβαίνω κι εγώ. Για να περάσετε, ξέρω εγώ, την. Εμείς επί των ημερών μας φτιάξαμε το έργο κτλ. Τουλάρισα λοιπόν.

0: Λοιπόν, γιατί για να προλάβουμε να πούμε κάποια από τα πράγματα που είπαμε ότι θα πούμε, βραδερφέ.
1: Ναι, βραδερφέ μου, ναι.
0: Σου έχω στείλει μία δήλωση του αγαπημένου μας δικηγόρου Δημήτρη Γαλή, ναι, στον κύριο Τζελιπουλιδάκη σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βγήκε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας και μίλησε για την υπόθεση ως δικηγόρος, έτσι.
1: Μου το στείλει στο Viber.
0: Στο έχω στείλει στο Viber, ναι.
1: Viber.
0: Για το ζήτημα αυτό με την. Έχετε, παιδιά, είδατε την Ελένη και τη σχολιάζετε τόσο έντονα, αλήθεια? Έχω ζαλίσει.
1: Και δεν τη δείχνω σε μια φωτογραφία.
0: Λοιπόν, τώρα, ναι, σχετικά με τις δηλώσεις του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που είδαμε χθες είναι ότι από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές που αρχικά κατηγορούνταν, μόνο για τους 4 στοιχειοθετήθηκαν ουσιαστικά κατηγορίες. Κάποιοι αυτό το είδαν ως ήττα, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η αντιπολίτευση το είδε ότι καλά τη χαίρεστε αφού έχουμε ενεργεία βουλευτές σας που διώκονται.
1: Ναι.
0: Αλλά η κυβέρνηση θεωρεί ότι και αυτοί που κατηγορούνται τελικά έχουμε πλημελήματα, δεν έχουμε κακουργήματα. Τα ποσά είναι πολύ χαμηλότερα βάσει του πορίσματος του τελικού της Τυχεροπούλου από ό,τι λέγανε στην αρχή. Mm-hmm. Βάλαν, θέλεις να ακούσουμε τον κύριο Γαλή.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Είμαι ο Νίκος Θοδωρόπουλος.
1: Όχι, αυτό είναι άλλο.
0: Άλλο εσύ.
1: Άλλο είναι. Άλλο είναι αυτό. Περίμενε, συγγνώμη λίγο, γιατί μου έστειλε κάτι, αλλά μην το έστειλε τώρα. Μην το έστειλε τώρα, Κατερινιό μου. Περίμενε λίγο να το δω. Α, εδώ είναι. Το βρήκα. Το βρήκα. Συγγνώμη, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Λοιπόν, για να το πούνε το ηχητικό εδώ, ωραία.
3: Πράγματα τα οποία τα φαντάζονταν αλλιώς ο κόσμος, ενώ τώρα φαίνεται η πραγματικότητα.
4: Ναι, αυτή τη στιγμή ζούμε τη μεγάλη ανατροπή, με την έννοια ότι σχεδόν το σύνολο της αντιπολίτευσης βάσισε την πολιτική του
3: πορεία πάνω
4: σε δικαστικές υποθέσεις, το οποίο είναι εξ ορισμού λάθος. Οι δικαστικές υποθέσεις, πέρα από το ότι εκτυλίσσονται αργά στον χρόνο, δεν καταλήγουν ποτέ όπως ξεκίνησαν. Αλλά εδώ να πάμε λίγο πιο πίσω. Έτσι, γιατί τα είχαμε πει και μαζί. Από τότε που ζητήθηκαν τα αιτήματα που οι άρσεις ασυλιών και πριν αυτές οι ασυλίες δοθούν από τη Βουλή, είχε έρθει η κυρία Κοβέση στους Δελφούς. Και τι μας είπε? Ότι θα δοθώ, ότι θα αρθούν οι ασυλίες, αλλά η έρευνα θα συνεχιστεί.
3: Ναι.
4: Και ήταν το πρώτο καμπανάκι για μένα, διότι όταν ζητάς άρση ασυλίας σημαίνει ότι έχεις τη δίωξη έτοιμη, έχεις πλήρη φάκελο. Θυμίζω ότι η έρευνα κατά βουλευτών είναι ελεύθερη. Όταν λοιπόν η Κοβέση μας είπε προκαταβολικά ότι εγώ ζητάω άρση ασυλίας αλλά θα συνεχίσω έρευνα, ουσιαστικά μας είπε ότι ζητάει άρση ασυλίας χωρίς να έχει προϋποθέσεις να ασκήσει δίωξη. Και εδώ είναι το πρώτο μεγάλο φάουλ.
0: Και εδώ είναι ένα από τα, επειδή είναι μεγάλο δεν θα το μεταδώσουμε όλα, αλλά είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται αυτή τη στιγμή. Γιατί ας πούμε στυλιτεύτηκαν, μπήκαν στο στόχαστρο 11 άτομα χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά στοιχεία όπως αποδέχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, mm-hmm, αποσύροντας τις κατηγορίες για τους 7 από τους 11.
1: Ενδείξεις υπήρχαν, δεν υπήρχαν αποδείξεις δηλαδή.
0: Ούτε καν.
1: Ούτε καν ενδείξεις.
0: Δηλαδή,
1: άρα στην τύχη τους
0: δεν είχαν, δεν τι, είχαν στοιχεία.
1: Η Κοβέση δηλαδή έτσι πως την παρουσιάζουμε.
0: Τους, ό, δεν, ναι, είναι μόνο η Κοβέση καταρχάς. Ναι. Εγώ το
1: η
0: θεωρώ
1: λάθος. Η Επιτροπή τέλος πάντων.
0: Όλοι αυτοί.
1: Ναι, ναι, η Ευρωπαϊκή.
0: Τι ακριβώς θέλαν να πούνε με το να βάζουν στο στόχαστρο, και διαβάσαμε και τους διαλόγους του, για τους οποίους ας πούμε,
1: ναι,
0: τους αναφέραμε και με εδώ τη διάλογη ήταν και λίγο αστεία, έτσι.
1: Α.
0: Για τους 7 λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Έβγαλε και μια δήλωση ο κύριος Βαρτζόπουλος, ο οποίος επίσης είχε βγει στο στόχαστρο. Θα τη δούμε πιο μετά γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Το θέμα πάντως είναι πώς φτάσαμε να κρεμάμε στα μανταλάκια 11 ανθρώπους και μετά για τους 7 να είπαμε α, συγγνώμη, λάθος.
1: Ποιοι το είπαμε? Το είπαμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε συγγνώμη, λάθος.
0: Αφού τώρα τους το πόρισμα που έβγαλε τώρα, η δίωξη που έβγαλε,
1: ναι,
0: λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν στοιχεία εναντίον τους.
1: Α. Ενώ πριν είχαν ενδείξεις ότι φέρω.
0: Θυμάσαι τους διαλόγους?
1: Όχι, δεν τους θυμάμαι. Κάτι λίγα ψηλά που παίξαμε εδώ πέρα.
0: Είχαν βάλει στον ίδιο Ντορβά κάποιον που είπε να κάνεις κάτι χεράτα.
1: Ναι.
0: Με κάποιον που είπε εσύ αυτός έχει μια καθυστέρηση να δούμε τι έχει πάθει ο άνθρωπος, τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση.
1: Ναι.
0: Την ερώτηση του τι συμβαίνει με το κάντο χεράτα για να βολέψουμε το δικό μας, ναι, στην ίδια κατάσταση.
1: Είναι. Να μιλήσουμε για το χεράτα, όμως το χεράτα έχει αποδοθεί δικαιοσύνη.
0: Για τον, ναι, άνθρωπο για τον, ναι, οποίο φέρεται να το είπε αυτό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη.
1: Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και βρίσκεται σε μια κατάσταση, ας πούμε, προς φυλακές.
0: Ναι. Κάτσε, περίμενε ακόμα.
1: Κάτσε, είπα τρόμαξε τίποτα.
0: Περίμενε. Εσύ, Κώστας, όλους φυλακές να τους
1: μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχει πάει και 33 μαζί μας και σήμερα να πούμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον. περιβάλλον, το φυσικό μεταλλικό νερό Διός προέρχεται από το πιο προστατευμένο βουνό της Ελλάδας. Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο από την UNESCO ως διατηρηταίο οικοσύστημα. Το φυσικό μεταλλικό νερό Διός πηγάζει από τον Όλυμπο και προστατεύει και ενισχύει τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Διός, γιατί η προστασία είναι στη φύση του. Στη Θεσσαλονίκη το φυσικό μεταλλικό νερό Διός το βρίσκουμε σε πληθώρα καταστημάτων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, ανεδικριτικός μπαζάρ γαλαξίες Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, αλλά και σε κάβες μινι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές.
1: Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να δούμε πότε πληρώνουν τις συντάξεις, γιατί μας ρωτάνε. Το είπα, μέτρο, ξαναπούμε άλλη μια φορά, γιατί ο άνθρωπος θέλει να μάθει.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Βίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
6: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
5: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
9: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές. Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
16: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
14: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
17: Θαλασσινός Pro.
14: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
17: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
14: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
17: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
18: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
19: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έτσι, πάμε όλοι μαζί, τραγουδάμε.
1: Εγώ το φως μετάλαβα και εκεί σε πάει η καρδιά συνήθως.
0: Κύριε Παπηδάκη, Παρασκευή είναι, το διασκεδάζουμε.
2: Αυτή Παρασκευή, άδεια πέρσι, σα πήλε σε μένα
0: τώρα. Άσε με ποια άδεια πέρα, θα δουλεύω μια εβδομάδα, Καρμύρη και εσύ να πούμε. Μια εβδομάδα θα δουλεύω κανονικά. Να τελειώσω κρεμότητες να πούμε.
2: Εδώ δεν θα είσαι.
0: Εδώ δεν θα είμαι. Εδώ δουλειά είναι. Εδώ έχω μια ξεκούραση. Δεν θα ψοφήσω μια εβδομάδα. Αν δεν είχα εγώ το ραδιόφωνο,
2: με σώκο πώς θα ήμουν. Παρασκευές, μια χαρά είσαι σοβαρός σήμερα, χορεύεις, τραγουδάς.
0: Εγώ σοβαρός την Παρασκευή πότε. Δεν θυμάμαι. Έχεις αποδείξει αυτά που λες. Να τα πούμε στον πραγματογράφο.
2: Πολλές αποδείξεις έχω. Οι εκπομπές γράφονται.
0: Λοιπόν, να πάρω τη γραμμή, μήπως είναι κάτι
2: επίγον.
0: Παρακαλώ, ναι, για να δούμε λίγο το δρόμο. Ελάτε και δεν έχουμε χρόνο, ελάτε.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
3: Τι κάνετε,
0: δόξα είστε το καλά. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
3: Η μικρούλα σας.
0: Όλα καλά, όλα καλά.
3: Όλα καλά.
0: Όλες μικρούλες είναι.
3: Καλά να είστε. Σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Να είστε καλά, γλυκιά μου.
3: Ναι, καταλάβατε ποια είμαι.
0: Δεν καταλάβα. Α, μία από τις τρεις χάριτες. Ναι, ναι, κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα. Τρεις χάριτες εδώ είναι.
3: Εσείς μας ξεχάσατε.
0: Όχι, όχι, όχι.
3: Να είστε καλά.
0: Την αγάπη.
3: Εγώ συνέχεια. Δεν σταμάτησε. Το ραδιόφωνο δεν σταματάει.
0: Και να μας ψηφίζετε κιόλας. Έτσι, άμα κατεβούμε για δήμαρχη, μας παίρνουν τηλέφωνο, σας ρωτάνε. Μην ψηφίζετε.
3: Δεν ξεχνώ.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Την αγάπη μας και εσείς τρεις. Φιλιά πολλά. Τρεις αδερφές είναι και οι τρεις κουκλάρες.
2: Το θέμα είναι ότι όσοι δεν προλάβετε σήμερα και αύριο το πρωί εδώ θα είναι.
0: Εδώ θα είμαι, εδώ θα είμαι. Αύριο θα δώσω, δώσω κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα κινηθείτε τις επόμενες δύο εβδομάδες.
2: Γιατί
0: θα σας αφήσω.
2: Θα το κάνουμε εδώ πέρα.
0: Ναι, American Bar θα το κάνει εδώ πέρα. Αν κόψω δηλαδή έτσι, αν βάλω στο μυαλό μου αυτά που έλεγε η κυρία Δημαρέση χθες δηλαδή, που έγινε έξω φρενών, λόγω συνειδήσεως ας πούμε δεν θα δεχτεί τις 7.500. Τρελάθηκε το άκουσα χθες, έλεγε η κυρία Δημαρέση.
2: Φυσικά, πού ήμουν εγώ.
0: Και δεν μπήκατε μέσα να παρέμβετε. Τι είναι αυτά που λες? Προσπαθούσε ο καημένος Εμενιέρης να εξηγήσει με 7.500 και είναι αυτά καθαρά. Φορολόγητα, δηλαδή νόμιμα, όμορφα και ωραία. Φτιάξει την πισινούλα που ήθελες. Βάλεις πέτρα στον τοίχο που γούστερες για να κάνει δροσιά το καλοκαίρι.
2: Ορισμένα πράγματα δεν είναι.
0: Δεν, και εσύ αυτή τη άποψη. Μόνο εγώ.
2: Εγώ δεν λέω ότι τα λεφτά δεν είναι καλά να τα έχεις.
0: Ναι.
2: Αλλά ορισμένα πράγματα δεν είναι. Δηλαδή, άμα σου λέγανε τώρα.
0: Και πιο καλά είναι να έχεις τα λεφτά των άλλων.
2: Να σου πω κάτι. Ένα απλό παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Θες να έχεις την υγεία σου ή να έχεις λεφτά? Τι θα λέει?
0: Την υγεία μου θέλω.
2: Τότε τι συζητάμε. Άρα υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πάνω από τα λεφτά.
0: Υπάρχουν πράγματα που είναι πάνω από τα λεφτά.
2: Άμπρα.
0: Μόνο η υγεία, τίποτα άλλο.
2: Όχι την υγεία. Η υγεία των γύρων σου. Δηλαδή, άμα σου λέγανε. Εμένα μου λέγανε, ας πούμε, για να μην βάλω σε ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Θα του παιδί σου θα δυστυχήσει το μεγαλώσει, αλλά θα έχει λεφτά.
0: Όχι, ρε,
2: όχι για υγεία, να δυστυχήσει. Τι θα έλεγε?
0: Όχι, βέβαια. Δεν το σέβομαι.
2: Όχι.
0: Βάζει μεγάλα διλήμματα τώρα.
2: Τι μεγάλα διλήμματα?
0: Τι είναι αυτό το προεκλογικό αγώνα, κάνει τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα.
2: Δεν θα σου πω κάτι τώρα. Τσαπανίδου έφυγε.
0: Έφυγε. Όχι, δεν έφυγε.
2: Όχι, έφυγε από το. Ωραία. Ανεξορτοποιήθηκε.
0: Ναι, αυτό.
2: Εγώ που είμαι τώρα ένα ψηφοφόρο. Όπου εγώ, ψηφίζω.
0: Αυτό θα έκανα. Γι' αυτό
2: άλλο λέω. Άλλο λέω που ψηφίζω. Μία γυναίκα η οποία τη φυτέψανε εκεί. Δεν βγήκε με ψήφο. Δεν κατέβηκε.
0: Τοποθετήσαν καλύτερα. Μην το λες φυτέψανε. Δεν σωστό.
2: Ξέρω εγώ τι λέω. Σε εκλόγιμη θέση. Ωραία. Δεν είναι τώρα, ρε παιδιά. Τώρα τι να λέμε.
0: Σε αυτό το σημείο έρχομαι και κάνω παρέμβαση. Εγώ γιατί δεν έχω έτσι. Αφού αυτή είναι η πολιτική, τι περιμένατε να είναι η πολιτική? Η Αγία Γραφή.
2: Λοιπόν,
0: τέλος πάντων, πάμε στα.
2: Ας αφήσουμε το Βενιέρη και τη Δημαρέση να τα αναλύσουν αυτά. Πάμε αθλητικά.
0: Πάμε αθλητικά.
2: Κλήρωση είχαμε.
0: Τι κλήρωση?
2: Super League, ποδόσφαιρο.
0: Α, ναι.
2: Έγινε κλήρωση χθες. Πρώτη αγωνιστική. Παίζουν ΑΕΚ Ηρακλής. Στα
0: δύσκολα. Πότε θα ξεκινήσουν αυτά δηλαδή? Πότε θα γίνουν?
2: Σεπτέμβριο.
0: Μάλλον
2: όχι το Σεπτέμβριο, 22-23 Αυγούστου.
0: Α, γνωρίζω.
2: Τέλη Αυγούστου.
0: Ζέστε στα καρέκλα, Μαρκέ.
2: Δεν έχει σημασία, για να βγει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
2: 22-23 Αυγούστου είναι η πρώτη αγωνιστική, 29-30 η δεύτερη. ΑΕΚ Ηρακλής λοιπόν, στα δύσκολα ο Ηρακλής με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός και Κηφισιά Πανετολικός Αστέρας και κλείνει το πρόγραμμα με το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Τώρα, τα πρώτα ουσιαστικά δύσκολα παιχνίδια πλην του Ηρακλή που είναι στην πρώτη αγωνιστική είναι στην. Τρίτη για ΠΑΟΚ και Άρη. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό και ο Άρης στην Αθήνα με την ΑΕΚ. Ενώ την τέταρτη αγωνιστική θα έχουμε ντέρμπι.
0: Δηλαδή?
2: ΠΑΟΚ Άρης.
0: ΠΑΟΚ Άρης.
2: 12-13 Σεπτεμβρίου. Ετοιμαστε.
0: Μέσα στην έκθεση θα είμαστε εκεί πέρα. Ναι. Ωραία πράγματα.
2: 12-13 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αυτά με την κλήρωση. Ότι το κούμπο ανακοινώθηκε από τους Miami Heat. Τον ρωτήσαν γιατί άλλαξε και το νούμερο. Λέει αυτή με αυτό το νούμερο διέπρεψα εκεί. Είναι η ιστορία αυτό το νούμερο για την ομάδα που με τίμησε. Γι' αυτό θα πάρω, λέει, γι' αυτό θα πάρω το 7.
0: Το 7, ωραία. Αριθμός πληρότητας.
2: Το οποίο λέει θέλω να κάνω θρύλο όπως και το 34. Λοιπόν, μην ξεχνάμε αύριο το βράδυ στις 12 ο μικρός τελικός. Στις 12 το βράδυ, έτσι, αλλαγή μέρας είναι. Σάββατο προς Κυριακή.
0: Σάββατο προς Κυριακή.
2: Κυριακή το βράδυ 10 η ώρα έχουμε το μεγάλο τελικό. Κλείνουμε με τις ομάδες της πόλης. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον πρώτο του αγώνα τη Δυναμό Κιέβου τελικά. Την άλλη εβδομάδα είναι. Ναι, δεν είναι μακριά, παιδιά.
0: Όχι, βέβαια.
2: Την άλλη εβδομάδα Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ το πρώτο παιχνίδι. Και μετά στην Τούμπα ο επαναληπτικός. Πάμε στον Άρη, όπου στον Άρη ανακοινώθηκε από τους κίτρινους ο Ρόμπινσον Έρλ επίσημα και οδεύει προς αίσιο τέλος και το θέμα του Τολιόπουλου. Και κλείνουμε με Ηρακλή. Έκανε δικό του Ηρακλής τον Μορένο από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο παίκτης αυτός έπαιζε στη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ στα αναπτυξιακά, αλλά μιλάμε τώρα όταν μιλάμε για δεύτερη ομάδα Ρεάλ και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για άλλη ομάδα, έτσι δεν είναι σαν τα δικά μας εδώ. Αυτά, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Πολύ ωραία, κύριε Παπιδάκη. Κίνηση δεν έχουμε, όπως βλέπεις.
2: Δεν έχουμε.
0: Ψιλοπραγματάκια.
2: Τίποτα δεν έχουμε.
0: Ναι. Ο περιφερειακός είναι καλός, έχει κάτι ψιλοκαθυστερήσει, χαζές δηλαδή. Ανεπιφύλακτα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Μέχρι και το Ελευθέριο Κορδελιό, το φανάρι. Τι παλόμοιρο πορτοκαλί, το κάνανε και μάλλον για να περνά. Δεν έχει καθόλου, δεν έχει μαζέψει τίποτα. Το καταλαβαίνεις την αίσθηση ότι έχει φύγει κόσμος. Την αντιλαμβάνεσαι όταν γυρνάς το βράδυ στο σπίτι. Σαν και εμάς τους μεροκαματιάριδες που δουλεύουμε τώρα με το 13ωρο, 17 ώρες. Με το που γυρνάς στο σπίτι, έχεις ένα βάσανο λιγότερο. Δεν σκέφτεσαι πού θα σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου. Έχεις επιλογές. Γιατί η ευτυχία δεν είναι μόνο τα χρήματα, είναι και οι επιλογές. Να μπορείς να έχεις επιλογές.

0: έχουμε κάτι απ' έξω στα λίγα λεπτά που έχουμε απομείνει. Καλημέρα σας, ελάτε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι η δεύτερη
0: ναι.
1: αδελφή από τη Στριμ.
0: Α, πολύ όμορφα.
1: Πήρα και εγώ να σας ευχηθώ για τις διακοπές.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Υγεία, αγάπη.
0: Ειρήνη.
1: Και
0: ειρήνη, και ειρήνη στον κόσμο. Ειρήνη στον κόσμο.
1: Ειρήνη το κυριότερο.
0: Έτσι, και φαΐ μπόλικο να έχουμε. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ. Και σαλάτες, παιδιά, τρώμε σαλάτες. Το καλοκαίρι τρώμε πολλές σαλάτες, έτσι.

0: Σου βρήκα τίτλο για την εκπομπή.
1: Άντε ρε κορίτσι μου, άντε, γιατί η τελευταία μέρα σήμερα.
0: Δύο λέξεις.
1: Δύο λέξεις. Ένα είναι κοφτές όμως.
0: Αξιόπιστα, αναξιόπιστος.
1: Πολύ χαοτικό είναι αυτό. Δημιουργείται μια χασμοδία.
0: Γιατί καλέ.
1: Πολλά έχει μέσα.
0: Αξιόπιστα, αναξιόπιστος. Έτσι κι εγώ, αξιόπιστα, αναξιόπιστη. Έδωσα ένα μενού με ειδήσεις που θα έλεγα και δεν προλαβαίνω να τις πω.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα τις πούνε οι δημοσιογράφοι τώρα. Αυτό εδώ πέρα έχουμε κάνει καλεσμένο σήμερα τίποτα. Έχει τίποτα.
0: Έχουμε τη φίλη σου σήμερα.
1: Α, Λατινοπούλου έχουμε σήμερα.
0: Ναι.
1: Το Αφροδιτάκι. Άντε με το καμί, το ανεβριάσετε πολύ όμως, γιατί από το να τσατίζετε αυτές οι όμορφες είναι άστα να πάνε.
0: Λοιπόν, να διαλέξω ένα από αυτά που τέλος πάντων θέλαμε να αναφερθούμε,
1: ναι.
0: Είναι αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο για τη Βάγια Νέστορα.
1: Το είπα εγώ το πρωί, ας πούμε, το ανέφερα εγώ. Ότι...
0: Λοιπόν, είχαμε μια ειδική αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε μια εκδήλωση που γίνεται με τη συμμετοχή, λέει, 65 χωρών,
1: ναι,
0: ενάντια στην ακροαριστερή βία. Βρίσκεστε, λέει, εδώ επειδή πριν δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα.
1: Φρικτό.
0: Πέθυνε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, είπε μεταξύ άλλων. Ο ίδιος έκανε λόγο για πολιτική τρομοκρατία της άκρας αριστεράς που δεν είναι νέα επινόηση, αλλά είναι κάτι το οποίο επιστρέφει. Φέτος, λέει, στο Βερολίνο είχαμε τη μακρύτερη διακοπή ρεύματος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέσα στο τσουχτερό κρύο, και στήχησε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας. Αναφέρει το ότι ξυλοκοπήθηκε ένας 23χρονος στην Λιόν από εγκεφαλικές κακώσεις, γενικότερα περιστατικά βίας, τα οποία συνδέει το εν λόγω ή εν λόγω εκδήλωση και ο εν λόγω άνθρωπος με φαινόμενα ακροαριστερής βίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα
1: αυτό, είναι, αυτό είναι ταυτοποιημένο το ακροαριστερής, έτσι, είναι κάτι για υποθέτουμε.
0: Δεν είναι, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα συνέδριο, μια εκδήλωση, ναι, η οποία θεωρώ ότι είχε λίγο κομματικό χρώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, για να καταλάβεις, το ίδιο πλαίσιο μίλησε και για τις απόπειρες ακροαριστερών, όπως είπε, εναντίον του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που για κάποιες από αυτές δεν είμαστε και πολύ σίγουροι ότι ήταν ακροαριστεροί αυτοί που το επιτέθηκαν.
1: Άκη, στην περίπτωση του Τραμπ δεν είναι τόσο σίγουρη η κατάσταση.
0: Όχι. Ναι. Εμείς το ξέρουμε. Ναι. Εμείς, ναι. Το χρώμα που προσπαθεί να αποδοθεί είναι λίγο
1: κατάλαβα,
0: περίεργο.
1: Κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Με τις άλλες δύο επιθέσεις την ίδια ώρα που έγιναν με διαφορά 17 λεπτών, έχουμε πληροφορίες για έχουμε επικεντρωθεί.
0: Τι εννοείς.
1: Την ίδια μέρα έγιναν τρεις επιθέσεις.
0: Έγιναν τρεις επιθέσεις, αλλά ξέρουμε ότι έγιναν από.
1: Μήπως συνδέονται δηλαδή.
0: Συνδέονται, εννοείται ότι συνδέονται.
1: Αυτό το ξέρουμε. Το ξέρουμε ότι συνδέονται.
0: Ναι, απλά δεν ασχολείται κανείς με τις υποθέσεις παιδιά στο σπίτι του Ιωακίμοβιτς και του Αναστασιάδη.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί και δεν είχαμε τραυματισμό.
1: Δεν είχαμε τραυματισμό.
0: Είχαμε μόνο υλικές ζημίες. Όταν έχουμε κάπου θάνατο, ξέρεις, με αυτό ασχολούμαστε.
1: Βέβαια, λογικό,
0: είναι το σημαντικό. Όταν έχουμε ένα θανατηφόρο τροχαίο και ένα τροχαίο υλικών ζημιών, δεν θα ασχοληθούμε με αυτό των υλικών ζημιών.
1: Σωστό.
0: Τέλος. Πριν φύγω να πάω ταξίδι με τον Greco Travel μπαίνοντας διαφημιστικό περιβάλλον, να αναφερθώ στον ξυλοδαρμό που καταγγέλει πριν λίγες μέρες ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών στον τομέα των αποδήμων, ο κύριος Θεοδωρόπουλος έκανε μια καταγγελία για βία από την ΟΠΚΕ μέσα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρόπουλος ήταν πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ήταν γενικός γραμματέας αποδήμων στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν δεν κάνω λάθος. Και είχε φύγει από εκεί γιατί είχε εμπλακεί το όνομά του και είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση των email της Μισέλα Ασημακοπούλου. Που είχε πάρει κάποια email. Λοιπόν, να πούμε ότι από εκεί τον γνωρίσαμε περαιτέρω το συγκεκριμένο κύριο. Αυτός καταγγέλλει ότι πηγαίνοντας σε προγραμματισμένο ταξίδι με τη γυναίκα του, δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από άνδρες της ΟΠΚΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος και ότι τον χτύπησαν. Βέβαια, να πούμε ότι από την αστυνομία λέγεται ότι τον κατηγορούν για απήθεια και τα λοιπά και άλλα πράγματα τα οποία συνέβησαν εκεί στο αεροδρόμιο. Το θέμα είναι ότι τις επόμενες μέρες νομίζω θα ασχοληθούμε με αυτό με αυτή την καταγγελία.
1: Το συμβάν.
0: Και επειδή πλησιάζουμε στις 8 και επειδή θέλω να φύγω έτσι με φόρα και με άρα ευρωπαϊκό.
1: Συνήθως ερχόμαστε με φόρα, καλέ. Με φόρα, πώς θα φύγεις?
0: Με φόρα φεύγω, τώρα φεύγω. Έχεις ακούσει τη Χάρης Αλεξίου πως το λέει εκείνο το φεύγω, με τη φόρα φεύγει.
1: Τζαπανίδη, δεν έχεις ακούσει εσύ που λέει έλα με φόρα.
0: Μη μου τη θυμίζεις. Λοιπόν, Θέλω να φύγω με ευρωπαϊκό αέρα και γι' αυτό θα κλείσω τις καλύτερες διακοπές στο greco.gr. Θα μπω στην ιστοσελίδα, θα δω τα καλύτερα πακέτα για πανόραμα Ελβετίας με αλπικό τρένο, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, πανόραμα Πολωνίας, Νίκαια, Κιανία, Κτή. greco.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι, για να κλείσω τις διακοπές των ονείρων μου και να έχω το κεφάλι μου ήσυχο, γιατί σαν την ασφάλεια και τη σιγουριά που δίνει το Greco Travel δεν έχει.
1: Μέρες τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι, θα μου το επιτρέψεις? Δηλαδή, συγγνώμη λίγα και θα το ρωτήσω έτσι, γιατί η Πολωνία πέρα από πανόραμα έχει και θερμή.
0: Ναι, Ελένη, με νεγάκι τον Ερτζιανό.
1: Κορδελιό όμως δεν θα έχει.

0: Χριστάρα μου, καλή σου μέρα και σε σένα, στον Γιώργο Γιωργάκη που χάθηκες να πούμε. Όλο στα, στα από εδώ και στα από εκεί είσαι. Θα σε ονομάζω Γυριστρούλο. Καλή, για τη συντάξη δεν είπες. Πες τον άνθρωπο να πούμε. Πότε είχαμε πει, να πω πότε πληρώνεται τώρα, 17 του μηνός πήγαινε.
1: Έχεις άλλες 10 μέρες.
0: Έχουμε. Τέλος του μήνου 27 είχαμε πει.
1: 27 το απόγευμα μπαίνει η πρώτη δόση. Ναι. 20... 8 τα πω, 29
0: ναι,
1: τα
0: από 27 και μετά είναι λίγο κοντό στα δόση. Αλληλούια μετά. Ναι. Θα αρχίσουν να πληρώνονται οι συντάξεις για να μην αγχώνεστε, έτσι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Χρόνος μας τελείωσε. Το απόγευμα θα τα ξαναπούμε στις 8 εμείς.
1: Η εκπομπή εδώ τελειώνει. Σβήνει το καντήλι σου.
0: Η εκπομπή εδώ τελειώνει. Αλλά θα ξανάρθω, όπως σας είπα. Θα ξανάρθω, Ζικό.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ως ένα από τα θύματα πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την αναζωπήρωση της ακροαριστερής βίας με τη συμμετοχή 65 χωρών. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα, ανέφερε ανάμεσα σε άλλα παραδείγματα βίας που προέκυψαν θύματα. Επίθεση στην Κίνα μέσω διαγγέλματος έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την πως πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, ενώ κατηγόρησε τις Αμερικανικές υπηρεσίες ότι απέκρυψαν την έκταση της υπόθεσης. Ποτάμι τοξικής στέφρας άφησε πίσω της η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Φιλοθέη του Δήμου Ρεοκάστρου πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όπως αποκαλύπτει η ρεπορτάζ της Βόρεια. Στο ρέμα κάτω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης κατέληξαν τόνοι καμένου και λιωμένου υλικού και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν γίνει άμεσα εξυγίανση του χώρου, οι πρώτες βροχές που δεν θα αρχίσουν να έρθουν θα μεταφέρουν τις επικίνδυνες τοξικές ενώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Αποδείξαμε ότι μπορείς να επικρατήσεις ως μετριοπαθής κεντρός και να νικήσεις τους λαϊκιστές εφαρμόζοντας τις υποσχέσεις σου. Η σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το έργο της διακυβέρνησής μας επιτρέπει να διεκδικούμε την επανεκλογή μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στελώντας καθαρό πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές σε εκδήλωση στην Πνίκα. Πλατφόρμα εντοπισμού της εσχροκέρδειας προανήγγειλε πως φτιάχνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς. Επεσήμανε ότι η εφαρμογή αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και είπε πως σε αυτή θα υπάρχει δυνατότητα να καταγράφεται η τιμή ενός προϊόντος σε κάθε φάση και διαδικασία, ώστε να είναι εμφανές το περιθώριο κέρδους και να έχει τη δυνατότητα το κράτος να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει υπερβολικά περιθώρια. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών βομβάρδισαν για έκτη από τη νύχτα το Ιράν σήμερα, με την Τεχεράνη να της κατηγορεί ότι στοχοποίησαν πολιτικές υποδομές και να απειλεί να πλήξει σε αντίπεινα υποδομές σε όλο τον κόλπο.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής και τις Σέρρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: αγάπη μου. Σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
8: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
9: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
11: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ιδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουλή.

0: Ελληνικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
6: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
5: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
6: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcon Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Έτσι έτσι να ρεώνουμε, να φεύγετε και οι τελευταίοι. Να μην έχουμε θέματα στην περιφερειακή οδό εμείς οι οποίοι είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε ως τέλος του μήνα και καθημερινώς να διασχίζουμε δύο φορές στην περιφερειακή οδό. Να φεύγετε, να φεύγετε, να πάτε αλλού.

Έτσι κι αλλιώς όπου κι αν πάτε μας έχετε μαζί σας, στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στα κινητά, οπουδήποτε επιθυμείτε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, ο μήνας έχει 17 Ιούλιος, είναι του 2026. Χθες λίγο πήγε κάτι να κάνει, να δροσίσει, να βρέξει, να κάνει, να ράνει, δεν το έκανε τελικά. Οπότε λάστιχο στη βεράντα.

καυγαδάκια παντού. Ωραία είναι τα καυγαδάκια καλοκαιριάτικα. Σήμερα θα μιλήσουμε για εντιμότητα. Είστε έτοιμοι, θα αντέξουμε την συζήτηση. Καταρχάς θα πρέπει να κάνω μία πρώτη επισήμαση και ενδεχομένως καταστεί και παραδοχή από κάποιες κάποιους. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζουμε έναν ολόκληρο λαό ως έντιμο ή ως ανέντιμο. Σωστά.

0: δεν μπορεί ένας ολόκληρος λαός να είναι φιλότιμος, είναι αναφιλότιμος, σωστά, σωστά. Δεν μπορεί ολόκληρη χώρα να απαρτίζεται από ψεκασμένους ή μη ψεκασμένους, σωστά, σωστά. Δεν λέω απολογικούς και παράλογους, αν και το πιστεύω ακραδάντος, αλλά επειδή η λογική είναι και μια προσωπική υπόθεση, είναι το πως το βλέπει κανείς, το αποφεύγω. Δεν μπορεί όμως, για να ξεκινήσω από το πρώτο, γιατί γίνεται πάρα πολύ λόγος για εντιμότητα, έντιμους κλπ. Με αφορμή και το κάζο, το οποίο έπαθε η αντιπολίτευση για το θέμα του ΟΒΕΓΕΠΕ. Γιατί περί κάζου ο λόγος. Βιάζονται αυτοί ρε παιδί μου, αυτοί δηλαδή σου λένε... Κοίταξε να δεις, λέει, θεωρώ ότι είσαι κλέφτης. Πήγαινε στη δικαιοσύνη να αποδείξω ότι δεν είσαι. Το έκαναν μια, το έκαναν δυο, το έκαναν τρεις. Το έχουν κάνει σε διάφορες υποθέσεις οι οποίες μετά εξέπεσαν. Δικαστικά τουλάχιστον, νομικά κτλ. Αρχιοθετήθηκαν ή δεν απεδείχθη ενοχή, ευθύνη. Αλλά με πρώτο τον, ας πούμε, πρώτο, όχι πρώτο, έχεις όλη την αριστερίλα, Φάμελο, Κωνσταντοπούλου για άλλους. Το κουκουέ είναι πιο προσεκτικό εκεί. Το βάζει πιο θεωρητικά δηλαδή. Αλλά οι άλλοι μαζί με κάτι ακροδεξιά ή δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έντιμα πρόσωπα, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι είναι πανέντιμα. Δηλαδή τέτοια εντιμότητα δεν θα τη βρεις πουθενά. Ω, καμία σχέση. Με μαύρο χρήμα και τα λοιπά, ουδεμία σχέση. Λοιπόν, εύκολα βγαίνει ο άλλος και λέει είσαι απατεώνας. Αν δεν είσαι, πήγαινε στη δικαιοσύνη να το αποδείξεις. Λοιπόν, άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να ξεκινήσω από εκεί, τούτον εδώ, τον Μάριο, τον Μάριο λέω, τον Μάγκη τον Βορύδη, ο οποίος έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο να τα λέει. Και τα είπε τώρα με αφορμή το ναυάγιο της Κοβέση, Ευρωπαίας Αγγελέως κλπ. Και των εγχώριων, οι οποίοι μίλησαν για εγκληματική οργάνωση, για αυτά και διάφορα. Θυμάστε εδώ η θέση της εκπομπής και προσωπικώς η δική μου. Όπως σε όλα τα ανάλογα ζητήματα, οι ονδήποτε και οι αδήποτε και αναφορούν, είμαστε προσεκτικοί. Λέμε, παιδιά, να δούμε λίγο την έρευνα, να δούμε τη δικαιοσύνη, να δούμε ανάκριση, να δούμε έρευνα, να δούμε καταθέσεις κατηγόρων, κατηγορουμένων κλπ. Και μετά να βγάλουν τα συμπεράσματα. Έτσι κάνουμε εμείς εδώ στο Status Press. Έτσι κάναμε και στην υπόθεση αυτή, η οποία χθες μάθαμε ότι πήγε κουβά. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία, λογικό είναι, βγαίνει στην επίθεση, αντεπίθεση και λέει μάγκες, ζητήστε ρε κερβελέδες σας, κερβελέδες, ζητήστε μια συγγνώμη, λένε οι νεοδημοκράτες. Άκου να δεις που φτάσαμε. Να ζητάνε αυτοί οι ανέντιμοι δοσύλλογοι χίτες, ταγματασφαλίτες, από τους προοδευτικούς επαναστάτες, φιλοπατριώτες, αριστερούς, να ζητήσουν συγγνώμη.
1: Τις κατηγορίες στο δικαστήριο.
2: 100%. Χαμός και πανικός, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αριθμός 13. Αλλά να σας δώσω λίγα δεδομένα, γιατί έχει σημασία να τα θυμηθούμε αυτά. 13 βουλευτές. Εκ των 13 βουλευτών, οι δύο, όχι για κονδύλια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για κονδύλια άλλα, αλλά και αυτοί εμπλεκόμενοι. Και δύο πρώην υπουργοί, ο κύριος Λιβανός, θυμίζω, και η κυρία Ραμπάτζη.
1: Σωστά.
2: 13 και 2, 15. Σωστά. Μάλιστα. Χαμός, υπόδικη, γενικευμένη διαφθορά, η Νέα Δημοκρατία που έχει οργανώσει το φαγωτό του ΟΠΚΕΠΕ δισεκατομμύρια. Σωστά. Αυτά δεν ήτανε. Αυτά ήταν.
0: Είναι όλα τα λεφτά περιγραφή του. Σωστά.
2: Σήμερα, οι δύο υπουργοί, με την έκθεση του Χεροπούλου, που δέχτηκαν πρόταση για σύσταση προκαταρτικής να είναι ύποπτη για τέλεση αξιοπίνων πράξεων, οι δύο υπουργοί. Έκθεση του Χεροπούλου, μηδενική ζημία. Πάει αυτό. Οι δύο βουλευτές, όχι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αρχιοθέτηση. Πάει και αυτό. Λέω εγώ λοιπόν, και τώρα τι έχουμε, 4. Θυμάστε την κυρία Παπακώστα που της λέγανε ότι είναι κακούργημα. 7.500. Θυμάστε τον κύριο Σκρέκα. Πόσα λεφτά είναι ο κύριος Σκρέκας κατά την έκθεση του Χεροπούλου? 733 ευρώ. Κύριος Συνετάκης, 2.300. Κατά την έκθεση του Χεροπούλου.
0: Έχει έναν τρόπο να τα λέει, ρε παιδί μου, ο Βορύδης, γουστάρης, δηλαδή... Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, τι σου λέει τώρα εδώ Βορύδη, σύντροφε? Σου λέει όλη η παπάντζα που έλεγες τότε, δισεκατομμύρια αυτά και τα λοιπά. Όχι ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, προς Θεού δηλαδή. Αυτό όπως και με την Οβάρτης, έτσι, σκανδαλάρα. Αλλά τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία ήθελαν κάποιοι να βάλουν απέναντι, να τα κρεμάσουν στα μανταλάκια κλπ. Από την έρευνα, η οποία και πλέον έχει προχωρήσει, δεν προκύπτει. Δεν προκύπτει ανάμειξη σε πακτολό εκατομμυρίων, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Άλλο προκύπτει. Και εδώ άλλο προκύπτει. Όπως και σε πολλούς και διαφορετικούς άλλους χώρους στη χώρα μας. Προκύπτει Πάγκαλος. Προκύπτει Θεόδωρος Πάγκαλος. Όποιος διαφωνεί, ας διαφωνεί. Πάντως για εμένα προκύπτει Θεόδωρος Πάγκαλος. Γιατί όλοι εκείνοι οι οποίοι συμμετείχαν από τον τελευταίο, ο οποίος πήγε και πήρε χρήματα που δεν δικαιούνται, μέχρι τον προϊστάμενο, τον τμηματάρχη, τον διοικητικό υπηρεσιακό παράγοντα, έχουν ευθύνη. Γιατί εμείς είμαστε υπέρ της ατομικής ευθύνης. Πολιτική ευθύνη, ναι, γιατί δεν έχουν φροντίσει χρόνια ολόκληρα να θωρακίσουν τον τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε τα κονδύλια πάσης φύσεως. Αυτή τη φορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αύριο καμπαλού. Φυσικά υπάρχει πολιτική ευθύνη. Όπως και στα ΤΕΜΠΗ υπήρχε πολιτική ευθύνη. Αλλά υπάρχει η ατομική ευθύνη του σταθμάρχη ή του κάθε απατεώνα. Μπορεί να είναι και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου, που πήγε και άρπαξε κάτι γιατί πήρε και ο γείτονας. Έτσι, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Πάμε λοιπόν τώρα στην συζήτηση περί την εντιμότητα. Ακούστε λίγο, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, δεν μιλώ για εσάς ακροάντριες, ακροατές. Μιλώ για τα στελέχη των κομμάτων. Από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι Ανταρσία. Α, σας έχω φρούτο, φρούτο Ανταρσία. Σε λίγο. Πολύ πικάντικο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Δηλαδή μετά από τα φρούτα τα οποία μπαίνουν στους χυμούς Viva, το καλύτερο φρούτο είναι αυτό το οποίο θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Πικρόξινο, ψιλοσιχαμερό, αλλά φρούτο. Άκου μια τραγουδάρα από Φρανκ Σινάτρα, γιατί γουστάρουν τα κορίτσια της παρέας. Τα ωραία τραγούδια είναι αφιερωμένα στα κορίτσια της παρέας. Κορίτσια, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέχρι όταν έρθω στο θέμα της εντιμότητας, γιατί έχω να σας πω κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον. Παρακαλώ στο Viber, θέλω 15 μηνύματα, θέλω να δω 15 κορίτσια. Τι να κάνουμε, είναι βίτσια αυτά, φίλε. Δεν κατάλαβα. Αφιερώνουμε υπέροχο τραγούδι στα κορίτσια, στις κυρίες. Γρήγορα, γρήγορα στο Viber, στο 6908-357-800. Όλες οι κοπέλες, οι κυρίες, πρέπει να στείλετε μήνυμα να δω τουλάχιστον 15 μηνύματα σε χρόνο ντετέ. Με μια καλημέρα, δεν θέλω τίποτε σπουδαίο.

0: Νατάσα μου, χάθηκε κοπέλα μου. Χαθήκαμε τα σαββατιάτικα πρωινά. Αύριο λέω να έρθω, δεν ξέρω. Ή το άλλο Σάββατο, γιατί παίρνει άδεια το Μπαρμπαγιανέικο. Από εβδομάδα θα είμαστε καθημερινά από νωρίς, έτσι. Ξέρω εγώ, 6, 6,5, 7. Χαμός γίνεται από κορίτσια. Πια να πρωτοευχαριστήσω τη Λίτσα, την Αλεξάνδρα, την Λόλα, την Καλλιόπη, τη Δέσποινα, τη Μαριό, τη Ρούλα, την Κυριακή, την Άννα, την Εύα, τη Σοφία, τη Θεοδώρα, τη Φιλιό, την Χριστίνα, τη Μαριάνθη, χαμόσουλε. Αγόρια, να ζηλεύετε, να ζηλεύετε. Γεια σου, γεια σου Αναστασία. Καλημέρα αγαπητέ, και απαραίτητε μου γράφει η Αναστασία. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα στην κουβέντα περί εντυμότητος, μετά από αυτά που μας είπε ο Βορύδης και μετά από τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες εκθέτουν εκείνους οι οποίοι πολύ εύκολα μίλησαν για εγκληματική οργάνωση, μορία, πράγματα, θάματα. Με βάση τα δεδομένα, έτσι, προς Θεού δηλαδή. Με δεδομένα μιλάμε. Αλήθεια, επειδή ακούω και τον Τσίπρα να λέει ότι είναι πάρα πολύ έντιμος και διάφορα, πώς το λένε, εξαπτέρυγά του μιλούν για την ετοιμότητά του και τι έντιμος που είναι και τι έντιμος που είναι και τι έντιμος που είναι και τι έντιμος που είναι. Ακούστε λίγο, εκτός από έντιμο, χωρίς να θεωρώ είναι ή δεν είναι, δικαίωμα του καθενός να τον κρίνει, αλλά εκτός από την ετοιμότητα υπάρχει ικανότητα. Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα να θέλεις να συνεργαστείς με κάποιον χωρίς να έχει σκοπό να κερδίσεις, σε εισαγωγικά, να αναπτύξεις μια επιχείρηση, να βελτιώσεις μια κατάσταση. Είναι έντιμος άνθρωπος, καλός άνθρωπος. Να του κάνω παρέα, ωραίο είναι. Χρειάζεται και ικανός κάποιος να είναι. Ωραία είναι η ετοιμότητα μαζί σας, αλλά χρειάζεται κάποιος να είναι και ικανός. Και οι πολιτικοί κρίνονται από το αν είναι ικανοί ή ανίκανοι. Κάποιοι κρίθηκαν, κάποιοι ακόμη κρίνονται, κάποιοι θέλουν να επανακριθούν. Έτσι λοιπόν, το πρώτο στοιχείο το οποίο πρέπει να διαθέτει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει να είναι και έντιμος, είναι εκείνο της ικανότητας. Είναι ικανός κάποιος? Άντε εδώ, ας πούμε, στον στάτους βάλανε εμένα να επέλεξαν οι μέτοχοι να είμαι εγώ διευθύνων, να το διευθύνω. Για ποιον λόγο? Επειδή είμαι πιο έντιμος, ξέρω εγώ, από τον Παπιδάκη? Όχι, ο Παπιδάκης είναι πιο έντιμος από μένα. Αλλά μπορεί να θεώρησαν ότι εγώ είμαι ικανότερος να το διευθύνω, κατάλαβες? Έτσι λοιπόν και στην πολιτική, πολλής λόγος και πολύ πρεμούρα και πολλής λαϊκισμός και δημαγωγία, θα σας πω γιατί. Για το ποιος είναι έντιμος και ποιος είναι ανέντιμος. Γιατί εγώ θέλω ικανούς, εγώ. Πολλοί από εμάς επιλέγουμε ικανούς. Ικανοί θα μας βγάλουν στο ξέφωτο. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως στο στοιχείο της εντιμότητας. Επέρεται και με σποτάκια, αφίσες, πράγματα, θάματα. Ο Τσίπρας, ας πούμε, προτάσει και τα διάφορα εξαπτέρυγά του προτάσουν το στοιχείο της εντιμότητας. Συγγνώμη ρε παιδιά, για μπάστα. Για χαλαρώστε λίγο. Πείτε μου λίγο, με το χέρι στην καρδιά. Εσείς τα Σιριζόπουλα. Σιριζόπουλα τώρα, ποιος είναι Σιριζόπουλο θα μου πεις. Υπήρξε μεταπολιτευτικά, εγώ θα σου λέγα και πριν από το 67, υπήρξε περίοδος με περισσότερη ανεντιμότητα πολιτικού φορέα από αυτήν που βιώνουμε σήμερα στην σχέση ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς Ελλάς? Ρωτάω με το ταπεινό μου, το φτωχό μου, το μυαλό. Υπήρξε μεταπολιτευτικά περισσότερο ανέντιμη περίοδος, ανέντιμη, όπως το λέω, ανέντιμη περίοδος από αυτή που βιώνει η συγκεκριμένη αριστερά εδώ και μήνες? Τα λένε μεταξύ τους, αλλά και να μην τα λέγα θα έπρεπε να τα πούμε εμείς. Ποιο είναι το στοιχείο της εντιμότητας στον Τσίπρα? Ότι τους λέει αυτούς οι οποίοι τον έκαναν πρωθυπουργό στη χώρα και ήταν για 2,5 χρόνια άβουλο, αμίλητο, όν, έπαιρνε κάθε μήνα το μισθό του, έκανε το κόμμα ζημιώντας το κόμμα του, και λέει στα στελέχη του κόμματος, το οποίο τον άνδρωσαν πολιτικά, και ένας αλαβάνος κάπου εκεί στη γωνία, τους λέει διαλύστε το κόμμα πρόστιχα, πολιτικά πρόστιχα. Παραιτηθείτε και ελάτε στο κόμμα, θα δω και αν σας πάρω. Αυτό είναι στοιχείο εντιμότητος? Άντε το δικό του. Των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους ο ελληνικός λαός, εσείς, εγώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς, τους δώσαμε να μας κυβερνήσουν. Ποιοι είναι έντιμοι από δάφτους? Σήμερα έμαθα παραιτήθηκε ο Ραγκούσης. Γιατί παρετούνται? Γιατί παρετούνται? Για να παίξουν ένα ανέντιμο παιχνίδι σε βάρος μιας αριστεράς η οποία και η ίδια έπαιξε το ίδιο παιχνίδι στο Κασελάκι. Κάνω λάθος? Αν κάνω λάθος διορθώστε με. Υπάρχει τίποτε περισσότερο ανέντιμο από αυτό που συμβαίνει στην αριστερά σήμερα? Σε αυτή την αριστερά, δεν βάζω τον κουκουέ μέσα προς Θεού, έτσι. Σε αυτή την αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Αριστερά, Νέα Αριστερά και βουλευτές των άλλων κομμάτων, σχηματισμών. Άκουσα τον φίλο μου τον Στέφανο τον Κασελάκη, τον οποίο συμπαθώ. Το ξέρετε προσωπικά, όχι πολιτικά. Πολιτικά δεν έχει να πει και τίποτα ο Στέφανος, οπότε τι να συμπαθήσω. Αλλά τον συμπαθώ, επειδή είναι καλό παιδί. Τον άκουσα να λέει τα εξής. Και δείτε μια αντίφαση η οποία προκύπτει μέσα από τα λεγόμενά του. Ναι, τον άκουσα να λέει τα εξής, άντε να βρω εγώ τώρα τα εξής. Κάπου τα είχα. Θα σας τα βάλω μετά τα εξής του Κασελάκη. Έτσι λοιπόν, για να μιλάμε για εντιμότητα και ανεντιμότητα ευθέως. Χωρίς φλιναφήματα, χωρίς. Υπάρχει κάτι περισσότερο ανέντιμο το οποίο να συναντήσατε? Ούτε το 89 δεν ήταν τόσο ανέντιμο. Γιατί τότε έχεις μια βάση, έχεις μια τράπεζα Κρήτης, έχεις ένα κοσκοτά, έχεις κάτι Πάμπερς, έχεις ένα πέτσο, έχεις ένα τσοβόλα, τι είχες τότε. Κάτι είχες υλικό για να κάνεις εκείνη την ανέντιμη σύμπραξη, μόνο και μόνο για να βάλεις φυλακή τον Ανδρέα Πανδρέου. Γιατί αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτό που σήμερα συμβαίνει είναι ακόμη χειρότερο. Και μάλιστα όχι από γέροντες μόνο της πολιτικής, οι οποίοι τα έχουν και λίγο πολιτικά χαμένα, αλλά ακόμη και με πεδαρέλια έχει να κάνει. Με νέα παιδιά 30, 35, 40, 45 χρόνων, τα οποία λειτουργούν, συμπεριφέρονται περισσότερο ανέντιμα από οτιδήποτε κανείς θα μπορούσε να έχει σκεφτεί. Και μιλάμε τώρα για εντιμότητα. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά λέω να μην πάρω. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι πολύ, σας το χρωστώ, κάτι πολύ, ένα φρούτο εξαιρετικό, εξαιρετικό.
1: Ωρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Φυσικά η Κοντίτο δεν έχει φρούτα, το φρούτο είναι άλλο, θα το ακούσετε σε λίγο. Η Κοντίτο έχει εξαιρετικά προϊόντα.

0: Λοιπόν, και μιας που σου μίλησα για εξαιρετικά προϊόντα, άκου λίγο. Γιατί το φρούτο περιμένω να το ακούσει λίγο εκεί. Τον έσκησε ο Άδωνης, αλλά με επιχειρήματα και με στοιχεία. Αλλά θέλω να δείτε σε συνέχεια μιας κυρίας προχθές σε ένα νοσοκομείο, η οποία είχε ένα στυλ νταβατζίδικο και απευθυνόταν στον ελληνικό. Έλα ρε Άδωνη, ρε Άδωνη, έλα ρε Άδωνη. Πώς θα εισαφώνονταν ένα πράγμα. Έχουμε και έναν άλλον, τον οποίον βεβαίως τζάμπα πληρώνουμε. Πεταμένα λεφτά, αλλά τέλος πάντων, αχρηστήλα. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι εννοώ. Προς ώρας, σου λέω, επειδή Παρασκευό Σαββατοκύριακο, έτσι και αλλιώς είναι χρήσιμο, πας σούπερ μάρκετ, τσακώνεις 18 διαφορετικές ή κάποιες από τις 18 διαφορετικές συνταγές από τη σειρά σου μαγειρέψουμε μπαρμπαστάτη. Για να έχεις υγιεινά νόστιμα γρήγορα και εύκολα, λύσει το άγχος του τι θα μαγειρέψουμε. Όπως επίσης, αν έχεις άγχος το πώς θα κάνεις τη δουλειά σου, γιατί χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα, βαν, και δεν έχεις αλλά το χρειάζεσαι, καίγεσαι, η λύση είναι Morent. Όπου μπορείς να μισθώσεις από τη Morent, είτε επαγγελματίας είτε ιδιώτης, γνωρίζοντας από την αρχή το πραγματικό κόστος χρήση του οχήματος, χωρίς να ασχολείσαι με ασφάλειες, τέλη κόστη συντήρησης, να μισθώσεις το όχημα που θέλεις να κάνεις τη δουλειά σου για μικρό χρονικό διάστημα ή για μεγαλύτερο, και όλα με λίγα άλλα. Morent, 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, 2310 754 596. Έτσι λοιπόν, και αν πιάσω τα μικρότερα κόμματα για εντυμότητα, επειδή ξέρω πρόσωπα και καταστάσεις, επειδή ξέρω πώς μοιράζουν και πώς μοιράζονται το χρήμα, το χρήμα που το κράτος δίνει, η Ευρώπη τους δίνει, ας το καλύτερα, ας το καλύτερα. Οι έντιμοι κάντε στη γωνία, η χώρα παραδόθηκε σε πάσεις φύσεως ανέντιμους. Απλά κάποιοι είναι καλύτεροι παπατζίδες και είναι και θρασείς και παρουσιάζονται ως τα πλυντήρια τα οποία θα καθαρίσουν τη χώρα από τη βρωμιά. Οι ίδιοι είναι πολύ πιο βρώμικοι. Αυτά περί εντυμότητος, γιατί ακούω πολύ κουβέντα για εντυμότητα το τελευταίο διάστημα και φρικάρω. Πάμε λίγο σε αυτό το μύγδαλο. Σε εισαγωγικά το μύγδαλο, αν θέλετε, γιατί έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είναι πρωτεργάτης με άλλους ανταρσία, επικεφαλής, έφαγε τα μούτρα από τις εκλογές, κανείς δεν τον ψήφισε. Αλλά τέλος πάντων έχει το θράσος να συνεχίζει και να ταλαιπωρεί όλες και όλους. Και μάλιστα ακούστε πώς απευθύνεται στον υπουργό. Άσε, δεν είναι ο Άδωνης ο υπουργός. Είναι η θιά μου η Κατίνα από το χωριό. Είναι ο θιός μου, ξέρω εγώ, ο Στέλιος, ο Κότσος. Ακούστε λίγο πώς απευθύνεται. Ένας δημόσιος υπάλληλος του δημοσίου δηλαδή. Ένας δημόσιος υπάλληλος, πώς απευθύνεται στον προϊστάμενό του, ο οποίος είναι προϊστάμενός του γιατί ο ελληνικός λαός τον επέλεξε. Ακούστε χυδαίος τρόπος συμπεριφοράς από τον Παπα-Νικολάου, τον γνωστό του ανταρσία κάτω εκεί στο νοσοκομείο. Ακούστε όμως και από την άλλη μεριά τις απαντήσεις με επιχειρήματα του υπουργού, ο οποίος αδειάζει αυτόν τον κύριο τίποτα, ο οποίος όλη την ημέρα είναι στο Twitter, ενώ αμείβεται για να είναι στην δουλειά του. Όταν είναι στη δουλειά του, όλη την ημέρα τουιτάρει. Αυτό κάνει. Όσοι τον ξέρετε και τον παρακολουθείτε, φαντάζομαι δεν διαφωνείστε μαζί μου. Ακούστε λίγο διάλογο.
1: Να φέρεις αμέσως πίσω.
0: Άκου προστακτική, να φέρεις.
1: Κανονικές ειδικευόμενο. Που έκλεψες τα μουλοχτά από το νοσοκομείο και θέλεις να διαλύσεις και τις τρεις παθολογικές κλινικές, να φέρεις αμέσως πίσω το δερματολογικό που με κοίταγε στα μάτια και δεν τρεπόσουνα αρχές Δεκεμβρίου και υποσχόσουνα ότι δεν θα το πειράξεις, αλλά πήγες και το έκλεισες και το έβαλες λουκέτο, να κάνεις τις προσλήψεις που χρειάζονται, να δώσεις τη χρηματοδότηση που χρειάζεται το νοσοκομείο, γιατί τα λεφτά κάθε χρόνο για λειτουργία.
0: Αυτό ξέρετε τι είναι, αυτό που πληρώνει η Ελλάδα από τις επιλογές του Πασόκ της δεκαετίας του 80, που έκανε αυτούς τους τύπους μάγκες. Λέτε και τους είμαστε υποχρεωμένοι. Όλα αυτά τα κομματικά στελέχη, τα οποία τσαμπουκαλεύονται, δεν εργάζονται, όλη την ημέρα είναι σε διαδρόμους και το μόνο που κάνουν να θορυβούν. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χαλαρότητας Δεν το είχε κατά νου, φαντάζομαι, ο Ανδρέας Πανδρέου, αλλά από εκεί ξεκίνησε και φτάσαμε στο σημείο. Ακούστε, ακούστε πώς απευθύνεται σε έναν υπουργό, στον οποιονδήποτε υπουργό.
1: Οι υπουργικές δαπάνες τελειώνουν από το Σεπτέμβρη. Να δώσεις τα 700 εκατομμύρια που χρωστάει ο ΕΟΠΗ στο νοσοκομείο της Νίκαιας για νοσηλείες ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ που έχουν ήδη γίνει.
2: Και μέχρι να τα κάνει αυτά, ναι, γιατρέ, εσύ δεν θα του επιτρέπετε να μπαίνει.
1: Αν τα κάνει αυτά,
2: είναι λογικό
1: να έρθει να συζητήσουμε. Αλλά να έρχεσαι για να πουλάς επικοινωνία και να ταυτόχρονα να υπονομεύεις τον.
0: Του λέει αυτός ο Καρμύρης, ο οποίος μόνον εισπράττει χρήματα, δεν προσφέρει κάτι στον τόπο, έτσι. Κρατικοδίαιτος, 15-30 ο μισθός εκεί, συνδικαλιστής, τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και λέει στον υπουργό, ή οσδήποτε κι αν είναι υπουργός, για να μην βιαστείτε κάποιοι από εσάς, ή οσδήποτε κι αν είναι. Ο υπουργός είναι υπουργός μιας κυβέρνησης η οποία εκλέγεται από το λαό, από εσένα και εμένα. Μπορεί εσύ να μην τον ψήφισες και εγώ να μην τον ψήφισα, αλλά ο ελληνικός λαός θέλει αυτόν. Και βγαίνει αυτός και λέει: σου απαγορεύουν να έρθεις στο νοσοκομείο. Αυτός.
1: Το νοσοκομείο μας και να θέλεις να το διαλύσεις.
2: Γιατρέ, αυτή είναι μια κριτική που του κάνετε, η οποία έχει και ουσία και περιεχόμενο.
1: Έχουμε δώσει τη ζωή μας.
2: Μέχρι να τα κάνει αυτά.
1: Το ξέρει πολύ καλά ο κύριος Γεωργιάδης. Έχουμε τμήματα, κοσμήματα για όλο το ΕΣΥ και μας πριονίζει τα πόδια.
2: Γιατρέ, ρωτώ άλλο πράγμα.
3: Εκπρόσωπος της Δημοκρατίας που θα ζητήσει άδεια από την Ανταρσία και τον κύριο Πανικολάου
1: την
3: για
1: Ανταρσία
3: να ζει στο νοσοκομείο, σίγουρα δεν είμαι εγώ.
1: Μάλιστα.
3: Δεύτερον,
2: να τον ακούσουμε,
3: το νοσοκομείο της Νίκαιας, για να ακούνε τώρα οι τηλεθεατές του Μέγκα,
1: ναι,
3: έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Μην μιλάτε πάνω μου. Πρώτον, στα 7 χρόνια πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αύξηση προσωπικού κατά 400 άτομα.
1: Μάλιστα.
3: Συγκεκριμένα, έχει 65 επιπλέον γιατρούς, έχει 155 επιπλέον νοσηλευτές, έχει 133 επιπλέον λοιπό προσωπικό και έχει 46 επιπλέον ειδικευμένους. Ο προϋπολογισμός του από τα 33 εκατομμύρια έχει εκτοξευθεί στα 58,7 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 76%. Το λέω γιατί ακούω και το σύνθημα «Δώστε λεφτά για την υγεία». Στο νοσοκομείο αυτό, που επί 40 χρόνια δεν είχε αλλάξει ούτε βίδα, επί Υπουργείας Αδόνιδος Γεωργιάδου, γίνονται ταυτόχρονα έργα αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ. Και γίνεται το νοσοκομείο καινούριο. Σε όλα αυτά έχω αντίπαλο τον κύριο Πανικολάου.
1: Όλη μέρα
3: στο Twitter. Δεν ξέρετε τίποτα από όλα αυτά. Όλη μέρα στο Twitter υβρίζει τη δημοκρατία.
1: Τη δημοκρατία. Εγώ βρίζω τη δημοκρατία, όχι τη νέα δημοκρατία.
3: Στο λιμενικό και οποιονδήποτε άλλον. Άρα λοιπόν για να συγκεφαλαιώσω. Δεν χρειάζομαι τον κύριο Πανικολάου για να μου υποδείξει πώς θα κάνω τη δουλειά μου.
1: Okay.
3: Λογοδοτώ στο κοινοβούλιο και στον ελληνικό λαό. Mm. Και στο νοσοκομείο θα έρχομαι όποτε θέλω. Τώρα, εάν ξαναπάω στο νοσοκομείο και μπει ένας μπροστά μου υγειονομικός και μου πει δεν είσαι ευπρόσδεκτος, δεν παίρνεις, σε αυτόν θα ασκηθούν αμέσως οι ποινικές.
0: Καταλάβατε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μπροστά και κάνουν τα ου, α, ου και δημιουργούν ζητήματα και κλαίγονται μετά και αστυνομική βία και τέτοια. Κάτι τέτοιοι τύποι είναι. Σε καμία χώρα, φαντάζομαι μάλλον σε ελάχιστες χώρες του κόσμου, θα είχε την άνεση. Την άνεση ο κάθε Παπα-Νικολάου να μην εργάζεται, να συνδικαλίζεται μόνον και να αμείβεται και να έχει το θράσος να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς να έχει καμία απολύτως κύρωση, συνέπεια, επίπτωση. Σε καμία χώρα, είσαι ελάχιστος ενδεχομένως. Όπου δεν τολμά ο διοικητής του νοσοκομείου να του μιλήσει γιατί είναι αρχισυνδικαλιστής.

ρε Σάβα χαλιαμπάλια, αλλαγή χρειάζεται η Ελλάδα. Αυστηρότητα. Πριν από πολλά χρόνια μου προτάθηκε, είχε γίνει συζήτηση για να αναλάβω την διεύθυνση ενός μεγάλου σπουδαίου σημαντικού φορέα. Καταλαβαίνετε τι, δεν θα πω περισσότερα. Η συζήτηση έγινε σε πολύ υψηλό επίπεδο και η απάντησή μου ήταν η εξής. Παρόλο που δεν είχα δύσκολα τα πράγματα, οικονομικά πράγματα, θάματα, είπα, είστε αποφασισμένοι να αλλάξετε τον κανονισμό λειτουργίας. Επειδή τον έχω ζήσει. Δηλαδή να τον κάνουμε λίγο πιο ευέλικτο, πιο της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, πιο κοντά στα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Δεν γίνονται αυτά, ας πάει κανένας άλλος. Step ready από τη χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Θέλεις κάτι πιο οικονομικό και σίγουρο? Have ready πάλι από την χρωμοδομή. Έτοιμο, εύκολο, τέλειο. Ανοίγεις, βάφεις, γλιτώνεις χρήματα και βάζεις για την προσωπική σου φραγίδα. Ξέρεις, ας πούμε, ότι στη γωνία εκείνη του δωματίου εσύ πέρασες το ρολόι, το πινέλο.

0: μου γράφει εδώ Σίμος. Τι έχουμε? Ω, Σίμο, έχεις δίκιο. Ξαφνικά θεματάκι προς ανατολικά. Ξεκινά το προβληματάκι από το τούνελ, εκεί όπου ήταν παλιά ένα τούνελ, κάτι σαν τούνελ. Και η ουρά των οχημάτων έχει περάσει τον κόβο Τριανδρίας. Αν είναι κάποιος μπροστά εκεί, αν εκεί τώρα που να έχεις ορατότητα, χαμός γίνεται από τα εργοτάξια. Αν κάποιος έχει περάσει ή περνάει ή βλέπει, μου λέει, μου λέει αν εργασίες γίνονται. Γι' αυτό η ουρίτσα, τι να κάνουμε, μας γίνουν και εργασίες ρε παιδιά. Όταν γίνονται το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο λέμε καλά, γιατί δεν γίνονται καλοκαίρι. Να, γίνονται καλοκαίρι. Σας έχουν μάθει να γκρινιάζετε κάτι επαγγελματίες γκρινιάριδες της πόλης. Προσφεύγοντες. Πού είναι μωρέ ο Κασελάκης ο φίλος μου, ο γλυκούλης μου, θα τον βρω. Γιατί είπε κάτι που μέσα στην ίδια του την τοποθέτηση, από την τοποθέτηση μάλλον προκύπτει μια αντίφαση. Ποιος κύριος κυρία είναι εδώ παρακαλώ?
1: Καλημέρα.
0: Είναι κάτι για το δρόμο?
1: Είναι κάτι για το δρόμο, δεν έχει κάτι σπουδαίο. Έχει λίγο κίνηση παραπάνω προς ανατολικά.
0: Ναι, έχει.
1: Ανατολικά είναι αεροπλάνο, αεροδρόμιο.
0: Αεροδρόμιο, άντε να είσαι καλά.
1: Ανατολικά έχει λίγη κίνηση εκεί στο κομμάτι που είπες, στην Τούμπα.
0: Ας έχει μωρέ, κακό είναι να έχει και λίγο κίνηση. Τι θα είναι, άδειοι θα είναι δρόμοι.
1: Κοίτα τι γίνεται, αγαπητέ Δημήτρη. Επειδή εγώ είμαι από την Ανακαίνη με τα μπαζούκα, όταν γυρνούμε με το φορτηγό και μπαίνω στο κομμάτι της Τούμπας, δεν έρχεται κανένα και ο ταχυδίπλα. Αυτό συμβαίνει πολλάκι στο δρόμο και έτσι δημιουργούνται τα ποτηλιαρίσματα στο κομμάτι εκείνο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κάτι.
0: Ναι.
1: Ήταν καθαρός ο δρόμος.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Καμιά φορά μακρινά αδέρφια είναι πολύ πιο έντιμα από τα κοντινά. Συμβαίνει αυτό. Την εποχή του, ξέρεις. Άκου λίγο τώρα, ο φίλος μου ο Κασελάκης είπε μια μεγάλη αλήθεια, αλλά υπέπεσε και σε μια αντίφαση. Θα σας εξηγήσω.
2: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους πολίτες μας το ξέρουν αυτό, αλλά ναι, όντως, οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά. Αν είναι επαρχία, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένουν στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και έρχονται να μας και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά.
0: Ακούστε εδώ τώρα.
2: Να δούμε την αντιπρόεδρό μας, τη Μυρτώ την Κοροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Η Μυρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι, ένα πραγματικό διαμάντι προσθήκη στη Βουλή και θα δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο.
0: Άκου μια τραγουδάρα, Στέφανε, που ξέρω ότι γουστάρεις. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κάνουμε παρεάκι στα μπαράκια, μπιτσόπαρα, σε διάφορα. Πρόσεξε να δεις τώρα που είναι η αντίφαση. Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για εντυμότητα. Η αντιπρόεδρος του Κασελάκη ήταν η τέταρτη επιλαχούσα. Στο ψηφοδέλτιο αυτού του κάτι σαν ΣΥΡΙΖΑ που λένε τώρα, κάτι αυτό το, όλο αυτό το ανέκδοτο το οποίο παρέμενε εκεί. Περίσεψε. Γιατί φεύγουν κι άλλοι, φεύγουν. Συντονισμένα. Έμαθα, διάβασα χθες ότι η Τσαπανίδου είχε οργανώσει μια Τσαπανίδου ρε φίλε, υπόπιπο πάρα ρε φίλε, αυτή θα σε σώσει. Είχε οργανώσει μια σύσκεψη εκεί και συντονίστηκαν οι βουλευτές στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι να πάνε Τσίπρα. Εντιμότητα στα ύψη. Τόση εντιμότητα που να χωρέσει ρε φίλε στο κολονάκι. Λοιπόν, ένα στοιχείο αυτό αγαπητέ μου κύριε Κασελάκη, αντιπρόεδρος του κόμματός σας, γιατί η Τζάκρη γεια σας, λέει ότι πήρε την έδρα ενός άλλου κόμματος. Οκ, δέχομαι, 28 χρόνια κορίτσι, μπράβο της κτλ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κασελάκη, δεν μπορώ την παπάτζα. Βασικά, επειδή τα έλεγαν κι άλλοι αυτά πριν γίνουν πρόεδροι ή βουλευτές, αυτά για τους μισθούς και τέτοια. Μαθαίνω ότι οι πρώτοι που πάνε και αρπάζουν τα χρήματα είναι αυτοί οι πρόεδροι και οι συνεργάτες τους στα μικρά κόμματα, και όχι μόνο δεν τους αρκεί η κρατική επιδότηση, την οποία τη χρησιμοποιούν και για άλλους λόγους, αλλά και κάτω από το τραπέζι γίνεται αλεσβερίσι, καταγγέλνουν κάτι βουλευτές που είναι πρώην βουλευτές. Ότι φεύγουν χρήματα και πηγαίνουν από τα μισθά δηλαδή των βουλευτών, κάποιοι επιστρέφουν πίσω. Λένε, τα καταγγέλνουν ίδιοι, εγώ δεν έχω να σου πω. Λοιπόν, τώρα η αντίφαση του Κασελάκη που είναι. Αυτή η 28χρονη, αγαπητέ μου κύριε Κασελάκη, είναι κάτι έκτακτο, γιατί θέλω να το ολοκληρώσω, παρακαλώ.
3: Κύριε Δημήτρη, στα γρήγορα, καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή για εσείς.
3: Μετά,
0: ναι, για...
3: μετά τον κόμβο της Τούμπας που βγαίνουμε δεξιά, αυτοκίνητο χαλασμένο. Προσανατολικά.
0: Προσανατολικά, άρα αυτό είναι το θέμα. Ναι. Να σε καλά, αγαπητέ μου.
3: Καλημέρα, καλή.
0: Γεια χαρά, γεια. Τι καλή, μόνο καλή, καλύτερη. Λοιπόν, Κασελάκη είπε. Οι βουλευτές της αριστεράς που αυτό και στα κολονάκια μένουν, και ότι η πρόταση του κόμματός του, πώς το είπε, θα είναι να παίρνουν τον μέσο μισθό. Δηλαδή, Στέφανε, ρωτώ, τώρα θα μου πεις, θα το ρωτήσω την άλλη φορά, αυτή η αντιπρόεδρος του κόμματος, η αντιπρόεδρος, αυτό το διαμάντι όπως είπατε, να υποθέσω ότι από τα 5,5 χιλιάρικα θα κρατάει τα 2 και τα άλλα 3,5. Θα τα επιστρέψει στο κράτος, λέω εγώ, να υποθέσω. Για κανένα ίδρυμα, ρε παιδί μου. Να το υποθέσω. Θα το ρωτήσω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει έτσι, αλλά λέμε τώρα. Θα το ρωτήσω.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
9: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
10: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Εδώ και 4 δεκαετίες η Toyotomi πρωταγωνιστεί στο χώρο του κλιματισμού, με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών Toyotomi Erai, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε 3 χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά Erai της Toyotomi και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
14: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
15: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
14: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
18: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
17: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
18: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
17: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα?
19: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
22: Μπαίνεις τσουλώντα!
23: Βγαίνεις περπατώντας.
24: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
25: Waterland. Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
26: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
27: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
28: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
29: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
30: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
29: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
30: Η μυθική Ιθάκη.
29: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
30: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
29: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
30: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
29: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
30: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
31: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
32: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
31: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
32: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
31: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
32: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
31: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
33: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είναι Παρασκευή, ο μήνας 17. Προβληματάκι προς ανατολικά, όχι τίποτε σπουδαίο. Η μέρα ξεκινά σχετικώς ομαλά.

Λοιπόν, εσείς μπορείτε να τα αλλάξετε όλο, γιατί ξεκίνησαν εκπτώσεις και στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living μπορείτε να βρείτε τα πάντα με εκπτώσεις έως 50% για να τα αλλάξετε όλα. Να ανανεώσετε τον χώρο σας, κάθε χώρο στο σπίτι. Και με καταστήματα Μαρμαρίδη, ως γνωστόν, τι κάνουμε? Τι κάνουμε? Διαβάζουμε πρωτοσέλιδα. Καθημερινή μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες. Οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής σε βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Αρχιοθετήσεις και διώξεις για ΟΠΕΚΕΠΕ εν μέσω πολιτικής θύελας. Εδώ αριστερά περιμένουμε πώς και πώς τώρα, πότε είναι την άλλη εβδομάδα, άνοδος βάσεων σε πολυτεχνικές και ιατρικές σχολές. Πέφτουν οι νομικές, ο άλλος λέει τι δικηγόρος να γίνω, μπαίνει στο ChatGPT και σου λύνει τα προβλήματα. Ακόμη και οι δικηγόροι με το ChatGPT δουλεύουν. Στα νέα διαβάζω 22 στο εδόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ έρχεται και άλλη δικογραφία. Τα νέα το παρουσιάζει διαφορετικά, 22 νέα αλλά υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλοι τινές από πολιτικά πρόσωπα. Κοβέση μας ενημερώνει ότι ήταν λίγο πομφόλιγα εκείνο με τα δισεκατομμύρια με ευθύνες πολιτικών 13 στο σύνολό του. Καταλήξαμε ή καταντήσαμε σε 4 για κάτι ευτελή ποσά. Όχι ότι είναι μπουμπούκια οι άγγελοι, έτσι. Γιατί ο βουλευτής, ακόμη και ο έντιμος ο βουλευτής, πιέζεται πολλές φορές από ανέντιμα αιτήματα. Αλλιώς σταυρουδάκι δεν παίρνει. Αγοράζουμε 350 drones καμικάζι από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Αγοράζουμε, πρόεδρε, αλλά καιρό είναι να αναπτύξουμε και εμείς λίγο έτσι τη βιομηχανία μας, γιατί οι γείτονές μας οι Τούρκοι, επειδή ακούω διάφορα φοβερά και τρομερά από διάφορους, οι Τούρκοι έχουν αναπτύξει σε υπερθετικό βαθμό τη δική τους πολεμική βιομηχανία. Ετοιμάζονται να κατασκευάσουν αεροπλανοφόρο, παρακαλώ. Εκτός των άλλων. Η απογευματινή γράφει «Φιάσκο ορκής με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανύπαρκτα κακουργήματα και εκατομμύρια που έγιναν χιλιάρικα». Πάνε τα κακουργήματα, γίνανε πλημελήματα. Ρένα Δούρου Παύλος Πολάκης φάζονται στα αερία.

Ο Τραμπ έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, γράφει η απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών ζητούν και τα ρέστα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους. Και έχει τους τέσσερις, γιατί τελικά σε τέσσερις κατέληξαν. Μπουκόρος, Παπακώστα, Σενετάκης και Σκρέκας.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συζήτηση με μέλη της ελληνικής αριστεράς. Ήταν εκεί σε ένα καδράκι, zoom έκαναν και έπαιρνε το λόγο ο κόσμος και έθετε ερωτήματα στα οποία απαντούσε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο ελεύθερος τύπος, μεγαλύτερη άνοδος τιμών στις φθηνές περιοχές.

άμεση αποδέσμευση λογαριασμών παρά τα χρέη προς το δημόσιο. Η ΑΔΕ βάζει όρους για να διευκολύνει κάποιους τους οποίους τα έφερε λίγο στραβά η ζωή, αλλά όχι σε τύπους οι οποίοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές και κατ' εξακολούθηση

Ο Billy Ocean είναι αυτό. Βγες από τα όνειρά μου, λέει. Γεια σου ρε Χρυσάνθη, τι μουσικάρες είναι αυτές κύριε Βενιέρη μου, γράφει και η Χρυσάνθη. Γεια σου ρε Χρυσάνθη. Από Δευτέρα θα έχουμε και ελληνικό ρεπερτόριο, τουλάχιστον από νωρίς. Πρέπει να πάει να ξεκουραστεί το παλικάρι μας ο Μπαρμπαγιάννης. Μανιφέστο έπεσε η μάσκα της Κοβέση. Και η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, η αξιολόγηση δεν είναι απέναντι στον εκπαιδευτικό, είναι υπέρ του μαθητή. Συμφωνώ απολύτως.

τις νέες δικογραφίες φοβάται ο Μητσοτάκης. Τι σηματοδοτεί η σκληρή επίθεση του Πρωθυπουργού κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τέσσερις παραπομπές βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΓΕΠΕ. Λούφαξε τώρα και η κόντρα. Τώρα φοβάται τις επόμενες δικογραφίες, λέει. Βέβαια για αυτές οι οποίες κλείνουν και με την βούλα της Κοβέση. Θυμίζω πριν από κάποιους μήνες τα πρωτοσέλιδα ήταν μη χειρότερα. Θα έχει ενδιαφέρον, Βιργινία, αν θα βρεις κανένα ηχητικό από Μέγκα ή δεν ξέρω ποιο κανάλι πριν από κάποιους μήνες όταν είχε σκάσει η συζήτηση. Να θυμηθούμε λίγο πώς ήταν οι περιγραφές, τι έλεγε τότε ο πολιτικός κόσμος και οι υπόλοιποι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να δούμε πόσο ταιριάζουν όλα εκείνα τα οποία ελέγχθησαν τότε με αυτά στα οποία καταλήγουμε σήμερα με την βούλα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Θα έχει ενδιαφέρον. Ο λόγος γράφει μισοβυθισμένο

0: Ελεύθερη ώρα, δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Η Political γράφει «Φιάσκο Κοβέση, βαριά εκτεθειμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας μετά την αρχιοθέτηση των 9 υποθέσεων για τον ΟΠΚΕΠΕ». Τι λένε βουλευτές και πρώην υπουργοί που τους είχαν κρεμάσει στα μοντρολόκια. Μου έλειψαν τα ξύλινα μανταλάκια, να σου πω την αλήθεια. Τι ωραία που ήταν τα ξύλινα μανταλάκια. Αλλά είναι αντιοικολογικό, τι?
1: Πρώτον, ακόμα υπάρχουν τα ξύλινα.
0: Υπάρχουν ακόμα ξύλινα, μήπως είναι συνθετικά?
1: Όχι, ξύλινα. Λόγους, εγώ ξύλινα παίρνω, γιατί ναι, τα πλαστικά τα καίει ο ήλιος και χαλάνε πολύ γρήγορα.
0: Ναι, αλλά έχει κάτι έξυπνα πλαστικά που έχουν κάτι κολπάκια.
1: Ναι, με τη σιλικόνη, και εκείνα χαλάνε εύκολα.
0: Και αυτά χαλάνε.
1: Σαν τα ξύλινα δεν έχει.
0: Τα ξύλινα ωραία, τα μύριζαν και ωραία όταν τα αγόραζες. Σαν πέρα συσκευασία, ε. Μύριζαν ωραία. Εσύ τι θα ήθελες, να σε κρεμάσουν σε ξύλινα ή σε πλαστικά μανταλάκια?
1: Εγώ δεν θα ήθελα να με κρεμάσουν βασικά.
0: Στα μανταλάκια?
1: Ούτε καν.
0: Ούτε στα μανταλάκια. Θράσος χωρίς όρια, γράφει η Δημοκρατία, γιατί είναι από τις εφημερίδες που το είχαν κάνει τότε μπατιέρα. Μετά τις παραπομπές των τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών. Το θέμα είναι για ποιο λόγο παραπέμπονται. Και οι λόγοι για τους οποίους παραπέμπονται, συγγνώμη που θα σου το πω,

0: Τσίκ του τσίκ. Η Νικολάου με τον Παπιδάκη. Δεν ταιριάζει, σας βγάζει. Ρίχνει δύο κεφάλια, ρε φίλε.
1: Άντρας μου μου ρίχνει δύο κεφάλια.
0: Αν θέλεις να το φιλείς, δηλαδή θες καμπό. Δεν έχουμε και κοντούς άντρες εδώ μας. Κοντά κορίτσια έχουμε, κοντούς άντρες δεν έχουμε.
1: Οι κοντούλες γυναίκες με ψηλά αγόρια κάνουν πολύ γλυκά ζευγάρια και εμένα ο άντρας μου είναι 1,88.
0: Δεν μπορώ να μιλήσω δημόσια. Εμένα γυναίκα είναι ψηλή.

0: Σκορτολόγιος λέει εδώ γιορτάζει η Μαρίνα ο Μαρίνος. Εγώ νομίζω η Μαρίνα άλλη.
1: Ξεκίνησε και το πανηγύρι στην Τούμπα. Η Αγία Μαρίνα μας γιορτάζει.
0: Έχετε πανηγύρι στην Τούμπα?
1: Στην Άνω Τούμπα η Αγία Μαρίνα. Πολύ ωραία εκκλησία. Παιδιά να πάτε. Πανέμορφη εκκλησία.
0: Εγώ πέρσι πρώτη φορά στη ζωή μου, επειδή πολύ παραμύθια ακούσει, είχα πάει στον Άγιο Μάμα. Δεν ξαναπάω.
1: Βραγιά πήρες?
0: Πώς δεν πήρα, πλάκα μου έκανες, πώς το λένε, φιλική, Τόμι Χίλφιγκερ, πώς το λένε αυτούς.
1: Κλάιν Μάιν.
0: Κλάιν Μάιν και τέτοια, ναι, πόλο. Και ένα GBL πήρα, είχε άγια, αλλά ήταν BGL. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 9 στον στάτους, είστε και καλά κάνετε συντονισμένοι. Με πολύ ζέστα εκεί έξω. Επιστρέφουμε, Δημήτρη, εσείς τρέχετε, σπέβδετε. Γιατί εσείς θα χάσετε αν δεν το κάνετε. Έπιπλα Μαρμαρίδι, εκπτώσεις Μαρμαρίδι έως 50%.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ως ένα από τα θύματα της πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την αναζωοπήρωση της ακροαριστερής βίας με τη συμμετοχή 65 χωρών. Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν από 2 εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε από εμπριστική βόμβα επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα. Ανέφερε ανάμεσα σε άλλα παραδείγματα βίας που προέκυψαν θύματα. Επίθεση στην Κίνα μέσω διαγγέλματος έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την πως πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, ενώ κατηγόρησε τις Αμερικανικές υπηρεσίες ότι απέκρυψαν την έκταση της υπόθεσης. Ποτάμι τοξική στέφρα άφησε πίσω τη η φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωση στη Φιλοθέη του Δήμου Ρεοκάστρου πριν από 2 εβδομάδες, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Βόρεια. Στο ρέμα, κάτω από το εργοστάσιο ανακύκλωση, κατέληξαν τόνοι καμένου και λιωμένου υλικού και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν γίνει άμεσα εξυγίανση του χώρου, οι πρώτες βροχές που δεν θα αργήσουν να έρθουν θα μεταφέρουν τις επικίνδυνες τοξικές ενώσεις στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Αποδείξαμε ότι μπορείς να επικρατήσεις ως μετριοπαθής κεντρός και να νικήσεις τους λαϊκιστές εφαρμόζοντας τις υποσχέσεις σου. Η σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε το έργο της διακυβέρνησης μας επιτρέπει να διεκδικούμε την επανεκλογή μας, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην Πνίκα. Πλατφόρμα εντοπισμού της εσχροκέρδειας προανήγγειλε πως θα φτιάξει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε διαδικτυακή εκδήλωση της Ελλάς. Επεσήμαινε ότι η εφαρμογή αναπτύσσεται από το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας και ανέφερε ότι σε αυτή θα υπάρχει δυνατότητα να καταγράφεται η τιμή ενός προϊόντος σε κάθε φάση και διαδικασία, ώστε να είναι εμφανές το περιθώριο κέρδους και να έχει τη δυνατότητα το κράτος να παρεμβαίνει όταν διαπιστώνει υπερβολικά περιθώρια. Στις 3 συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της εκλογής του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές μετά και την αποχώρηση του Γιάννη Ραγκούση. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα ο φοιτητής, ο οποίος φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του διαμερίσματος που λειτουργήσε ως ορμητήριο για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 36 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.

0: Τα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Διαλεκτό. Ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου. Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,40.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: μ' αρέσει, μου είπε να βγάλω το σκασμό. Για να ακούσουμε το τραγούδι, επειδή τη αρέσει. Σώπα,
1: και δεν μπόρεσε να το κάνει. Πάνω στο ρεφρέν μιλάς.
0: Έπαιξε το ρεφρέν.
1: Έλεος, δηλαδή, έπαιξε το ρεφρέν. Τώρα παίζει το ρεφρέν.
0: Ορίστε.

0: εσύ θα πας τέλος του μήνα όμως την ηχού σου. Γιατί η ηχού σου μετράει αναλογία λόγου και μουσικής.
1: Με πώς... τη λέξη σε μετράει. Ναι, ναι,
0: πώς τους...
1: Σε πληρώνει. Γι' αυτό μιλάει συνέχεια.
0: Πώς θα τους...
1: Κατοχή μπάλας που λένε στο ποδόσφαιρο.
0: Σας δω. Κάτσα σου αφαιρώσω εγώ κάτι άλλο.
1: Όχι, έχω ωραίο, εδώ... είναι, ωραίο είναι, ωραίο.
0: Όχι, ο τραγούδι είναι εξαιρετικό, είναι. Αλλά γι' αυτό που σου έχω, άκου.
2: Βγείτε και σπάστε τα κόκαλα σε όσους στείνουν τιμές και κρατάνε τις τιμές ψηλά. Προσέξτε, καρτέλ.
0: Ποιος ήταν αυτός?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα ποιος είναι.
1: Βασικά έφαγα φρίκι όταν το άκουσα, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, περίμενε. Γι' αυτό τώρα. Λοιπόν. Ακούστε πάλι παρακαλώ, στο Viber πείτε μου ποιος είναι αυτός, πριν δω αν η Βιργινία το καταλάβει. Παρακαλώ, ακούστε φωνή. Επαναστάτης πολιτικός.
2: Βγείτε και σπάστε τα κόκαλα σε όσους στείνουν τιμές.
0: Περίμενε, με διέκοψες, κάτσε λίγο. Θέλω ο κόσμος να ακούσει, να το βρει, περίμενε λίγο.
2: Προσέξτε, καρτέλ υπάρχουν μέχρι και στα φροντιστήρια. Τις προάλλες.
0: Περίμενε, τις προάλλες. Απ' την αρχή. Ακούστε λίγο.
2: Βγείτε και σπάστε τα κόκαλα σε όσους στείνουν τιμές και κρατάνε τις τιμές ψηλά.
0: Ποιος ήταν ο κύριος που ακούσαμε γρήγορα γρήγορα στο 6908-357-800? Βγείστε, βγείστε λέω, βγείτε και σπάστε τα κόκαλα. Το βρήκαν όλοι ρε φίλε, εσύ Βιργινή γιατί δυσκολεύτηκες?
1: Κανα δυο, όχι δεν το
0: βρήκα. Κλέον είπε, ένας έγραψε ο Κλέον.
1: Δυσκολεύτηκα γιατί την πρώτη φάση έπαθα σοκ με αυτό που άκουσα. Και γιατί? Δεν εστίασα στη φωνή. Βγείτε και σπάστε τα κόκαλα.
0: Σπάστε τα κόκαλα,
1: λέει. Σιγάρο Παναστάτη με τη σύζυγο με τα 245 χιλιάρικα μέσα σε κάτι μήνες.
0: Αυτοί μπορούν και τα λένε έτσι. Αυτοί έχουν την άνεση να τα λένε έτσι. Φαραντούρης, φίλε, Φαραντούρης. Βγείτε και σπάστε τα κόκαλα. Πώς έσπασε αυτό τα κόκαλα του ΣΥΡΙΖΑ. Έσπασε της ανεξαρτησίας τα κόκαλα. Και τώρα είναι στο Πασόκ γιατί δεν θέλει να κατέβει, λέει, σε εκλογές. Χαζός είναι. Αφού έχει τακτοποιήσει και τη γυναίκα του στα εξωτερικά. Α, νόμιμα. Όλα και όλα. Βγείτε και σπάστε τις αλυσίδες. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
3: Δημήτρη, χθες άκουσα ένα σποτάκι του Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν το είδες, αλλά λέει κάτι μοναδικά απίθανο. Μόνο αυτός μπορούσε να το πει. Λέει, δεν αρκεί μόνο να έχουμε δίκιο, αλλά και να μπορούμε να το επιβάλλουμε.
0: Ναι, το είδα αυτό, ναι, να επιβάλλουμε το δίκιο. Λέει, δίκιο το, ναι. Είναι αυτό η επέκταση του δίκιο, είναι ο νόμος του εργάτη.
3: Όχι, αυτό είναι αυτό που μας το έλεγε.
0: Ναι, παιδί μου, η προέκταση του τώρα στο rebranding είναι αυτό, ότι αφού δίκιο είναι ο νόμος του, ο νόμος είναι το δίκιο του εργάτη, θα το επιβάλλουμε. Το δικό του δίκιο, αλλά... θα το επιβάλλει. Γιατί πού είναι το κακό? Το λέει ο άνθρωπος.
3: Το λέει, το υποκειμενικό, όχι η πραγματικότητα αντικειμενικά δίκιο.
0: Δεν υπάρχει αντικειμενικότητα, σου λέει ότι πω εγώ είναι δίκιο, άρα θα το επιβάλλω. Έτσι κάνει ο Λουδοβίκος.
3: Ό,τι έκανε ο Χίτλερ.
0: Ο Λουδοβίκος, μα ο Χίτλερ, να μην το πας. Ο Λουδοβίκος. Ο Λουδοβίκος, όχι. Όχι, όχι.
3: Ολοκληρωτισμός δηλαδή.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όχι, μην τον συγκρίνουμε με τον Χίτλερ. Ένας Λουδοβίκος, τώρα ο 14, ο 16, δεν ξέρω ποιος ήταν. Πάντως στην περιφερειακή.
1: Στην περιφερειακή γίνεται του Λουδοβίκου.
0: Ποιανού όμως, του 8ου.
1: Θες να πεις του Λουδοβίκου.
0: Του 16ου.
1: Λοιπόν.
0: Ο 14ος δεν είπε το κράτος είμαι εγώ.
1: Ή ο 14.
0: Ποιος το είπε, ο 14?
1: Λοιπόν, στην περιφερειακή γίνεται ο χαμός. Για να πούμε τι γίνεται στην περιφερειακή, να το τελειώνουμε λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν από τα ΠΕΦΚΑ ξεκινάει το πρόβλημα. Είναι όχι απλά χαμηλές ταχύτητες, μποτιλιάρισμα και πάει μέχρι μετά την Τριανδρία. Κοντεύει να φτάσει άνω Τούμπα στο ρεύμα προς ανατολικά. Δεν ξέρω, δεν δείχνει να έχει γίνει κάτι, αλλά γίνεται πανικός.
0: Όχι, είχε μείνει ένα αυτοκίνητο νωρίτερα, μας είπε ακροατής.
1: Και από το αυτοκίνητο εκείνο έγινε αυτό.
0: Ναι, ναι, παιδί μου, το φαινόμενο του μπουκαλιού. Δεν ξέρεις το φαινόμενο του μπουκαλιού. Μια στενοπόση είναι αρκετή για να δημιουργήσει πανικό. Έτσι είναι, σύντροφε, συντρόφισσα, άμα σου αρέσει. Αν εγώ πιστεύω ότι είναι δίκαιο, θα το επιβάλλω. Το φίλο του Απανικολάου, πώς τον έκοψες?
1: Α, εξαιρετικό.
0: Ωραίος, ωραίος, ε. Αυτόν πώς τον ανέχονται?
1: Ποιος?
0: Το κράτος, η πολιτεία, η δημοκρατία.
1: Τι να σου πω, Δημήτρη μου? Τι να σου πω? έχω χάσει την μπάλα. Καταρχάς, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης αισθάνεται την ανάγκη να βγαίνει και να απαντάει στα πάντα. Γιατί το να λες ότι δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε χειρουργία, δεν έχουμε γάζες, δεν έχουμε σεντόνια, δεν έχουμε βοηθούς θαλάμων. Είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Ή να θες να λυθούν όλα ως διαμαγείας μέσα σε λίγα χρόνια. Βγαίνει και απαντάει αναγκαστικά. Αλλά και απ' την άλλη, το να μου μιλάει ένας άνθρωπος έτσι, δηλαδή δεν θα μπορούσε να ήταν ευτυχή.
0: Όχι ένας άνθρωπος, ένας συνδικαλιστής ανταρσία.
1: Δημοσίως, ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα, ας πούμε, στην υγεία, και να μιλάει με αυτόν τον τρόπο, φέρε πίσω
0: τα κλεμμένα.
1: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα μπορούσα να ήταν ευτυχή, ειλικρινά.
0: Τι θα έκανε.
1: Δεν μου αρέσουν οι αγενείς άνθρωποι.
0: Τι θα έκανε, αφού σου είπα από τη δεκαετία του 80 και έπειτα με τα συνδικαλιστικά αυτά, τα τερτύπια του Ανδρέα που έκανε και έδωσε εξουσίες. Δεν θυμάσαι το Φωτόπουλο που χτύπαγε το. Ο Φωτόπουλος χτύπαγε το γραφείο του Αθανασόπουλου. Του ανθρώπου που ήταν στην Toyota Europe. Και έμπαινε ο Φωτόπουλος να του χτυπάει το γραφείο. Αυτό είναι δημιούργημα της δεκαετίας του 80, κυρία Δημαρέση. Παρακαλώ. Εμείς τα φτιάξαμε αυτά, να ξέρεις. Παρακαλώ.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Βενέρη.
0: Χαίρετε, κυρία μου.
4: Το σχόλιο σας περί εντυμότητος πρέπει να ακουστεί σε όλα τα δελτία.
0: Και εμένα μου άρεσε να σου πω την αλήθεια.
4: Πάρα πολύ.
0: Και η Βιργινία με τον μπήκα μέσα από το φάμε χειροκρότησε.
4: Έχω χάσει και εγώ το παιδί της πολύ νέο. Θέλω να κάνω ένα ερώτημα μέσα από την εκπομπή σας. Ο κύριος Σαμαράς πού βρίσκει το κουράγιο να ασχοληθεί με την πολιτική? Τίποτε άλλο.
0: Επειδή έχασε τι?
1: Την γυναίκα.
0: Την κόρη του. Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Κι άλλοι χάσανε παιδιά και ασχολούνται με την πολιτική, έχουν κουράγια. Καθένας λειτουργεί προφανώς διαφορετικά. Εγώ ξέρω πάντως ότι το γεγονός ότι το δημόσιο δεν τρέχει σύμφωνα με το δημόσιο τομέα, δηλαδή φαίνεται ακόμα και από αυτά τα μικρά. Θα πήγαινα εγώ ποτέ στον προϊστάμενό μου ή στον ιδιοκτήτη, όχι στον ιδιοκτήτη, στο γενικό διευθυντή να μιλήσω έτσι?
0: Έλα μου μιλήσεις έτσι. Φτιάξω εγώ.
1: Δηλαδή, δεν ξέρω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση και δεν είναι μόνο ο ενικός, είναι και το ύφος. Ποιος υφιστάμενος θα μιλούσε έτσι σε προϊστάμενο στον ιδιωτικό τομέα και δεν θα παίρνε πόδι σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, ας πούμε?
0: Σου είπα, αυτά είναι τα παρεπόμενα της δεκαετίας του 80. Μην το παρεξηγήσετε εσείς οι Πασόκοι. Αυτά είναι η παρακαταθήκη. Είναι ό,τι άφησε το Πασόκ του 80. Επαναλαμβάνω, δεν του χρεώνω πρόθεση του Ανδρέα και του Πασόκ του 80. Δηλαδή δεν... Αν και ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, φαντάζομαι, έβλεπε μπροστά. Είχε δώσει, όχι ελευθερία, ελευθεριότητα είναι αυτό. Είχε δώσει το δικαίωμα σε συνδικαλιστές παρατάξεις που τότε στην πλειονότητα ήταν πάσχε, να ελέγχουν, Βιργινία, τα πάντα. Τα πάντα. Ακόμη και στις σχολές, για να θυμηθώ και τα δικά μου, εσύ τα ξέρεις, τα έχω πει. Ξέρεις ότι με βάση το νόμο για τα ΕΗ, αλλά και τα ΤΕΗ εκείνης περίοδου, σε ποσοστό 40% συμμετείχαμε οι φοιτητές των παρατάξεων για να εκλέξουμε τα όργανα διοίκησης.
1: Ναι.
0: Πηγαίναμε λοιπόν στα γραφεία, σου πω ότι
1: γινόταν. Μέχρι πρότινος γινόταν αυτό.
0: Ναι, νομίζω καταργήθηκε από τη Διαμαντοπούλου.
1: Καταργήθηκε, νομίζω, επί Νέας Δημοκρατίας καταργήθηκε.
0: Όχι από Διαμαντοπούλου.
1: Έχω την εντύπωση επί Νέας Δημοκρατίας καταργήθηκε.
0: Πηγαίναμε όλα τα κομματόσκυλα που είμαστε 18, 19, 20 χρόνια στα γραφεία. Πηγαίναμε στα γραφεία. Οι υποψήφοι για τις διοικητικές θέσεις καθηγητές λογοδοτούσαν σε εμάς, στο τελευταίο τσουτσέκι, σε μένα δηλαδή. Έτρεμε όταν με έβλεπε στο διάδρομο, γιατί ήξερε ότι εγώ θα πήγαινα στην νεολαία και θα έλεγα: μαγιές, στις εκλογές θα ψηφίσουμε αυτόν, γιατί είναι δικός μας. Σε ποσοστό, επαναλαμβάνω, 40%. Και οι καθηγητές μας γλύφανε όσοι ήθελαν να έχουν μια διοικητική θέση, να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης. Αυτά πέτυχε η δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Φαντάζομαι τι έγινε σε άλλους χώρους. Παρακαλώ.
5: Εσύ
0: καταρχάς θα λες καλημέρα δύο φορές τα μεριστά. Καλημέρα, καλημέρα, έτσι, μπράβο.
5: Μας έχεις φάει τα μεγαμπάιτ, μας τρώσεις και τις μονάδες.
0: Σιγά ρε φίλε, δεν σου κάνανε πρόγραμμα στην εταιρεία, σε ποια είσαι? Τότε τι μεγαμπάιτ σου φάγα, κάτσε λίγο.
5: Κάτσε ρε φίλε, εδώ γκρινιάζουν άλλοι χωρίς λόγο. Γάζες έχουμε, αυτά δεν έχουμε. Φέρε πίσω τους γιατρούς, υπάρχει λόγος.
0: Τι ώρα έχεις, πες μου λίγο, πες μου τι ώρα λέει το κινητό σου, το ρολόι σου.
5: Δεν θα βάλει διαφημίσεις τώρα.
0: Όχι, πες τι ώρα έχεις, πες. 9.30, όχι, είναι 9.31.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Ώρα Κοντίτο ήταν, για πες.
5: έλεγε ο Ρίγκαν, ρε παιδί μου, ότι ήταν ένας Αμερικάνος και ένας Ρώσος και συζητούσανε, λέει, για την πολιτική της κάθε χώρας. Και έλεγε ο Αμερικάνος, εγώ, λέει, μπορώ να πάω στο γραφείο του Προέδρου να χτυπήσω, λέει, το χέρι και να του πω αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Εσύ μπορείς να το κάνεις, λέει, στο δικό σου Πρόεδρο φυσικά.
0: Ωραίο. Δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό το έχει πει ο Ρίγκαν όντως ή είναι από το έβγα στο μυαλό τώρα καλοκαιριάτικα? Γιατί είσαι και τέτοιο.
5: Έλεγε πολύ ωραία αστεία.
0: Ναι.
5: Που λες ένα σχήμα Διαμαντοπούλου, ας πούμε, με...
0: Τι?
5: Με τον Καστελάκη θα σ' άρεσε όμως.
0: Τι εννοείς? Σχήμα.
5: Πες ότι αύριο για κάποιο χύψη λόγο γίνονται εκλογές στο Πασόκ και βγαίνει για Διαμαντοπούλου.
0: Ναι, φίλε. Καλό για το Πασόκ θα είναι αυτό.
5: Για τον τόπο το θέμα είναι.
0: Έκατε επέκταση νομίζω για τον τόπο. Να, ό,τι πει η Βιργινία. Βιργινία θα είναι καλό για τον τόπο. Μια
1: καλό για τη Νέα Δημοκρατία θα είναι.
0: Άντε, οι άλλοι το χόντρινε τώρα.
1: Το χόντρινε γιατί έτσι είναι.
0: Γιατί?
1: Αν βγει Διαμαντοπούλου. Έχει τρομερές διαφορές η Διαμαντοπούλου με το Μητσοτάκη σε πολλά πράγματα.
0: Πασόκ είναι.
1: Άσε τώρα ότι είναι Πασόκ.
0: Θα μπει και ο Πιερακάκη Πασόκ.
1: Σε πολλά πράγματα συμφωνούν.
5: Κοίταξε, και ο Μητσοτάκη δεν ήταν τελικά τόσο νεοδημοκράτη όσο θα έπρεπε.
1: Τόσο φιλελεύθερο όσο θα έπρεπε δεν είναι.
5: Ναι. Και η Διαμαντοπούλου δεν είναι τόσο Πασόκ όσο υποτίθεται ότι είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα τι είναι Πασόκ και τι νεοδημοκράτης κάνει. Ναι, είναι λίγο μπερδεμένο το
5: πράγμα. Μπερδεύεται, αλλά θα βγάζει ωραίο σχήμα.
0: Εγώ είμαι Ελλάς πάντως.
5: Εσύ είσαι
0: Ελλάς. Άντε να σε καλά.
1: Ο Χάρης λέει εδώ, εσείς εκεί στο σταθμό λέει δεν ψηφίσατε ποιον θέλετε διευθυντή.
0: Δεν κατάλαβα, Χάρη. Αυτά είναι πολύ Ρήγας Φεραίος, παλιά κουκού εσωτερικού. Ούτε εκεί. Δεν γίνονται εκλογές, είναι με το ένστικτο. Πώς με κάνατε διευθυντή, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θέλω να τα θυμάμαι.
0: Με μέσο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, γιατί σε λίγο θα έχουμε την. Μου είπε η Κατερίνα.
1: Να σου πω.
0: Ναι.
1: Επειδή από την ώρα που αναφέρθηκες εσύ στο Ραγκούση, παραιτήθηκε κι άλλος.
0: Α!
1: Αιτία.
0: Ποιος, ρε παιδί μου, πάλι.
1: Δεν θα έπρεπε να.
0: Ποιος?
1: Ο Μίλτος ο Ζαμπάρας.
0: Σιγά.
1: Όχι σιγά. Είναι ανεξαρτητοποιήθηκε, για να είμαι πιο ακριβή.
0: Για να πάει μετά.
1: Γιατί έχει σημασία. Παρετήσε και φεύγεις. Εδώ έχουμε ανεξαρτητοποίηση πάλι.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε ανεξαρτητοποίηση και του Καλαματιανού, ενδεχομένως και εντός
0: του Διονύση, ναι.
1: Και περιμένουμε και.
0: Η Γεροβασίλη περιμένουμε.
1: Γεροβασίλη, Γεροβασίλη, ναι.
0: Ο αξονικός τομογράφος έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει αξονικό τομογράφο η Γεροβασίλη. Πρέπει να σου πω ότι για πάρα πολλά χρόνια η Γεροβασίλη, δεν φταίει η γυναίκα, επειδή ιδιωτεύει στην Άρτα, που είναι κάπου
1: εκεί,
0: στην Άρτα, είχε αξονικό τομογράφο, ο οποίος έκανε πολύ μεγάλες. Τις έχω κλείσει. Πολύ μεγάλες business, πολλά. Έκανε. Θα βάλω διαφημίσεις, γιατί με διέκοψε ένας γείτονας, ο οποίος δεν και καλά θέλει κάτι χρωστούμε.
1: Έκανε αξονικές πολλές, γιατί ο αξονικός δεν ήταν φτιαγμένος. Δεν ήταν του νοσοκομείου.
0: Να δώσω εγώ τα 12 ευρώ σε αυτό. Του χρωστάω 12 ευρώ δύο μέρες και έχει φαγωθεί. Τρεις την ώρα μέσα στο γραφείο έρχεται.
1: Άσχετο.
0: Ναι.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
8: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
9: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
12: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
11: καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
13: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
19: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
20: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
26: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
25: Και συνέχισε.
26: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
25: Έχει και καλύτερο.
26: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
25: Ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
26: Supermarket Kansas.
25: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
27: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
28: Θαλασσινός Pro.
27: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
28: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
27: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
28: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
29: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
30: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
31: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
32: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυκτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Παρασκευή. Πόσο έχει ο μήνας, 17. Προχθές η κοραή μας είπε ότι θα έχουμε εκλογές 27 Σεπτεμβρίου. Σας είπαμε εδώ δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Όταν 5 του μήνα έχεις την έκθεση σε 22 μέρες δεν κάνεις εκλογές. Τώρα γιατί το είπε η κοραή δεν ξέρω. Χθες ο Πρωθυπουργός, προχθές πότε
1: ήταν. Γιατί είναι το μίνιμουμ.
0: Ναι, αλλά δεν θα πήγαινε στο μίνιμουμ.
1: Συνταγματικά του χρόνου που μπορείς να κάνεις εκλογές.
0: Γιατί να πάει στο μίνιμουμ. Προχθές όμως ο Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά είπε.
1: Σας θέλω έτοιμους για εκλογές, λέει. Α, συγγνώμη. Δεν είπαμε για τη Γεροβασίλη.
0: Θα τα πούμε τώρα στην κυρία Λατινοπούλου. Μπορεί να μην να την ενημερώσουμε και εμείς, την Αφροδίτη.
1: Τέλος πάντων, πριν ακριβώς από το διάλειμμα, λέγαμε ότι επίκειται η αποχώρηση Γεροβασίλη. Τελικά ανεξαρτητοποιείται η Γεροβασίλη.
0: Σε κάθε διάλειμμα έχουμε και μια.
1: Δεν τους προλαβαίνουμε. Στο προηγούμενο διάλειμμα ανεξαρτητοποιήθηκε ακόμα ένας. Με το που ξεκίνησε την εκπομπή, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ραγκούς.
0: Βλέπω να φεύγει και ο Φάμελος, έτσι όπως
1: υπήρχε μια φημολογία από χθες έντονη για τον Φάμελο, ότι μπορεί και αυτός να αφήσει το κόμμα. Γιατί τώρα με πολλάκι σου λέει ανεξαρτητοποιήθηκε εν πάση περιπτώσει από τον ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη. Είναι επίσημο, δεν αφήνει και αυτή την έδρα τη, έτσι.
0: Αυτό με τις έδρες, παιδί μου, πολύ εδρεωμένη.
1: Πάτε τις παραμάσχαλα, παιδιά, σαν τα καρπούζια.
0: Καλημέρα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ 13 βουλευτές, 13, ναι. Και ανεξάρτητη πλέον 51. Είναι, ναι, η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη.
0: Από όλους αυτούς, αν να ξεκινήσω έτσι τώρα με την αγαπητή την κυρία Λατινοπούλου. Γιατί δεν έρχονται.
2: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γίνεται της ανεξαρτησίας στο κοινοβούλιο. Λοιπόν.
1: Τετάρτη Ιουλίου, όπως είναι Τετάρτη Ιουλίου στις ΗΠΑ.
0: Ναι, αλλά
2: το έχω πει, θα το ξαναπώ. Εγώ προσωπικά δεν ασχολούμαι με τα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Εμείς κοιτάμε τη φωνή λογικής και κοιτάμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν καθημερινά στον Έλληνα, στην Ελληνίδα, στην οικογένεια. Είναι καλοκαίρι. Τα ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλοί Έλληνες και Ελληνίδες με ποσοστό άνω και του 60% δεν θα καταφέρουν να πάνε διακοπές. Και αν καταφέρουν θα είναι για πολύ λίγες ημέρες, με όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα. Οι τιμές είναι στα ύψη, τα ενίκια είναι στα ύψη, η καθημερινότητα είναι δυσβάσταχτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να κρατάει τις τιμές στα ύψη για να μαζεύει τα χρήματα και να έρθει, όπως είπατε και εσείς πριν στη ΔΕΘ, να μοιράσει κάποια ψυχουλάκια για να μπορέσει κάποια στιγμή να πει «Ελάτε, σας έδωσα 20 ευρώ, ψηφίστε με, γιατί είμαι ο καλύτερος βεζίρης που πέρασε από την Ελλάδα».
0: Ο Μητσοτάκης κρατάει στα ύψη τις τιμές, λέτε?
2: Ναι, είναι πολιτική επιλογή.
0: Γιατί, για να χάσει?
2: Είναι πολιτική επιλογή, είναι πολιτική επιλογή για να εισπράξει. Όταν έχεις το ΦΠΑ πολύ ψηλά, όταν επιλέγεις να κρατάς...
1: Τον ΦΠΑ τον έριξε η Νέα Δημοκρατία πάντως ο συντελεστές, κυρία Λατινοπούλου, δεν τον κρατάει ψηλά.
2: Όταν έχεις υποτίθεται τα υπερπλεονάσματα που οι ίδιοι λένε ότι έχουν, και αντί αυτά τα οποία κακώς έχεις αφαιμάξει τον κόσμο για να μαζέψεις, για να έχεις περισσότερα, γιατί το θέμα είναι να έχεις τόσα όσα χρειάζεσαι, όχι να έχεις περισσότερα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μου το λέτε αυτό? Λοιπόν, σε σχέση με τον Τσίπρα. Όχι σε σχέση με αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουν μειωθεί για να μπορέσει να πάρει ανάσα ο κόσμος. Άρα λοιπόν.
1: Πάντως από τα υπερπλεονάσματα, συγγνώμη, κυρία Λατινοπούλου, για να μην τα αφήνουμε κάποια πράγματα να περνάνε έτσι. Ναι. Τα στοιχεία δεν είναι δικά μου, τα δίνει ο Υπουργός. Από τα υπερπλεονάσματα, όπως τα λέτε, μόνο το 10% είναι από φόρους. Όλα τα λένε από ανάπτυξη, επενδύσεις και δουλειές. Ο Ψερακάκης τα λέει, δεν τα λέω εγώ.
2: Ναι, εγώ λέω και τις στατιστικές και τις φορολογίες στα Βαλκάνια. Για δείτε λίγο γύρω-γύρω τι γίνεται. Δείτε και στη Ρουμανία, δείτε και στη Βουλγαρία. Λοιπόν, το ότι ο Υπουργός βγαίνει και λέει ανερυθρία στα ψέματα, δεν είμαστε κανένα πέφτουμε.
1: Είναι ψέμα δηλαδή αυτό το στοιχείο που μας λέει για το μείγμα των φορολογικών εσόδων και το μείγμα των εσόδων του κράτους?
2: Όλα αυτά τα οποία, γιατί από πότε οι υπουργοί λένε αλήθειες? Τα φτιάχνουν όπως θέλουν. Εδώ βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και μας λέει ότι υπάρχει ανάπτυξη. Υπάρχει ανάπτυξη, λέει. Δηλαδή,
1: αυτό βέβαια δεν το λέει μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το λέει και η Ευρώπη. Δεν το λέει μόνο η Ελστάτ, το λέει και η Eurostat.
2: Ναι, εκτός, το λένε στατιστικές, εκτός, λένε,
1: εκτός, αν λένε,
2: χώρα.
1: Εκτός αν λένε ψέματα και οι Ευρωπαίοι, γιατί εσείς είστε στην Ευρωβουλή, φαντάζομαι τα ξέρετε καλύτερα.
2: Λοιπόν, ναι, φυσικά και είμαι στην Ευρωβουλή και θέλω να σας πω λοιπόν, προφανώς και βλέπετε και εσείς τις έρευνες. Οι έρευνες λοιπόν τι λένε? Ότι είμαστε τελευταία χώρα στην αγοραστική δύναμη, το έχετε δει?
1: Ναι.
2: Έχετε δει, τον Στουρνάρα έχετε ακούσει τι λέει?
1: Για ποιο από όλα.
2: Αυτά τα οποία λέει ο Στουρνάρας. Αυτά τα οποία βγαίνουν και λένε όλες οι στατιστικές για την υψηλή φορολογία η οποία υπάρχει στην Ελλάδα. Το έχετε δει. Την πρώτη χώρα στην Ευρώπη που είμαστε στους φόρους, που είμαστε πρωταθλήτρια στη φτωχοποίηση των πολιτών με ευθύνη της κυβέρνησης και βγήκε τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τώρα, πριν από δύο μέρες, και είπε ότι πρωταγωνιστούμε στην Ευρώπη στον υψηλό ΦΠΑ και στους φόρους κατανάλωσης.
1: Ναι.
2: Α, λοιπόν. Α, ωραία.
1: Αλλά εσείς βλέπετε την κοινωνία φτωχοποιημένη δηλαδή.
2: Όταν συνεχώς κρατάς υψηλά τους φορολογικούς συντελεστές και το ΦΠΑ, όταν συνεχώς κρατάς φόρους πάνω στους φόρους, πάνω στους φόρους, πάνω στους φόρους, και εξηγώ δηλαδή όπως γίνεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, ο οποίος είναι 70 σέντο λίτρο τη βενζίνη. 70 σέντο λίτρο τη βενζίνη, το οποίο πολλαπλασιάζει με το ΦΠΑ. Λοιπόν, έχουν άλλες χώρες.
0: Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι, και έρχεται και πολλαπλασιάζει.
0: Κυρία Λατινοπούλη, μισό λεπτό λίγο να διορθώσω. Σας παρακολουθώ τόσο, δεν θέλω να σας ακούω με ενδιαφέρον. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό λίγο, επειδή είστε και στην Ευρωβουλή, μισό λεπτό λίγο.
2: Ναι.
0: Τον φόρο πάνω στον φόρο, ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, επιβάλλει το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Να μου πείτε ότι το 0,70 είναι από τους ψηλότερους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα συμφωνήσουμε.
2: Αλλά, επειδή
0: λέγεται με μεγάλη ευκολία ότι πώς βάζεις ΦΠΑ πάνω σε φόρους, αυτό ισχύει στην πλειονότητα των χωρών. Καλώς, κακώς. Πάντως ισχύει στην πλειονότητα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κακώς.
0: Κακώς, ναι, ενδεχομένως, ναι, αλλά.
2: Ωραία. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι υπόλοιπες χώρες.
0: Μα προηγουμένως αναφερθήκατε στις υπόλοιπες χώρες, γι' αυτό λέω.
2: Λοιπόν, τεκμαρτά σε ποιες χώρες έχουν.
1: Τεκμαρτά, συγγνώμη, κυρία Λατινοπούλου, εσείς θεωρούσατε δηλαδή ότι. Για να μην πω επαγγέλματα τώρα και στοχοποιήσω, γιατί τα ξέρουμε, έτσι. Ότι υπάρχουν επαγγέλματα που το μήνα βγάζουν 300 ευρώ ελεύθεροι επαγγελματίες και ζουν με αυτά.
2: Εσείς πιστεύετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος. Φυσικά και υπάρχουν αυτοί που μπορεί να κλέψουν.
1: Δηλαδή, ελεύθερος επαγγελματίας βάζει στην τσέπη του 300 ευρώ το μήνα, ξαναλέω, και ζει με αυτά.
2: Γιατί, συγγνώμη, δεν έχετε δει ελεύθερο.
1: Γιατί ούτε η μη απασχόληση δυσκολίες. Δεν παίρνουν πλέον
2: δεν
1: 300 ευρώ το μήνα.
2: Δεν υπάρχουν ασθένειες, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχουν 1200.
1: Κυρία Λατινοπούλου, δεν μιλάμε τώρα για τα ποσοστά και τα ποσά μιας χρονιάς. Μιλάμε σε βάθος χρόνου. Επαγγελματίες, κλάδους ολόκληρους που μεσοσταθμικά δηλώνουν 300 και 400 ευρώ το μήνα.
2: Λοιπόν,
1: αν πάνε μη απασχόληση κάπου, 500 ευρώ θα βγάλουν σήμερα, όχι 300 ευρώ το μήνα, με τα άγχη και τα ζόρια που έχει το ελεύθερο επάγγελμα.
2: Ότι η φορολογία. Η υψηλή φορολογία ουσιαστικά καταπολεμά τη φοροδιαφυγή. Αυτό δεν θέλετε να μου πείτε. Αυτό δεν πάτε να μου πείτε
1: το
2: τώρα.
1: Το τεκμαρτό φορολογία... λέμε τώρα για το τεκμαρτό. Γιατί το τεκμαρτό δεν είναι υψηλή φορολογία.
2: Σας μιλάω για τα τεκμαρτά.
1: Δεν είναι υψηλή φορολογία τα τεκμαρτά.
2: Για υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Σας μιλάω ότι ένα παιδί είναι τεκμήριο σήμερα. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Το να κάνεις παιδί τεκμήριο. Είμαστε σοβαροί και θέλει κάποιος να μας πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν είναι σοσιαλιστές.
1: Είναι σοσιαλιστές αυτή η κυβέρνηση.
2: Λοιπόν,
1: μα μέχρι τώρα μας λέγατε ότι βάζει πάρα πολλούς φόρους και τώρα μας τους λέτε σοσιαλιστές. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να ισχύει.
2: Ο σοσιαλισμός τι είναι, με συγχωρείτε κύριε
1: Δημήτρη. Ο σοσιαλισμός βάζει πολλούς φόρους, κυρία Λατινοπούλου.
2: Τι λέτε.
1: Ο σοσιαλισμός βάζει πολλούς φόρους.
0: Μια στιγμή να βάλουμε δύο-τρία πράγματα γιατί
1: δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα. Από τη μια βάζουν πολλούς φόρους και την άλλη.
0: Μισό.
2: Μισό. Μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα τώρα δεν.
0: Αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, μισό λεπτό, αγαπητή μου κυρία, δηλαδή, αν θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, να αφήσουμε λίγο τον αμυγός πολιτικό λόγο και να πάμε λίγο στον ρεαλιστικό. Τα τεκμήρια, μισό λεπτό, μισό μπορώ, δεν μιλάω 10 λεπτά.
1: Συγγνώμη.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
1: Οι γυναίκες μιλάμε πολύ δυνατά.
0: Αυτό
1: λέω,
0: σας παρακολουθώ.
1: Μην το πάρετε σεξιστικά, κυρία Λατινοπούλου.
0: Όχι, καλά κάνετε και μιλάτε. Έχει ενδιαφέρον.
1: Το λέω γιατί και εμένα βάζω.
2: Θέλω λίγο να διευκρινίσουμε τι είναι φιλελεύθερη
0: στιγμούλα, λίγο, μια στιγμούλα να βάλουμε δύο-τρία πράγματα που είναι δεδομένα και μετά πείτε ό,τι απόψη θέλετε. Πρώτον, τα τεκμήρια είναι μαχητά. Όποιος θεωρεί ότι αδικείται και ότι όντως δεν καλύπτει το ελάχιστο πρέπει να καλύπτεται με βάση αυτά που έχει, μπορεί να τα αμφισβητήσει και να κερδίσει αυτό που ο ίδιος δικαιούται. Τελειώνει αυτό, για να μην λέμε διάφορα. Δεύτερη μεγάλη αλήθεια.
2: Στην Ελλάδα.
0: Δεύτερη. Στην Ελλάδα είμαστε.
2: Δεν θέλετε να τα πείτε μόνο.
0: Όχι.
2: Η διαδικασία την έχετε δει που πρέπει να γίνει.
0: Εξαιρετικά, την έχω δει και την έχω ο ίδιος βιώσει από προσωπικό περιβάλλον.
2: Λοιπόν,
0: δεύτερο.
2: Δηλαδή, δεν είναι ένα κλικ. Δεν είναι, αυτό δεν μου αρέσει, κάνω ένα κλικ.
0: Δεν είναι ένα κλικ. Αλλά 300 ευρώ τον χρόνο κατά μέσον όρο πολλές διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες όταν δηλώνουν σε μια χώρα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δυστυχώς θα πάει στα 70 λεπτά. Γιατί πρέπει να καλυφθεί.
2: Λοιπόν, δεν είναι η λύση δεν είναι το να μειώσει τη φορολογία έτσι ώστε να έχει μια τίμια σχέση με του φορολογούμενου πολίτε.
0: Εκεί θα απαντούσα, όχι θα απαντούσα. Είναι... Θα σα έδινα και το δεύτερο στοιχείο, γιατί σα ακούμε ναι. ενδιαφέρον. Φορολογικού συντελεστέ έχουν μεγαλύτερου σε χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση από του ελληνικού. Πολύ μεγαλύτερου. Μην λέτε, όχι εσείς, μην κυριαρχεί αυτό το παραμύθι. Ναι, ναι.
1: Προάλλες
0: ναι, ναι.
1: έβλεπα τα στοιχεία. Θα λοιπόν, μπορεί να τα ξέρει η κυρία ναι. Λατινοπούλου καλύτερα. Τώρα είδα...
0: Δεν λέω για ΦΠΑ.
1: Όχι, μιλάω όχι, για, τους για φορολόγηση. Η Δανία, η Σουηδία, νομίζω.
0: 48.
1: 40 και 40%. Έτσι. Βέβαια εκεί και οι παροχές του κράτους είναι ανάλογες. Έτσι θα συμφωνήσουμε. Αλλά εδώ τώρα δεν μπορούμε να τα θέλουμε όλα.
2: Εντάξει, δηλαδή, και να φοροδιαφεύγουμε. Και να. Μα τι συγκρίνεται τώρα, θα πάρετε το ένα. Εδώ μιλάμε ότι έχουν γίνει συνολικές έρευνες και στατιστικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε στις 5 χώρες με την ψηλότερη φορολογία συνολικά.
1: Ναι, και φανταστείτε
2: ότι.
1: Ότι
2: θα πάρετε εσείς ένα φόρο στις βάρκες ή θα πάρετε.
1: Όχι στις βάρκες, κυρία Λατινοπούλου,
2: λοιπόν,
1: στους φόρους.
2: Σε συγκεκριμένο. Αυτό δεν μου λέει κάτι.
1: Εγώ πάντως θέλω να σας θυμίσω. Ναι, καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Και το είπατε
2: είμαστε
1: πολλές φορές.
2: Χώρα, με πάρα πολύ υψηλή φορολογία. Με πάρα πολλές κλίμακες και κλιμακάκια. Ένα πράγμα το οποίο είναι δεδαλώδες χωρίς λόγο και αιτία. Ένα φορολογικό κώδικα ο οποίος είναι 400 σελίδες ενώ θα έπρεπε να είναι 4. Ένα σύστημα γραφειοκρατίας το οποίο βαρύνει άλλο τόσο όλα αυτά τα οποία ήδη σας είπα. Τεκμαρτά. Τεκμήρια, προκαταβολές φόρου, τέλη επιτιδεύματος και ούτω καθεξής.
1: Το τέλος επιτιδεύματος έχει τελειώσει, κυρία
2: Λατινοπούλου. Δεν έχει τελειώσει, μισό λεπτάκι.
1: Για τα μπλοκάκια, ας πούμε, που ξέρω εγώ, έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει γενικά και αόριστα.
1: Όχι γενικά και αόριστα, για τα μπλοκάκια.
2: Για τις εταιρείες ακόμα υπάρχει. Ναι. Υπάρχουν όμως και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν μπλοκάκια.
1: Ωραία. Α, τότε, αν θέλετε να μιλάμε πιο σωστά, να το πω έτσι, θα μιλάμε. Επί συγκεκριμένου, δεν θα λέμε αυτό, αυτό, θα λέμε έχει τελειώσει, γι' αυτό υπάρχει για εκείνο. Γιατί υψηλή φορολογία είχαμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, έχετε δίκιο. Επί της παρούσας κυβέρνησης όμως έχουν μειωθεί καμιά 80 φόροι.
0: Ο φόρος εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εμένα δεν μου άρεσε να λέω τώρα αερολογίες, έτσι. Είναι 21-22%, 22% είναι και στην Ελλάδα. Είμαστε στο μέσον όρο ακριβώς. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων ξεκινά από 10 και φτάνει έως το 50%. Στην Ελλάδα είμαστε στη μέση και κάτω. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά την φορολογία των φυσικών προσώπων ή των εταιριών, έχουν γίνει βήματα στην Ελλάδα. Ο ΦΠΑ, δεν έχει σημασία αν είναι μικρός ή μεγάλος, έχει στην τσέπη, αν εισπράτεται ή όχι έχει σημασία.
2: Δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό που θα μπορούσε να γίνει πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, κυρία Λατινοπούλου, για να μπορούμε να ξεπληρώνουμε τα χρέη της χώρας και ταυτόχρονα.
2: Αυτά να τα πείτε στους άλλους γραφικούς και στους λαϊκιστές του.
1: Μα εδώ λέτε δεν έχει γίνει τίποτα.
2: Εγώ είμαι η πρώτη και η μοναδική που λέω φιλελεύθερη οικονομία και ελεύθερη αγορά. Δεν το λέει κανένα άλλο κόμμα. Όταν το ίδια η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή συνεχίζει να δαπανά, για να μην πω δισεκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε μήνα, λοιπόν, τα οποία φεύγουν σε δικούς της μετακλητούς φίλους, πηγαίνουν σε ΜΚΟ, πηγαίνουν σε ανώνυμες εταιρείες, πηγαίνουν όπου θέλει η ίδια κυβέρνηση.
1: Τα στοιχεία για τους μετακλητούς τα ξέρετε.
2: Λοιπόν,
1: τα στοιχεία, τα στοιχεία για τους...
2: Από ό,τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρετε γιατί όμως.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, όχι, μισό λεπτάκι, κυρία Λατινοπούλου. Το δεν με ενδιαφέρει και η φωνή.
0: Και εμείς δεν κάναμε ποτέ μετακλητή.
1: Γιατί μισό λεπτάκι λίγο. Ναι, θέλω να μου πείτε τα στοιχεία για τους μετακλητούς. Α, μπράβο. Είναι στους Δήμους, λοιπόν. Γιατί? Γιατί οι Δήμοι θέλουν συνεργάτες. Και δεν τους θέλουν. Δεν μπορούν να τους έχουν με άλλα καθεστώτα και τους παίρνουν έτσι. Δεν είναι λοιπόν η μετακλητή της κυβέρνησης διπλάσια, κυρία Λατινοπούλου. Θέλω να μιλάμε επί συγκεκριμένου, λοιπόν.
2: Ωραία, επί συγκεκριμένου θα μιλάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Α, μπράβο.
2: Κάτι.
1: Γιατί μου μιλάτε για μετακλητούς και μου το λέτε γιατί.
2: Η μικρότερο υπουργικό σχήμα, γιατί και αυτοί μετακλητούς έχουν.
1: Σε αυτό, αυτό συμφωνούμε. Αν έχετε θέμα για τους 50
2: παραπάνω.
1: Αλλά όχι για τους 50 παραπάνω μετακλητούς των υπουργών. Εδώ μου λέτε ότι είναι διπλάσιοι και σας εξηγώ ότι τα στοιχεία στην πραγματικότητα είναι για τους μετακλητούς των Δήμων και των. Και των περιφερειών λοιπόν, και αυτών των τοπικών αυτοδιοίκησεων.
2: Δημάρχοι και έτσι, ναι, ναι, έτσι
1: θέλετε
2: είναι.
1: Να τα βάλετε με τους δημάρχους, βάλτε τα με τους δημάρχους.
2: Συγγνώμη, δηλαδή, ποιος αποφασίζει σε αυτή τη χώρα για το ποιος, πώς θα είναι, πώς θα
1: διορίζει. Η νομοθεσία τους δίνει το δικαίωμα λοιπόν, να έχουν συνεργάτες μετακλητές. Δεν είναι ο μετακλητός του Μητσοτάκη.
2: Οι Δήμοι δεν λογοδοτούν στην κυβέρνηση.
1: Οι Δήμοι λογοδοτούν στην κοινωνία πάνω απ' όλα, κυρία Λατινοπούλου, που τους ψηφίζει.
2: Δεν λογοδοτούν.
1: Στην κοινωνία. Αν εγώ ψηφίσω ένα. Είναι στην κυβέρνηση με τα κλητή αυτή, δεν είναι στην τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Λεφτά από την κυβέρνηση δεν παίρνουν οι Δήμοι.
1: Α, ωραία. Να μην τους δίνουν συνεργάτες δηλαδή. Είναι, τους έχει βάλει ο Μητσοτάκης αυτούς. Okay.
2: Οι συνεργάτες τόσο όσοι χρειάζονται και όχι να μην εμφανίζονται.
1: Ωραία.
2: Απλά πράγματα. Παντού το ίδιο πρέπει να είναι.
1: Όλα απλά είναι, κυρία Λατινοπούλα, αλλά όταν αρχίζουμε να τα διηλίζουμε λίγο, φαίνεται ότι δεν είναι τόσο απλά.
2: Ποια διηλίζουμε?
1: Αυτά τα στοιχεία.
2: Είναι πολύ απλά, εκτός αν θες να φας. Να φας και να χωρίς τέλειο. Χωρίς τελειωμό. Αυτά είναι τα απλά. Αν θες να φας.
1: Αυτά τα λέτε πολύ... για τους μετακλητούς των Δήμων τώρα.
2: Αυτά
1: γιατί
2: τα
1: γι' αυτό
2: λέω
1: μιλούσαμε.
2: Για την κινητή για την κυβέρνηση. Η οποία έχει φτιάξει και έχει στήσει ένα ουσιαστικά πελατειακό κράτος. Ένα ουσιαστικά σύμπαν γύρω της, το οποίο το ταΐζει, το χρηματοδοτεί. Το δίνει τους φέτια.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Χάρες, λοιπόν.
1: Πριν από μερικά χρόνια, όταν ήσασταν στη Νέα Δημοκρατία και κατεβαίνατε υποψήφια, αυτά δεν τα ξέρατε?
2: Ναι, εγώ έφυγα από την Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν φύγατε ακριβώς, ναι.
2: Το 2019 θυμάστε τι έλεγε η Νέα Δημοκρατία το 2019.
1: Αυτά δεν τα ξέρατε εσείς δηλαδή. Ήσασταν.
2: Εγώ ήξερα τότε το πρόγραμμα και τις εξαγγελίες που ούτε καν ήταν καμία σχέση με αυτά που είναι σήμερα, η μέρα με τη νύχτα, το οποίο έλεγε ο κ. Μητσοτάκης. Τότε θυμάστε ότι έλεγε για τα ασφαλή πανεπιστήμια. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Τίποτα δεν έχει γίνει.
1: Όχι, τότε τώρα έλεγε... μισό λεπτάκι. Εγώ είπα ότι θέλω να μιλάμε επί συγκεκριμένου. Το τίποτα δεν έχει γίνει είναι μηδενιστικό.
2: Εσείς έχετε πάρει ρόλο υπεράσπισης της κυβέρνησης.
1: Εγώ, κυρία Λατινοπούλου, είμαι δημοσιογράφος και μιλάω με στοιχεία και θα σας παρακαλέσω αυτό που είπατε να μην το ξαναπείτε για μένα. Το τίποτα δεν έχει γίνει, θέλω να μου εξηγήσετε ακριβώς τι εννοείται. Εγώ μιλώ με στοιχεία. Αυτή τη στιγμή ο Χρυσοχοΐδης λέει ότι δεν υπάρχει ενεργή κατάληψη. Πείτε μου τα στοιχεία σας.
2: Λοιπόν, η ενεργή κατάληψη είναι μόνο σε το πρόβλημα στα πανεπιστήμια. Το ότι μπαίνουν μέσα και κάνουν και σπάνε και απειλούν τους φοιτητές. Το ότι στις εστίες ουσιαστικά μπαίνει ο κάθε λαθρομετανάστης, ο κάθε εγκληματίας, ο κάθε γύφτος. Για πηγαίνετε μία βόλτα, έχετε πάει.
1: Εσείς έχετε πάει βόλτα δηλαδή στις εστίες που έχουν γίνει καινούργιες στο Ζωγράφου ή εδώ στο Άπι Θήτα που φτιάξανε τις εστίες?
2: Ναι, έχει γίνει σαν πεντάστερο ξενοδοχείο, δεν το συζητάμε.
1: Ωραία, εντάξει, εσείς τα μηδενίζετε όλα.
2: Όχι, δεν μηδενίζω τίποτα. Ζω σε αυτή την κοινωνία.
1: Όχι,
2: αν εσείς δεν θέλετε για κάποιο λόγο να δείτε την πραγματικότητα, εάν δεν σας βολεύει ή αν δεν το θέλετε.
1: Εγώ απλά ξέρω ότι λέμε μια ατάκα και λέμε δεν έχει γίνει τίποτα και μετά σας λέω κάποια στοιχεία και μου λέτε ναι, μόνο αυτό είναι. Ναι,
2: ωραία,
1: αλλά.
2: Εγώ θέλετε, λοιπόν, ό,τι σας έχω πει όμως, λέτε ότι έτσι είναι. Πάμε λοιπόν, κάμερες εισόδου
1: δεν
2: μετά, σας
1: έχω, δεν σας έχω πει εγώ ότι έτσι είναι.
2: Είπατε πριν,
1: κάποια
2: είπατε
1: πράγματα, πριν, γι' αυτό είπα πριν, όταν αρχίζουμε και τα ψάχνουμε, βλέπουμε ότι δεν είναι όλα μαύρα και δεν είναι όλα άσπρα. Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό.
2: Σας είπα εγώ ότι πεθαίνουμε αύριο.
1: Εσείς λέτε, λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα εδώ. Δεν έχει γίνει τίποτα εκεί.
2: Λοιπόν, ναι, σας απαντώ. Από αυτά τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει. Να τα πάμε ξανά. Θέλετε τώρα να παίξουμε το παιχνίδι των λέξεων μαζί? Θέλετε να το παίξουμε?
1: Δεν είναι παιχνίδι των λέξεων, κυρία Λατινοπούλου, είναι
2: λοιπόν,
1: στοιχεία.
2: Για μένα, αυτά τα 8 χρόνια θα έπρεπε να έχουν γίνει αυτά τα οποία τουλάχιστον υποσχέθηκε. Υποσχέθηκε ασφάλεια στα πανεπιστήμια, λοιπόν.
1: Ναι, πείτε τα. Εσείς, εγώ είπα την άποψή μου για το θέμα. Δεν είναι
2: ωραία,
1: θέμα
2: ναι,
1: δικό μου.
2: Πού είναι οι κάμερες? Πού είναι οι περιφρούρες των πανεπιστημίων? Πού είναι οι κάρτες εισόδου? Πού είναι το τέλος της παρατάξης μες στα πανεπιστήμια να πάνε έξω και να μην γίνεται όλο αυτό το μπάχαλο κάθε και λίγο? Πού είναι αυτοί όλοι που θα πλήρωναν για τις ζημιές που είναι τα γκράφιτι, οι βρωμιές, ακόμα μπαίνουν ναρκωτικά μέσα στα πανεπιστήμια, ο κάθε εγκληματίας κυκλοφορεί ελεύθερος μέσα? Πού είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία? Πού είναι ο νόμος για τις πορείες? Πού είναι η εφαρμογή νόμου για τις μολότοφ που κάθε τρεις και λίγο φτιάχνουν μολότοφ και πετάνε μολότοφ? Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει?
1: Τώρα προσπαθούσα να μην μιλήσω τόση ώρα, αλλά τώρα μισό λεπτάκι
2: είναι
1: λίγο.
2: Το τέλος του Ρουβίκονα.
1: Τώρα δηλαδή. Μισό λεπτάκι, κυρία Λατινοπούλου.
2: Ναι.
1: Σε πολλά από αυτά εγώ συμφωνώ γιατί τα λέμε και στο μικρόφωνο, έτσι. Τάξαμε κάποια πράγματα, έταξαν κάποια πράγματα και κάποια πράγματα δεν έγιναν. Αλλά τώρα με τις μολότοφ μην είστε άδικες σε αυτό το κομμάτι.
2: Γιατί? Πού είμαι άδικη?
1: Δηλαδή δεν έγιναν συλλήψεις στην περίπτωση της Νέστορα μέσα σε μια εβδομάδα? Πώς όχι?
2: Μιλάμε για ανθρωποκτονία.
1: Ναι, δεν έγιναν συλλήψεις. Μετά από 16 χρόνια δεν έγιναν συλλήψεις για τη Μαρφίν.
2: Αλήθεια λέτε?
1: Ψέματα λέω.
2: Αλήθεια.
1: Ψέματα
2: έπρεπε,
1: λέω.
2: Δηλαδή να υπάρξει νεκρός. Αυτό
1: συγγνώμη
2: λέτε,
1: κυρία Λατινοπούλου, πάλι κάνουμε
2: έπρεπε
1: το ίδιο.
2: Νεκρός.
1: Λέτε ότι πού είναι η συλλήψη, σας λέω δύο περιστατικά και μάλιστα μείζωνα μέσα σε μία
2: χρόνια. Δεν σας λέω τώρα που πέθανε η μητέρα της.
1: Δεν πέθανε, Νέστορα. Σκοτώθηκε. Επειδή είστε
2: ναι,
1: και νομικός είναι καλά να τα λέμε σωστά. Ναι.
2: Δολοφονήθηκε και εκτελέστηκε, λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Έπρεπε να γίνει αυτό τώρα, τα 8 χρόνια προηγούμενα που οι Ρουβίκονες βγαίνουν στους δρόμους και στις γειτονιές.
1: Δεν σκοτώσανε κόσμο οι Ρουβίκονες, ούτε πετάνε μολότοφοι οι Ρουβίκονες. Μην τα βάζετε όλα στο ίδιο τσουκάλι.
2: Τα 8 χρόνια, δηλαδή πρέπει να φτάσουμε εδώ.
1: Κυρία Λατινοπούλου, προληπτικά δεν μπορώ να συλλάβω κάποιον πριν πετάξει μολότοφ. Εδώ μιλάμε για τις μολότοφ, μου είπατε.
2: Όταν κάνουν τάγματα εφόδου δεν μπορείτε να τους συλλάβετε. Μπορείτε
1: εγώ να τους συλλάβω.
2: Ναι, ναι, δεν μπορείτε να. Εσείς μπορείτε να μπείτε σε ένα μαγαζί.
1: Κοιτάξτε.
2: Μπορείτε να μπείτε σε ένα μαγαζί όπως οι Ρουβίκονες, να κάνετε τάγματα εφόδου στο δρόμο, να μπαίνετε και να απειλείτε μαγαζάτες.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το θέμα του Ρουβίκονα. Αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο η μολότοφ που λέγαμε πριν. Που μου λέτε δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
2: Λοιπόν,
1: δύο μεγάλες υποθέσεις είναι σε φάση εξιχνίασης μέσα σε μία εβδομάδα.
2: Είπε ο νόμος για τις μολότοφ, έλεγε ουσιαστικά ότι μπορείς ουσιαστικά και πρέπει να συλληφθούν αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν μολότοφ και φυσικά αυτοί οι οποίοι τις χρησιμοποιούν. Σωστά, σωστά. Έχουν γίνει συλλήψεις, τόσα επεισόδια έχουμε δει.
1: Τόσες δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
2: Όχι, δεν έχουν γίνει, κάνουν κάποιες προσαγωγές και τελειώνει εκεί το θέμα. Αυτό σας απαντώ.
0: Επειδή δεν χωράω, ακούω τόση ώρα, δεν χωράω στην κουβέντα. Είναι πολύ ωραία, δείτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Μισό λεπτό λίγο, μιλάω και εγώ θα μου πούνε δεν θα με πληρώσουν τέλος του μήνα. Κυρία Λατινοπούλου, μισό λεπτό λίγο.
1: Του Ρουβίκονε.
0: Όχι, όχι, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή σας. Λοιπόν, κυρία Λατινοπούλου, του Ρουβίκονε δεν του λαμβάνει ο Μητσοτάκης. Θα τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο. Υπάρχει δικαιοσύνη. Η οποία παρεμβαίνει τα όργανα της πολιτείας. Γιατί αυτός ο απαξιωτικός. Μισό το λίγο. Αυτός ο απαξιωτικός λόγος. Αυτός ο απαξιωτικός. Όχι μόνο από εσάς, από πολλούς και από εσάς. Είναι μομφή εναντίον μιας κοινωνίας η οποία έχει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας για να κάνει τη δουλειά της. Δεν γίνεται η δουλειά συνεπώς.
2: Συγγνώμη, δεν θυμάστε.
0: Ποιος θα παρέμβει. Όχι, όχι, όχι. Επειδή είπατε μισό το λίγο. Ποιος πρέπει να πάρει. Όταν συμβαίνει ένα. Αδίκημα, οποιοδήποτε. Ποιος θα παρέμβει, ο Πρωθυπουργός.
2: Δεν έχει πει ότι παρεμβαίνει. Όχι. Ο ίδιος το είπε. Το 2018 είχε βγει και είχε πει στις 8 Ιουλίου τελειώνουμε με τα γκρουπόσκυλα του Ρουβίκονα.
0: Άλλο αυτό, πολιτικά. Τι σημαίνει, αυτό. Φτιάχνω το πλαίσιο, τους νόμους, καταργώ κάποιους, θεσπίζω άλλους και με βάση τους νόμους κινείται η πολιτεία. Αν πιστεύουμε ότι.
2: 8 χρόνια είχαν.
0: Ναι, υπάρχει το νομικό πλαίσιο, ας παρέμβει ο εισαγγελέας.
2: Συγγνώμη,
0: λίγο. Προθέσει το γήπεδο. Μισό λεπτό λίγο. Προχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, σε γήπεδο, κοινή θέα, ένας παράγων μεγάλος χαστούκης από το Δημητριάδη. Πού είναι ο Άριος Πάγος, οι εισαγγελείς κτλ. Ο Μητσοτάκης με παρέμβει.
2: Συγγνώμη, ο Μητσοτάκης δεν ήθελε το επιτελικό κράτος.
1: Ναι. Τι σχέση έχει το επιτελικό κράτος με τη δικαιοσύνη που είναι ανεξάρτητη, κυρία Λατινοπούλου? Κυρία Λατινοπούλου, εδώ πέρα μιλάμε για διάκριση εξουσιών. Μην πάμε τώρα από το Α στην ΑΒ. Είμαστε, υποτίθεται, εγώ θεωρώ ότι είμαστε στο Χ, στο Ψ. Αφού λέτε το επιτελικό κράτος έχει σχέση με τη δικαιοσύνη, την ανεξάρτητη, κυρία Λατινοπούλου. Εσείς μπερδεύεστε, αυτό είναι σίγουρο.
2: Εγώ προσωπικά λέω διάκριση εξουσιών, ανεξάρτητη.
1: Τέλος πάντων, ακούστε λίγο, κυρία Λατινοπούλου. Καταρχάς δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι η κυρία Λατινοπούλου.
2: Διορίζει τη δικαιοσύνη. Λοιπόν, αυτός τη διορίζει.
1: Μάλιστα, δηλαδή ο Μητσοτάκης για το πρωτοδικείο εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι υπεύθυνος για τον πρωτοδίκη που δεν μπουζούριασε τους Ρουβίκονες. Ωραία.
2: Ξέρετε τώρα πολύ καλά ότι από πάνω είναι όλα.
1: Μάλιστα,
2: τώρα,
1: εντάξει,
2: δηλαδή,
1: εντάξει. Ωραία.
2: Όταν η ανώτατη δικαστική τώρα θέλετε εντάξει, να μου πείτε, σας είπα εγώ ότι τσουβαλιάζω όλη τη δικαιοσύνη.
1: Εσείς μου λέτε, μου λέγατε για το επιτελικό κράτος και τη δικαιοσύνη και σας λέω είναι ανεξάρτητη μία εξουσία από την άλλη. Και δόξα τω Θεώ που είναι ανεξάρτητη.
2: Μια σοσιαλιστική κυβέρνηση η οποία έχει αποτελέσματα να ελέγχει την αγορά, να είναι κλειστή η αγορά, να έχουμε καρτέλ, να είναι η δικαιοσύνη διορισμένη, η ανώτατη δικαιοσύνη. Λοιπόν, να μην έχουμε ασφάλεια με αποτέλεσμα ο Έλληνας μονίμως να είναι εξαρτώμενος από το αν θα του δώσει 20, 30 ή 50 ευρώ. Έχει ουσιαστικά 5 σούπερ μάρκετ, 5 τράπεζες, 5 εταιρείες ενέργειας, παντού καρτέλ, γιατί ακριβώς κανένας δεν μπορεί να ανασάνει αν είναι μικρότερος και θα έρθει και θα τον φορολογήσει και θα του πει μέχρι εδώ είσαι, παραπέρα δεν πας. Λοιπόν, είναι η πιο woke κυβέρνηση όλων των εποχών, γιατί έφερε νόμο για γάμο και υιοθεσία που ο Τσίπρας δεν τόλμησε να φέρει. Η κυρία Μιχαηλίδη ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ πώς θα μοιράσει σήματα διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, λες και αυτό είναι το μεγάλο μέλημα αυτής της χώρας και με αυτό θα πάμε μπροστά. Λοιπόν, σε λίγο θα μου πείτε ότι δεν είναι και ο πιο woke πρωθυπουργός. Λοιπόν,
1: εγώ να σας πω κάτι.
2: Τώρα.
1: Δεν θέλω. Εντάξει, εσείς λέτε τις δικές σας αλήθειες. Εγώ επιμένω ότι τα στοιχεία δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Και καλό είναι η πολιτική να μιλάτε με στοιχεία.
2: Εγώ μιλάω με
1: Εγώ αυτό προσπαθώ να κάνω πάντα.
2: Με στοιχεία μιλάω. Και όλα αυτά που σας είπα δεν έχουν γίνει.
1: Ναι, μόνο που όταν αρχίζουμε και ψάχνουμε τα στοιχεία.
2: Έχουν γίνει απελάσεις.
1: Απελάσεις δεν γίνονται. Χθες είπε ο κύριος Πλεύρης τα στοιχεία, κυρία Λατινοπούλου.
2: Εκατομμύρια. Δεν βλέπει κάθε μέρα φορτώνουν.
1: Κυρία Λατινοπούλου, ακούστε λίγο. Επειδή εσείς. Μισό λεπτάκι. Δεν μπορούμε προφανώς να συζητήσουμε γιατί δεν έχουμε τις ίδιες βάσεις. Εγώ, όταν κάποιο Υπουργείο δίνει τα στοιχεία, τα δέχομαι. Όπως όταν τα δίνει η Ελστάτ. Όπως όταν τα δίνει η Ελστάτ, επίσης τα δέχομαι. Όταν τα δίνει η Eurostat, επίσης τα δέχομαι.
2: Ωραία, τα ξέρετε λοιπόν τα στοιχεία. Απαντήστε μου.
1: Εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο του δελτίου κατά 7 λεπτά.
2: Επειδή δεν απαντάει, προφανώς ξέρετε κάτι παραπάνω από τον κύριο Πλεύρη.
1: Ο Πλεύρης τα δίνει, δεν τα δίνω εγώ.
2: Ο Πλεύρης τα δίνει από το 2019 έως σήμερα, λοιπόν, επειδή εγώ δεν τον άκουσα πουθενά να το λέει. Πώς είναι απελάσεις που έχουν γίνει από το 19 έως σήμερα.
1: Θέλετε να τα πείτε στον κύριο Πλεύρη.
2: Όχι, θέλω να μου απαντήσετε εσείς γιατί
1: χθες τα έδωσε.
0: 1292, μισό
1: λεπτό θα το βρω.
0: Όχι, εγώ μισό λεπτό. Σας παρακολουθώ, σου λέω και κάθε όταν θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβω, θα παρέμβω. 1292 αναγκαστικές απελάσεις, 915 έγιναν το πρώτο εξάμηνο του 25. 1292. 870 εθελούσες επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, 468
1: ηχθειοθελείς. Αύξηση 40% στις απελάσεις.
0: Όχι, τα στοιχεία.
1: Αύξηση 40% στις απελάσεις και 30% μείωση στις παράνομες εισόδους.
2: Αύξηση κάνεις και άμα από έναν απελευθερωμένο.
1: Ναι, σαφώς. Ναι. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ωραία, μείωση 30%. Εάν δεν σας λέει κάτι, κυρία Λατινοπούλου, δεν μπορώ να τα βάλω εγώ με την πραγματικότητα. Τα
2: η
1: βάζετε
2: εσείς. Η πραγματικότητα, κυρία Δημαρέ, είναι ότι αυτοί μπαίνουν σε 15 μέρες που μόλις αναφέρατε.
1: Ωραία.
2: Αυτοί μπαίνουν σε 15 μέρες. Λοιπόν, όταν εδώ πέρα έρχονται, μόνο το Μάιο είχαμε πάνω από 3.500 από την Κρήτη. Και δεν ξέρει κανείς από πού έρχονται, από πού κρατάει σκούφια τους, ποιοι είναι, αν έχουν κάνει εγκλήματα και τους μεταφέρουν και τους πηγαίνουν για μια-δυο μέρες σε κάτι κέντρα που δεν είναι καν κλειστά και μετά αφήνονται ελεύθεροι.
1: Δεν αφήνονται ελεύθεροι. Τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Λατινοπούλου. Αφήνονται ελεύθεροι. Αφήνονται ελεύθεροι.
2: Ναι, όταν είναι χιλιάδες.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα.
2: Στα κέντρα δεν είναι μέσα.
1: Το γεγονός ότι δεν είναι. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν αφήνονται ελεύθεροι. Σας παρακαλώ δηλαδή.
2: Πάμε στον Άγιο Παντελέμωνα λοιπόν.
1: Δηλαδή αφήνονται ελεύθεροι.
2: Τι είναι εκεί πέρα, τι είναι όλοι αυτοί.
1: Αφήνονται ελεύθεροι, ξαναρωτάω.
2: Ναι, αφήνονται. Όχι, δεν αφήνονται ελεύθεροι διότι ποτέ δεν κρατήθηκαν.
1: Αφήστε το, κυρία Λατινοπούλου. Αφήστε το. Εγώ σας είπα θέλω να μιλάμε με στοιχεία. Εδώ μιλάμε για πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας σε πολλά πράγματα από τα οποία μιλούσαμε. Εγώ τα στοιχεία σας τα είπα, δεν τα δέχεστε. Είναι απόλυτο δικαίωμά σας.
2: Μπράβο, σας πείτε τα ξανά να τα ακούσετε, να τα ακούσει ο κόσμος. Πείτε τα ξανά.
1: Εγώ τα είπα.
2: Είναι οι λαθρομετανάστες που μπαίνουν σε 15 μέρες. Όχι από το 19 στο 20.
1: Ωραία, κοιτάξτε. Καλό είναι όταν μιλάμε να μπορούμε να μιλάμε έχοντας τουλάχιστον μία βάση. Δεν την έχουμε αυτή. Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε κάθε δικαίωμα.

0: απαντώ.
1: Ή χειρότερα.
0: Σας απαντώ. Για εσάς η τριπλάσια νομιμοποίηση.
1: Ωραία, εντάξει, ωραία, ωραία.
0: Από την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ, ωραία, ωραία, ωραία, καλύτερη Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Άρα το Ισλαμάμπαντ.
1: Πηγαίνει χειρότερα σε όλα λοιπόν η Ελλάδα. Αυτό είναι το κλου τη συζήτηση.
0: Είναι χειρότερη πρώτον από αυτά τα οποία δεσμεύτηκε ο Μητσοτάκης το 19, τα οποία δεν τα έκανε πράξη. Να μην τα δεσμευόταν, να μην τα υποσχόταν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν
1: επειδή τελειώσαμε, είπε, έχουμε ξεπεράσει κατά 10. Όλα τα έκανε χάλια, κυρία Λατινοπούλου, δεν το συζητάμε. Επειδή έχουμε ξεπεράσει κατά.
0: Ναι, αλλά εκεί έξω ο κόσμος, ξέρετε, αυτό πιστεύει και αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, προφανώς. Προφανώς. Κυρία Λατινοπούλου, σας παρακαλώ όμως, επειδή έχουμε ξεπεράσει κατά 11 λεπτά το χρόνο του δελτίου.
0: Το δικό σας μέτρο σύγκρισης, όπως και του Μητσοτάκη, γιατί καταλαβαίνω ότι ταυτίζονται, είναι ο Τσίπρας. Εντάξει.
1: Εγώ δεν είπα κουβέντα για τον Τσίπρα. Κυρία
0: Λατινοπούλου. Γιατί θα λέτε είναι καλύτερα, καλύτερα σε σχέση με ποιον.
1: Συγγνώμη, καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πάντα συγκρίνουμε. Εκτός αν δεν το θέλετε αυτό.
0: Η αγοραστική μας δύναμη το 10.
1: Εγώ πάντως, τα εισοδήματά μου, τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών έχουν φτιάξει πολλών, έτσι. Δεν είμαστε στο 2015 τώρα.
0: 3.000 ευρώ να δώσετε σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Το διαμέρισμα κάποτε έκανε 300 και 250 ευρώ.
1: Ξέρετε ότι το 70% των πολιτών έχουν δικό του σπίτι, έτσι. Το 70% των πολιτών.
0: Το ποσοστό αυτό από το 71% στο 63%, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν δώσαμε πολύ χρόνο στο Δημήτρη.
0: Δεν νοικιάζει. Αλλά για εσάς η Ελλάδα πάει καλύτερα σε σχέση με.
1: Κυρία Λατινοπούλου, θα ήταν καλό, ξέρετε, όταν κάνατε συνέντευξη με κάποιον δημοσιογράφο, εγώ δεν έβαλα καν τον Τσίπρα στην κουβέντα. Τον βάλατε εσείς. Να μην επιτίθεστε συνέχεια και λέτε ότι εσείς και ο Μητσοτάκης, εγώ και ο Μητσοτάκης. Εγώ λέω τα στοιχεία που μου δίνουν επισήμως ως δημοσιογράφο τα Υπουργεία. Σας δίνω την ευκαιρία να τα αμφισβητήσετε.
0: Όταν λέτε η Ελλάδα είναι καλύτερη, ο
1: καθένας. Εν πάση περιπτώσει, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Αν είναι καλύτερη η Ελλάδα για εσάς.
1: Ωραία. Εσείς λέτε ότι είναι χάλια, ότι είναι πολύ χειρότερα χάλια, οπότε. Κανονικά.
0: Δεν είχαμε προφυλακίσει αστυνομικών πάντως, επειδή έκαναν το καθήκον τους, επειδή κάποιος πήγε να τους.
1: Τέλος πάντων, κυρία Λατινοπούλου, μέσα σε μισό λεπτό εγώ τώρα δεν θα βγάλω ούτε άποψη, ούτε πόρισμα για το τι έγινε σε μια αστυνομική επιχείρηση. Εγώ δεν το κάνω αυτό γιατί είμαι δημοσιογράφος και έχω ευθύνη. Εσείς είστε πολιτικός, μπορείτε να λέτε ό,τι θέλετε.
0: Τι θέλετε να πείτε για την καλύτερη Ελλάδα.
1: Εγώ σας είπα ότι τα πράγματα κατ' εμέ δεν πηγαίνουν χειρότερα. Εσείς λέτε ότι πηγαίνουν καλύτερα, είναι η άποψή σας, σεβαστή. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Δεν ξέρω γιατί το συνεχίζετε πάντως.
0: Πάνω από 40 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αν περπατήσει η γειτονιά,
1: έχουν κλείσει. Κοιτάξτε λίγο. Μην το πάτε τώρα στην οικονομία, γιατί γίνονται συνεχώς συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, αγοράζονται επιχειρήσεις και τα πράγματα δεν είναι αυτό που λέτε. Μην το κάνετε αυτό. Όχι, δεν είναι πολυεθνικές, είναι επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Μην το κάνετε αυτό, κυρία Λατινοπούλου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν στήσει μια επιχείρηση με κόπο, έρχεται κάποιος με πολλά λεφτά, την παίρνει και αράζει. Ποιος ο Μητσοτάκης, τι είναι αυτά που λέτε, κυρία Λατινοπούλου.
0: Ποιος την παίρνει, ποιος σου βάζει λουκιά.
1: Σοβαρά μιλάτε τώρα. Έχω εγώ μια μικρή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, την έχω με κόπο, παραπέει, δεν πάει καλά. Έρχεται ο μεγάλος μου, την παίρνει, μου δίνει λεφτά και ο Μητσοτάκης φταίει πάλι γι' αυτό.
0: Φυσικά
1: δεν την παίρνει τζάμπα.
0: Λοιπόν,
1: εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε τέτοια παραδείγματα.
0: Θέλετε να μιλήσουμε για μικρά σούπερ μάρκετ.
1: Αφήστε, κυρία Λατινοπούλου, δεν το έχετε. Εμείς το έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε και γνωστούς που τους αγόρασαν τις αλυσίδες. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κυρία Λατινοπούλου. Μην το κάνετε αυτό.
0: Μιλάτε με αυτούς, λοιπόν, οι υπουργοί.
1: Έχουμε πελάτες δηλαδή, γι' αυτό σας το λέω, το ξέρω. Τέλος πάντων, να είστε καλά, κυρία Λατινοπούλου. Κυρία Λατινοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω καθυστερήσει το δελτίο 15 λεπτά. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ωραία, ωραία. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Τα ξεχνάτε, αλλά το ξέρουμε γιατί.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Όχι, εδώ είμαι. Εδώ είμαι, ρε Κατερίνα. Τι μου λες που είσαι, κύριε Βενιέρη? Μπορούσα να μιλήσω? Προλάβαινα?
1: Ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι?
0: Τι να κάνω, καθόμουν και άκουγα με ενδιαφέρον. Ωραίο ήταν.

0: Δελτίο ειδήσεων στις... στις... πόσο είναι? 10 και 15 πρώτα λεπτά. Μην ακούτε τώρα εδώ που θα πει αφήντο ότι είναι 10, γιατί είμαστε 10 και 15 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την αποφάση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο η Όλγα Γεροβασίλη. Η βουλευτής Άρτας και αντιπρόεδρος της Βουλής αποχωρεί αφήνοντας αιχμές για το εναπομείναν σχήμα. Λίγη ώρα νωρίτερα γνωστοποίησαν την αποφασή τους να αποχωρήσουν και οι Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Γιάννης Δραγκούσης. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της κοινοβουλευτικής επιτροπής, της κεντρικής επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θα προηγηθεί εκλογή του νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 13 βουλευτές. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάλει τη Δούρου αντί για τον Πολάκη, δεν έχει μέλλον, σχολίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο Άξιον 24, χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη μόνη ελπίδα να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα. Στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ως ένα από τα θύματα πολιτικής τρομοκρατίας, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την αναζωπήρωση της ακροαριστερής βίας με τη συμμετοχή 65 χωρών. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθη πριν από λίγο ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο 25χρονος που φέρεται να κόμισε το κλειδί στο ζευγάρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιν εισαγγελέα και ανακριτή. Έξω από τα δικαστήρια, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης. Επίθεση στην Κίνα μέσω διαγγέλματος έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την πως πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκτώντας πρόσβαση σε στοιχεία δεκάδων εκατομμυρίων Αμερικανών ψηφοφόρων, ενώ κατηγόρησε τις αμερικανικές υπηρεσίες ότι απέκρυψαν την έκταση της υπόθεσης. Σοκαριστικό συμβάν στα Βρυλίσια. Σκυλή διέλαθε τις προσοχές του δικηδεμόνα του, τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο και σκότωσε το σκυλί του. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκυλιού. Στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί σε λίγες ώρες η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα, του οποίου υπήρξε πρόεδρος, η μεγάλη κυρία του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της ηθοποιού θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37, στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γραβένα τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
6: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
12: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
13: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
14: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
13: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
14: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
15: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
16: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
15: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
16: Η μυθική Ιθάκη.
15: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
16: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
15: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
16: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
17: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
18: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
17: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
18: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
17: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
18: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9 συν 3 δώρο 6,99.
17: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Status FM, σταθμός στους 107,7.
19: Άρη, άμα δεν έρθεις γρήγορα μέσα, θα χάσεις προτάσεις και ιδέες που έχει δημαρέσει για ταξίδια, για διακοπές. Α, ήρθες. Μόλις άκουσες ταξίδια, διακοπές,
20: μπούκα.
19: Χάνονται αυτά. Εποχή Γκρέκος είναι κάθε εποχή. Ώρα Γκρέκος τώρα. Με απλά βήματα. Μέχρι όντου φτάσετε στο να τηλεφωνήσετε, περάστε μια βόλτα από το Facebook του Γκρέκος και από την σελίδα στο ίντερνετ για να πάρετε μια γεύση, μια πρώτη γεύση. Να τα ξεσηκωθείτε έτσι κι αλλιώς, να είστε πιο έτοιμοι και να κλείσετε το ωραιότερο ταξίδι. τις ωραιότερες διακοπές. Να ακούστε και τη Βιργινία που ξέρει.
0: Αν δεν έχεις κλείσει ταξίδι για τώρα το καλοκαίρι, μπες στο Facebook του Γκρέκος και δες, έχει πάρα πολλές προτάσεις. Έχει 6 διαφορετικά φανταστικά πακέτα για Βόρεια Ευρώπη και Σκανδιναβία. Ιρλανδία, Σκωτία, πανόραμα Ιρλανδίας, Λονδίνο, πανόραμα χωρών Βαλτικής, Στοκχόλμη, σκανδιναβικές πρωτεύουσες, τα πάντα. Και φυσικά για κάθε προορισμό, σε κάθε γωνιά του κόσμου και εντός Ελλάδος. Ακόμα και εντός Ελλάδος έχει πολύ ωραίες εκδρομές με εξαιρετικά κόστη, για να μην τρέχεις μόνος σου να κλείνεις ξενοδοχεία, να ψάχνεις μεταφορές, αυτά και σου βγαίνει πιο ακριβά. Λευκάδα, Πάργα, Σίβωτα. Ωραίο. Άκου λίγο τη μούλα. Πες. Από 175 ευρώ. Η θησαυρή της Πελοποννήσου από 329 ευρώ. Ξέρεις τι είναι 329 ευρώ.
19: Εδώ είναι εξαήμερη, ναι.
0: Είναι εξαήμερη εκδρομή. Εδώ μιλάμε τώρα ούτε το κόστος του ξενοδοχείου. Ούτε.
19: Για το εξαήμερο τα 329.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά και πάρα πολλά άλλα στο Facebook του greco.gr travel και στο 2310-55-55-56 για τις καλύτερες διακοπές της ζωής σου.
19: Σου βάλα και μουσική διακοπάργη.
0: Την Κυριακή στην εκπομπή της επιστροφής θα έχουμε το Γιάννη από τον Greco Travel για να δούμε και καινούργια πακέτα, να δούμε και πώς πάει το καλοκαίρι και να δούμε και πράγματα που δεν τα έχουμε εμείς στο μυαλό μας.
19: Ωραία.
0: Πρωτασούλες.
19: Θα έρθει εδώ ή θα... Όπως θέλει. Εμείς είμαστε ανοιχτά. Στη δώρα αυτά ρε Μινά σε μένα. Αγαπητέ κύριε Βενιέρη, λέει άμεσα παροχή βαρέων και αφηγηνών ενσύμων στην Δημαρέση. Άδεια μεταποδοχών στη Δημαρέση. Με διακοπές στα ορεινά της Ικαρίας.
0: Στα ορεινά της Ικαρίας θα με στείλετε Μινά.
19: Έχει ορεινά, έχει, ναι,
0: έχει βέβαια.
20: Γιατί είναι χαλαρά εκεί η ρυθμή, γι' αυτό να ερεμήσει.
19: Εσύ τι έγινε, σταμάτησε τη δουλειά σου έξω και άκουγε τη συνέντευξη, είδα. Σε πείτε το μάτι.
20: Ναι, αλλά την ανεβαίνει η συνέντευξη. Σε χρόνο τετέ.
19: Ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Γιατί είχα πολλά μηνύματα και μου λέγανε εσύ και τα. Λέω, παιδιά, τώρα τι να πω. Τώρα, όταν αμφισβητούμε τα νούμερα, όταν αμφισβητούμε μάλλον
20: τα πράγματα.
19: Πώς το πει, πολύ ωραία με την πραγματικότητα το είπε αυτό. Να το λέω κι εγώ. Κάτι είπες για την πραγματικότητα.
0: Τι είπα.
19: Όταν δεν.
0: Αυτό είναι το κλασικό. Όταν δεν συμφωνεί η πραγματικότητα
19: αυτό?
0: Μαζί μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα.
19: Κάποιος το είπε αυτό, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι. Για
19: να το,
0: είπα,
19: να το χρησιμοποιώ, να το κάνω. Να το λέω και να λέω σύμφωνα με τον τάδε.
0: Εντάξει, όταν δίνουμε τα νούμερα των Υπουργείων. Όταν δίνουμε τα νούμερα της Ελστάτ. Όταν δίνουμε τα νούμερα της Eurostat. Δεν μπορώ να δώσω κάτι άλλο, παιδιά.
19: Δώσε λέβα. Που λέγει και ο Χατζηχρήστος. Δώσε, δώσε κάτι.
20: Δραχμές δεν δίδω.
19: Δραχμές δεν δίδω. Λοιπόν, για κάτσε λίγο. Να σου πω κάτι.
21: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
19: Χειρουργικό ρε παιδί. Χειρουργείο, χειρουργείο το έχω κάνει. Κάτσε ακούσω, συγγνώμη, κάποιον και μετά. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
22: Ναι, καλημέρα.
19: Καλημέρα σας.
22: Το έχω πει, αλλά θα το ξαναπώ. Για την κυρία Δη, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο λόγος της, μα πάρα πολύ. Ναι. Άκουγα με την Λατινοπούλου που μιλούσε.
19: Πολύ καλή είναι, θα την κρατήσουμε.
22: Φορές, δηλαδή το έχω πει, την ακούω αλλά την ξεχωρίζω, δεν ξέρω.
19: Καλά κάνει κυρία μου και εμείς την ξεχωρίζουμε. Την έχουμε σε περίοπτη θέση. Δουλεύει περισσότερο από όλους. Το είπα την αλήθεια λέω. Εντάξει, μετά από μένα, αλλά και εσύ κάνε.
20: Είπα και εγώ.
19: Τι κοιτάς και άνοιξε τα μάτια έτσι σαν
0: κουκουβάγια. Ρε, μέχρι και την εκπομπή στο μεσημέρι κάνουμε.
19: Έλα ρε, στο να κάνεις μια φάτη την εκπομπή μου
0: δύο.
19: Και την άλλη εβδομάδα δύο.
0: Δύο σε δύο μέρες έτσι.
19: Ναι, και πήγε περίφημα, οπότε. Ε, άρη μια χαρά και εκπομπή δεν κάνει. Ε, ναι. Το μεσημέρι δεν είναι πολύ καλά.
20: Θα θέλει να πει αυτό το μπούι και δεν το αφήνουμε.
19: Όχι, παιδιά, ακόμη μια φορά μπορεί να χρειαστεί. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
22: Εγώ δεν το έκλεισα το τηλέφωνο.
19: Το ναι, είπατε. Ναι, αλλά δεν λέτε καλή κουβέντα για εμάς. Μόνο για την κριτική.
22: Κάτσε να πω, τέλος πάντων. Και μου αρέσει το όνομά της πάρα πολύ, αυτό είναι ωραίο. Αλλά μετά σκέφτηκα, όχι σήμερα, το δημαρέσει, μ' αρέσει.
19: Α, πολύ ωραίο, ποιητικό εντελώς. Βρέχτε. Για πες.
3: Μην πει άνθρωπος καλή κουβέντα για μένα.
19: Εντάξει, είπαμε για εμείς και εμείς.
20: Είδε πώς περνάει. Τακ, τακ, τακ,
19: είδατε ότι σεβάστηκα την.
3: Δεν σεβάστηκε.
19: Σεβάστηκα, δεν μίλησα καθόλου.
3: Άλλη ήταν η συμφωνία μας πριν από τη συνέντευξη.
19: Άλλη, πες. Μίλησα.
3: Άλλη ήταν η συμφωνία.
19: Δεν μίλησα. Αυτό δεν είναι είδηση.
20: Πάντως, μια ιδιαίτερη ευχαρίστηση το πρόσωπό σου υπήρχε.
19: Εντάξει, είχε ενδιαφέρον. Για πες.
20: Λοιπόν, χθες είχαμε την κλήρωση του πρωταθλήματος.
19: Α, ναι.
20: Βεβαίως. Πρώτη αγωνιστική είναι 22-23 Αυγούστου.
19: Ναι. Α, το σου λύσει.
20: Ναι.
3: Με το που τελειώνει το Μουντιάλ, δηλαδή, ξεκινάτε σιγά-σιγά.
20: Όχι, κάτσε, με το που τελειώνει το Μουντιάλ, ξεκινάει την άλλη εβδομάδα πάω και ευρωπαϊκή πορεία. Θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Λοιπόν. Πρώτη αγωνιστική ομάδα σου παίζει στην Αθήνα με την ΑΕΚ.
19: ΑΕΚ
20: Ηρακλής.
19: Νικήσουμε.
20: ΑΕΚ Ηρακλής.
19: Δεν νικήσουμε, αλλά τέλος πάντων θα προσπαθήσουμε.
20: ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Μετά στα καλά παιχνίδια πάμε στην τρίτη αγωνιστική, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης. Και τέταρτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ Άρης.
19: Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
20: Ναι, για ποδόσφαιρο.
19: Εμάς δεν μας ενδιαφέρει, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε.
20: Καλά κάνεις και τα λες.
19: Καλά κάνεις και τα λες. Αφορά, ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο και το χαίρομαι και μου αρέσει ο κόσμος ο οποίος ασχολείται ποικιλοτρόπως με το. Απλά εμείς είμαστε τη σπηριάρα μπάλα. Που η σπηριά.
20: Καλή και αυτή. Καλή και αυτή. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ με τη
3: Δυναμό. Βάλτε καμιά κρέμα.
20: Με τη Δυναμό Κιέβου.
19: Τι κάνει.
20: Την άλλη εβδομάδα ξεκινάει η ευρωπαϊκή πορεία.
19: Α, με Δυναμό θα παίξει.
20: Δυναμό Κιέβου την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη και τη μεθεπόμενη Πέμπτη στην Τούμπα. Στην Πολωνία παίζουνε λόγω του πολέμου.
19: Αυτό είναι μέσα έξω, έτσι.
20: Ναι, είναι.
19: Ζελένσκι, ρε φίλε, θα μας κάνει τη χάρη. Τόσα λεφτά του δώσαμε.
20: Παίζουν στην Πολωνία, παραλαμβάνω, σε ουδέτερο λόγω του πολέμου. Και στις 30 του μηνός έρχεται στην Τούμπα.
19: Αυτός είναι Ουκρανός, τι λέω, μας φάνε, ρε φίλε. Γιατί η Ζελένσκι είναι Ουκρανός, αλλά μας ο πρόεδρος είναι ο Ρώσος.
20: Λοιπόν, στον Άρη τώρα, ο Άρης επιβεβαίωσε και ανακοίνωσε ΚΑΕ Άρης, μάλλον. Το Robinson Earl, 2 εκατομμύρια το χρόνο.
19: Το είδα, ναι.
20: 2 εκατομμύρια το χρόνο. Και πάει πάρα πολύ καλά και το θέμα το Λιόπουλου για τον Άρη.
19: Μάλλον πάει το Λιόπουλο τελικά.
20: Δείχνει ότι θα έχει happy end.
19: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη του επιλογή, υπό την έννοια ότι και Αριανόπουλο είναι.
20: Ήταν, από και
19: αλλά και στον Παναθηναϊκό, αν θα μείνει τώρα με όλα τα θηρία που έχουν μαζευτεί στον Παναθηναϊκό. Βέβαια έφυγε ο Σόλτς, εγώ δεν το ήξερα.
20: Ναι.
19: Γιατί τον δώσαν.
20: Έφυγε.
19: Λοιπόν, μάλλον αν είπε ή αυτό ή εγώ.
20: Πάμε στον Ηρακλή. Πήρε τον Μορένο, Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο, από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
19: Είναι... Για μπάσκετ μιλάμε
20: για
19: τώρα.
20: Για ποδόσφαιρο.
19: Ακόμη για ποδόσφαιρο μιλάμε.
20: Ναι, πάμε μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ό,τι είδηση έχει κάθε ομάδα.
19: Ναι, ναι. Άντε πες, τέλειωσε με το ποδόσφαιρο.
20: Λοιπόν, με το ποδόσφαιρο θα τελειώσουμε έχοντας Μουντιάλ. Έτσι. Το Σάββατο προς Κυριακή 12 η ώρα έχουμε τον μικρό τελικό, 12 ακριβώς στην αλλαγή της μέρας, και την Κυριακή στις 10 το βράδυ έχουμε τον τελικό, όπου εκεί θα είναι ο πιο ακριβώς τελικός όλων των εποχών. Και φαντάζω τώρα θα είναι ο πιο ακριβώς τελικός που έγινε στην Αμερική ακόμα και από το.
19: Γιατί μπουφέ θα βάλουν.
20: Και από το Super Bowl. Θα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια.
19: Α, τα εισιτήρια.
20: Λοιπόν, ο μέσος όρος, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση, των εισιτηρίων. Ένα εισιτήριο, έτσι.
19: Ένα, τι.
20: Πες μια τιμή. Ο μέσος όρος.
19: Τώρα έτσι πώς το λες. 800.
20: 11.327 δολάρια.
3: Τι είναι αυτό.
20: Ο μέσος όρος των
3: εισιτηρίων. Προκαταβολή για σπίτι.
19: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ που θα πω να μείνω εκεί πάνω ψηλά στο κεδό από την άκρη το γήπεδο, θα δώσω 5.000, 4.000.
20: Πρόσεξε. Το πιο φθηνό εισιτήριο κοστίζει 7.451 δολάρια. Από τα πιο ακριβά πάμε στις 28.479 δολάρια.
19: Τι είναι, ακούς τι λέει ο άνθρωπος.
3: Ακούω. Είπα, τι είναι αυτό, προκαταβολή για σπίτι.
20: Είναι τα εισιτήρια, ένα εισιτήριο.
19: Ευτυχώς που δεν πέρασε η Ελλάδα, ρε φίλε, τελικό, γιατί πού θα βρίσκαμε λεφτά να πάμε.
20: Καλά, πλάκα, δεν μπορεί να βρει. Λοιπόν, Αντετοκούμπο, Μαϊάμι, παρουσιάστηκε. Είπε ότι.
19: Φανέλα νούμερο 7.
20: 7 λέει, γιατί το 34 έγραψε ιστορία στους Bucks που με τίμησαν με την.
19: Λογικό, ναι, ναι.
20: Οπότε θα μείνει εκεί και μάλλον λέει θέλω, όχι μάλλον, θέλω λέει να γράψει ιστορία και με το νούμερο 7 και είπε ότι θα ήθελα συμπαίκτη το LeBron.
19: Ναι. Εντάξει.
20: Εντάξει, θα δούμε. Ακόμα ο LeBron δεν αποφάσισε τι θα κάνει. Λοιπόν, αυτά κύριε Βενιέρη, να μην σε καθυστερώ.
19: Σου έχω φοβερή είδηση.
20: Για πες.
19: Ανακοινώθηκε χθες πιο επίσημα σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει το αναπτυξιακό μπάσκετ όσο ελάχιστη στην Ελλάδα. Ο Νικόλο, όπως το λέμε εμείς, ο Νικολαίδης. αναλαμβάνει, θα συνεργαστεί με το νέο σχήμα το οποίο δημιουργήθηκε εκεί στον Χάρη τον Μαρκόπουλο με το North Star Basket Academy. Συμβουλευτικά είναι ένας άνθρωπος στον οποίο οφείλουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έπαιξαν και παίζουν μπάσκετ και προπονητικά ακόμη. Ένας απίστευτος τύπος, ο οποίος γνωρίζει όσο ελάχιστη από ψυχολογία, παιδαγωγική και μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες, και αυτό δείχνει ότι όντως αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε ο Χάρης ο Μαρκόπουλος με προπονητή τον Καλαϊτζίδη και τον Χρήστου, με τα παιδιά από τον Μαντουλίδη, γιατί συγχωνεύτηκαν, στηρίζεται σε πολύ καλές βάσεις. Είναι καλό για το μπάσκετ για τα παιδιά αυτών των ηλικιών. Αυτά αγαπητέ μου. Κάτι γραμμές περιμένουν να πούνε μάλλον συγχαρητήρια στη Βιργινία εδώ και 6 λεπτά. Ναι. Παρακαλώ. Κλείσαν και οι δύο με αυτά που λέει η Βιργινία.
4: Εγώ φταίω πάλι, κύριε.
19: Είμαι βέβαιος ότι θέλω να μιλήσουν για σένα, γιατί έπεσαν πάνω στη φάση.
4: Εντάξει, μην προκαταβάλεις. Μπορεί οι άνθρωποι να θέλουν να πούνε άσχετα.
19: Ναι. Ή να μιλήσουν και για μένα. Αυτό
4: ναι,
19: και αν
4: φυσικά,
19: είναι άσχετο.
4: Αυτό
19: και αν είναι άσχετο.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
23: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
24: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz, ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Φιλίπ Κολέρ, ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
25: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
26: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
27: Άρα συμφωνούμε για full time.
26: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
28: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
26: μέχρι όσο δελογώ.
28: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
29: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
30: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
31: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
30: Joyride.
32: Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
31: Και για τα kids, νέο game. Zoogla Kids.
30: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
31: Νέα εποχή Waterland.
30: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.
33: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: γυναίκα έχει πάθει κοκομπλόκ. Και εγώ δηλαδή. Δηλαδή θα πάω να δώσω τώρα 15.000 για να δεις έναν αγώνα. Για ποιο πράγμα θα έδινες 15.000 ως θέαμα?
1: Ως θέαμα?
0: Ναι. Για τίποτα.
1: Συγγνώμη, παιδιά.
0: Δεν τάξεις, θα μου πεις τώρα, ναι.
1: Όχι. Και να τα έχει, δηλαδή πρέπει να έχει πολλά λεφτά για να πεις ότι δίνω 15.000.
0: Και θα υπάρξουν τόσοι χιλιάδες με τόσα πολλά λεφτά που θα πάνε να δώσουν οι άλλοι 20.000.
1: Έκανα το λογαριασμό. Ο Άρης λέει ότι τέλος πάντων μεσοσταθμικά η τιμή βγαίνει γύρω στα 7.000.
0: Ναι, 7-8 το.
1: Εγώ το βάλω στα 7. Με 150 περίπου.
0: Όχι 7, 11 βγαίνει.
1: Μεσοσταθμικά.
0: 7 είναι το φθηνότερο.
1: Α, άρα δεν είναι το 7 το μεσοσταθμικό.
0: Ένα 11.
1: Εγώ πήρα το φθηνότερο, ας πούμε, για 150.000 κόσμο που είπε ο Δημήτρης.
0: Δεν είναι 150.000, εντάξει.
1: Πόσο είναι?
0: Νομίζω 80 χωράει, δεν ξέρω. Πόσο χωράει ρε Σιάρ το γήπεδο?
1: Πόσο χωράει το στάδιο?
0: Ξέρει κάποιο
1: το
0: βάρο στο τηλέφωνο? Νομίζω κανένα 80, όχι 150.
1: Καταρχάς δεν ξέρω πώς λέγεται, γιατί είναι σε πολλά στάδια οι αγώνες.
0: Τι σου δείχνει?
1: 90.
0: Εντάξει,
1: λοιπόν. Άρα βάζω μέσω 90.000.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας.
2: Θα ήθελα λίγο το τηλέφωνο του Γκρέκου Στράβερ.
1: 2-3-10 55 56.
0: 2 φορές το 55.
1: 55-56.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε
0: θα,
1: καλά.
0: Θα πείτε από τη Βιργινία, αν πείτε από τη Βιργινία, τα καλύτερα θα σας πούν. Να είστε καλά, κυρία
1: καλά
0: μου.
1: Ταξίδια.
0: Γεια σας, για χαρά.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια.
1: Άρα μιλάμε για τις θέσεις τώρα 90.000.
0: Επί 10.000 είπες μεσον όρο.
3: 11.000 είναι μεσος όρος, 28.
0: Ένα δις παιδιά.
3: 28.000 το πιο ακριβό.
1: 990 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, ένα δις. Ένα δις θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει. Το μετρό δεν κόστησε ένα δις και κάτι? Δηλαδή όσο κόστησε το μετρό βγάλει σε μια.
1: Τι είναι μωρέ, ούτε ένα σέμφια δεν είναι ένα δις.
0: Εσύ πόσα λεφτά θα δίνεις για ένα θέαμα? Αλήθεια σου λέω, μέχρι πώς θα δίνεις? Με βάση τα οικονομικά. Όχι ρε παιδί μου, γενικώς να πάρεις.
1: Ποδόσφαιρο δεν θα δίνα τίποτα.
0: Ρε πουλάκι, μπορεί να πάρεις μια συναυλία.
1: Sorry παιδιά, για όσους βλέπετε ποδόσφαιρο.
0: Ένα πίνακα, ένα αυτό, ένα. Μια συναυλία, έναν ζωγράφο.
1: Μια συναυλία, αν είναι μια συναυλία, ας πούμε.
0: Για ποιους δηλαδή θα
1: πήγαινε? Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να πάω στην πρωταχρονιάτικη συναυλία που γίνεται, που βλέπουμε κάθε φορά από την τηλεόραση.
0: Αριστοτέλους εδώ?
1: Όχι εδώ καλέ.
0: Α,
1: στην Αυστρία.
0: Δεν αξίζει.
1: Την φιλαρμο... Τι λες καλέ που δεν αξίζει?
0: Πήγα, δύο φορές πήγα.
1: Έλα τώρα που δεν αξίζει, σε
0: δεν
1: παρακαλώ.
0: Δεν αξίζει, Βιργινία, σου λέω, ας πάω στον άλλον. Ναι.
1: Δημήτρη, έλεος, τι είναι αυτά που λες?
0: Παιδί μου, ας πάω στον άλλον.
1: Σε θέσεις κάθεσαι, τι ο ένας πάνω στον
0: εσύ...
1: άλλον.
0: Α, sorry, εγώ νόμιζα έξω.
1: Πρωτοχρονιάτικη εκεί... συναυλία, λέω ότι.
0: Συγγνώμη, ρε Βιργινία, εγώ νόμιζα το πανηγύρι που κάνουν έξω στο... στην πλατεία εκεί στην. Πώς είναι την πλατεία στην. Δύο φορές πήγα, φέτος δεν ήμουν εκεί. Χάλια, μαύρα. Πλακώθηκε και ο γιος μου μέναν εκεί, τον σκότωνα.
1: Είναι δυνατόν? Εγώ έλεγα για την πρωτοχρονιάτικη συναυλία με τη φιλαρμονική που, την ορχήστρα που.
0: Θα δίνεις πολλά εκεί? Συμφωνική είναι, ρε.
1: Συμφωνική, μπράβο, ναι. Συμφωνική της Βιέννης, ρε Κατερίνα. Ναι. Εκεί, ξέρω εγώ, μπορεί να έδινα 1-2 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κορυφαίο γεγονός, δηλαδή πραγματικά. Θα το ήθελα, ειλικρινά.
0: Θα έφευγες.
1: Πήγαινε ο διευθυντής μου. Όταν ήμασταν στον Όμιλο Αντένα, πήγαινε ο διευθυντής μου, είχε πάει 3-4. Δεν υπάρχει ένα συνάδελφο, μιλάς χαζά. Εγώ το βλέπω από την τηλεόραση και κλαίω. Θα το δίνα. Εκεί ναι, θα δίνα και με χαρά κιόλας. Γιατί είναι μαζεμένοι, ας πούμε, 100 άνθρωποι, κορυφαία ταλέντα σε μια αίθουσα και σου δίνουν τον καλύτερό του σε αυτό. Σε
0: φανταστική... Και πήγαινε ο διευθυντής σου.
1: Ναι, ο Κωστής ο Βέρος.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Βέβαια, ναι.
0: Άμα είναι Αθηναίος.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι, αν είναι Αθηναίος ο διευθυντής, του κάνει ο Όμιλος Αντένα τα εισιτήρια.
1: Όχι, δεν ήταν θέμα ομίλου, καμία σχέση.
0: Ποιος τα έκανε?
1: Δεν είναι ζωή τώρα άνθρωπος, ναι. Αλλά ήταν φοβερά καλλιεργημένος άνθρωπος και πήγαινε από τότε που ήταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξω, πήγαινε στη συναυλία.
0: Γιατί και εγώ διευθυντής ήμουν εκεί, αλλά δεν πήγα.
1: Εσύ
0: κανένα.
1: Αγάπη μου γλυκιά ήσουν για τα πανηγύρια έξω.
0: Για τα πανηγύρια, για τους κορυφαίους εγώ. Λες, τι ήταν αυτό που σου γίνει?
1: Εννοώ ρε παιδί.
0: Άλλη φορά.
1: Παιδιά,
0: μην πήγα τα πανηγύρια.
1: Θα πήγαινε στην Συμφωνική της Βιέννης 2-3 ώρες να κάτσει.
0: Τι μου πήγαινε, τι είμαι εγώ, δεν είμαι.
1: Γιατί δεν πήγε τόσα χρόνια?
0: Πήγα έξω. Πήγα έξω, εκεί που είχε το πανηγύρι που λέω στο δάχτυλο.
4: Στο Πόντιουμ, ο διάσημος αρχιμουσικός Γιάννικ Νεζέ Σεγκάν. Ξενεγεί σε αυτό το μοναδικό μουσικό ταξίδι ο Νίκος Κανελόπουλος και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη. Η πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Βιέννης. Πρωτοχρονιά στις 12 και 10 το μεσημέρι. Στην Ερτένα.
0: Ως και για να δεις πόσα πράγματα κάνω εγώ για σένα και μου είπες ότι εγώ είμαι για τα πανηγύρια. Με πλήγωσες. Βαριά.
1: Εννοώ, ρε παιδί μου, ότι εντάξει. Δεν...
0: Ό,τι και να εννοεί, Βιργινία.
1: Αφού εσύ πριν έλεγα γι' αυτό και μου έλεγε τι ήταν ο ένα πάνω στον άλλον. Και έλεγα τι ένα πάνω στον άλλον. Σε θέσει κάθονται οι άνθρωποι.
0: Α, παιδιά, δεν πάμε καλά.
1: Φοβερό ήταν αυτό το δίλεπτο. Φοβερό δίλεπτο. Άλλος μπορεί να δίνει 2-3 χιλιάρια, ξέρω εγώ, ή και 5, λέω τώρα καθένα, για να πάει να δει ένα διάσημο συγκρότημα ροκ. Κατάλαβε, καθένα ό,τι θέλει, δεν είναι.
0: Εγώ σκέφτομαι τώρα τι θα έδινα. Τι, πάλι με κοροϊδεύουν. Ποιος γράφει τι.
1: Ο Δημήτρης λέει, βγαίνει Βιργινία, εγώ τσαμπάω Δημήτρη. Ο Τεό λέει κονσέρτο, όχι συναυλία. Ναι,
0: κονσέρτο.
1: Μου έχει απόλυτο δίκιο. Κονσέρτο. Εγώ δεν είμαι μουσικός για να ξέρω την ορολογία.
0: Άκου τώρα για να σα αδειάσω.
1: Απλά θαυμαστή.
0: Άκου, μανιάτισα. Άκου να σου πω τώρα για να μην λε αγλαμάρε. Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Μαρία και πε. Αυτό εκεί ο πανηγυρτζή έχει πάει σε συμφωνική τη Βιέννη.
1: Και
0: πήγα.
1: Και.
0: Κάνα 20 λεπτό άντεξα.
1: Α, είδε άρα.
0: Δεν αδέχεται. Α, στο να πάει.
1: Είσαι φοβερός, μόνο αυτό έχω να σου πω.
0: Δεν παιδί μου, πήγα και στο Μέγαρο Μουσικής. Φεύγαμε όλοι, σωριτών, πώς φεύγαμε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έλα ρε Δημήτρη τώρα, μην τα,
0: λοιπόν,
1: μην τα κάνεις.
0: Απευθύνομαι όλα στο κοινό. Δεν ξέρω πόσοι είχατε έρθει όταν ήρθε η συμφωνική της Βιέννης στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς. Ήταν ένα πολύ δυνατό event. Γεια σου, Ρίτα Σίσιου.
1: Πες ότι δεν σ' αρέσει αυτό το είδος μουσικής. Μην το υποβαθμίζεις.
0: Ήμασταν με προσκλήσεις κάποιοι άνθρωποι εδώ από τη Θεσσαλονίκη και πήγαμε. Γέμισε το Μέγαρο Μουσικής. Σε πόσα λεπτά άρχισε να διάζει και όλοι προσποιούνται ότι μιλούσαν στο τηλέφωνο και φεύγανε. Αφού δεν είναι στην
1: Πες τα, Απόστολε.
0: Δεν είναι στη φύση
1: μας. Δεν είναι, όχι στη φύση μας.
0: Στην κουλτούρα
1: μας. Δεν είναι στην κουλτούρα μας. Γιατί από μικρή δεν τα μαθαίνουμε.
0: Έτσι.
1: Μεγαλώνουμε τα παιδιά και εμείς έτσι μεγαλώσουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Και εγώ με Καζαντζίδη και πες το και τον αγαπημένο μου.
0: Το περίεργο που είναι. Μπιθικότσι.
1: Απλά όταν μεγαλώνεις, ανοίγεις λίγο τους ορίζοντες.
0: Ρε στη Βιργινία. Αυτοί παίζανε μουσική για τους αυτοκράτορες.
1: Έλα ρε Δημήτρη, άντε τώρα.
0: Παιδιά, γουστάρω να...
1: Κι εγώ πήγα και μπουζούκια και ο αγαπημένος μου είναι ο Στράτος ο Διονυσίου, αλλά άλλο το ένα πράγμα και άλλο το άλλο.
0: Το ίδιο
1: το άλλο είναι ταλέντο, δουλειά, δηλαδή τι συζητάμε.
0: Είναι κανένας που ήταν μαζί μου συμφωνική ορχήστρα όταν ήρθε στο Μέγαρο Μουσικής και έφυγε στα 15 λεπτά. Εγώ έφυγα στο ημίχρονο, παρακαλώ.
5: Το έχετε εσείς εκεί στον Αξό να την κουβαράτε κάτι τέτοιο.
1: Γνωστός μου ακούγεται αυτός για να τα λέει.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι.
5: Λοιπόν, υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτό που πήγες να δεις εκεί με αυτό που γίνεται στη Βιέννη. Πρώτον.
1: Γνώστης μου ακούγεται.
5: Έχω πάει δύο φορές.
1: Μπράβο. Είναι εμπειρία ζωής ή δεν είναι.
5: Είναι τρομερή εμπειρία ζωής για πολλούς λόγους. Καταρχήν, τα εισιτήρια είναι πανάκριβα.
0: Mm-hmm.
5: Δεν υπάρχουν εισιτήρια για 3, 4 και 5 χρόνια.
0: Ναι.
5: Εγώ εκμεταλλεύτηκα ένα βίσμα.
0: Δηλαδή για την πρωτοχρονιά του 2035 τώρα θα
1: κλείνουν, κλείνουν κατευθείαν
5: λοιπόν,
1: τα εισιτήρια.
5: Ναι, ακριβώς. Είναι για πάρα πολύ μπροστά. Τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Θα δεις ότι μέσα το κοινό, κατά κύριο λόγο, μέσο όρος ηλικίας είναι 65+.
0: Πέσα στη Βιργινία.
1: Και τι σημασία λοιπόν, έχει αυτό, ρε
0: τίποτε,
1: Δημήτρη.
0: Λέω τώρα.
5: Γιατί το θεωρούν είναι ένα στάτους όλο αυτό εδώ που
0: γίνεται. Ένα είναι το στάτους. Μην πάει η Βιέννη να πάρει το στάτους. Στάτους μόνο στη Θεσσαλονίκη έχει.
1: Θα πάω εγώ και θα πάω περισσότερο στάτους.
5: Αυτό που είδες ή μάλλον αυτό που άκουσες είναι ότι κατά κύριο λόγο είναι εορταστικό το πρόγραμμα, άρα παίζονται
0: πιο δυνατά μουσικά θέματα, ναι.
1: Πιο γνωστά, πιο, ναι.
5: Είναι πιο χαροπά, πιο αυτό, όχι κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, και φυσικά αυτοί που συμμετέχουν είναι παγκόσμια εμβέλεια όλοι, η μουσική μέσα εκεί, στη συγκεκριμένη.
0: Ναι, παιδιά, τώρα προσέξτε τώρα. Μην διαρρέσει προς τα έξω ότι είναι πανηγυρτής όπως είπε η Βιργινία Βενιέρης. Απλά
1: όχι,
0: κάνουμε,
1: πλάκα
0: και λίγο,
1: έκανα προς
0: το... κάνουμε και λίγο χιούμορ. Εντάξει, το ομολογώ ότι από κλασική μουσική μου αρέσουν ορισμένα μουσικά θέματα, όπως όλους.
1: Προφανώς.
0: Αυτά τα βαρετά που κάνουν κάνα τετράλεπτο για να πάρει μπροστά το.
1: Το βιολί.
0: Το βιολί. Δεν τα μπορώ.
1: Άκου πώς θα είπε. Όταν ακούς όμως εισαγωγές σε κάτι τραγούδια που πάει. Πώς το λέει αυτό το μπουζούκι. Δεν σε πειράζει.
0: Μαντολίνο.
1: Πώς το λένε το μικρό το μπουζούκι.
0: Μαντολίνο. Όχι, το ρεμπέτικο λες.
1: Παιδιά, πείτε πώς το λένε το μικρό το μπουζουκάκι, ρε παιδιά τώρα.
0: Έλα, ρε το. Όχι μαντολίνο, το.
1: Πες το καλέ.
0: Μπαγλαμάς.
1: Όταν αρχίζει ο μπαγλαμάς. Τι, εκεί δεν σε πειράζει, τα ακούς και δύο λεπτά.
0: Δεν είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς μπαγλαμάδες μεγαλούς.
1: Ευχαριστούμε. Λέει εδώ η Μαρία, άμα κάνεις λέει 5 χρόνια να βρεις εισιτήρια, λογικό να πιάνεις τα 65.
0: Πού είχαμε μείνει. Κοίταξε, για μένα ένα εξαιρετικό θέαμα, παύλα άκουσμα, ήταν το Φάντασμα της Όπερας, γιατί το είδα στο Λονδίνο, στο θέατρο όπου ανελιπώς, αδιαλείπτος, δηλαδή συνεχώς παίζεται από τότε που ξεκίνησε. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Μπορεί να είναι 6 γενιές.
1: Όπως άλλοι πηγαίνουν στην ανάλογη παράσταση.
0: Μου άρεσε.
1: Στο
0: ναι, αλλά αν μου λέγανε να δώσω 3 χιλιάρικα, δεν θα έδινα.
1: Ναι, ούτε εγώ θα έδινα για ένα musical 3 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, ήταν, είναι η αίσθηση που έχεις και επειδή μου αρέσει και η μουσική του συγκεκριμένου musical. Musical θεωρείται.
1: Ναι, musical.
0: Το φάντασμα της όπερας, ναι. Ναι, θα μπορούσα να ξεπεράσω λίγο το λογαριασμό που είχα στο μυαλό μου, αλλά όχι να πάω να δώσω 3 χιλιάρικα για να.
1: Τρία, κοίταξε, και εγώ δεν ξέρω αν θα έδινα.
0: Εκτός άμα δεν ερχόταν η Μαρία μαζί μου. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Αν νόμιζα η Μαρία ήταν εδώ.
0: Όχι, μια στιγμή λίγο. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιος άκουγε φάντασμα της όπερας στο ξενοδοχείο εκείνο, στο θέατρο αυτό.
1: Ποιος?
0: Ο μικρός. Ήταν στο 7ο μήνα η Μαρία.
1: Γι' αυτό το παιδί. Το τρελάνε.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
6: Συγχαρητήρια για την υπέροχη συνέντευξη που πήρε η κυρία Δημαρέση από τη Λατινοπούλου.
0: Και εγώ που δεν μίλησα καθόλου.
1: Την κυρία Λατινοπούλου. Εσείς,
6: απορώ κύριε Βεγγέρη, πώς δεν
0: συγχαρητήρια και σε μένα που δεν μίλησα καθόλου.
6: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, μου θύμισε στο χωριό μου, είχαμε μια φεδρή γυναίκα, μια γιαγιά τέλος πάντων, τη Θιά τη Χάιδο, την οποία λέγαμε μίλησε και το παρτσακλό. Δεν μπορώ να το πω τώρα βέβαια. Κάπως έτσι. Ένας θηλυκός Βελόπουλος.
1: Ναι, αλλά σας παρακαλώ τώρα, θα σας πω κάτι. Επειδή δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου στη γραμμή και δεν ξέρω αν μας ακούει όχι, δεν θα ήθελα όμως τώρα να βάζουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς στην.
6: Τα έβαλε μαζί σας. Εγώ για σας έχω την καλύτερη των εντυπώσεων.
1: Εντάξει, τα έβαλε μαζί μου, έχει κάθε δικαίωμα. Δεν
6: και λέω, κοίταξε τώρα. Ανακριτής καριέρας δεν τα βγάζει πέρα με την Δημαρέση. Και τώρα πήρε αυτή. Εγώ εκνευρίστηκα. Την άκουσα όλη βέβαια, αλλά εκνευρίστηκα.
1: Εντάξει, δεν
6: θα μου πει, δεν κάνεις εσύ ούτε για πολιτικός ούτε για δημοσιογράφος.
1: Σας ανεβάζουμε την πίεση.
6: Τι είναι, εξανέστην.
1: Να είστε καλά, να είστε
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστούμε. Αφιερωμένο στην Δημαρέση.

0: να κάνω μια ερώτηση. Και γιατί έχει μείνει και λέμε μπαγλαμά, θέλοντας να πούμε ότι κάποιος είναι κάπως, ρε παιδί.
1: Ναι, δεν το λέμε βιολί, ας πούμε. Γιατί, δεν το λέμε αρμόνιο.
0: Δεν το λέμε, α, τον μπαγλαμά, ας πούμε. Παλιά
1: είναι
0: ήταν πολύ. Γιατί όμως, πώς
1: ίσως επειδή το όργανο αυτό, επειδή το.
0: Είναι μικρό και κάνει πολύ θόρυβο.
1: Όχι, όχι, έχω την εντύπωση επειδή ταυτίστηκε λίγο με το περιθώριο το όργανο αυτό, ρε παιδί μου. Με κάτι φυλακόβιο, με κάτι τέτοιο. Δεν βρίσκω άλλη λογική, χωρίς το ξέρω. Τυχαία το λέω.
0: Και εγώ δεν το ξέρω.
1: Εσένα, βέβαια, μου ήθελα να σε απαξιώσω για αρμόνιο, παρακαλώ. Όμποε. Μίλα με τον άνθρωπο.
0: Συγγνώμη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Όμποε.
2: Σε αυτό που λέγατε με τις παραστάσεις και τέτοια, και εγώ είμαι λίγο. Είμαι λίγο του πανηγυριού περισσότερο.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Αλλά έχω την ώρα που τραβολογάει σε θέατρα και τέτοια. Είχα μια φοβερή εμπειρία την Κυριακή. Μας πέρασε στο Λονδίνο. Είδαμε σε ανοιχτό θέατρο, το οποίο είναι αντιγραφή του θεάτρου που έβαζε τα έργα του Σέξπιρ. Είναι ένα ξύλινο κτίριο, μέχρι και το κτίριο ήταν υπέροχο, ανοιχτό. Το όνειρο Θερινής Ιχτός. Εγώ που είμαι για τα πανηγύρια, έμεινα άφωνος με αυτό Σέξπιρ. Που είδα. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Και ο κόσμος πρέπει λίγο να ανοίγει τις ορίζες.
1: Το Φάντασμα της Όπερας το είδατε, πήγατε.
2: Όχι, φοβάμαι το Φαντάσμα.
1: Δεν φαίνεται, είναι ακριβό, δεν το δείτε. Εντάξει, είχε φοβερή ακουστική. Γράφει εδώ ένας φίλος, το είδε ο Σωτήρης. Λέει, το είδε στη Νέα Υόρκη. Το είδε και στη Νέα Υόρκη. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερο, λέει, στο Λονδίνο. Λοιπόν, σε τι θα έδινα πάρα πολλά χρήματα. Το σκέφτομαι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
3: Σας ακούω, είστε ωραίοι. Αλλά μου περνάει κάτι από το μυαλό. Για φανταστείτε εκεί στην όπερα της Βιέννης να πέσει τίποτα, καμία ομάδα ρεμπετών με μπουζούκι, μπαγλαμά και δεν ξέρω τι άλλο, τι θα γίνει εκεί μέσα.
1: Θα χορεύουνε.
3: Θα χορεύουν, τι θα κάνουν,
1: έτσι,
3: εννοείται.
1: Έτσι,
3: ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Δεν θυμάμαι σε ποια συναυλία είχε γίνει μεγάλο στο εξωτερικό αυτό. Το είχα δώσει και είχαμε παίξει και το ηχητικό.
1: Τι?
0: Που είχαν παίξει προς το τέλος της συναυλίας. Ήταν πάλι έτσι, συμφωνική, μεγάλη ορχήστρα. Και είχαν παίξει τώρα το σιρτάκι, ήταν το ρεμπέτικο της Ευδοκίας. Ήταν και είχε γίνει χαμός μες στην αίθουσα.
1: Σε ποια, πότε έγινε αυτό?
0: Στο είχα στείλει κιόλας, έχει καιρό.
1: Στην Αμερική.
0: Δεν θυμάμαι που ήταν, στο εξωτερικό ήταν κάπου και έκανε μεγάλη αίσθηση. Δηλαδή το χάρηκε πολύ το κοινό.
1: Χόρευαν οι ξένοι ζεμπέκικο.
0: Δεν χόρευαν μέσα στην αίθουσα ζεμπέκικο.
1: Αλλά.
0: Άκουγαν με μεγάλη προσοχή και τους άρεσε.
1: Το ζεμπέκικο της Ευδοκίας.
0: Α, μας δίνει την απάντηση ο Γιώργος εδώ για τον μπαγλαμά. Η τουρκική, λέει, αργό η λέξη προέρχεται από την παλαιότερη λέξη μπαλαμά των Τούρκων και των Ρωμιών της Μικράς Ασίας. Περιέγραφε τον αναξιόπιστο, τον ανυπόλυτο, τον καραγκιόζη. Α, τι λες ρε παιδί μου.
1: Τώρα να μπεις μέσα στην συμφωνική της Βιέννης πρωτοχρονιά, τους πεις, παιδιά, δώστε μου τρία λεπτά. Τρία λεπτά. Να βγάλεις το μπουζούκι μπροστά, πες, ας τα όργανα, τα υπόλοιπα όργανα. Περίμενε, ας τα υπόλοιπα όργανα.
0: Δες το πρώτο μήνυμα.

0: Με το που το έβαλα το τραγούδι, έχει σπάσει το τηλεφωνικό. Περιμένουν στη γραμμή να χορέψουνε. Δεν μπορώ να δεχθώ άλλους. Έκλεισε. Θα το ρίξουμε στο. Πώς την είπε σε αυτή την. Ακροατή, τι είπε. Πώς την. Όχι σε βγάλα, πώς την είπε, ρε. Όχι τη Τσατσίτρα, πώς την είπε, εσύ την είπε.
1: Γογό
0: Τσαμπά. Αυτή είναι που λέει τι.
1: Ο κύριος, τα καγγέλια μου, ρε.
0: Τα καγγέλια.
1: Ο κύριος Γιαννακάκης το έχει στείλει. Αυτό που σου είχα στείλει και εγώ. Αντρέ Ριού στην Συμφωνική της Αγίας Πετρούπολης που παίξανε το σιρτάκι του Ζορμπά. Αυτό ήταν.
0: Α, το σιρτάκι του Ζορμπά είχαν παίξει.
1: Ναι. Και βέβαια είναι και άλλες φορές.
0: Αυτό το είχαμε δει, νομίζω, ναι. Κάτσε. Α, ναι, ρε.
1: Που είχε γίνει χαμός, ναι.
0: Ναι. Μετά μου λες εμένα Συμφωνική. Εδώ, κοίτα.
1: Γκρίκ σουβλάκι, μουζάκα. Μέσα στην αίθουσα.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Γιαννακάκη, ο οποίος το στέλνει. Μεταξύ, ο κόσμος αρχίζει από κάτω παραλυρί. Χορεύουνε. Εντάξει, καλώς.
1: Αυτό κι αν έχει αγωγή.
0: Καλώς και ο Μότσαρτ. Καλώς και ο Γιώχαν Στράους.
1: Εδώ όλοι αυτοί τώρα έχουν πάει καλοκαίρι στην Ελλάδα, 20 χρονών, 25, και τους ξανάρχεται.
0: Παιδιά, σηκώνεται όλος ο κόσμος, ο κυριλέ με τα παπιόν, με τα φράκο, με τα αυτά, με τα φαρφαλίνες, προς τις πεταλούδες στο λαιμό. Σηκώνεται ο κόσμος και χορεύει, ξεχνάει τα δίθεν μου και τα μύθεν μου. Έμα, έμα. Είναι σαν τους ντροπαλούς του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στην αρχή και δεν σηκώνονταν κανείς να φύγει, να ανεξαρτητοποιηθεί. Τώρα δεν προλαβαίνει να κλείσει την πόρτα από λάχης. Πηδάνε από το παράθυρο. Χαιρέτα τον κόσμο, σας παρακαλώ, κύριε Δημαρέση.
1: Λοιπόν, χαιρετάω τον Πλάτανο, χαιρετάω τον κόσμο. Έρχεται Άρης Παπιδάκης και μετά έρχεται και Διογέννης Δασκάλου.
0: Και έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι ο στάτους.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Την απόφαση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη, η βουλευτής Άρτας και αντιπρόεδρος της Βουλής, αποχωρεί αφήνοντας αιχμές για το ένα από μήναν σχήμα. Λίγη ώρα νωρίτερα γνωστοποίησαν την απόφασή τους να αποχωρήσουν και η Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Γιάννης Δραγκούσης. Προς παρέτηση φαίνεται να οδεύει σύμφωνα με πηγές ο Σοκράτης Φάμελος. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Προηγηθεί η εκλογή του νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος που πλέον αριθμεί 13 βουλευτές. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάλει τη Δούρο αντί για τον Πολάκη, δεν έχει μέλλον, σχολίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο Άξιον 24, χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως τη μόνη ελπίδα να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα. Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετήχθη πριν από λίγη ώρα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ο 25χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 25χρονος θα πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Έξω από τα δικαστήρια, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου πραγματοποιούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα ως ένα από τα θύματα πολιτικής τρομοκρατίας αναφέρθηκε χθες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την αναζωπήρωση της ακροαριστερής βίας με τη συμμετοχή 65 χωρών. Σημαντικό πλήγμα σε διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με βάση τη Θεσσαλονίκη πέτυχε η ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές. Σε συντονισμένη επιχείρηση σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ολλανδία συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο 44χρονος αρχηγός. Η Σπύρα μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τους έκρυβε σε φορτηγά διεθνών μεταφορών με προορισμό την Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Από τον Φεβρουάριο η οργάνωση πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές με τα παράνομα κέρδη της να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Σοκαριστικό περιστατικό στα Βρυλίσια σήμερα το πρωί. Σκυλί ξέφυγε από την προσοχή της κηδεμόνα του, τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, ενώ σκότωσε και το σκυλί του. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκυλιού. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σήμερα η εξόδιος ακολουθία για την ηθοποιό Μάρο Κοντού που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξόδιο ακολουθία θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η FIFA ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό κατά το οποίο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έφεραν πανό στο γήπεδο που έγραφε τα Φόκλαντ είναι Αργεντινή μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 26. Το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί διεξοδική έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι κατανοεί τις ενέργειες των παικτών του.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 36 και στη Βέρεια τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα.

0: απόλυσης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
8: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
7: Και συνέχισε.
8: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
7: Έχει και καλύτερο.
8: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική

0: και ακόμη καλύτερη διάθεση. Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ακούτε Στάτους 107.7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Μέχρι και τη μία. Είναι Παρασκευή, είναι 17 του Ιούλη. Ξεκινήσαμε με τούτο εδώ, διότι αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο στη Μάρκοντου. Η Σωρώσης βρίσκεται στη Μητρόπολη και θα ακολουθήσει ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

Καλό πρωινό λοιπόν. Παρασκευή σήμερα και είναι αλλιώς. Τώρα θα μιλάμε για κύματα φυγής πλέον, γιατί είναι η εποχή που ξεκινάνε τα μεγάλα γκρουπ να φεύγουν. Τα μεγάλα γκρουπ εννοώ των αδιούχων, έτσι. Από τις 20 και μετά και μέχρι το 15 Αύγουστο, που θα επιστρέψουμε μετά το 15 Αύγουστο η πλειοψηφία. Σταδιακά θα αδειάζει η πόλη.

0: Βεβαίως, τα των δρόμων δεν τα είπαμε ακόμα, δεν προλάβαμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε? Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εγώ δόξα τω Θεώ, οι δρόμοι δεν ξέρω πώς θα είναι σε λίγο.
0: Γιατί, τι έγινε?
1: Μόλις έμεινε ένα χιλτάκι έτσι, μόλις τώρα, στην ανηφόρα Νεοπόλου, τρέμα ανατολικά. Μόλις
0: τώρα λοιπόν. Άρα όσοι κινήσετε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, έχει μείνει ένα αυτοκίνητο στην ανηφόρα της Νεάπολης, περαστικά μας. Πού πάτε?
1: Ορίστε, εγώ πάω στη δουλειά.
0: Πάω στη δουλειά, πάτε. Λέω Παρασκευή, σήμερα θα πάει για ένα μπάνιο άνθρωπος. Μπάε. Δύσκολο, ε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Αυτοκίνητο έμεινε στην ανηφόρα της Νεάπολης. Με το καλημέρα, ε.

Μια και ξεκινήσαμε με τους δρόμους, ας συνεχίσουμε κάπως έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για όσους μπήκατε τώρα μόλις στην παρέα μας. Έχει μείνει αυτοκίνητο στην ανηφόρα της Νεάπολης. Ήδη ξεκίνησε, παιδιά, να μαζεύει από πίσω. Νωρίτερα είχαμε ένα συμβάν στο ύψος της εξόδου για Τούμπα, πάλι προς ανατολικά, στη Διαγόρα δηλαδή, με αποτέλεσμα να τραβήξει λίγο και εκεί ένα θεματάκι. Γενικώς έχουμε κίνηση κυρίως προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό φυσικά που θα δημιουργήσει το μεγάλο θέμα τώρα είναι το αυτοκίνητο που έμεινε στην ανηφόρα της Νάπολης. Έχει φτάσει στα νοσοκομεία ήδη του Μποτιλιάρης μας σε 1-2 λεπτά που μιλάμε. Προβλήματα στην πόλη έχουμε στην Μίκη Θεοδωράκη. Από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι και Τζοδεκαροφές, το αυτοκίνητο είναι σγά-σγά. Αλλά θέμα έχουμε και στο Βαρδάρι, γενικώς, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη, Μοναστηρίου προς κέντρο, 26ης από την Πολυτεχνείο, από τα δικαστήρια δηλαδή κάτω, από την Πολυτεχνείο μέχρι και το Βαρδάρι, είναι μποτιλιαρισμένη. Αυτό το βέλος δηλαδή, Μίκη Θεοδωράκη, 26ης και Μοναστηρίου προς κέντρο, δημιουργεί σοβαρότατο θέμα. Επίσης, αρκετά μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Παλαιού Σταθμού με μέτωπο προς Καρατάς, προς λιμάνι δηλαδή. Τούτα εδώ τα θέματα προς το παρόν. Έχουμε γενικά κίνηση, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Δεν άρχισαμε καλά όμως.

Φυσικά οι τηλεφωνικές γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2310 513 000, 2311 82 1050. Αλλά και το Viber 6908 350 7800, για φωτογραφίες, βίντεο, καλημέρες, ό,τι θέλετε. Όχι, ωραία, να μην πας από τον περιφερειακό, να πας από το κέντρο. Μπορεί να ταλαιπωρηθείς λίγο εκεί στο κομμάτι από πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά μέχρι 12 Όρφες, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μικρότερη από το αν πας από τον περιφερειακό, γιατί αυτή τη στιγμή από την ανηφόρα της Νέαπολης που έχουμε το σταματημένο μέχρι και τα νοσοκομεία είναι τα πάντα σταματημένα.

0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, στο ΣΥΡΙΖΑ? Πόσοι μείναν τελικά? Έχω χάσει το λογαριασμό, αλήθεια σας λέω. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάθε μια ώρα και ένας φεύγει. Έχουν η κοινοβουλευτική ομάδα ή οριακά πρέπει να είναι τώρα? Θα φύγουν κι άλλοι λογικά, οπότε βλέπουμε και κάνουμε. Πάντως ο Άδωνης το είπε. Με τον Μπολάκη, με τον Μπολάκη. Ναι, σου λέει, άμα είναι δούρου, τι να μαλώσεις. Με τον Μπολάκη μαλώνεις όμως, δεν μαλώνεις. Θα γινόταν χαμός στη Βουλή. Φαντάστε τώρα τον Μπολάκη στη Βουλή και τον Άδωνη. Αρχηγός κόμματος ο Μπολάκης. Πω, τι είχε να γίνει. Μη μας το χαλάτε, ρε παιδιά. Κάντε τον Μπολάκη, σας παρακαλώ δηλαδή. Να μη φιλήσω χείλη. Λοιπόν, πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Επιστρέφουμε. Να δούμε και άλλα θέματα. Καλό κουράγιο, γιατί σιγά σιγά και σταδιακά ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Έχετε το νου σας. Προσοχή στους ηλικιωμένους. Μην τους αφήνετε να κάνουν βόλτες. Κλιματιστικά ξέρετε εσείς. Συχνά ντους κτλ. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
7: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
9: Μπαίνεις τσουλώντα!
10: Βγαίνεις περπατώντας.
11: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
12: Waterland. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
16: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα. Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Έλα, πρώτες καλημέρες στην Ελένη, στο Μάνο, στο Γιώργο, στη Φωτεινή, στον Θανάση, στον Λευτέρη. Ευχάριστα τα νέα από τον περιφερειακό μας τα δίνει ο Νίκος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Νίκο. Καλημέρα, λέει Άρη. Το αμάξι τραβήχτηκε στην άκρη μέσα στο έργο του flyover. Άνοιξε ο δρόμος. Αυτή την ώρα έχουμε κίνηση βέβαια προς τα ανατολικά, αλλά σταδιακά θα ομαλοποιηθεί η κίνηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω τι θα γίνει. 13 οι βουλευτές, γρουσούζικος αριθμός. Ή να φύγει ακόμα ένας ή να γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει, παιδιά. Πάντως άμα πέσουν κάτω από τους 10, δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα. Χαμός. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Θυμάστε που το έλεγα? Ο Ηλιόπουλος το έλεγε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.
0: Στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό ταξίδι στο Γιάννη. Πάω, λέει, για Κομωτινή. Ωραίος καιρός, αρκετή ζέστη. Καλή διάθεση, τραγούδια. Και όλα γίνονται. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο.

0: κουμπλανέ.
1: Βάλτε την καραγή.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχε ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και δικαιονομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
3: Μικρόφωνο.
1: Για τρόφιμα τα απαντήσει.
4: Βέβαια μετά πήγανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και δεύτερον.
5: Κύριε Υπουργέ.
1: Γιατί ξεχνάτε
5: αυτό
1: και παρήδη
5: μόνο. Μην μιλάτε για αυτά. Εσεί ειδικά. Δεν δικαιώσετε με αυτά.
1: Όχι, θα μου δώσετε εσείς για να μιλήσω.
5: Ό,τι, όχι, ό,τι
1: έως, δίκιο.
5: Ό,τι έω τώρα είπατε. Ό,τι έω τώρα είπατε. Έχει πάει κουβά. Ό,τι είπατε έω τώρα. Πήγε κουβά.
4: Έχουμε και μουντιάλ. Χρησιμοποιούμε και ποδοσφαιρικούς όρους.
5: Απειλούσατε.
1: Δεν δικαιούμαι για να μιλήσω. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
5: Και πήγε κουβά.
1: Κύριε Υποφάτση, παρακαλώ.
5: Ωραία.
1: Ζητήστε άδεια από τον κύριο Τσουκαλά.
5: Την επόμενη φορά. Ακούστε, την επόμενη
1: για καλά, γιατί μιλάμε.
5: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σε πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο 4. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες. Θέλουμε
1: Τσουκαλά,
5: κυβέρνηση σαν τη δική σας να κάνει περήφανη τη χώρα που παραπέμπονται συνεχώς βουλευτές.
1: Η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα.
5: Εγώ το ξέρω, κύριε
1: Γεωργιάδη.
5: Εσείς πέσατε τα αρέστα σας.
1: Αθωθούν και οι τέσσερις.
5: Εσείς πέσατε τα αρέστα
1: σας. Παίξατε τα αρέστα σας εσείς που βρίζετε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Μάλιστα.
1: Και επειδή είμαι στον αέρα και βουλευτής, δεν μου άσχω και τι έγινε.
5: Εκεί που μας χρωστάγανε.
4: Πού να του σταματήσει, σταματιούνται αυτοί.
5: Δεν ξέρω να δει. Κυβέρνηση δεν θέλει να βγει από πάνω που ελέγχεται.
1: Για καλά, ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ο κ. Τσουκαλάς έλεγε ότι δεν έχει ανανεωθεί. Τελικά αποφάσισε το ανώτατο δικαστικό σου.
5: Η ανάρτηση σας λέει ότι είναι άκυρη θητεία.
1: Άκυρη ήταν.
5: Και ανανεώθηκε. Και ανανεώθηκε.
1: Όχι, για 2 χρόνια, για 5. Για 2 χρόνια πριν, για 5.
5: Ανάρτησή σας.
1: Εδώ είναι το ψέμα.
5: 2 ή 5.
1: Εδώ είναι το ψέμα.
5: Θυμάμαι ανάρτησή σας να λέει άκυρη ανανέωση. Και μετά ανανεώθηκε.
1: Είστε μετά ανανεώθηκε.
4: Τι καλό καλοκαίρι, ό,τι και να λες τώρα.
1: Για να ρίξω μισοτάκι, είστε ξενόδουλοι. Για να ρίξω μισοτάκι.
4: Σηκωθήκα η παρουσία και χαμός γίνεται. Δεν εκπομπή αυτή. Οδύσσια ήταν. Όπως κατάλαβε τώρα, έτσι.

0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μίλησε και ο κύριος Βορύδης.
1: Και όταν έχεις απέναντί σου ανθρώπους που ξέρεις ότι μια τέτοια παραπομπή θα αξιοποιηθεί πολιτικά, δεν το σκέφτεσαι ότι δύο λεπτά ρε παιδιά, αφού θα έρθει μια έκθεση του πραγματογνώμονα μου, αυτού που όρισα εγώ ως ειδικό επιστήμονα. Mm-hmm. Την κυρία Τυχεροπούλου δεν την όρισε η κυβέρνηση, την όρισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί δεν περιμένεις να πάρεις αυτή την έκθεση, ώστε αντί να μας στείλεις 13 και 2, 15, ενδεχομένως να μας στείλεις 4.

Έλα, έλα. Έχω καλημέρες, λέει. Καλημέρες, όμορφες. Χαιρετίσματα από τον ταξιδιάρη. Να είσαι καλά, Στέλιο. Και εσύ να είσαι καλά. Ομορφόπεδο. Α, τέτοια μου λέτε και δεν μπορώ να σας ξεχάσω ύστερα. Άσε, θα το πούμε και για τη Βιργινία και τη Λατινοπούλου. Και την κυρία Λατινοπούλου. Μετά τις 12.

0: Ηθοποιός, ξέρετε τι σημαίνει? Ηθοποιός σημαίνει φως. Ναι, αλλά πιο φως, φυσικά, αυτό της ΔΕΗ. Που για μία ακόμη χρονιά ως μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βόρειο Ελλάδος γεμίζει τα βράδια του καλοκαιριού μας με ξεχωριστές θεατρικές εμπειρίες. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ θα βρεις όλες τις παραστάσεις και συναυλίες του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και αν έχεις και λίγη τύχη παραπάνω, θα κερδίσεις και εισιτήρια. Οπότε για να το κλείσουμε όπως το αρχίσαμε, ηθοποιός σημαίνει φως, πολιτισμός σημαίνει energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι να πω.
0: Καλημέρα ακόμα, καλημέρα είμαστε.
1: Καλημέρα. Εδώ και από χθες παίρνω τηλέφωνο στο ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη.
0: Στον?
1: Στον ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Και δεν απαντάνε.
0: Καθίστε να πάρουμε και εμείς τώρα να δούμε. Μισό λεπτό, περιμένετε. Θα πάρουμε τηλέφωνο μετά το δελτίο. Στον ΕΦΚΑ Θεσσαλονίκη να δούμε αν απαντάνε. Και θα σας πούμε, μείνετε φυσικά συντονισμένοι. Λοιπόν, στο τραγούδι που ακολουθεί θα βάλουμε ένα quiz. Κατά τη διάρκεια του τραγουδιού θέλω απαντήσεις. 6908-357-800. Με ποιο κόμμα τα έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας? Quiz που λέει και ο Δημήτρης ο Βενιέρης. Με ποιο κόμμα λοιπόν τα έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας? 6908-357-800. Με ποιο λέτε εσείς?

0: Μόνο ο Βαγγέλης το βρήκε. Λέτε ΛΑΣ, λέτε Νέα Δημοκρατία, λέτε. Για ακούστε την απάντηση.
1: Εγώ πιστεύω στη δύναμη της πολιτικής, γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ανθρώπους. Και δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ πολύ αριστερούς, τόσο πολύ που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση, παρά μονάχα στη δεύτερη παρουσία του σοσιαλισμού, οι οποίοι έχουν αυτή την ευκολία να φεύγουν.
0: Είτε.

0: Τώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κρυθιά του Δήμου Λαγκαδά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης έλαβαν μέρος 20 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σε 50 μόλις λεπτά. Την απόφαση της να ανεξαρτητοποιηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Όλγα Γεροβασίλη. Πριν από λίγη ώρα νωρίτερα είχαν γνωστοποιήσει την ίδια τους απόφαση η Μιλτιάδη Ζαμπάρας και Γιάννης Δραγκούσης. Προς παρέτηση φαίνεται να οδεύει και ο Σωκράτης Φάμελος. Στις 3 συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που πλέον αριθμεί 13 βουλευτές. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Αν βγάλει τη Δούρου αντί για τον Πολάκη, δεν έχει μέλλον, σχολίασε τις εξελίξεις στο κόμμα της Αριστεράς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Μιλώντας στο Action 24, χαρακτήρισε τον Παύλο Πολάκη ως μόνη ελπίδα να παραμείνει το κόμμα στην πολιτική επικαιρότητα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για συνέργεια στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα. Ο 25χρονος μετήχθη σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Έφτασαν στη Θεσσαλονίκη τα 50 νέα ηλεκτρικά 18 μέτρα αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εκτελονισμός τους και να εγκατασταθούν τα σχετικά συστήματα για έκδοση και επικύρωση εισιτηρίων, προκειμένου να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν στην πόλη. Διεθνές κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με βάση τη Θεσσαλονίκη, εξάρθρωση ελληνική αστυνομία σε συνεργασία με ευρωπαϊκές αρχές. Σε συντονισμένη επιχείρηση σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ολλανδία συνελήφθησαν 7 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και ο 44χρονος αρχηγός. Η Σπύρα μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια τους έκρυβε σε φορτηγά διεθνών μεταφορών με προορισμό την Ευρώπη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. Από τον Φεβρουάριο η οργάνωση πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος κατέληξε ένας 66χρονος στα Βρυλίσια από επίθεση σκύλου, ενώ το σκυλί φαίνεται να σκότωσε και το σκυλί του τραυματία. Για την υπόθεση συνελήφθη 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκυλιού. Σε εξέλιξη κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές στο κέντρο Βρεφών Μητέρα. Τον επικίδιο στην εξώδιο ακολουθία εκφωνεί ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στην αθλητική επικαιρότητα, η FIFA ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό κατά το οποίο Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έφεραν πανό στο γήπεδο που έγραφε τα νησιά Φόκλαντ την Αργεντινή μετά τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτεί διεξοδική έρευνα, ενώ ο πρόεδρος της Αργεντινής δήλωσε ότι κατανοεί τις ενέργειες των παικτών του.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ανεμιπνέων μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 34, στο Κιλκής και τις Σέρες τους 36, στη Βέρεια τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες οι Τοχιοτόμοι πρωταγωνιστές στο χώρο του κλιματισμού με συσκευές που ξεχωρίζουν για την υψηλή τεχνολογία και αισθητική. Η νέα σειρά κλιματιστικών, το Τοχιοτόμοι ERAI, με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις και το κομψό design σε τρία χρώματα: μαύρο, σκούρο μπλε και λευκό. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα βρείτε τα κλιματιστικά ERAI της Τοχιοτόμοι και θα τα αποκτήσετε στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
13: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων

0: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Για λεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Φιξελάς, μπύρα κουτί 12×330ml 8×4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφ 10 ρολά, 2,40.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Στη δεύτερη μας ώρα ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Είχαμε και λίγο λεπτό αποκλεισμό της περιφερειακής από Άγιο Παύλο μέχρι και κάτω Τριανδρία. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, όσοι κινήσετε προς τα δυτικά είναι το πρόβλημα. Είδατε μια από εδώ, μια από εκεί, πικ πονκ παίζει ο περιφερειακός. Τι πανηγύρι είναι αυτό που μου στέλνεις, για πες μου λίγο. Ο Γιάννης μας περιμένει, λέει, στο σουλάρι Αρκαδίας με γουρουνοπούλα. Α, βάζεις τα μεγάλα μέσα.

Τώρα επειδή ξεκινάνε και τα κύματα, είπαμε, των μεγάλων αδειών από εδώ και πέρα, έχουμε και θέμα με τη βενζίνη, διότι κάτω άρχισαν πάλι το μπάμκι μπούμι κουμπουριές μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, οπότε καταλαβαίνετε, πιέζεται βέβαια το πράγμα. Είχαμε μια αύξηση 1% στο αργό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα συγκρατηθεί. Το τι θα γίνει στα στενά του Ορμούζ, το πώς θα αντιδράσει το Ιράν και πού θα πάει η βενζίνη. Πάντως μέχρι τον Αύγουστο ισχύει το δεκάλεπτο, η δεκάλεπτη έκπτωση στην βενζίνη και πεντάλεπτη στο πετρέλαιο.

0: Αυτό που είπα για τον Πολάκη δεν το πιστεύετε? Για τον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή έχουν μαναφούκι που λέει η επαφή του.
1: Με βασιλικό γιαρέμ, γιαρέμ και θιόσμο. Στο λύσο Θεός, γιαρέμ, γιαρέμ τον κόσμο. Με έρθε συννεφιά, γιαρέμ, γιαρέμ και πω.
0: Το κλίμα είναι μπερεκετασιών που λέει ο Λεοντής.
1: Τώρα το παιδί, γιαρέμ, γιαρέμ μονά.
0: Λοιπόν, όντως ο... Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε ότι η μόνη ελπίδα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εκλεγεί ο Κριτήκαρος. Κι όμως το είπε, παιδιά.
2: Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά. Καταρχάς, σίγουρο υπεύθυνο ο Αλέξης Τσίπρας, δεν ζήτηνε. Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβε από το Μητσοτάκη το 23, τι είπε στον εαυτό του? Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να με φάνε ζωντανό οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Θα διαλύσω το ΣΥΡΙΖΑ. Και από την επόμενη στιγμή δούλευε για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το πρωί που ξύπνησα, έλεγα αυτό που έκανε που μίλαγε με τους πολίτες. Με τα παράθυρα, δεν το είδατε.
3: Ναι, το ψηφιακό.
2: Αυτό είναι Κασελάκης. Εγώ είχα πάρει από τον Κασελάκη και κάνει το ίδιο. Με τα ίδια παράθυρα. Έχει αντιγράψει τον Κασελάκη. Τον πήρε κόπι πάστε που έλεγε ο Πολάκης. Πήρε τον Κασελάκη. Άντε, με το καλό Αλέξη μου και στα κόρτ του τένις. Λοιπόν, επανέρχομαι.
4: Θα παίξετε μαζί.
2: Αν το έκανα, για ball boy τον έχουμε για να παίξει. Τον λες να παίξει τώρα τέτοιος. Πάμε τώρα.
0: Χοντρό υπουργέ.
3: Για να πιάνει τις μπάλες. Αυτό για όσους δεν καταλάβανε.
2: Πάμε να έρθουμε πραγματικότητα. Λοιπόν, είναι τελείως βέβαιο, είναι τελείως βέβαιο ότι ξεκίνησε η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ με σχέδιο Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτό σχεδίασε να καταστρέψει το ΣΥΡΙΖΑ έχει μια λογική. Το ότι οι άλλοι δέχτηκαν να κάτσουν να καταστραχούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά. Δηλαδή ο Φάμελος, αξιοπρεπής άνθρωπος, κάθισε και δέχτηκε να γίνει ο μοιραίος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για ποιο λόγο? Για να μην του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τσίπρας? Εγώ δεν καταλάβω ακόμα τι κάνουν, πραγματικά. Τώρα, ως προς την ψηφοφορία του νοσοκομματική, δεν μπορώ να μην τοποθετηθώ, ξέρετε.
4: Ναι.
2: Δεν μου το
4: επιτρέπει. Καταρχάς, Πολάκη ή Δούρου.
2: Θα σας πω κάτι και μη σοκαριστείτε με το δέσπο. Εάν δεν βγάλουν τον Πολάκη. Καλά, οι πολιτικοί δεν έχουν ιδέα προφανώς, άρα δεν εκπλαγώ. Αλλά εδώ θα είναι άλλη μια που δεν έχουν ιδέα πολιτική. Ο Πολάκης είναι η μόνη ελπίδα να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, αλλά κάποια φασαρία θα την κάνει, βρε παιδάκι μου. Λέει, θα ταράξει λίγο τα νερά. Θα τσακωθεί με μένα, θα τσακωθεί με τον Τσίπρα, θα πει καμιά χοντράδα, θα γράψει στο Facebook τα ξημερώματα, θα γίνει. Μπαραβέρι. Με τη Δούρου θα είναι ψόφια. Δεν έχει. Θα είναι. Γεια σα, καλύτερα. Δεν έχει. Απλά πράγματα.
3: Άρα επιλέγεται αντίπαλο, έτσι.
2: Πάλι επιλέγω αντίπαλο. Ακούστε, κύριε, που φάνηκε παθαίνω. Ναι. Επειδή πάσχω από ακράτεια λόγου, αυτή είναι η βασική μου ασθενεία, και επειδή η πολιτική μου αρέσει ως είδος, μπορεί να είμαι κι εγώ μέλος τώρα της ενεργούς πολιτικής, αλλά μου αρέσει η πολιτική σαν φαινόμενο, τη γουστάρω. Ναι. Δεν μπορώ να μην σχολιάσω. Σας λέω, εάν δεν βγάλουν τον Πολάκη αύριο και βγάλουν τον Δούρου, για άλλη μια θα πούνε δεν έχουν ιδέα από πολιτική.
4: Ναι.
2: Εάν βγει Πολάκη, δεν θα καταφέρει να κάνει θαύματα, αλλά στη φασαρία πάνω στον Αμπουμπούλα, δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει.
3: Ναι.
0: Όχι, που δεν με πιστεύετε.

0: Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, γιατί μου λέει ο Στράτος αυτό με την Αντλία. Εμείς βάζουμε κάθε μέρα βενζίνη. Φίλος ταξιτζής είναι ο Στράτος. Πολύ καλός φίλος. Και δεν έχουμε δει κάτι. Όταν είχαμε βγάλει τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, μας είπε ότι θα αργήσει αυτό για τον εξής απλό λόγο. Ότι θα περιμένουν όλοι την μείωση και δεν θα προμηθεύονται μεγάλες ποσότητες, οπότε πρέπει να γίνει αγορά από τα πρατήρια με τα νέα τιμολόγια, τα μειωμένα δηλαδή, και εκεί θα φανεί. Αυτό μας είπανε. Το ότι είναι σε ισχύ είναι σίγουρο. Τώρα πότε θα το δείτε, άμα δεν το δείτε είναι άλλο κομμάτι. Γιατί άμα ανεβαίνει η βενζίνη και ο άλλος παίρνει με χαμηλό τιμολόγιο, δεν θα είναι 10. Ξέρω εγώ τώρα, άμα αυξηθεί το πετρέλαιο, η διεθνή τιμή του πετρελαίου, και πάρει με 10 λεπτά ενώ έχει αυξηθεί 2 λεπτά, θα είναι 8 στη μάνικα, καταλάβατε. Πάντως είναι σε ισχύ, αυτό μας είπε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Βενζινοπολών. Στράτο μου, εγώ δεν. Εσύ τι θες πάλι εδώ?
1: Λοιπόν, θα μείνουμε στις συγκοινωνίες, γιατί δέχτηκα κάποια μηνύματα. Βασικά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα, γενικότερα από τα πολλά που δέχομαι έξω, με ένα παράπονο από εργαζομένους που μου είπαν ότι έχουν καθυστέρηση στην πληρωμή τους. Είναι σε ένα φορέα που ουσιαστικά ο πελάτης του είναι το δημόσιο.
0: Ναι.
1: Και το ψάχνω, ξεκινάω τώρα να ψάχνω τι ακριβώς έχει συμβεί και τα λοιπά. Λοιπόν, ο λόγος είναι για το κτέλ της Θεσσαλονίκης, που έχει πελάτη τον ΟΣΕΘ, το Υπουργείο Υποδομών. Σωστό. Γιατί κάνει δρομολόγια, ναι, για τον ΟΣΕΘ μέσα, ναι, στην πόλη. Και μου έκανε παράπονο ένας εργαζόμενος ότι, να λέει, δεν μας πλήρωσαν. Και αρχίζω τώρα να ψάχνω και βρίσκω το εξής. Άρη, πότε έγινε ο μίνι ανασχηματισμός, θυμάσαι?
0: Τι εννοείς, στο Υπουργείο ή στο που άλλαξε η διοίκηση του ΟΣΕΘ?
1: Όχι, στο Υπουργείο τώρα, τον Ιούνιο.
0: Ναι.
1: 8 Ιουνίου είχαμε έναν μίνι ανασχηματισμό, επειδή ο Κυρανάκης έφυγε από το Υπουργείο Υποδομών, ναι, ναι, προκειμένου να αναλάβει για τη Νέα Δημοκρατία την καμπάνια, την προεκλογική κτλ. Από τότε που ανέλαβε ο κύριος Κότσιρας, δεν είχε υπογράψει τα χρήματα που έπρεπε να λάβει.
0: Γιατί
1: ήθελε πρώτα να ενημερωθεί.
0: Τι να ενημερωθεί, ρε παιδιά? Αυτά είναι αριθμοί. Πώς το λέω, εδώ έχουμε αριθμούς. Έχουμε
1: να ενημερωθεί για την σύμβαση που υπάρχει με τα κτέλη Θεσσαλονίκης και τον ΟΣΕΦ, προκειμένου να εγκρίνει το κονδύλιο, πρόσεξε με, 11 εκατομμυρίων ευρώ. Προκειμένου
0: μισόλεπτο
1: να πάρει τα χρήματα ως
0: το... για να τα λέμε όλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, υπήρχε μία σύμβαση, η οποία είναι υπογεγραμμένη.
1: Ναι,
0: ωραία. Η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση έχει συνέχεια. Τι θα κάνει, θα ξανακοιτάξει τη σύμβαση?
1: Ναι.
0: Και τι θα πει, ότι δεν πληρώνω? Γίνεται δυνατόν?
1: Λοιπόν, είδε παιδιά τη σύμβαση, αλλά την είδε με αρκετή καθυστέρηση και την ενέκρινε. 8 Ιουνίου ανέλαβε ο νέος αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών και την υπέγραψε, παιδιά, 15 εβδόμου.
0: Εγώ ρωτάω τώρα, γιατί αφού είχε υπογραφεί η σύμβαση, γιατί δεν έβαλε τα λεφτά και να τη δει μετά, και άμα έχει αμφιβολίες να το συζητήσει μετά?
1: Γιατί
0: και άργησαν να πάνε τα λεφτά στα κτέλ?
1: Γιατί στην Ελλάδα είμαστε έτσι. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, λοιπόν, οι άνθρωποι πήραν την προκαταβολή τους, είχαν πάρει μια προκαταβολή και μέχρι 20 του μήνα, από ό,τι μου είπαν από τα κτέλ, θα λάβουν και την εξόφλησή τους. Το θέμα είναι ότι όταν ένας οργανισμός, γιατί είναι ένας συνεταιρισμός, ναι, με τα κτέλ, σου χρωστάει το κράτος 11 εκατομμύρια.
0: Είναι πολλά λεφτά.
1: Και μάλιστα όταν δέχεσαι πιέσεις και από τις τιμές των καυσίμων και από και από και από και από, καταλαβαίνεις.
0: Το θέμα είναι να πληρωθούν εργαζόμενοι, δεν είναι...
1: Το θέμα είναι ότι είναι δυνατόν με έναν μήνυ ανασχηματισμό, μήνυ σου λέω τώρα, δεν άλλαξε όλη η κυβέρνηση, φαντάσου να προκηρυχτούν εκλογές. Τι έχει να γίνει? Θέλω να σου θυμίσω μια περίοδο που το Βέλγιο για 2 χρόνια δεν είχε κυβέρνηση.
0: Καλά τώρα. Και δούλευαν όλα ρολόι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Στο Βέλγιο. Η Αγγλία έχει εδώ και πόσα χρόνια είναι, 2-3 χρόνια που αλλάζει κάθε 6 μήνες πρωθυπουργό.
0: Στην Αγγλία και στο Βέλγιο.
1: Και εδώ αλλάζει ένας υφυπουργός, ένας αναπληρωτής, και έχουμε τέτοιες δυσλειτουργίες.
0: Φαντάζεστε τι έχει να γίνει, να πάμε σε δεύτερες εκλογές και τέτοια.
1: Μισή συνέχεια του κράτους να μην υπάρχει.
0: Ωραία, γλέντια, ωραία. Δεν θέλω να το θυμάμαι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.

0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο? Πρόσεξε, γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω μάλλον να γυρνά. Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο? Πρόσεξε, γιατί μπορεί να

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
0: Waterland. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
12: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου συνεχίζει να γίνεται του σταματημού. Εγώ να σας πω τώρα ότι αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στην βιομηχανία, τις μεταφορές, στην ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική T-Press είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με νέα εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή. Τεχνοεκδοτική T-Press. Περισσότερα στο www.tpress.gr.

Και επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τα αθλητικά μας. Είχαμε κλήρωση, ε! Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις. Μια βραδιά. Κλήρωση λοιπόν της Super League, του πρωταθλήματος της Super League. Ξεκινάμε 22-23 Αυγούστου. Ο Ηρακλής έχει δύσκολη έξοδο, πάει στην Αθήνα να παίξει με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Καλαμάτα, Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος, Όφι Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 22 και 23 Αυγούστου. Τρίτη αγωνιστική έχουμε δύσκολα παιχνίδια για ομάδες της πόλης. Ο ΠΑΟΚ πάει στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και ο Άρης για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ενώ την τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης στο ντέρμπι της πόλης.

Ευρωπαϊκές οργανώσεις, έναρξη για τον ΠΑΟΚ. Θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου. Την επόμενη Πέμπτη στην Πολωνία, σε ουδέτερο έδαφος, διότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία. Και μια εβδομάδα μετά στην Τούμπα. Στον Άρη. Ανακοίνωση Κάι Άρη στην απόκτηση του Ρόμπινσον Έρλ, ενώ είναι σε πολύ καλό δρόμο και υπόθεση Τολιόπουλου. Πάμε στον Ηρακλή. Παίκτης του Γυραιού είναι ο Μορένο από τη Ραλ Μαδρίτης, από τη δεύτερη ομάδα της Ραλ Μαδρίτης, αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία τα δεύτερα της είναι πολύ καλύτερα από την πλειοψηφία των ομάδων της Ευρώπης. Τώρα Μουντιάλ, αύριο το βράδυ στις 12. Ο μικρός τελικός, Γαλλία-Αγγλία, αλλαγή της μέρας δηλαδή, 12 το βράδυ, Σαββάτου προς Κυριακή, ενώ την Κυριακή στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο τελικό σε ένα παιχνίδι που θα σπάσει όλα τα ρεκόρ εσόδων, διότι τα εισιτήρια είναι πανάκριβα, 11.000 περίπου μέσος όρος δολάρια του ενός εισιτηρίου, τα φθηνά έχουν γύρω στις 7.000, τα ακριβά γύρω στις 28. Αυτά είναι πραγματικά νούμερα που ακούτε τώρα, για έναν αγώνα, έτσι.

Και κλείνουμε για το κούμπο. Επίσημα στους Miami Heat. Φοράει τη φανέλα με το 7. Το 34 το αφήνει στο Milwaukee. Είπε άλλωστε ότι το αφήνω γιατί ήταν τιμή για μένα που με επέλεξαν και έγραψε ιστορία αυτή η φανέλα. Ευελπιστώ να γράψω ιστορία και με τη φανέλα νούμερο 7 στους Miami Heat. Και δεν έκρυψε την επιθυμία του να πάει στο Miami και ο LeBron James. Αυτά με τα αθλητικά μας.

σήμερα γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Έχουμε συντούμπα και πανήγυρι στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Ενώ σαν σήμερα το 1912 οι κάτοικοι της Καρίας επαναστατούν κατά των τουρκικών αρχών. Έχουμε το 1936 την εξέγερση του στρατηγού Φράνκο, πραξικόπημα για την ακρίβεια, της νόμιμης εκλεγμένης αριστερής κυβέρνησης του Λαϊκού Μετόπου, και ενώ αρχίζει ο Ισπανικός Εμφύλιος. Για θυμίσου την διπλανή σου, δυνατά στην αυλή τη φωνή σου. Τα πρώτα μας πάρτι, κάπου το Μάρτι, και η πρώτη γυναίκα. 1926 γεννιέται ο Νίκος Καρούζος, Έλληνας ποιητής. Ενώ το 1939 η Μίλβα. 1959, σαν τούτη τη μέρα, χάσαμε την Billie Holiday. Μεγάλη Αμερικανή τραγουδίστρια της jazz. Ενώ παραμένουμε στη jazz, φεύγει από το 1967 ο John Coltrane, ο μεγάλος σαξοφωνίστας από τις κορυφαίες προσωπικότητες της jazz.

Να πας, Ανδρέα, δεν είναι τόσο φοβερό το θέμα. Στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι σταματημένα τα αμάξια από περίπου από Διαγόρα μέχρι και λίγο μετά την Τριανδρία. Μετά πάει με χαμηλές ταχύτητες και ανοίγει. Οπότε νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσεις πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τον χρόνο. Και εκείνη και το μοναδικό πρόβλημα αυτή την ώρα που έχουμε στους δρόμους της πόλης, στους κεντρικούς τουλάχιστον. Ήρθε η στιγμή να χαιρετιστούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Ακολουθεί Διογέννης Δασκάλου μέχρι και τις 2. Στις 2 έχουμε μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Να είστε καλά, τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
8: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
7: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
9: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
14: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
15: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
16: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
17: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
18: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
19: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
21: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
20: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
21: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
22: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Φωτιά ξέσπασε στις 10 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κρυθιά στον Λαγκαδά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση 20 πυροσβεστών με 8 πυροσβεστικά οχήματα και χάρη στην άμεση επέμβασή τους η πυρκαγιά ελέγχθηκε μέσα σε μόλις 50 λεπτά. Συνεχίζεται το μπαράζ αποχωρήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν πως οδεύει προς παραίτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Το κόμμα μένει τυπικά με 13 και ουσιαστικά με 12 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της, αναφέροντας πως η σχετική επιστολή θα σταλεί τις επόμενες ημέρες λόγω των θεσμικών υποχρεώσεών της από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Στις 3 το μεσημέρι συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που συνέρχεται αύριο. Προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Με μία μαντινάδα που ανέβασε στο Facebook, σχολιάζει τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης, όπου αναφέρει: Θα συνεχίσουμε. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στον Status FM, εστιάζοντας την ακρίβεια, τη φορολογία, την ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τη λειτουργία του κράτους. Όπως ανέφερε, το 60% των Ελλήνων δεν θα καταφέρει να πάει διακοπές ή θα φύγει μόνο για λίγες μέρες και με ελάχιστα χρήματα. Η κυρία Λατινοπούλου απέδωσε την κατάσταση σε κυβερνητικές επιλογές, λέγοντας πως η κυβέρνηση κρατά τις τιμές στα ύψη για να εισπράττει περισσότερα μέσω της φορολογίας, ενώ υποστήριξε ότι τα υπερπλεονάσματα θα έπρεπε να για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνω Πόλη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Κατέφθασαν στη Θεσσαλονίκη από την Κίνα τα 50 νέα ηλεκτρικά 18 μέτρα αρθρωτά λεωφορεία του ΑΣΤ. Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να ολοκληρωθεί ο εκτελονισμός τους και να εγκατασταθούν τα συστήματα για έκδοση και επικύρωση εισιτηρίων προκειμένου να ξεκινήσουν να κυκλοφορούν στην πόλη. Σοκαριστικό συμβάν συνέβη το πρωί στα Βρυλίσια. Σκυλή διέλαθε της προσοχής του κηδεμόνα του και τραυμάτισε σοβαρά έναν 66χρονο, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο, ενώ επιτέθηκε και σκότωσε το σκυλί του. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου. Στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται η κηδεία της Μάρος Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Τον επικίδιο στην εξώδια ακολουθία της τοπιού εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Στη διεθνή επικαιρότητα, δεξαμενόπλιο επλήγει από άγνωστης ταυτότητας βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως έκανε γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας και μεταδίδει το Reuters. Υπέστη μικρές ζημίες, καλά στην υγεία του στα μέλη του πληρώματος.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
23: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
23: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στο Κιλκίς και τις Έρες τους 36 και στα Γιαννίτσα τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 35.
23: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
23: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
23: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ολοκληρώθηκε εδώ το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
4: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
24: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
24: Ακριβώς όπως εσύ.
25: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
6: ναι,
25: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
26: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
27: Γαμάδ!
28: Γεροβασίλη Κεραγκούση στήθηκε νέο τσιμπούσι!
29: Yippee! There'll be no wedding bells for today.
28: Και ουγαρίδαση τυπιούσι.
29: I got spurs that jingle jangle jingle.
28: Έτσι παιδιά, με lounge yes να το αντιμετωπίζουμε, γιατί αλλιώς τρελαθούμε. Δεν γίνεται, δεν ασαλτάρουμε ρε μάνα μου. Και πόσοι μείνατε ακριβώς στο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει το ελευθή τη διαδικασία να ψηφίσει ο πρόεδρος για τον αντιπρόεδρο και μετά να μπει ο υπάλληλος για να πει την κουβέρνηση και όλα αυτά που λέει ο Άδωνης στα Μπερδεουά. Δηλαδή έχετε πλάκα μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτό που είπανε δηλαδή ότι ο τελευταίος κομμουνιστής θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Μάλλον κάποιο λόγο είχε και το είπε ο άνθρωπος. Αν και το επόμενο πρεντεφέρ που θα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είναι Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Γιατί τη δούρο δεν τη βλέπω. Δεν είναι για ιντελεκτουέλες και τέτοια πράγματα ρε παιδιά, για πολιτισμούς και αου. Είναι για καραμέλες μπαμπαλού. Κατευθείαν Πολάκη. Τώρα άμα δεν έχεις τον Άδωνη σου στο χώρο σου, πού πας ρε, ποιος ψηφίσει? Άμα δεν βάλει όσες φωνές, άμα δεν κάνει μαντινάδες. Με μαντινάδα πίνησε, φυσικά δεν την έμαθα ακόμα, αλλά έκανα μια έτσι ζεστή. Δεν παραφύγετε όλοι σας, εγώ θα παραμείνω στα άδεια τα γραφεία μας, τις τσικουγιές να πίνω. Γιατί στο τέλος μόνος σου θα μείνει, θες να γίνεις αρχηγός, γίνε, αλλά μην θες και οπαδούς, είπαμε. Ως γνωστόν στην Ελλάδα, από αρχηγούς γκώσαμε που λένε και στην Αθήνα. Ινδιάνους που θα βρούμε. Ή αλλιώς σκέφτομαι σοβαρά δηλαδή να ταχθώ κι εγώ με τον Τσίπρα. Εγώ τι είμαι, κορόιδε? Μέχρι και ο Κόκαλης, α, ντουμάν πάει κι αυτός. Ραγκούσης, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Λοιπόν, κοίτα, φάμε λέ, θάρρος.
30: Κι αυτός θα φύγει μάλλον.
28: Ναι, τον λέω, θάρρος, τον παροτρύνω. Μην κάθεσαι, αλλά στο τέλος δεν σε παίρνει. Θα σε πει αν αποφάσεις το τέλος, θα την πληρώσεις εσύ, το λέω να το ξέρεις. Ρώτα και τη χορεύτρια αντί σε πει. Φύγε βρε, θάρρος βρε, κοπάνα βρε μια την πόρτα. Μήπως ποιος θα τρομάξει από το χτύπημα, κανένας δεν έμεινε εκεί μέσα. Άμα είναι να μπει ο Πολάκης, θα του ρίξει το μαγαζί από την αρχή. Ηλία, ρίχτω! Αυτά λοιπόν για Παρασκευή, αλλά από τα άλλα με τα αυτή. Και δεν ξέρω πόσοι μείνατε πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνετε κοινοβουλευτική ομάδα ή από θα φοβάται. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν? Είναι ένα κομπολόι το οποίο δεν εξηγείται με τίποτα. Πρέπει να το διαβάσετε, να τα ακούσετε στις ειδήσεις. Σοκράτη θάρρος, παρετήσου, θα σε πούνε και κορόιδου στο τέλος. Πού είσαι, τέλος βέβαια, άλλο είναι να στο λένε. Την ίδια στιγμή η Ζωάρα κάνει Ζωάρα, έχει απλώς τις μπουτάρες της, να πούμε, έγινα. Βάζει και τα βιβλία για να δείχνει ότι διαβάζει κυρίως Καρούζο. Γιατί δεν είμαστε και τυχαίοι, να πούμε, ο οποίος όχι σαν σήμερα, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του είπε: μιλώ από ένα υπόγειο, μιλώ από το υπερόν της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Πώς λέω όμως να μην μπούμε χρόνια πολλά στον ένα, στον μεγάλο, στον δυσαναπλήρωτο, στον Τιτάνα, στον Αρμαγεδόνα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τασούλα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να ζεις το πουλάκι μου και πάντα με το χαμόγελο στο στήθος. Αλλά φυσικά το μυαλό μας είναι στους ωραίους άνδρες, γιατί σαν το κάλος, παιδιά, το κάλος είναι που θα νικήσει στο τέλος. Μην ακούτε τώρα. Λένε, ας πούμε, ότι το Ρουβά δεν έχει φωνή, τι είναι αυτό, τραγουδάει. Αλλά όταν εμφανίζει το Ρουβάς, μιλάμε ότι πάκα-πάκα πηγαίνουν όλες. Πάκα-πάκα. Γιατί το κάλος είναι που μετράει. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες και αναφέρομαι τσούκου τσούκου μούκου μου και το πάω μέσω δράμας δηλαδή για να φτάσω Αργεντινή, στον έναν. Στον πεφωτισμένο, στον ομορφάντρα μου, στον Κασελάκη.

επαρχία έχουν άλλα 1000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτη αριστερά μένει στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες της αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και έρχονται και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος αυτές και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας στην Ιρτώτη Μποροβέση να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Η Ιρτώ είναι ψευτό προνόμιο, είναι ένα διαμάντι, ένα πραγματικό διαμάντι προσθήκη στη Βουλή και θα δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και αυτό λέω και στις στατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν, και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν, αντί να μας δουλεύουν. Πρέπει να μάθουν να δουλεύουν.

0: Ναι, γιατί έπεσε συμβουλή. Του λέει, κάτσε ρε μεγάλη να πούμε. Είπαμε, είσαι γκεούλα, είσαι έτσι, αγαπά τα σκυλιά, έχει σύντροφο, αού αού καραμέλι του παπαλού. Αλλά βάλε λίγο λαϊκουριά μέσα. Βάλε ένα, να τον τσιμπήσει τον, τον καρκαλί του υπογάστρο να πούμε. Πού νομίζει ότι βρίσκει. Δηλαδή τώρα είσαι με τα καλά σου, τι νομίζει ότι περπατήσει το κόκκινο χαλί και θα πάρει τα Όσκαρα, θα μου τρελώσει. Ρίξ το λίγο μπετονιέρα, κάν το λίγο έτσι αού. Κάν το λίγο λαϊκό να έρθει να τσιμπήσει ο άλλος, να μελώσει, να γουστάρει να πούμε. Και λέει, α, έτσι, τώρα θα δείτε. Εμείς είμαστε να παίρνουμε να πούμε το πολύ 400 ευρώ με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ρε παιδιά, να πούμε. Να το κάνουμε αυτό, να καταλάβουμε το μέσο εργαζόμενο. Α, τώρα, το είδες άμα θες. Έτσι τα λες, μια χαρά τα λες. Και έχεις και ελπίδες, γιατί να σου πω κάτι. Βενιζέλος, κάθεται, αλλά την Καμίλα Τσούγκς τη λέει που λέγει στα χωριά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και θα κοιτάξει.
1: Εμάς το γάιδαρο το ξέρω. Εγώ μεγαλύτερο το ξέρω.
0: Εσύ το ξέρω μεγαλύτερο γιατί είστε στην νεότερη ιστορία στην Αμφίπολη. Είχαμε λιοντάρια και καμήλες εμείς για αυτές. Είναι από παλιά αυτή η παροιμία. Οπότε σκάει ο Μπένι Μπένι και λέει, ποιοι κρατάνε έτσι ένα touch, ένα touch με τον κόσμο και μπορεί να βρεθείς δίπλα στο Μπένι. Να σε βάλει στη νεολαία, στους εναλλακτικούς, στους ντιφεράντε που λέμε. Καλά, τώρα μιλάμε επιστημονικά. Λέμε και το πιο λαλιές, αλλά λέμε και οι ντιλεκτουέλες μέσα. Δεν είναι να πεις μια εκπομπή που είναι μονοσήμα αντιάρμα. Άμα θέλω, τι λέω, δεν θέλω. Άμα θέλω.
1: Αλλά τα ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αφού με έλεγε η μάρα, λέει στο σχολείο, γιατί παίρνεις εξαρχική φταριά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού τα. Άμα θες, βρε. Άμα. Γιατί. Πώς να σε κάνω να θες. Να ξύγει, μάνες, δεν ξέρω και εσένα πρέπει να σου το έλεγε. Πάντα μας κάνανε ένα τεστ ακοής. Πάντα ό,τι και να έλεγαν, στο τέλος έλεγαν.
1: Ακούς.
0: Ακούς, βρε, τι σε λέω. Εκεί συνερχόσουν. Μόνο αυτό άκουγες. Το τελευταίο, όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Τέλος, φραγή εισερχομένων και προχωρούσε τα δικά σου κανονικά. Αλλά πάμε με Κασέλ ντε Παπέλ. Κασέλ ντε Παπέλ, παιδιά, κλέβει από τον πλούτο και μοιράζει στο λαό. Είναι ένας από αυτούς του Ρόμπιν Χουντ.
2: Ποιοι θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.

0: ευχή θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.
1: Εγώ με το εκεφαλαίο γελάω ή κλαίω.
0: Γύρω από τον εαυτό μου.
1: Εγώ με το γάμα σαφίδι ζωντανό κατσαβίδι.
0: Τον εαυτό μου.
1: Εγώ με ωμέγα σκοπό στο σύνταγμα να φανδών. Ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
2: Και φυσικά ευτυχώς που υπάρχουν ηχητικά για όλα αυτά που έχουν πει. Βέβαια για κάτι που κατηγορείται και η ομάδα αλήθειας, η οποία δεν κάνει κάτι άλλο. Αυτό ακριβώς. Γιατί το έπεισε, να μην το έλεγες, γι' αυτό και το βάζω. Ο μόνος

0: που είναι μάγος και μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του από τον υπάρχον χώρο ως παρελθοντούσα παρουσία, το πούμε έτσι. Ναι. Δεν λέγεται, αλλά επειδή ετοιμάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορώ και εγώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ο Αλέξης. Σβήνει παντελώς αυτό που υπήρξε. Και σε λίγο θα του λες, μα εσύ τα είπες. Ναι, αλλά τότε ήμουν ένας άλλος. Δεν τα έλεγα σαν αυτός που είμαι τώρα. Οπότε δεν υφίσταται αυτός που υπήρξα. Υφίσταται μόνο το μοντέλο της διαχείρισης που θα κάνω για την προσωπικότητά μου από εδώ και στο εξής. Τακ, ένα μηδέν. Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα. Κασελάκη, θύμισε μας τον εαυτό σου λίγο και άνοιξε κάποια αντίρρηση. Εγώ ξέρεις, δέχομαι και εμβάσματα, μπορώ να τα πάρω και μαύρα για να δίνω χιλιάρικο στο ηχητικό σου δίνω. Μια ευκαιρία, κάθε φορά μου λες, αυτό δεν θα το ξαναπαίξεις.
1: Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα.

0: ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μία ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί με την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά.
1: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία.

0: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε.
1: Φτάσετε το καλύτερό σας σε αυτό. Ακολουθήστε τη μουσική. Μπείτε το πνεύμα και σκίστε.
0: Θα σκίσουμε.
2: Τελικά ήταν να σκίσουμε, αλλά το μόνο που σκίσαμε ήταν κάτι βρεγμένες εφημερίδες, αλλά ό,τι μπορεί σκίζει ο καθένας. Λυπάμαι πολύ κύριε Κασελάκη, σας πληροφορήσω ότι υπήρξε ρευματοκλοπή. Πάει το ρεύμα που είχες, το πήρε όλο ο Ζούφιος πάνω του. Αντί να έρχεσαι και να κάνεις εσύ τον πλούσιο για να σε εμπιστευτούμε από την Αμερική, βρήκε ο Ζούφιος πλούσιους που εμπιστεύτηκαν αυτόν.
3: Αφού κάνει τον άλλον ο Αλέξης.
2: Τι κάνει?
3: Τον άλλον δεν είπες. Είναι άλλο πριν, άλλο με.
2: Ναι, μα αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω ότι πλέον δεν είναι αυτός που λέει είμαι η φτωχάντζα και εμπιστευτείτε με, γιατί έχει αλλάξει η οσμή στο κοινωνικό σύνολο. Θέλουν πλέον έναν ισχυρό, έναν Τραμπ της Ελλάδος. Και βάζει λοιπόν αυτούς τους ισχυρούς να τον στηρίξουν. Γιατί, να σου το πω, γιατί την πρώτη φορά καθάρισε τη Μακεδονία και τώρα αν ξανά είναι να πάμε στη Χάγη, μόνο με τον Αλέξη, τον μεγάλο αυτό ηγέτη, θα πάμε για να καθαρίσουμε και τη σούπα του Αιγαίου. Φυσικά δεν είναι δικά μου λόγια.
3: Τι εννοεί?
2: Εγώ πάω στα καφενεία στις αίρες και τα ακούω όλα αυτά. Έχω πηγές ατράνταχτες. Αλλά προσπάθησε, Κασελάκη μου. Μ' αρέσει πάλι. Σου είπα, χιλιάρικο το ηχητικό πάει. Δεν είναι τίποτα. Εκλογές έρχονται. Κάψε και 30-40 χιλιάρικα. Τόσα ηχητικά έχω.
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Δηλωμένα στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη.
2: Δεν πιάνουν αυτά.
5: Χρήσος, ιδιοκτήτης νησιού. Με νέα γράμματα. Ωνα. Γυναίκα!
6: Ναι.
5: Έλληνας Χρήσος, ιδιοκτήτης νησιού με νέα γράμματα.
7: Κασελάκι.
6: Έβαλες!
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου.
2: Κασελάκης, και αν δεν βγαίνει, βάλε ο Κασελάκης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το βρεις. Σου είπα, δεν πιάνει το να είσαι ένας πλούσιος. Πρέπει να κάνεις το φτωχό και να σε στηρίζουν οι πλούσιοι από πίσω για να πιάσει. Κατάλαβες, μάνα μου? Άμα είσαι ένας, καρφώνεσαι. Μετά σας πιάζουν για τους αστακούς, θα σε πιάσουν για αυτά. Όχι, ξέχασες να πάρεις βρακιά από τη Νέα Υόρκη και γύρισες πίσω και έκανες αλόγιστα στα έξοδα. Αν είναι ποτέ, ήρθε και ο μπαμπάς σου να σε χειροκροτήσει, από τότε που είναι, εξαφανίσκει. Γιατί βλέπει ότι τα ποσοστά γκιουμπουρλούτσαν.
3: Το είπες και χθες.
2: Δεν το θυμάσαι όμως.
3: Κατρακύλησαν.
2: Κουρδοκύλησαν, ναι.
3: Άλλο είναι αυτό.
2: Το κουρδοκύλησαν κάνει πιο πολύ θόρυβο. Συνήθως από βαρέλια προκαλείται. Και συνεχίζω με τον άξιο άντρα, γιατί παιδιά, να με το θυμηθείτε, θα βρει τον τρόπο, γιατί ο άνθρωπος είναι γατώνης. Ξεκίνησε από τα ΤΕΗ εδώ και έφτασε να έχει δικά του πλοία που να βγάζουν αστακούς μέχρι και στην Αναπούρνα με ΟΠΚΕΠΕ σύστημα.
4: Δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου με τον ιδρώτα μου. Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
8: Παπά, παπάκα.
9: Ορίστε, παιδί μου.
8: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
9: Ποιος είναι?
4: Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
2: Πες μας, τι είχες? Κάτι είχες, δεν μπορεί να μην την είχες τίποτα. Να, ορίστε, ας πούμε, ο Ζούφιος είχε την παντζιάνα του. Γιατί πίσω από κάθε ικανό άντρα υπάρχει μια γυναίκα που κάνει υπομονή. Πες μας, Κασέλ, ντε παπέλ, εσύ τι είχες?
10: Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου μάσκες και πάμε!
11: Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε.
10: Παιδιά, αρκετά, έπεσαν οι μάσκες. Δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά.

0: και πάμε! Γιούλιο!
1: Κύριε Κεσέλ, είμαστε ήδη στα 5.000 ευρώ. Παίξαμε 5 ηχητικά δικά σας, τα οποία μπορώ να εξαφανίσω αμέσως, αν είστε εντάξει στην ώρα σας όσον αφορά το χρηματικό ποσό. Γιατί πλέον, ας μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όλος ο κόσμος το κάνει για τα λεφτά. Εμείς τι είμεθα, ιερομόναχες? Θα πάμε στα 6.000 με αυτό το τελευταίο και στο και μια χαρά.
2: Και αντίστοιχα κοστολογημένο είναι και το νέο φορολογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Για να τελειώνει η φορολογική αδικία. Το κόστος θα επιβαρυνθούν όσοι βγάζουν από 200.000 ευρώ και πάνω. Και δεύτερον, μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις για τα νομικά πρόσωπα με κέρδος έως 220.000 ευρώ στο 17%. Και το κόστος θα το επιβαρυνθούν οι εταιρείες με έσοδα πάνω από 220.000 ευρώ. Και αυτό σημαίνει ελάφρυνση για το 99%.
3: 100%.
2: Για το 99% των φυσικών προσώπων και για το 97% των επιχειρήσεων. Αυτό είναι προοδευτική, κοστολογημένη πολιτική. Και για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι που θα βρείτε τα λεφτά, αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά.
1: Αυτοί πληρώνουν, αλλά το ζούφι.
2: Αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά. Τέλος η εποχή που οι πολλοί πληρώνουν και για τους εαυτούς τους και για τους λίγους σε αυτή τη χώρα.

0: Βεβαίως και είμαι αριστερός.
1: Καλέ πλάκα με κάνεις τώρα. Το αριστερός είναι ο Μητσοτάκης τώρα. Εσύ δεν θα είσαι αριστερός. Ποιος είσαι εσύ που δεν μπορείς να είσαι αριστερός? Λοιπόν, ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου και στα λεφτά μας ήρθαμε.
2: Πώς το πες?
1: Ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου.
3: Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα. Και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων. Μα πάνω απ' όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την εφταετία του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σήμερα θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
3: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Δεν υπάρχουν.
3: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Με ξαφνιάζετε, αλλά το καταλαβαίνω. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Πρώτα να τα λέει στα όργανα και μετά να τα λέει στους δημοσιογράφους. Αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα όργανα.
4: Μπορεί να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση ανάμεσα.
1: Πολύ Lancôme. Πολύ L'Oréal. Δεν νομίζω. Είμαι υπερπολάκι. Δεν το συζητάω. Δεν κάνεις μάνα μου, έχεις ούτε τροπεχάν από με. Είσαι σαν καλλιτικό του Κορέισερ από με. Άμα δεν έχει μέσα πινελίκι, άμα δεν έχει χώσιμο χασπί εσείς και μουρμού και κοτ κοτ κοτ αλληράτη και δώσε μάγκα. Ναι τώρα τι είναι αυτά, κανένα χαμπέ, κανένα έτσι, κανένα Ιβ, κανένα Ιβ Μοντάν,
2: Στυλογάν.
1: Ναι και σου βάλω πέντε πατώματα μέσα από τη γη να σηκώσω εδώ και να βγεις στην Αυστραλία. Δηλαδή πού πας τώρα με αυτό το λόγο? Πού πας? Δηλαδή δεν μπορεί, λέει, να χυμάζει και να... Σε παρακαλώ τώρα, πάρε πας σε ξυπλάτους να πούμε σε κανένα κλαμπ στην Κηφισσά να πούμε που μαζεύεστε όλοι οι αγωνιστές που δεν έχετε μία να φάτε μια διπλή τυρόπιτα. Σε παρακαλώ, από μένα πάρε 400 δραχμές ζητάς να μας πεις παλιά τραγουδάκια λέμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
5: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
12: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
11: Και συνέχισε.
12: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
11: Έχει και καλύτερο.
12: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
11: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
12: Supermarket Kansas.
11: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
13: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
18: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
19: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Και θα μου επιτρέψετε, αν δεν υπάρχουν τρακαρίσματα, μπουτιλιαρίσματα, συγκρούσεις, τζουγκρίσματα κτλ. Να σας πω ότι πιπεράκι μπακάλικα Άτσαλου μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ Μασούτης Κλαβενίδη Βασιλόπουλο, και αν δεν υπάρχουν, να βάλετε τις φωνές. Από μένα δεν περιμένετε σίγουρα τα πρωτοσέλιδα, γιατί από το πρωί σας έχουν ζαλίσει το νευρικό σύστημα. Τι να σας πω στα νέα, ότι έχει 22 στο ειδόλιο για τον ΟΠΚΙΠΕ. Έτσι κι αλλιώς στο τέλος είναι όλοι αθώοι. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, τζάμπα έξοδα, ξυπνάτε πρωί, πηγαίνετε στα δικαστήρια, δικογραφίε ο ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο, αφού στο τέλος το. Πώς το λένε, όχι το πιστήριο της αθωότητας.
1: Το τεκμήριο, βέβαια.
0: Το τεκμήριο, γιατί μου αρέσει που λέει αυτό. Τον πιάνει τον άλλον. Μέσα στα αίματα, τα χέρια όλα κανονικά, να πούμε, τα πριόνια, το κεφάλι κομμένο, πεταμένο. Ο φερόμενος ως δράστης. Τι φερόμενος, βέβαια. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει για να φύγει από το χαρακτηρισμό φερόμενος.
1: Να αποδεχθεί στο δικαστήριο.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν συνέβη, του φαντάστηκε. Στην απογευματινή έχει πάλι τα ίδια, δηλαδή φιάσκο υλικής με τον ΟΠΚΙΠΕ. Στην καθημερινή έχει μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες μετά από 4 χρόνια. Αυτό δεν το γράφει. Είναι ξυστόξινης και εμφανίζεται μετά. Η εφημερίδα των συντακτών έχει βέβαια τον πόλεμο του και αυτήν τον προσωπικό. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, γιατί σίγουρα είναι ένα παρακλάδι που το έχει βάλει ο Σαμαράς και είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ναι μεν αριστεροί παλιοί, αλλά τώρα δεν κοιτούν, πρέπει να πέσουν Μητσοτάκης. Δεν με αφήνει να αναπτυχθώ σαν Έλληνα.
2: Πήγα και σήμερα για μπάνι. Μόλις είχα βγει από τη θάλασσα, είχα κάτσει ξαπλώστρα. Κάποια στιγμή έρχονται κάτι φτιές, μπαίνει μέσα, άρχισαν να μπλατσανάνε. Εκεί όλα ωραία και καλά. Βλέπω από πίσω της, βγαίνει μια νεροχιάλωνα, ένα κεφάλι. Να, μανούλα μου. Κουρίτσα, φωνάζω, νεροχιάλωνα. Νεροχιάλωνα. Ω, Εμμανούλα, με έβαλανε το πουπούι. Η μία σκαρφάλωσα πάνε σε ένα μπάρμπα, εκείνος ο άνθρωπος έβγαζε κάτι μπουρμπουλήθρες, πάει. Η άλλη φόραγε κάτι βατραχοπέδιλα, έβαλε τον τούρμπο, Μανούλα, πότε βγήκε όξ, μιλάμε για ολυμπιακές επιδόσεις. Η τρίτη κακόμερη ήταν εκεί, μπλατσάναγε στα ριχά, μάλλον δεν ήξερε μπάνιο η κακομήρα. Τσέφχαν οι παντόφλες από το κουσί, η μία έφτασε στην Ιξέδρα, να άλλη την ψάχνα ακόμα. Πότε βγήκαν αδερφόλα, πότε ντύθηκαν, πότε έφχανε, αυτές πρέπει να τρέχουν ακόμα. Πρέπει να τρέχουν ακόμα.
0: Από αυτή την περιγραφή έχω να σου πω ένα πράγμα, ότι έτσι όπως αυτό το πανικό και πότε εξαφανίζονται χαμπάρι δεν παίρνεις, μόνο η μουσική μετά το τέλος της συναυλίας εξαφανίζονται τόσο γρήγορα. Όταν είναι να στήσουμε κάνουμε, πω ρε μεγάλε, έχω αφήσει την τσάντα στο αμάξι, μήπως μπορείς να με, πω εδώ 1000 ώρες, πότε να περιμένουμε. Αυτό κρατάει 2.5 ώρες το στήσιμο, η συναυλία είναι 1.5 ώρα.
1: Ναι.
0: Το φιβιό είναι 5 σεκ.
1: 5.
0: Εξατμίζονται.
1: Αλλά τραγουδάτε όμως.
0: Τραγουδάμε και στο μπάνιο παντού, εννοείται. Το practice δεν αφήνεται. Φελισίλητα.

0: καλά, τα υπόλοιπα τα αφήνεις στον καλλιτέχνη. Δικό σου, είναι δικό σας. Αλλά χάνετε, παιδιά, αυτό πρέπει, το μισό είναι οπτικό.
1: Ναι, και η φωνή του.
0: Και τώρα θα ξαναμπεί, είμαι σίγουρος. Να τους, πήγε, πήγε να μπει. Να τους. Ωιντε. Ό,τι να είναι. Ναι, αυτό, το φιλιτσιά το ξέρει. Έλυσε.
1: Ναι, εδώ είναι το πολύ.
0: Καλά, έχει ωραίο αξάνο. Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα είναι, μπράβο.
1: Ιταλικά είναι αυτό βέβαια.
0: Ναι, ιταλικά δικά του, αγγλικά του Τσίπρα δεν έχει σημασία. Με μ' αρέσουν τα τραγουδιστικά. Δηλαδή που πάει στο μαγαζί που έρχονται διάφοροι και τραγουδάνε, δεν ξέρουν τα λόγια. Και κάνει ποτήρι μου, σε πίνω. Στο τέλος που λέει τη φράση. Ναι.
1: Πρωταγωνιστής ή να βάλω πρώτα.
0: Κοίτα, καταρχήν,
1: μια αγωνίστρια.
0: Δεν θέλω προσταγή στο αγωνιστικό μου συνέστημα.
2: Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
3: Όχι.
2: Θα το διαβάσει και θα την αφήσεις.
3: Ναι. Πάτε και μια καρδούλα.
2: Καρδούλα, έχεις την επιλογή, τι χρώμα θέλεις, κόκκινη, ροζ, με φιονγκάκι, σκέτη καρδούλα, διπλή καρδούλα. Να, οι καρδούλες δέστες όλες. Διάλεξε μου, ποια καρδιά σου αρέσει, ποια θέλει η ψυχή σου να στείλει.
3: Θα βάλω αυτό με τα χίλια.
2: Το κόκκινο, φυλάκι, ωραία. Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
1: Όχι.
0: Δεν απαντάω. Καταρχήν με κόβει τη όρεξη όταν είσαι μπροστά και δεν είναι πονηρό, χάνει την ουστιμιά του να φύγεις, να απαντήσω σε όλα. Αλλά αφού αρχίσαμε και πηδάμε με καρδούλες στο Facebook.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστούργηματοποιός, σήμερα 16 Εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 10:46, με τα δικά μου ρολόγια, ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης, Operation Αμφίπολης, 2 Δεκάτου του 2020 μεσήν συν. 2 Δεκάτου 2020 μεσήν συν. Ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης.
0: Αμφίπολη. Ο Μασκοφόρος, το λιοντέρ χωρίς γλώσσα,
4: είναι έτοιμος για την επιχείρηση Αμφίπολης. Οι πληροφορίες που πήρε από την κυρία Πλιώνει Μαυροκαλά ήταν πολύ σημαντικές. Πλησίων των μνημείων της Αμφιπόλεως θα γίνει το συνέδριο της Europol με αρκετό κόσμο επισκέπτες. Το συνέδριο είναι από προσανατολισμός για το ευρύτερο σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει πράκτορες παντού, ακόμα και μέσα στην Europol. Το σχέδιο του εχθρού λέγεται ο βασιλιάς Χρυσάλισσος.
0: Τώρα ξέρεις τι με θυμίζει αυτό, ε? Τον πρόλαβε βέβαια ο Τραμπ. Είδες που βγήκε και έκανε δήλωση, λέει, τις εκλογές τις έχασε, λέει, γιατί με πολεμούσαν οι Κινέζοι. Ναι, βέβαια, αυτά τώρα αποκαλύπτονται, δεν είναι? Και φυσικά πριν λίγο ήταν στην Κίνα, τα βρίσκει όλα υπέροχα, μια χαρά. Τώρα θα ξαναρθεί ο Κίνας στην Αμερική, το πει, έλα με μην ακούσει τώρα.
1: Λέμε και βγαίνει.
0: Λέμε τώρα, σατανικός ο Τραμπ, αυτά τα λέει και ο Τσίπρας. Εγώ από αυτόν διδάσκομαι, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ αυτά τα μάθα από το ζούφι.
1: Παγωνιστής. Αναμένει το κόσμο να αγωνιστεί.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος και μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία, μονόδρομος η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι όρθιοι από το μεροκάματο, καμία αναμονή, καμία ανάθεση σε αυτούς που θεωρούν κόστος την υπεράσπιση της ζωής. Νέοι απεργοί, νεοσύστατα σωματεία έδωσαν με επιτυχία τη μάχη. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι τελικής πτώσης. Είμαι αγωνιστής. Αυτή η δύναμη επιστρέφει στους χώρους της δουλειάς για τη συνέχεια του αγώνα και την κλιμάκωση στη ΔΕΘ. Από τώρα έχουμε βάλει στόχο στη ΔΕΘ, να ξέρεις. Για να γίνει πράξη το σύνθημα, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
1: Τρομαξά.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας.
5: Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, ανεβαίνω στο βάρτρο, αγωνίζομαι με πάθος και ψυχή. Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, είμαι στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτήν πάντως δεν την κάνεις για κουκουέ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι,
0: αυτή είναι Νέα Δημοκρατία, κόκαλο, με δούλη, πώς το λένε.
1: Κουκουέ, ξέρεις ποια πρέπει να είναι.
0: Για πες. Γιατί βλέπω.
6: Γεια σας.
0: Α, σίγουρα.
6: Είμαι η Χαρίκλια Τριάν την Καραγκούνα. Ας να βάλω τα γυαλάκια. Έρε τι έχω να σας πω σήμερα. Τι έχω να σας πω. Θα σας μάθω ξένη γλώσσα σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Αλλά θεατρικά.
0: Οπα.
6: Έτσι. Αλλά γκαραγκούνικα. Αλλά μπουρνιέζικα.
0: Α, πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, πάρτε σε ρώτηση με θού. Γιατί έβγαλα ένα live πριν στο
0: Facebook.
6: Είπα εκεί στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό.
0: Και άλλο το άλλο.
6: Άλλο αυτό είναι διάφανο και δεν μπορεί να το βάλω μοναχή.
0: Μοναχιά μου.
6: Πήρα και ένα ζακετάκι, το έκανα μοναχή μου σύνολο.
0: Τι το έκανε,
6: πήρα σύνολο. Και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
0: Πω, πω, αυτό
6: και
0: φοβάμαι.
6: Δεν μπορούσα άλλο. Έσκασα με τα παντελόνια, έσκασα. Δεν με κάνει την κλιά. Φαγάμε όλα τα καρπούζια, ήπιαμε όλα τα νερά. Ρουφάω και δεν έπαιρνε τίποτα του χειμώνα.
0: Τι να ρουφήξω,
6: ρουφάω και δεν κάνουμε και εκείνη τη γυμναστική. Ξέρετε, γυμναστική. Να κάνετε. Έχω βίντεο, θα σας βγάλω το άρα.
1: Βίντεο.
6: Γιατί ζωντάνεψα το άρα, έτσι.
1: Ζωντάνεψα.
6: Ποιος να μην ξαναρρωστήσω εκείνη.
0: Το κοκόρι ακούσε.
1: Το κοκόρι, άμα το κάνεις τη φάδα, δεν τη λέμε ποτέ.
0: Νίνα, πού είσαι.
1: Γυμνάζεται.
0: Νίνα.
6: Μπροστά.
0: Να το... το κοκόρι δε. Με φαίνεται το κοκόρι θα φάει την Τίνα.
6: Αυτές ασκήσεις κάνουν υπογλυπτική. Τι
0: κάνουν υπογλυπτική.
6: Είσαι έχουμε σωσίβια και όμως έχουμε σωσίβια. Καρπούζια νερά τώρα. Πιάνουμε και κανένα σιρόπι και το σιρόπι σε πάει απευθείας κατά κράτης 2 κιλά πάνω. Μα το σταματήσεις φέγει. Λοιπόν.
0: Τι λέει ρε μα.
6: Αδυνατής μαζεύει την κλιά. Αδυνατής μιας. Μειώνεις γουφή.
0: Μειώνεις γουφή.
6: Γυμνάζει όλο το σώμα αλλά κυρίως εκεί εστιάζει. Και μετά, ιδούα, δούα τα ψωμάκια, μαζεύει και τα ψωμάκια και κάτσε για δέτη πέρς. Ίδια κιλά, πήγαινα να γίνω κορμάρας και το αν.
1: Αλλά,
0: κορμάρες είσαι, όχι.
1: Τι φάγαν τα κυκλώματα.
6: Όλες οι κοπέλες, είναι δράμα αυτό που βλέπω φέτος. Δεν ξέρω, δεν κάνω τίποτα από το κράτος, τίποτα από τα
0: τι
6: τρόφιμα.
0: Τι κάνει μασάρι.
6: Τι μας ρίχνουμε στα τρόφιμα. Και διουγκωτικά και τα διουγκωτικά, διουγκωάνουμε και εμείς μας ρίχνουν ορμόνιες, μας ρίχνουν. Κανένας έλεγχος ΔΥΠ από το κράτος.
1: Deep.
6: Λοιπόν, είδα κουρίτσια 100-150 κιλά. Κι άλλος με έβρισε, μου είπε ότι έχω πατσιάδες, θα σας πω σε λίγο.
0: Δεν φτάνει τόσο, καταρχήν αναγουλιάσαμε, δεν χρειάζεται. Μην αναρωτιέσαι τι συρρίχνουν στο φαΐ. Τα παιδιά ζαμακώνουν και ζαπακιάζουν κάτι χοντόγια, ίσα με το κεφάλι τους. 3 η ώρα το πρωί, τι περιμένεις να γίνουν. Πίνουν κακακόλες, πίνουν ό,τι ρετμπούλια, πρέπει να σε ρίξουν μέσα κάτι. Αυτά από αυτά αποτελούνται. Δεν χρειάζεται προσθετικά κάτι άλλο. Αναρωτιέσαι. Και εμείς ζαμακώνετε τις πίτσες βραδιάτικα.
7: Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυταγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Ένα από αυτό. Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Οπα.
7: Και όταν λέω τα δικά μου, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου το απαγορεύσει. Απαγόρευσε τον εαυτό σου να με παρακολουθεί και μην του επιτρέπεις να ακούει τα δικά μου. Άκου τα δικά σου. Έβγαινες. Εσύ έβγαινες. Όταν εσύ πιάνεσαι από τα λόγια τα δικά μου που τα λέω πρώτα σε μένα, σημαίνει ότι ψάχνεσαι για να πιαστείς από κάτι που δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυτοαγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοαγάπη.
0: Αυτοαγάπη.
7: Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Αυτή κατάλαβες, αυτή δεν περιμένει να τη ρίξουν κάτι στο φαΐ, το ρίχνει μόνη της. Σε λέει, αν περιμένω εγώ από τους άλλους να με ρίξουν κάτι στο ποτό, δηλαδή εντάξει.
1: Εσύ τι κατάλαβες από όλο αυτό.
0: Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτήν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άρα και αυτοί που ασχολούνται σήμερα, με αυτούς πάλι δεν έχει με τι να ασχοληθεί.
1: Σήμερις, επειδή είναι Παρασκευή και ο κόσμος αγωνία.
0: Αγωνία να την πέσει.
1: Όχι βρε.
0: Με τι αγωνία.
1: Αγωνία να ακούσει τις εφημερίδες του λαού, τις 2 τελευταίες. Θα σου δώσω 3 ολόκληρα λεπτά.
0: Για τις κρατεές εφημερίδες.
1: 3 ολόκληρα λεπτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βάζεις στο χαλί. Δηλαδή, σαν να. Να εδώ μπροστά.
1: Γεια Ανδρέας.
0: Ναι. Δηλαδή, λέω, με δίνει έτσι ένα πλασίμπο, αλλά ελπίδα. Λέω, αυτό ήταν. Έρχεται ο απομηχανής Θεός. Αλέξη, βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντάς σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Τακ! Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων? Τακ τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Και τέλος, ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά?
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Το γράφει, δεν το είπε, το γράφει. Το γράφει πεντακάθαρα. Κίτρινα γράμματα σε μαύρο φόντο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Και τον έχει με ένα μπουζούκι να ερμηνεύει το κομμάτι μπροστά. Ναι. Και από πίσω είναι όλη η χοροδία, να πούμε. Πολλάκιδες, παλιοί, καινούργοι. Έχει εδώ του Μασάτου, μου Μασάτου. Κώστας Πλεύρης σε Τσίπρα. Ωρεολόγος αερολογής. Όλα αυτά που σας διάβασα πριν είναι τα λεγόμενα του πατέρα Πλεύρη, έτσι. Ναι, γιατί ο άλλος βγήκε λίγο πιο σε παλ χρώματα, να πούμε. Οι τέσσερις του ΟΠΚΕΠΕ, τους έχει εδώ πέρα Πάπα Κώστα, Σκρέκα, Φραπέδες, Φρέντο, Καπουτσίνος, Μπουκόρους, Συντάκηδες και φυσικά το κεντρικό. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομό εκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες, λέει ο Σαΐ Τσουτσού και τις κρατάει στο χέρι εδώ πέρα, τις έχει μπροστά μπροστά.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Έφτασε η ώρα.
1: Ναι, λαϊκή ώρα.
0: Είχα κι άλλα να πω, αλλά... Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Ολιγάρχης βοβιστής χρηματοδότης του Τσίπρα. Έστειλε γλάστρα βόβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Ο επιχειρηματίας ύποπτος και για βομβιστικές επιθέσεις κατά εισαγγελέων και ανακριτών τελίτσα. Τον καίνε χειρόγραφες σημειώσεις. Απ' εμένα πουφ.
1: Περίμενε.
0: Τι?
1: Κάτσε, τι έπεσε ένα πουφ. Ελισάβετ.
0: Γεια σου Ελισάβετ.
1: Πότε παίζετε Αύγουστο στο θέατρο Κήπου?
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, όποιος θέλει, είμαστε στο Μητρούσι, Μητρούσι Σερών, στο σχολείο και ακολουθεί ταβέρνα.
1: Ωραία.
0: Το λέω και για τις δύο
1: για το τέτοιο
0: περιπτώσεις. Στο θέατρο Κήπου είμαστε 24
1: Αυγούστου.
0: 24 Αυγούστου,
1: ωραία.
0: 24 Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: καθημερινή.
1: Γρήγορα χαιρετίσματα. Άρης.
0: Άρη.
1: Συγγνώμη, Μάνος.
0: Μάνο.
1: Ελένη.
0: Ελένη.
1: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιος.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Λεωνίδας.
0: Λεωνίδας.
1: Γιάννης.
0: Γιάννης.
1: Βαγγέλης. Βούλα.
0: Ναι.
1: Και Στέφανος.
0: Τώρα έτσι που τα λέω γρήγορα είναι σαν ψυχό.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ψυχού να είναι. Ναι.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Αφού να είστε καλά, παιδιά. Πολλά φιλιά. Σας αγαπούμε πολύ. Σήμερα, όποιος θέλει, Μητρούσι. 9 και 4 το παίζουμε. Να το πουφ.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγό» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
8: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
7: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
8: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
7: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
8: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
7: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
8: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
14: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο.
3: Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημος Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56. Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πρώτος μίνι καύσωνας για το φετινό καλοκαίρι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στους 40 βαθμούς. Ζέστη το Σαββατοκύριακο, υποχωρεί στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Φεύγουν οι αδιούχοι Ιουλίου, γεμάτα να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας. Ανησυχία για τη συστατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Πάνω από 200 κατοικίες με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Έχουμε ζητήσει έγγραφη διατύπωση για την συστατικότητα από ανεξάρτητο φορέα, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας. Έγγραφες εγγύησης από την εταιρεία ζητούν οι κάτοικοι μιλώντας στο σταθμό μας. Συνεχίζονται οι πολιτικές αντιδράσεις μετά τις πλημμυληματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, ανέφερε στα παραπολιτικά ο Κώστας Τσιάρας. Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό παιχνίδι γύρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστήριξε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για τη μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα ενώ παραπέμπονται στελέχη της στη δικαιοσύνη, είπε ο Κώστας Τσουκαλάς στα παραπολιτικά. Τελευταίο χειροκρότημα στη μεγάλη ηθοποιό Μαρό Κοντού. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Συγκίνησε ο Νικήτας Κακλαμάνης στον Επικίδιο. Ταξιδιάρα ψυχή και αιώνια έφηβη. Πρέπει να σου πω για πάντα καληνύχτα. Νέες παρετήσεις, ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών, εσωκομματική μάχη για την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ και το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Οι αυξήσεις στα καύσιμα πνίγουν τις επιδοτήσεις στην Αντλία, καλπάζει πάνω από 2 ευρώ η βενζίνη στα νησιά. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τον όμιλο Ακτόρα άνω των 650 εκατομμυρίων. Πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις ο όμιλος. Θα είναι μια άλλη εταιρεία το 2027, υπογράμμισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αλέξανδρος Εξάρχου. Αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση του Μάρκο Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department. Μια γυναίκα στην Ελλάδα πέθανε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο Σταυρηλίσια τραυμάτισε σοβαρά άνδρα και σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από φούρνο νωρίς το πρωί. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του επιθετικού ζώου. Σε λιγμούς ξέσπασε ο Σλοβαίνος Σλάβκο Βίνσιτς όταν έμαθε ότι επιλέχθηκε από τη FIFA για να σφυρίξει τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην Κυριακή στο MetLife Stadium του New Jersey για τις δύο φιναλίστα Αργεντινή και Ισπανία να διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Πρώτο κύμα καύσωνα έρχεται στην χώρα μας. Με τις θερμοκρασίες να σκαρφαλώνουν σιγά σιγά προς τους 40 βαθμούς. Ο κύριος Γιάννης Σταματάκης από το Forecast Weather Greece. Ο μετεωρολόγος είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι δεν θα έχουμε κύμα καύσωνα, να το τονίσουμε αυτό.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και την Τρίτη. Οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και Δευτέρα, όπου θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς στη Θεσσαλία, θα φτάσουμε τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά τμήματα του νομού Αττικής και επίσης θα έχουμε την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη 38 μέχρι 40 βαθμούς σε Τολοκαρανία, Ηλία, Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή Πέλα, Κυλκής, Σέρες και στην Αττική οι πιο θερμές ημέρες θα είναι η Κυριακή και Δευτέρα, που προτείνω όσοι μπορούν να πάνε για μπάνιο, γιατί καταλαβαίνετε στο νομό Αττικής 37-38 βαθμούς και το βράδυ να μην πέφτει κάτω από 32, θα είναι πάρα πολύ ζεστό αυτό το χρονικό διάστημα της Κυριακής Δευτέρας. Τετάρτη ενισχύονται οι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν κατά 8 με 9 μποφόρ και να πούμε ότι θα έχουμε και μεγάλη θερμοκρασία από 8-10 βαθμούς σε όλη τη χώρα, οπότε θα πάμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, φυσιολογικές, χωρίς κάποιο κομμάτι και κάποιο κομμάτι καύσωνα να φαίνεται στο ενδιάμεσο μέχρι τέλη Ιουλίου και αρχές Αυγούστου.
1: Καθώς ερχόμαστε στο δεύτερο 15 ημέρο του μήνα, υπάρχει πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων 15 ημερών, αν δηλαδή το δεύτερο 15 ημέρο θα είναι θερμότερο του πρώτου, διότι η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής, κύριε Σταματάκη, καλοκαίρι καύσωνα δεν έχουμε δει, έτσι είμαστε από τους τυχερούς.
2: Ναι, και να πούμε ότι μέχρι τέλος Ιουλίου διαφέρονται κανονικές θερμοκρασίες όπως ήταν όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι. Και ενώ θερμοκρασίες η Αθήνα από 32 έως 33 βαθμούς, η Θεσσαλία από 34 έως 35 βαθμούς, η Νότια Ελλάδα από 33 έως 35 βαθμούς, τη Δυτική Ελλάδα οι πιο ευπαθείς περιοχές από 34 έως 35 βαθμούς, δηλαδή Ηλία, Τελοκαρδανία και περιοχές της Δυτικής Ελλάδος. Επίσης το Μελτέμι θα συνεχίσει και να πούμε να τονίσουμε ότι το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα θα υπάρξει τεσσάρι και πεντάρι λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών αλλά λόγω και των ανατολικών ανέμων στο Αιγαίο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σταματάκη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι από το πρωί είναι σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Ιουλίου. Οι πρώτοι αδειούχοι σιγά σιγά φεύγουν για τα νησιά, γεμάτα αναχωρούν τα καράβια. Ήδη από το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός κάνει ρεπορτάζ στο λιμάνι του Πειραιά. Το διαχώρητο βέβαια γίνεται και στο λιμάνι της Ραφίνας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Με χαμόγελο είδαμε πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν από το πρωί, από τις 7 παρατέταρτο, όταν ξεκινούσαν τα πρώτα δρομολόγια για Κυκλάδες, για Κρήτη, για Δωδεκάνησα ως επιτοπλίστων. Και η εικόνα δείχνει ότι τα πλοία αναχώρησαν με υψηλές πληρότητες, πάνω από 80-90%. Ενδεικτικό είναι πως το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά ανέφερε πως ως εκτιμόμενη ποσότητα ανθρώπων οι οποίοι αναχώρησαν ήταν 18.943 που αναμένεται να αναχωρήσουν, μάλλον να το πούμε πιο σωστά, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 23 πλοία συνολικά θα αναχωρήσουν από τον Πειραιά για Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα 12 ήδη έχουν αναχωρήσει. Αναμένονται τα απογευματινά, θα ξεκινήσουν από τις 3 ώρα το απόγευμα. 57 πλοία και σκάφη επίσης από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Είναι τα τακτικά δρομολόγια λίγο αυξημένα για τα νησιά μας εδώ στην γειτονιά μας, 25 τα συμβατικά, 32 τα ταχύπλο, 15 πλοία από την Ραφίνα, 14 από το Λαύριο. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση των εξοδούχων, θα λέγαμε πως αυξάνεται αύριο, καθότι πάνω από 19.000 αναμένεται να ταξιδέψουν αύριο Σάββατο, ενώ την Κυριακή θα έχουμε μια κορύφωση στην έξοδο, καθότι θα πλησιάζουμε τις 21.000 εκδρομείς, οι οποίοι θα επιλέξουν το λιμάνι του Πειραιά για να αναχωρήσουν για κάποιο νησί, για τους τυχερούς. Αυτά τα νούμερα είναι τα εκτιμόμενα, καθότι δεν υπολογίζονται αυτοί που καταφθάνουν και την τελευταία στιγμή και κλείνουν τα εισιτήριά τους εκεί στον γκισέ των τακτοπλοϊκών εταιριών. Έτσι. Τώρα, μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν έχουν υπάρξει καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις. Όλα δουλεύουν ρολόι στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Ευτυχώς δεν έχουν προκύψει και προβλήματα, ούτε βεβαίως και στην κυκλοφορία γύρω από το λιμάνι, αλλά υπάρχει και η σχετική οδηγία ότι δεν προχωράμε, δεν φτάνουμε την τελευταία στιγμή στο λιμάνι για να αναχωρήσουμε, καθότι δημιουργείται το αδιαχώρητο, προκαλείται το διαχώρητο στους γυροδρόμους, γι' αυτό η τροχία έχει αυξημένη παρουσία λίγες ώρες πριν την αναχώρηση ιδίως των μεγάλων πλοίων. Έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κόσμο που αναχώρησε το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Πού ταξιδεύετε?
5: Για Πάρο.
4: Και πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 βράδια.
4: 5 βράδια.
5: Η μισή στην Παρικιά, η μισή στην Άουσα.
4: Πάτε για πάρτι?
5: Θα δούμε τώρα.
4: Πού πάτε, για πού ταξιδεύετε?
5: Πάρο.
4: Στην Πάρο, για πόσες μέρες θα κάτσετε?
5: 5 μέρες.
4: 5 μέρες κι εσείς. Στην Παρικιά κι εσείς?
5: Όχι, στην Άουσα.
6: Μένουμε Πάρο.
7: Για άλλη μια φορά.
6: Θα κάτσουμε 4 βράδια, 5 μέρες συνολικά.
4: Πάμε στη Σαντορίνη 4 μέρες.
6: Η αλήθεια είναι ότι στη Σαντορίνη θεωρώ ότι είναι υπερβολικές οι τιμές. Θεωρώ ότι η Πάρος είναι πιο προσιτή για εμάς που τώρα θα πάμε για φοιτητές.
8: Τι θέλουμε από τις διακοπές μας?
7: Τι θέλουμε?
8: Ναι.
7: 4 βράδια άϊπνοι, χωρίς ύπνο, max 4 ώρες ύπνος.
6: Να περάσουμε καλά, να βγάλουμε ό,τι άχτι έχουμε από τις Πανελλήνιες. Γιατί όντως κουραστήκαμε και ήταν όντως πολύ ψυχοφθόρη η διαδικασία. Και απλά να περάσουμε καλά, χωρίς έγνοιες.
1: Υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα των σπιτιών στην Κυψέλη. Είναι πάνω από 200 σπίτια με ρογμές μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα. Πραγματογνώμονες αναμένεται να επισκεφθούν τα κτίρια. Η αλήθεια είναι ότι οι κάτοικοι που μίλησαν και εδώ στα παραπολιτικά είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για όλο αυτό που συμβαίνει και όλο αυτό που διαρκεί εδώ και 4 μήνες. Η Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ και όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Άννα.
9: Καλό μεσημέρι.

0: και τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Έχουν μιλήσει οι ειδικοί και σε εμάς και στα παραπολιτικά 90,1 και στο παραπολιτικά.gr. Να πούμε λίγο τι λένε, ποιες είναι οι εκτιμήσεις τους. Λοιπόν, ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελιλίδης εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις για τις μέχρι στιγμής διαβεβαιώσεις της Ελληνικό Μετρό που είδαμε χθες που βγάλαν ανακοινώσεις. Υποστήριξε ότι είναι πρόωρο να αποκλείεται πρόβλημα στατικότητας πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, ενώ αμφισβήτησε και τον χαρακτηρισμό των ζημιών ως τριχοειδών ρογμών, εκφράζοντας ερωτήματα για την ποσότητα του υλικού που μετακινήθηκε κατά τη διάνοιξη της σύραγγας και για την εφαρμογή της γεωτεχνικής μελέτης. Ο Παναγιώτης Καρύδης τώρα, ο ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είπε ότι η κατάσταση στην Κυψέλη πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα εξελισσόμενο φαινόμενο, το οποίο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διαπιστωθεί ότι έχει σταθεροποιηθεί. Είπε συγκεκριμένα ότι πρέπει να γίνουν έλεγχοι τώρα και σίγουρα σε 10 μέρες περίπου, για να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τότε τα σπίτια. Από την πλευρά του τώρα, ο Ευθύμιος Λέκας, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ήταν πιο καθησυχαστικός. Ανέφερε δηλαδή ότι οι ρογμές δεν συνδέονται με σεισμική δραστηριότητα, αλλά αποτελούν γεωλογικό και γεωτεχνικό φαινόμενο που σχετίζεται με τις εργασίες του μετρό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπεδάφους της περιοχής. Είπε ότι οι κάτοικοι μπορούν να μένουν στα σπίτια τους, ότι είναι ασφαλές, αλλά ότι χρειάζεται στενή επιτήρηση και συνεχής για να βλέπουμε τι συμβαίνει. Δηλαδή, κοινός παρονομαστής της δηλώσης των ειδικών είναι ότι πρέπει να παρακολουθείτε.
1: Απαιτείται βασικά αυτό. Απαιτείται άμεσα έλεγχος.
0: Έλεγχος και ότι χρειάζεται μια επιτήρηση γενικότερα και σε βάθος χρόνου δηλαδή.
1: Διότι αυτό που λένε οι κάτοικοι και αυτό που κατέδειξε και το ρεπορτάζ και στο παραπολιτικά.gr και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι ξαφνικά εκεί που βρισκόταν στο σπίτι τους διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες τις εσωτερικές των διαμερισμάτων τους, τα παράθυρά τους, έτσι, και διαπιστώνουν καθημερινά καθυζήσεις με όποιο τρόπο. Είτε ρογμές, είτε τέλος πάντων διάφορα προβλήματα που δεν είχαν. Και αυτό που επισημαίνουν όλοι είναι ότι είναι σε όλα τα κτίρια, δεν είναι σε κάποια διαμερίσματα αυτές οι ρογμές.
0: Βέβαια, οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να υπάρχει σε ένα διαμέρισμα να υπάρχουν ρογμές και στο διπλανό διαμέρισμα να μην υπάρχουν. Και αυτό πρέπει να ελεγχθεί όμως.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι,
1: γιατί έχει να κάνει με τη στατικότητα. Τώρα, εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι, ο οποίος ζήτησε έγγραφη διαβεβαίωση για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, καθώς και πιστοποίηση από ανεξάρτητο φορέα εγνωσμένου κύρους. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι περίπου 200 οικογένειες ζουν με έντονη αγωνία και ζήτησε την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση των κατοίκων, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Και να πούμε ότι αυτό το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου, στελεχών της Ελληνικό Μετρό, της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και εκπροσώπων των κατοίκων. Και σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος θα αναλάβουν να ελέγξουν τα επηρεαζόμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εκπονηθεί νέα ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανεκκίνηση της διάνοιξης της σύραγγας. Και στόχος είναι να διασφαλιστεί. Να είναι ότι υπάρχει ασφάλεια. Βέβαια. Βασικά για να μείνουν οι κάτοικοι μέσα στα σπίτια τους.
1: Και οι κάτοικοι αυτό ζητούν, έγγραφες διαβεβαιώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα παραπολιτικά ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Μιλάμε για 200 διαμερίσματα, περιπτώσεις οικογενειών που, όπως το λέτε σωστά, υπάρχει πολύ μεγάλο άγχος και ανησυχία, έχουν χάσει τον ύπνο τους. Και το καταλαβαίνετε και εσείς όταν βλέπετε ρογμές στους τείχους. Ναι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Ο λόγος είναι ότι η περιοχή κάτω έχει πολύ δύσκολα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά. Έχει σταματήσει αυτή η σημεία μετροπόδικας. Ναι. Δεν λειτουργεί. Και υπάρχουν υπόγεια ρέματα. Έχει δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ η περιοχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που δημιουργούνται όλες αυτές οι μετακινήσεις που μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρές αλλά δημιουργούν πολύ μεγάλο άγχος. Και αιτήσαμε τα εξής. Και αρκετά από αυτά, αφού να πω, άκουσα και τον Υπουργό αργότερα, ότι γίνονται δεκτά. Νούμερο ένα, να υπάρξει το βασικό εγγράφος, μετά από ελέγχους προφανώς, ότι όσον αφορά τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Δεύτερον, είναι η αποκατάσταση και η αποζημίωση. Όπως το βλέπετε από την κείμενη νομοθεσία και από τις υποχρεώσεις του αναδόχου.
1: Ανήσυχοι δηλώνουν οι κάτοικοι. Να ακούσουμε την κυρία Τασούλα Παϊζιού, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Ζητούν έγγραφες διαβεβαιώσεις οι κάτοικοι, ώστε να είναι ασφαλείς και να μπορέσουν.

0: να παραμείνουν στα σπίτια τους.
1: Όλο το κτίριο έχει ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά. Είτε είναι ρογμές που αφορούν την τοιχοποιία, δεν ξέρουμε, μπορεί και κολόνες, μπορεί και δεν το ξέρουμε αυτό. Οι ρογμές είναι εμφανείς, εμφανίστηκαν κατευθείαν με το πέρασμα του Μετροπόντικα. Μέσα στη βδομάδα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται διαφορετικού μεγέθους και εύρους. Στη συνέχεια όμως, επειδή και ίσως και μέχρι τώρα ή πρότινος το φαινόμενο ήταν ενεργό, οι ρογμές μεγαλώνουν ή εμφανίζονταν καινούργιες. Εάν λοιπόν η Μετρό είναι σίγουρη για την κατάσταση των σπιτιών μας, θα έπρεπε στις συνεχείς επικλήσεις μας, 4 μήνες, γιατί βγήκαν οι επιστήμονες χθες και λέγανε οι ίδιοι θα φεύγαν από αυτά τα σπίτια, εμείς ζούμε μέσα, 4 μήνες, και αν θέλαμε να μας καθησυχάσουν και να είναι εντάξει, ηθικά εντάξει, θα έπρεπε να μας έχουν δώσει τη διαβεβαίωση γραπτή εν υπόγραφη ότι τα σπίτια μας είναι ασφαλή.
0: Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα στη μεγάλη ηθοποιό Μάρο Κοντού. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενών, φίλων και συναδέλφων αποχαιρέτησαν τη σπουδαία καλλιτέχνηδα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο τελευταίο αντίο, στην αγαπημένη ηθοποιό. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ναι, τελευταίο αντίο σε μια. Είναι σε μια Αθηναία, είναι στην τελευταία Αθηναία. Είναι σε μια από τις τελευταίες Αθηναίες. Όπως είπαν και ο Νικήτας Καγλαμάνης και η Άντζελα Γκερέκου, μια ηθοποιός καλλιεργημένη, ιδιαίτερα καλλιεργημένη, η Μάρο Κοντού, η οποία διαγνώνανε για την αφοσίωσή της στην τέχνη, αλλά και για την αγάπη της και για τους νεότερους συναδέλφους και για την αγάπη της για όλα τα είδη της τέχνης, από το χορό, το θέατρο, τη μουσική, και τα μην ξεχνάμε, όπως είπαν και στους επικίδιους στη Μητρόπολη.
0: Συγκινητικός ο επικίνδυνος,
2: Δημήτρη. Η πολιτική και οι καλλιτέχνες, ο άνθρωπος αυτός διακρίθηκε και στην μουσική, αφήνοντας έτσι στην ελληνική μεταπολεμική Ελλάδα πολύ ωραία κομμάτια και στον κινηματογράφο και στο θέατρο, αλλά και στην μουσική. Ήταν εκεί πολλοί καλλιτέχνες, ήταν η Άντζελα Γκερέκου, ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος ήταν πολύ συγκινημένος, ήταν και της Καγκλαμάνης, ούτως ή άλλως έκαναν και παρέα με την Μάρο Κοντού επί σειρά ετών. Ήταν και δύο συναδελφοί της από την τελευταία σειρά, αλλά μην ξεχνάμε ότι η Μάρο Κοντού μέχρι και το 2026, μέχρι και πριν από λίγους μήνες, συμμετείχε στο τηλεοπτικό σύριαλ του Μέγκα, η γη της Ελιάς, και όπως μας έλεγαν οι συναδελφοί της, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τη ζωή όπως την ήθελε και έδινε ζωή σε κάθε στιγμή, σε κάθε βήμα της, σε κάθε λόγο της. Επίσης ήταν πολλοί άνθρωποι από την γειτονιά της, από το Κουκάκι, από την Πλάκα, από την Ακρόπολη, γιατί η Μάρο Κοντού ήταν αυτό, ήταν η προσωποποίηση της Αθήνας, της λεπτής, της καλέσθητης, της μορφωμένης αθηναϊκής γειτονιάς, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά και ο κόσμος που βρέθηκε εκεί να πει το τελευταίο αντίο.
3: Μόλις αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια πολύ σημαντική Ελληνίδα γυναίκα. Η Μάρο, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν μόνη της 2 χρόνια με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε τελικά να τον νικήσει, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι.
4: Να δω μεγάλα κεφάλαια που μας έκανε χαρούμενους, μας έκανε πάρα πολύ, εγώ με τις παλιά που και έπρεπε να έρθω οπωσδήποτε.
5: Έτσι μεγαλώσαμε ακόμα και εμείς καινούργιες γενιές. Καλό ταξίδι εύχομαι και ο ελληνικός πολιτισμός θα τη θυμάται.
6: Ποια ταινία θυμάστε, ποια σας άρεσε?
5: Τα κίτρινα γάντια ήταν η αγαπημένη μου.
0: Ασυμβίβαστη, αρχοντική και σπουδαία. Καλό παράδεισο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με τη βοήθεια της Βάσος Παλαιού θα δούμε όλες τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από τις πλημελιματικές διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι. Να πούμε λοιπόν ότι με γρήγορους ρυθμούς αναμένεται να τρέξουν από εδώ και στο εξής οι διαδικασίες για την έναρξη της εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 ενεργοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εκτιμάται από δικαστικές πηγές, η διαδικασία θα κινηθεί ταχύτατα, καθώς αφενός οι κατηγορίες είναι πλημεληματικού χαρακτήρα, όπως είπες και εσύ, Έρη, και παραγράφονται σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχουν χρόνο τέλεση το 2021. Ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει και η πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που ορίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πρόκειται για δικογραφίες που αφορούν πολιτικά πρόσωπα πλημεληματικού χαρακτήρα, η εκδίκαση της υπόθεσης πρέπει να προσδιορίζεται εντός 3 μηνών με απευθείας κλήση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι το αργότερο, μέσα τον Νοέμβριο, πρέπει να προσδιοριστεί η δίκη για την υπόθεση. Και από εδώ και στο εξής αναμένουμε την επίδοση των κλήσεων στους κατηγορούμενους και τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης δίκης. Να θυμίσουμε ότι οι ποινικές διώξεις αφορούν 4 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Κώστα Στρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενιτάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Και παράλληλα έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και σε 18 μη πολιτικά πρόσωπα που προέρχονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε υψηλό βαθμό στελέχη, συνεργάτες πολιτικών και παραγωγή. Να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή είμαστε στο πλαίσιο των πλημελημάτων, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, όπως επισήμανε και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην ανακοίνωσή της, ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και χρηματικά πρόστιμα, ενώ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων συνεχίζεται και για άλλα έτη και δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε και νέες δικογραφίες που θα πάρουν τον δρόμο για τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα, γύρω από το θέμα, συνεχίζονται και οι πολιτικές αντιδράσεις. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος θα μας δώσει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, γιατί ήταν χτες και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με χμές και κατά την αντιπολίτευση και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σήμερα και αρκετοί μίλησαν από τους αντιβουλευτές. Για παράδειγμα, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος ζήτησε να διερευνηθεί η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριοθέτηση της δικογραφίας που τον αφορούσε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάξιμος Σενιτάκης, έτερος βουλευτής, μίλησε σήμερα στο ΣΚΑ για τη δίωξη βαθμού πλημελήματος. Εκείνος είναι ένας από τους 4 για τους οποίους συνεχίζεται η διαδικασία σε βαθμό πλημελήματος. Ο ίδιος είπε ότι δεν ζήτησε τίποτε παράνομο και ήρθε απλά ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρώτο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στην διαδικασία. Και είπε ότι δεν υπήρξε κάποια λύση και κομπές τηλεφωνία. Τηλεφώνημά μου προκάλεσε την πληρωμή του αγρότη. Έχουμε και δηλώσει από εκεί πέρα και του Κώστα Τσιάρα, του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σήμερα το πρωί στον Βασίλη Σπουρίκα στο Στήριξη 1 και εδώ στα Παραπολιτικά 1,1, ο οποίος είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Αφορμή να σχεδιάσετε από αυτά των 7 βουλευτών. Είπε κατά του άλλου 4 ότι ισχύει το τεκμήριο τη αθωότητα και είπε ότι δεν μπορεί με τόση ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο, ενώ οι άλλες 4 όχι. Αυτό ήταν απάντηση, για να καταλάβουν οι ακροατές, σε ερώτηση που τέθηκε αν θεωρείται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παίζει κομματικά παιχνίδια. Ενώ είχαμε και μια ένταση στο πρωτό του άξιο 24 μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Κώστα Τσουκαλά, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να κατηγορεί τον ΠΑΣΟΚ και να λέει ότι ξεχάστηκε κουμπάρος του κυρίου Ανδρουλάκη και ότι έλεγε ψέματα ότι θα ανανεωθεί για 5 χρόνια των Ευρωπαίων εισαγγελέων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή, καθώς και πώς τοποθετήθηκε ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης.
9: Από την πρώτη στιγμή νομίζω ότι είχα τονίσει πως έχω εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί ενοχή για όλα αυτά τα οποία τουλάχιστον φαίνονται αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να θέλω να προδικάσω τίποτα και χωρίς φυσικά να έχω κάποιο λόγο να πω οτιδήποτε.
10: Πιστεύετε ότι η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη παίζει κομματικό παιχνίδι εναντίον της κυβέρνησης?
9: Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν θέλω να πιστεύω κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η δική μου θέση. Προσωπικά παρέστην στην ίδια την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προκειμένου να δώσω τις εξηγήσεις που όφυλα να δώσω. Ωστόσο, η αλήθεια όμως είναι ότι δεν μπορεί με τόσο μεγάλη ευκολία η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των υποθέσεων να τίθεται στο αρχείο και για τις άλλες 4 υποθέσεις για τις οποίες υποτίθεται ότι προχωράει και εξελίσσεται η διαδικασία να υπάρχουν οι λογικές και δόκιμες αμφιβολίες ή ενδεχομένως το τεκμήριο της αθωότητας ή το τι ακριβώς θα προκύψει μέχρι το τέλος της εκδίκασης αυτών των υποθέσεων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα πολιτικό ζήτημα. Και αυτό δεν θα μπορούσε κανείς ούτε να το αγνοήσει, ούτε να το βγάλει εκτός συζήτησης.
11: Είναι η ίδια υπόθεση για την οποία έχουμε ξαναβγεί, έχουμε ξαναμιλήσει για ένα τηλεφώνημα το 2021 στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατόπιν αιτήματος ενός αγρότη που ήρθε στο γραφείο μου για να με ενημερώσει για ένα πρόβλημα που υπήρχε στη διαδικασία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του για τη συνδεδεμένη του επιδότηση. Συνδεδεμένη, να πούμε ότι είναι η παραγωγή του άνθρωπου. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός πάει τα τιμολόγια μέχρι τον προηγούμενο έτος, πήγαινε τα τιμολόγια του για το γάλα που έβγαζε, τα πληρωνόταν ως είχαν. Τώρα, επειδή είχε αλλάξει εκείνη την περίοδο το σύστημα, είχε πει ότι θα βγάλει 35 τόνους γάλα, έβγαλε 25 τόνους γάλα και κατηγορούμαστε γιατί ζήτησε λιγότερα χρήματα να πληρωθεί. Και κατά την εισαγγελία, αυτή η πράξη από τον ΟΠΕΚΙΠΕ δεν έπρεπε να είχε γίνει, δεν έπρεπε να είχε πληρωθεί.
0: Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη που έχει συγκεντρώσει τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, διότι τα πειρά είναι πολύ έντονα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση αντί να απολογηθεί ζητά και τα αρέστα των στα παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή εκείνη και εγώ και την Στέλλα Γκαντώνα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη διώξη κατά 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, με φόντο την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως η Νέα Δημοκρατία στοχοποιεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, καθώς όπως ανέφερε, ξέρει και φοβάται πως εάν αλλάξουν τα πράγματα θα ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη. Ενώ την ίδια στιγμή το ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα βέλη του στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, με αφορμή τα όσα είπε ο ίδιος το πρωί σε τηλεοπτική του εμφάνιση, αναφορικά με τη στάση του κινήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκατάλων και τη διαφθορά που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει με νόημα η Χαρλάου Τρικούπη. Την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για θράσος του Μητσοτάκη να ζητάει και τα αρέστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Φυσικά και το ΚΚΕ ζητά, όπως σωστά λες, Γιάννη, να αποδοθούν ευθύνες όλους τους εμπλεκόμενους, ενώ η Ελληνική Λύση και η Νίκη εξαπολύνουν επίσης φοδρή κριτική στην κυβέρνηση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα, εδώ στα Παραπολιτικά.
13: Οι νεότεροι άνθρωποι, όταν βλέπουν αυτήν την εικόνα, μια κυβέρνηση, το ξαναδεί, κυβέρνηση σε άλλη χώρα που να λέει τι ωραία που είναι 4 και δεν είναι 10. Να είναι αυτός ο δημόσιος λόγος της και αντί να απολογηθεί για ένα σκάνδαλο που αποδεικνύεται υπαρκτό και γαλάζιο, αντί να απολογηθεί να ζητά και τα ρέστα.
14: Πιστεύετε ότι κατά κάποιο τρόπο η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συσπηρωθεί στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα?
13: Προφανώς η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι με όσα έχει κάνει προφανώς από τον ημερών του, και δεν είναι μόνο ΠΚΠΕ, είναι τα Τέμπη, είναι τους σκάνδαλους πολυδομίες, είναι μια σειρά. Οι απευθείας αναθέσεις, οι διαγωνισμοί με ένα μονομοιοδότη, το 1,5 δις σε συμβουλευτικές εταιρείες, ξέρει και φοβάται ότι αν αλλάξουν τα πολιτικά πράγματα θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθούν αυτά. Τους έχουμε δεσμευτεί ότι θα ελεγχθούν.
14: Όταν λέτε θα ελεγχθούν, από πού θα ελεγχθούν, πώς ακριβώς θα
13: ελεγχθούν? Θα άρουμε τα εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση στη δικαιοσύνη.
0: Ακούσατε νωρίτερα από τους καλούς συναδέρφους ότι είχαμε μεγάλη αντιπαράθεση ανάμεσα στον κύριο Κώστα Τσουκαλά και τον Άδωνη Γεωργιάδη για το θέμα αυτό. Για να τους ακούσουμε.
15: Ποιο είναι ο Τσουκαλάς? Το καλό μας παιδί! Για βάλτε την κάμερα εκεί! Πήγε κουβά.
16: Γιατί?
15: Δεν λέγατε κανένας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλές, διώξεις.
16: Είπα θα αθωωθούν και οι 11 και θα αθωωθούν. Βγαίνατε
15: εγώ
16: και
15: σήμερα
16: με
15: νόμιζα ότι θα έχετε
16: βγαίνατε
15: κρυφτεί.
16: Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
15: Λέγατε
16: ότι δεν έχει ανανεωθεί η ακυρωθεί, υγεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Ποιος είχε
15: ακυρωθεί,
16: εγώ.
15: Ακυρώθηκε.
16: Ακυρώθηκε.
15: Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα.
16: Τρίχες κατσαρές, κύριε, τρίχες κατσαρές, μιλάμε για τρίχες. Και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον,
15: κύριε Υπουργέ,
16: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη?
0: Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου έχουμε νέες παραιτήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, μια ισοκομματική μάχη για την επόμενη μέρα και φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά θα μας εξηγήσει τώρα η Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι η είδηση τελευταία στιγμή είναι ότι ο κύριος Πολάκης, μάλλον, το λέω με μια επιφυλακτικότητα, δεν θα κατέβει αύριο ως υποψήφιος στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη.
17: Ναι. Είναι πληροφορίες στις τελευταίες στιγμές. Ο κύριος Πολάκης έκανε νωρίτερα μία ανάρτηση από τα Σφακιά, αφήνοντας ένα υπονοούμενο. Στη συνέχεια, ωστόσο, έγινε γνωστό, αλλά από τη στιγμή που δεν έχουμε μιλήσει ή δεν έχουμε δει τη δική του ανάρτηση, εγώ το λέω πάντα με μια επιφυλακτικότητα, ωστόσο η είδηση είναι ότι μάλλον δεν κατεβαίνει. Προφανώς ο κύριος Πολάκης μέτρησε τις δυνάμεις του μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είδε ότι δεν πρόκειται να κερδίσει και να γίνει πρόεδρος. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώνα, ενώ ο κύριος Παπάς θα πάει για γραμματέας του κόμματος. Δηλαδή, στην πραγματικότητα θα υπάρχει ένα σχήμα όπου και τρία στελέχη, δηλαδή η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς, θα διαχειρίζονται κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αύριο το πρωί, μάλιστα, εφόσον ο κύριος Πολάκης βεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε, δεν καταθέσει την υποψηφιότητά του, αναμένεται η κυρία Δούρου να εκλεγεί με τις ψήφους όλων των βουλευτών, και από εκεί και ύστερα θα πάνε στην Κεντρική Επιτροπή, όπου εκεί στην πραγματικότητα θα γίνει μια συζήτηση για το πώς θα πορευτεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ενώπιση της μάχης για τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι πολύ σημαντική αυτή η εξέλιξη που μας είπε, Ελένη. Διαβάζω τώρα την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη. Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα. Και δε χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από τα Σφακιά. Οι άλλοι, ό,τι και αν κάνουν, δεν μας αγγίζουν, γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα. Θα συνεχίσουμε, αναφέρει.
17: Ακριβώς. Είναι μία ανάρτηση που έχει πολλές αναγνώσεις. Σωστά. Προφανώς αφορά και τους βουλευτές οι οποίοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα να πούμε ότι έφυγαν και οι τελευταίοι, δηλαδή ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος μάλιστα παραιτήθηκε και θα αντικατασταθεί από κάποιον άλλο, ο οποίος υπήρχε στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα παραμείνει στο κόμμα της Κουμουνδούρου. Βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες, ωστόσο εγώ επιμένω σε ένα πολύ σημαντικό για μένα θέμα, στο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 85-90% των μελών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μείνει δηλαδή ένα 10-15%. Τώρα αυτό, εάν θα μπορέσει να δώσει πνοή στο κόμμα προκειμένου να κατέβει στις εκλογές και να μπορέσει να έχει ένα αξιοπρεπές
0: αξιοπρεπή παρουσία, ναι.
17: Είναι το ζητούμενο.
0: Τώρα, Ελένη, η δήλωση, η τοποθέτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις στα ψηφοδέλτια της Ελλάς είναι μήνυμα προς τους εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει κανείς κάτι τέτοιο?
17: Κοίτα, είναι προφανώς ένα μήνυμα, αλλά δεν είναι κάτι καινούργιο. Ο κύριος Τσίπρας από την πρώτη στιγμή έχει πει αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι εν ενεργεία βουλευτές δεν πρόκειται να μπουν στο κόμμα του. Γι' αυτό άλλωστε ζητούσε και τις παραιτήσεις. Εδώ τώρα μέχρι στιγμής έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις εκτός από τον κύριο Κεδίκογλου. Προφανώς το φθινόπωρο, λένε οι πληροφορίες, και αυτοί οι οποίοι έχουν ανεξαρτητοποιηθεί θα φύγουν για να μείνουν ένα μικρό διάστημα, δεν ξέρω πόσο θα είναι αυτό, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα ως απλά μέλη, όχι δηλαδή ως πρώην βουλευτές του κόμματος οι οποίοι θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας.
18: Ο πρώτος όρος είναι ότι δεν κάνουμε παζάρια, δεν θέλουμε να αποκτήσουμε κοινοβουλευτική εκπροσώπηση από βουλευτές που εξελέγησαν με άλλα πολιτικά κόμματα που έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν να υπάρχουν εφόσον το επιθυμούν. Άρα δεν θα είναι μέλη μας εν ενεργεία βουλευτές. Και δεύτερον, σε ό,τι αφορά, το έχω πει χιλιάδες φορές, θα το πω μία ακόμα φορά, ότι δεν πρόκειται να έχουμε προκρατημένες θέσεις, ρεζερβέ για καμία και για κανέναν. Μέσα από συλλογικές διεργασίες θα πάρουμε τις αποφάσεις μας όταν έρθει η ώρα. Δεν έχουμε πάρει για κανέναν για καμία αυτή τη στιγμή.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, στο 3,9% κλείδωσε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Ιούνιο. Η χώρα μας καταγράφει τον έκτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Στοιχεία της Eurostat, Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στο 3,9% υποχώρησε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούνιο, από 4% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Παρά όμως την αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων, η χώρα εξακολουθεί να καταγράφει σημαντική απόκληση από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η μείωση του πληθωρισμού κατά μία ποσοστιαία μονάδα αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν σημαίνει ότι οι τιμές επιστρέφουν στα προηγούμενα επίπεδα. Η ακρίβεια παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος ζωής εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Να τονίσουμε ότι οι επιπιέσεις εξακολουθούν να προέρχονται κυρίως από τις υπηρεσίες, τη στέγαση, τα ενίκια, αλλά και από τα βασικά αγαθά που επηρεάζουν άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Να τονίσουμε ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρώπη καταγράφηκαν στη Σουηδία με 1%, ναι, στη Τσεχία με 1,1% και τη Δανία με 1,8%, ενώ στον αντίποδα τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις αντιμετωπίζουν η Ρουμανία με το δείκτη να φτάνει στο 9,2%, η Λιθουανία με 5,4% και η Βουλγαρία με 5,2%.
0: Και εμείς όμως είμαστε στην έκτη θέση, έτσι, πολύ υψηλή θέση και αυτή.
19: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, Μάριε, έχουμε θέμα με τα καύσιμα και πάλι, διότι όπως καταλαβαίνουμε αυτές οι αυξήσεις οι οποίες έρχονται μετά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή καταπνίγουν επί της ουσίας τις επιδοτήσεις, τις κρατικές επιδοτήσεις.
19: Έρη, ακριβά εξακολουθούν να πληρώνουν τα καύσιμα οι Έλληνες οδηγοί, παρά τη συμφωνία που τέθηκε σε εφαρμογή για μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στα μόλι βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβης στην Ελλάδα διαμορφώνεται κοντά στο 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται στο 1 ευρώ και 84 λεπτά το λίτρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι μειώσεις δεν έχουν γίνει ακόμα αισθητές στην Αγγλία για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών. Μάλιστα, έρισε ότι κάποια πρατέρια οι τιμές δεν έπεσαν ποτέ. Και αυτό ενώ το Brent παραμένει σχεδόν αμετάβλητο, το οποίο κινείται έρι στην περιοχή των 85 δολαρίων το βαρέλι, στα ίδια δηλαδή περίπου επίπεδα με χθες, χωρίς να καταγράφεται κάποια νέα εκτείναξη στις διεθνές τιμές του πετρελαίου. Κι όμως οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν για την ελληνική αγορά καυσίμων εξακολουθούν να μην φαίνονται στην Αγγλία.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Μαρία Ζάγκα εδώ στα παραπολιτικά για το τι συμβαίνει ακριβώς στην Αγγλία της βενζίνης και αμέσως μετά όλα τα νεότερα για τις φορολογικές δηλώσεις.
20: Η παραλαβή η δεύτερη που έκανα χθες Πέμπτη είδα ότι είχε πέρει 3 λεπτά επάνω η αμόλυβδη, οπότε από 1,85,9 ήταν 1,88,9. Είναι αλήθεια ότι με το ρυθμό που έρχονται οι αυξήσεις θα χαθεί πάρα πολύ η επιδότηση αυτή, αλλά πρέπει να πούμε ότι μπήκε ήδη στην τιμή, ασχέτως αν πολύ σύντομα θα τη χάσουμε. Πρέπει να σας πω εχθές παραδείγματος χάρη, μίλαγα με Καστοριά, ενώ προχθές Κυκλάδες και ειδικά Ρόδο.
0: Ναι.
20: Μου είπαν ότι είναι αυξημένες πολύ οι τιμές. Ναι. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν αγοράσει όλοι καινούργια τιμή, καινούργιο τιμολόγιο. Πολλά μαγαζιά έχουν ακόμα το παλιό. Ήδη στα νησιά, το 2 είναι σίγουρο, μου είπανε ότι στη Ρόδο 2,20, 2,30 είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Τώρα εδώ είναι, ο Νικόλας μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει δεν έχει περάσει λύση όλα τα πρατήρια η μείωση.
20: Όχι, έχει δίκιο να σας πω. Είναι αυτό που είπα πριν από λίγο. Έχει δίκιο ο φίλος μας. Γιατί αν δεν έχει αγοράσει, δεν αλλάζει. Υπάρχουν μαγαζιά που δεν κάνουν λίτρα και αγοράζουν μία φορά την εβδομάδα. Α, όσοι όμως προσέξτε αγοράσουν, θέλουν δεν θέλουν, θα το πάρουν στο τιμολόγιο. Είναι αυτό που φωνάζω, που λέει η κυβέρνηση, μα δεν το δίνω γιατί θα χαθεί. Όχι, θα το δώσεις εσύ, θα φανεί στο τιμολόγιο σαν εκκίνηση.
0: Έως τις 24 Ιουλίου οι διορθώσεις για τις φορολογικές δηλώσεις, Μάριε.
19: Έτσι ακριβώς, και τσουχτερά πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 50% του πρόσθετου φόρου κινδυνεύουν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και δεν προχωρήσουν εγκαίρως στις απαραίτητες διορθώσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, με το κλείσιμο της αυλαίας των φετινών φορολογικών δηλώσεων στις 24 Ιουλίου, η ΑΔΕ θα πατήσει το κουμπί για το πρώτο κύμα ψηφιακών διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα εισοδήματα αλλά και λανθασμένες ή ψευδείς καταχωρήσεις στα στοιχεία των φορολογουμένων. Μάλιστα. Όσοι πιαστούν στα ηλεκτρονικά δίκτυα των ελέγχων θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές καμπάνες, το ύψος των οποίων έρει εξαρτάται τόσο από τη διαφορά φόρου που προκύπτει μετά τον έλεγχο, όσο και από το είδος της φορολογικής δήλωσης. Έρει. Να πούμε ότι τα πρόστιμα είναι κλιμακωτά και κυμαίνονται από 10 έως και 50% όπως είπαμε, επί της διαφοράς του φόρου που είχε αρχικά εκτιμηθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Στο επιχειρηματικό ρεπορτάζ, νέα σελίδα για τον όμιλο Actor. Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ο όμιλος πατάει γκάζι για νέες επενδύσεις. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου είναι μαζί μας από το powergame.gr. Θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θέμα λίγων ημερών να ολοκληρωθεί αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, θα λέγαμε, για τον όμιλο Actor, καθώς το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει την άλλη εβδομάδα, Δευτέρα ή Τρίτη, θα κλείσει Πέμπτη ή Παρασκευή, θα ακολουθήσει η ομολογιακή έκδοση. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι θα συγκεντρωθεί σίγουρα, όπως είπε και ο κ. Εξάρχου χθες κατά τη Γενική Συνέλευση, πόροι πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ για την αύξηση κεφαλαίου, διότι το ενδιαφέρον που εισέπραξε από τις επαφές στο εξωτερικό ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επομένως, μιλάμε για μια δύναμη πυρός άνω του 1 δις που θα συγκεντρωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου των 3 δις ευρώ που έχει για την επόμενη πενταετία, και θα κοιμόμαστε ήσυχοι ότι δεν θα υπάρχει καμία άλλη χρηματοδοτική ανάγκη, όπως τονίστηκε από τη διοίκηση. Κεντρικό μήνυμα του κ. Εξάρχου, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος, να πούμε, κάτι στη σημερινή Γενική Συνέλευση, ήταν ότι ο Actor επέστρεψε. Ο Actor θα γίνει μεγάλο ξανά και τον επόμενο χρόνο θα είναι μια τελείως διαφορετική εταιρεία από αυτή που γνωρίζουμε σήμερα και πολλό δε μάλλον με αυτή που γνωρίζαμε στο παρελθόν, η οποία θα έχει ηγετική θέση στο κλάδο της, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Και όπως είπε και ο Δηξάρχου πολύ χαρακτηριστικά, το βασικό της όπλο είναι η οικονομική της υγεία. Έχουν διδαχθεί αυτά στο παρελθόν τους. Δεν πρόκειται τίποτε να διακινδυνεύσει τη χρηματοοικονομική ευρωστία του ομίλου και την εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Τα ποσά που θα διατεθούν, Έρη, όπως είναι γνωστό, θα κατευθυνθούν κυρίως για την χρηματοδότηση του επενδυτικού πλάνου, το οποίο έχει μεγάλα έργα σε 4 βασικούς πυλώνες: τις κατασκευές, που είναι η παραδοσιακή καρδιά του ομίλου, θα λέγαμε, ναι, τις παραχωρήσεις, που είναι ένα νέο πεδίο δραστηριότητας, το οποίο ποντάρει πάρα πολλά όμιλος, προκειμένου να έχει σταθερές και επαναλαμβανόμενες χρηματορροές σε βάθος χρόνου, οι οποίες μεταφράζονται και σε προβλέψιμα έσοδα. Το LNG, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και βρίσκεται και στην καρδιά της στρατηγικής της σύμπραξης που έχει με τη Motor Oil, και φυσικά τον κλάδο των ΝΑΠΕ με τις ανανεώσιμες, όπου προβλέπεται καθιστοποίηση της δραστηριότητας μαζί με δραστηριοποίηση της αγοράς της ελληνικής και εισαγωγή της Actor ανανεώσιμες του βραχίωνα ως αυτόνομης εταιρείας στο χρηματιστήριο Αθηνών μέχρι το 2030 το αργότερο. Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor, Αλέξανδρος Εξάρχου.
21: Ολοκληρώνουμε πλήρως την προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε 4 χρόνια πριν να κάνουμε την Actor μεγάλη ξανά. Με ιδιαίτερη συγκίνηση λέω ότι δεν είναι πλέον στο δρόμο αυτό. Με την ολοκλήρωση της αυξήσεως η Actor θα είναι η δυνατότερη και με μεγάλη διαφορά υγιέστερη οικονομικώς εταιρεία στην Ελλάδα και ενδεχομένως στην Ανατολική Ευρώπη. Θεωρώ ότι είναι η σημαντικότερη απόφαση των μετόχων της Actor ever. Με συγκίνηση το λέω, η Actor επέστρεψε. Εν όψη του επενδυτικού ενδιαφέροντος που έχουμε δει, το οποίο είναι εξαιρετικά αυξημένο, μας τιμά και χαιρόμαστε ιδιαίτερως, είναι ενδεχόμενη η διοίκηση στις επόμενες μέρες να εξετάσει το ενδεχόμενο, ανάλογα βεβαίως με τις εγγραφές στο βιβλίο, να αυξήσει το ποσοστό της αύξησης. Δηλαδή τον αριθμό των 650 να τον αυξήσει ενδεχομένως. Η ασφάλεια που δίδει η συμφωνία που επιχειρούμε να κάνουμε και νομίζω θα επιτευχθεί με τη Motor Oil σε ό,τι αφορά την από κοινού εκτέλεση του δεύτερου φεσαγιού, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντική για την επίτευξη του τελικού στόχου, δηλαδή τη διασφάλιση στην ουσία όχι μόνο των ροών από το LNG, αλλά της κερδοφορίας αυτού.
0: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να δούμε όλα τα νεότερα σχετικά με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, από Θεσσαλονίκη. Να σας πούμε ότι σήμερα πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων ο 25χρονος, ο τέταρτος συλληφτής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ο οποίος συνελήφθη χθες για την δολοφονική αυτή εμπριστική επίθεση. Αναμένεται να απολογηθεί τη Δευτέρα. Μετήχθη το πρωί στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, μετά πήγε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, πήρε την προθεσμία. Έξω από τα δικαστήρια, όπως γίνεται σχεδόν πάντα σε αυτή την περίπτωση, είχαν συγκεντρωθεί άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου που πραγματοποίησαν συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο. Αυτός είναι ο τέταρτος συλληφτής, να θυμίσουμε, και στους τέσσερις έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, για τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό, παράβαση του νόμου περί όπλων και κατοχή εκρηκτικών. Δεν έχουν προσωποποιηθεί οι διώξεις. Αυτό αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας. Τώρα, να πούμε ότι ο 25χρονος είναι ο φοιτητής, στον οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος Γιάφκα, με λίγες δεκάδες μέτρα μακριά από το σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, είχε δώσει τα κλειδιά.
0: Ναι.
2: Και αυτός τώρα, ο 25χρονος, λέγεται, είπε ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ότι του έδωσα εγώ τα κλειδιά. Και αυτός μετά τα έδωσε στο ζευγάρι του επιχειρηματιακό που κατηγορείται για το φωνικό χτύπημα στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα. Τον έδωσε, δηλαδή, να το πω έτσι, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμέρισματος. Αυτός τον κατονόμασε. Πήγανε χθες ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και μέλη της αντιτρομοκρατικής του διαμέρισμα του 25χρονου πάνω στην Άνω Πόλη, στην Καλλιδρόμου.
0: Ναι.
2: Σήκωσαν αντικείμενα, ψηφιακά πιστήρια και οτιδήποτε άλλο μπορούν να διερευνήσουν για να βρουν αν έχει σχέση με το συγκεκριμένο χτύπημα ή και με άλλες επιθέσεις, ή αν μπορούν να ταυτοποιήσουν και τυχόν συνεργούς, γιατί μην ξεχνάμε ότι ψάχνουν ακόμα και τα άτομα που έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις στο σπίτι του Σάββατο Αναστασιάδη και στο σπίτι του Ζήση του Ιακίμοβιτ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη, διότι χθες το βράδυ, αργά τα ξημερώματα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε αναφορά στην δολοφονία της Βάγιας Νέστορα σε διάσκεψη του State Department. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, η υπουργική διάσκεψη που διοργάνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα την αντιμετώπιση της αναζωπήρωσης της πολιτικής τρομοκρατίας, ο Μάρκο Ρούμπιο, ενώπιον πολλών πρεσβευτών, γιατί όπως είπε χαρακτηριστικά μιλάμε για ένα φαινόμενο, μια διεθνική τρομοκρατία, έκανε και αναφορά στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα. Είπε χαρακτηριστικά, πριν από δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα κάηκε σε πάνω από 80% του σώματός της στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα και πέθανε, εκτελέστηκε με μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα. Δεν ήταν όμως η μοναδική αναφορά ελληνικού ενδιαφέροντος, Έρη, που έκανε ο Μάρκο Ρούμπιο στην συγκεκριμένη εκδήλωση. Αναφέρθηκε και στις 17 Νοέμβρη, όπως είπε, θυμάστε, λέει, τη συγκεκριμένη οργάνωση, τους μαρξιστές εξτρεμιστές, οι οποίοι τρομοκρατούσαν την Αθήνα για πάνω από ένα τέταρτο του αιώνα, και αναφέρθηκε και στην δολοφονία του σταθμάρχη της CIA, του Wells, στις 23 Δεκεμβρίου 1975, όπως είπε, έξω από το σπίτι του, μπροστά στα μάτια της Ρίγου του, καθώς επέστρεφαν σπίτι από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι δίνει έμφαση και πάλι η Αμερικανική κυβέρνηση στην καταπολέμηση τρομοκρατίας, την οποία βέβαια αποδίδει χαρακτηριστικά ότι είναι μαρξιστικής ακροαριστερής, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά προέλευση.
0: Τώρα, Σπύρο, είχαμε έκτη μέρα συνεχόμενων βομβαρδισμών στην Τεχεράνη από τους Αμερικανούς, αλλά και ένα διάγγελμα του Αμερικανού Προέδρου.
3: Ακριβώς, ξεκινάμε από τα μεσανατολικά, στα οποία έχουμε πραγματικά κλιμάκωση πλέον των συγκρούσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πλέον τα στενά του ορμού έχουν νεκρώσει. Μόλις τρία πλοία πέρασαν χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία καταγραφής δεδομένων. Είναι τα λιγότερα από τον Μάιο που πέρασαν το κρίσιμο αυτό στενό. 8 νεκροί και 20 τραυματίες ήταν ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών αμερικανικών επιθέσεων, που συνεχίστηκαν για έκτη συνεχόμενη νύχτα από την κεντρική διοίκηση, την CENTCOM, σε περιοχές του Ιράν, κατά βάση στο νότιο τμήμα και στα στενά του Ορμούς. Από εκεί πέρα, βέβαια, το Ιράν έχει ήδη προχωρήσει σε δυναμικά, θα λέγαμε, αντίπεινα.
4: πέραν το ότι χτυπήθηκε δεξαμενόπλιο κοντά στο Ομάν, χτυπήθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη στη βάση στην Ιορδανία, χτυπήθηκε και η μεγαλύτερη βάση της περιοχής, η βάση Al Udeid στο Κατάρ. Είχαμε πρώτο πλήγμα και στη Συρία, στην βάση Al Tunf που ήταν Αμερικάνικη και πλέον έχουν αποχωρήσει από εκεί οι Αμερικανοί. Ενώ είχαμε και κλιμάκωση και στην Ιεμένη, είχαμε κατάληψη δεξαμενόπλου, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Σομαλία. Γιατί θυμίζουμε ότι έχουν δώσει μήνυμα οι Ιρανοί στρατιώτες Χούθη να είναι ουσιαστικά έτοιμοι να κλείσουν το κομβικό στενό από εκεί, από τη συγκεκριμένη θάλασσα, το στενό Μπαμπ Ελ-Μαντέμπ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινών, διότι ένα σκύλο επιτέθηκε σε 66χρονο το πρωί στα Βρυλίσκια και μάλιστα σκότωσε το κατοικίδιό του έξω από έναν φούρνο. Τι ακριβώς συνέβη, Σπύρο? Καλό μεσημέρι και πάλι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Και πάλι να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7 το πρωί στην οδό Κύπρου, όταν μια 48χρονη γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενός λυκόσκυλου, επισκέφθηκε έναν φούρνο, ναι, το οποίο βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή. Έδεσε τον σκύλο της έξω από το ορτοπείο, εκεί κάτω από συνθήκες που εξετάζονται μέχρι αυτή τη στιγμή. Ναι. Το λυκόσκυλο αυτό λύθηκε, επιτέθηκε σε έναν διερχόμενο άντρα, έναν 66χρονο άντρα, που ο οποίος έκανε τη βόλτα με το δικό του ένα μικρότερο, πιο μικρόσωμο σκυλάκι. Το μεγαλόσωμο σκυλί δάγκωσε το μικρό σκυλάκι και το σκότωσε σχεδόν ακαριέα, όπως αναφέρουν
0: πηγές
6: που βρέθηκαν εκεί στο σημείο. Ενώ επιτέθηκε και στον 66χρονο και τον τραυμάτισε σε πολλαπλά σημεία στο σώμα του, και στο χέρι, ναι, και στον μυρό, στην ομοπλάτη και στο γόνατο, σε μια προσπάθεια του ίδιου να προστατεύσει το δικό του κατοικίδιο. Με τα πολλά κατάφεραν και δέσμευσαν το μεγαλόσωμο σκύλο. Βεβαίως προχώρησαν και στη σύλληψη της 48χρονης ιδιοκτήτριας, η οποία συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και για ζωοκτονία, ενώ ο 66χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλεύεται ακόμη. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, έχουν πάρει όλες τις σχετικές καταθέσεις και αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστήριο στα πλαίσια του αυτοφόρου η συγκεκριμένη γυναίκα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σπύρο. Και να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι από εκεί, από την περιοχή.
22: Ήταν γύρω στις 6:30-7 παρά το πρωί. Ακούσαμε φωνές, δεν είδαμε ακριβώς τι έγινε και βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει το δικό του σκύλο και την κυρία, την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ η γυναίκα, να προσπαθεί να πάρει τον δικό του σκύλο από την επίθεση.
23: Ο σκύλος λοιπόν ο μεγαλός όμως ήταν δεμένος.
22: Ήταν δεμένος, ναι, ήταν δεμένος. Και απλά για κάποιο λόγο, χωρίς να το καταλάβουμε, λύθηκε.
24: Σε ποια σημεία τον τραυμάτισε, θα μας πείτε?
22: Τον κύριο, ναι, δεν προλάβαμε να δούμε. Είχε σίγουρα κάτι εδώ στα πλευρά του, αλλά ακριβώς κάτι άλλο δεν είδαμε.
0: Άλλο ένα περιστατικό συνέβη στη Βούλα. Εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Σε ένα πρατήριο καυσίμων στην Βούλα, όπου υπάλληλος φέρεται να περιέλωσε με πετρέλαιο έναν 92χρονο. Έπειτα από διαφωνία.
25: Λοιπόν, στο στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 54 λεπτά μετά τις 2. Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται έξω στους δρόμους, καθώς από ό,τι φαίνεται είναι ένα δύσκολο μεσημέρι για την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Στα φανάρια του Regency θα μεταφερθούμε, εκεί όπου είχαμε νωρίτερα ένα τροχείο με 2 γιόταχοι και με ένα δίκυκλο. Έχει φτάσει και στο σημείο ασθενοφόρο. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματία. Ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί κάτω από, δηλαδή, ποιες αιτίες έχει συμβεί το συμβάν. Υπάρχει ένα τρομερό μποτιλιάρισμα. Μας έρχονται συνεχώς τώρα και φωτογραφίες και βίντεο από φίλους ακροατές και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Γι' αυτό υπήρξε και η μικρή παύση, γιατί είδα άλλη μια πληροφορία. Ωστόσο, πρέπει να την διασταυρώσουμε, να είμαστε ακριβείς, γιατί αερολογίες γνωρίζετε πολύ καλά ότι από τον στάτους δεν θα ακούσετε ποτέ. Οπότε, τι έχουμε? Έχουμε από τα φανάρια του αεροδρομίου και φτάνει μέχρι. Και από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, μέχρι, για όσους είστε εκεί από την περιοχή, μέχρι και το ύψος του Λιβαδάκη, έξω δηλαδή από το ύψος της Περαίας, οπότε χρειάζεται αρκετή προσοχή. Αυτό είναι ένα συμβάν. Ένα δεύτερο συμβάν που βλέπουμε είναι στα πράσινα φανάρια, για να στρίψετε στο δεξί σας χέρι για να φύγετε προς την Θέρμη, και εκεί βλέπουμε ότι έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Ωραία, Γιώργος, ευχαριστώ και για τις πληροφορίες. πληροφορίες και για τα βίντεο τα οποία στέλνεις τώρα. Και πάμε στον περιφερειακό της πόλης μας, καθώς από το ύψος του Γένεσης μέχρι και περίπου το ύψος των Σικαιών στο δυτικό ρεύμα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις και εκεί δείχνει ότι έχουμε συμβάν. Θα ψάξουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Στο ανατολικό ρεύμα τώρα αρκετές καθυστερήσεις έχουμε μπροστά από το 424. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στην Τσιμισκή και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας έχει αρκετά αυτοκίνητα. Επαναλαμβάνω, για ένα συμβάν το οποίο μας ενημέρωσε νωρίτερα ακροατής και βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στα φανάρια του Regency Casino Θεσσαλονίκης και στις δύο κατευθύνσεις έχει δημιουργηθεί τώρα σοβαρό μποτιλιάρισμα. Το πρώτο πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος του 0 και φτάνει μέχρι και το Regency και για να φύγετε προς την Περαία από τα πράσινα φανάρια μέχρι και το ύψος του Καζίνο. Για οτιδήποτε νεότερο φυσικά εμείς θα σας ενημερώσουμε κατευθείαν για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν κλείσουμε να σας ενημερώσουμε ότι αφού είμαστε και στο κυκλοφοριακό, ένα πολύ μικρό πρόβλημα έχουμε και στα φανάρια του νοσοκομείου του Αγίου Παύλου. Πάμε σε διαφημίσεις, η σύνδεση με τα παραπολιτικά ολοκληρώθηκε, πρόγνωση του καιρού και αμέσως μετά κοντά σας η Βιργινία.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
7: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
11: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετα. Το δωρεάν πάρκινγκ.
10: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
26: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
27: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
26: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
27: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
26: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
28: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο ikima.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
15: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
16: Καιρός για χρωμοδομή.
17: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
18: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
17: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 31 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 33 βαθμοί, στη Βέρεια 34, στις Σέρες 36, στο Κιλκίς και τα Γιαννιτσά 35 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, σε Καστοριά και Γρεβενά, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
17: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
18: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
17: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
18: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
17: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
19: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
20: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
30: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
29: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
31: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Στάτους Express.
0: γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Στα παλικάρια της Κρήτης αφιερωμένο είναι. Τόσες πίκρες που τα κερνάνε τώρα τελευταία. Ας τους κεράσουμε εμείς μια τσικουδιά. Άσε που αν είσαι κριτικός τέτοια ώρα έχεις καταπιεί το Βόσπορο. Και μια, πώς το λένε, μαντινάδα. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Παύλο τον Πολάκη, γιατί αναδιπλώθηκε ο Παύλος ο Πολάκης. Έχει τώρα ένα τεταρτάκι. Λοιπόν, απέσυρε την υποψηφιότητά του, όχι για την αρχηγία του κόμματος, μη φανταστείτε. Αυτό είναι σταθερός στόχος.

Λοιπόν, απέσυρε την υποψηφιότητά του, το ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα με δήλωσή του για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο η κοινοβουλευτική ομάδα και άλλο το κόμμα. Έτσι κι αλλιώς τον ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν τα μπερδεύαν αυτά. Θυμάστε τις εποχές που ήταν κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαζε ένα νόμο η κυβέρνηση και η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ έβγαζε ανακοίνωση κατά του νόμου που έβγαζε ο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, ανακοίνωσε ότι απέσυρε την υποψηφιότητά του με μια πολύ μεγάλη επιστολή. Δεν μείναν και πολύ έτσι κι αλλιώς στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει σταθερός στόχος βέβαια η προεδρία του κόμματος, σύμφωνα με τον ίδιο. Νωρίτερα είχε κάνει και μια ανάρτηση από αυτές τις δικές του, τις συμβιλικές.
1: Είναι να αγαπάς πιο πάνω.
0: Στράτα μου, ίδια ήσουν ακίδια, απομένεις πάντα και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλενών κουμάντα.

ακόμα και το. Λοιπόν, επειδή το σύριαλ του ΣΥΡΙΖΑ τραβάει πολύ, να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους. Γιατί πριν από λίγο μας ειδοποίησε καλός ακροατής ότι είχαμε τροχαίο στο φανάρι εκεί στη διασταύρωση Καζίνο και έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο. Το τροχαίο έγινε ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι και μάλιστα είχαμε και ασθενοφόρο στο σημείο. Θα δει τώρα ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος αν μπορεί να μάθει κάτι περισσότερο ενδεχόμενα για τραυματίες και τα λοιπά, γιατί δεν το έχουμε ακόμα ως πληροφορία διασταυρωμένη. Εκεί λοιπόν στο σημείο αυτό γίνεται ένας χαμούλης.

Και ενώ ήταν μια χαρά ο περιφερειακός μέχρι πριν από 10 λεπτάκια, έχουμε συμβάν και εκεί με ακινητοποιημένο όχημα στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος Τριανδρίας και έχει αρχίσει και εκεί και μαζεύει πάρα πολύ κίνηση. Χαμηλές ταχύτητες έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Νίκης, εδώ κάτω στο κέντρο. Γενικά θέλει λίγη προσοχή στους δρόμους και υπομονή.

0: Λοιπόν, κατά τα άλλα για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πραγματικά δεν τους προλαβαίνουμε αυτές τις μέρες. Έχει γίνει ένας χαμός, θα σας πω τα τελευταία. Πάμε λίγο έξω, μήπως είναι κάτι για την κίνηση στους δρόμους. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για τον περιφερειακό που λέγατε πριν. Ναι. Προσδυτικά έχει ένα χαλασμένο αυτοκίνητο πριν την ανηφόρα του Αγίου Παύλου.
0: Ναι.
1: Και στον παράδρομο δίπλα ένα φορτηγό με ένα αυτοκίνητο. Εκείνο πρέπει να τον ακούμπησε λίγο ελαφρώς. Και τώρα εκεί γίνεται λίγο ένα μπάχαλο.
0: Μάλιστα.
1: Πριν 10 λεπτά πέρασα εγώ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό δρόμο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Τώρα να είναι καλοκαίρι. Να είσαι κολλημένος στον περιφερειακό. Να ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Να μην έχεις προνοήσει να έχεις πάρει μαζί σου και ένα μπουκαλάκι φυσικό μεταλλικό νερό διός. Ποιος σου φταίει? Βέβαια σκέψου και τ' άλλο. Τουλάχιστον δεν είσαι στο Ιράν, γιατί διάβασα ότι στο Ιράν έδωσε εντολή η ηγεσία της χώρας στους κατοίκους να κλείσουν, λέει, τα κλιματιστικά.

0: καλοκαίρι.
1: Έδωσε εντολή λοιπόν η ηγεσία στους κατοίκους να κλείσουν τα κλιματιστικά, γιατί ο Τραμπ χτυπάει και πάλι οι αμερικανικές δυνάμεις και έχει πλήξει και ηλεκτροπαραγωγές μονάδες και φοβούνται blackout σε μεγάλα κομμάτια της χώρας. Η εντολή είναι κυρίως για τους κατοίκους της Τεχεράνης, γιατί στα νότια της χώρας οι θερμοκρασίες είναι ακραίες και επειδή από περιέργεια μπήκα να δω τώρα για να δούμε, λέω, τι είναι ακραίο. Στην Τεχεράνη σήμερα έχουν 37 βαθμούς Κελσίου, πάνω κάτω όπως ας πούμε η Λάρισα εδώ η Αττική. Αλλά στα νότια της χώρας υπάρχει πόλη αυτή τη στιγμή που έχει 47 βαθμούς Κελσίου. Με στην

Λοιπόν, αν είσαι μια γυναίκα μέσα στην απόγνωση, γιατί θες να αλλάξεις το σαλόνι και ο σύζυγος είναι συνέχεια, όχι, άστο τώρα, έχουμε άλλες προτεραιότητες και ένα κάρο λεφτά θα δώσουμε, μη στεναχωριέσαι. Θα πεις, άκουσα στον Στάτους ότι ο Μαρμαρίδης τρέχει εκπτώσεις καλοκαιρινές, φανταστικές, έως 50% σε φανταστικά επίπλα για όλο το σπίτι. Οπότε και εσύ θα αλλάξεις το σαλονάκι που ήθελες και ο σύζυγος δεν θα γκρινιάζει για τα έξοδα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις μια βολτίτσα από τα καταστήματα Μαρμαρίδης, Modern Living, ή ακόμα πιο εύκολα θα τον καθίσεις μπροστά στον υπολογιστή και θα μπείτε στο epipla.gr και θα διαλέξετε ό,τι αγαπάει η ψυχή σας.

Λοιπόν, να ξέρετε, οι μουσικές επιλογές είναι του Λεοντή. Είναι τυχαία όλα αυτά που ακούτε, ενώ δεν τα ζητάω εγώ, τα βάζει ο Λεοντής, γιατί μου έρχονται εδώ και πολλά μηνύματα. Για το τραγούδι, λέει, είσαι μια γυναίκα μέσα στην απόγνωση. Δεν του πήρα την εκπομπή του Δημήτρη, παιδιά. Απλά λίγο τον προστατεύουμε όσο μπορούμε, γιατί είναι πολλές ώρες, κουράζεται πολύ, πολλές ώρες στα μικρόφωνα, πολλές ώρες στα γραφεία. Λεοντή, δεν θα πω αυτό που είπες. Θα πάρεις εσύ την ευθύνη, άμα θες. Άνοιξε το μικροφωνάκι σου, δεν είσαι χτεσινός. Έχει και μια ηλικία. Γιατί κουράστηκε, είχε και κάποιες υποχρεώσεις αυτές τις μέρες. Δεν του πήρα τη ζώνη. Κανείς δεν μπορεί να πάρει τη ζώνη από τον Δημήτρη Βενιέρη.

Λοιπόν, πάμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, ψυχούλευε κι αυτός, για να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, τελευταίες εξελίξεις. Από σήμερα το πρωί παραιτήθηκε ο Ραγκούσης. Δεν ήταν βουλευτής, ήταν στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας, αυτός ήταν βουλευτής. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Γεροβασίλη. Αυτό έγινε γύρω στις 10 το πρωί. Δεν την άφησε την έδρα η Γεροβασίλη. Γιατί να την αφήσει? Εδώ σου λέει δεν την αφήνει ο τελευταίος βουλευτής που δεν τον ήξερε η μάνα του. Θα την αφήσω εγώ?

Καλαματιανός ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτός. Αυτός είπαμε παραιτήθηκε σε δόσεις. Πρώτα από μια ιδιότητα που είχε στο κόμμα αναπληρωτής κάτι ήτανε. Και μετά πήρε την έδρα και έφυγε. Πήγε για ανεξάρτητους. Προς τιμήν του παραιτήθηκε ο Βασίλης ο Κόκαλης. Όχι ο Πέτρος, ο Βασίλης ο Κόκαλης, βουλευτής Λάρισας. Τώρα θα μου πεις μπορεί να παραιτήθηκε γιατί φοβάται ότι θα έχουμε προώρες εκλογές και σου λέει πώς θα κάνω κρούσεις στο κόμμα του Τσίπρα. Αυτός είπε να έρθουμε χωρίς τις έδρες μας. Πώς έλεγε παλιά ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ελάτε όπως είστε. Είχαμε βέβαια μια τοποθέτηση από τον Νίκο τον Παπά, ο οποίος παραμένει στο κόμμα. Αυτός και η Δούρου, να ξέρετε, τελευταίοι θα φύγουν, γιατί δεν έχουν και που να πάνε. Είπε, παιδιά, οι έδρες δεν είναι δικές σας να τις παίρνετε υπό μάλης και να τις περιφέρετε. Είναι του κόμματος οι έδρες. Έχετε υπογράψει κιόλας. Αλλά Νίκο μου, είναι τέτοια κατάσταση τώρα που νομίζω δεν σ' ακούει κανείς.

0: Λοιπόν, υπάρχουν βέβαια και αυτοί, γιατί χθες παραιτήθηκε ο Μπάρκας και η Βέτα. Υπάρχουν και αυτοί λοιπόν που ενώ παλιότερα λέγανε «Α, παιδιά, εγώ άμα φύγω από το κόμμα, την έδρα δεν αφήσω». Και εδώ επιβεβαιώνεται ότι αλλιώς η θεωρία, αλλιώς την πράξη.
1: Εγώ, κύριε Αστρίου, την έδρα μου, αν διαφωνούσα με το κόμμα μου, θα την παρήδιδα. Παιδιά, πάρτε την. Διαφωνώ με την πορεία που έχει χαράξει το κόμμα. Πάρτε την, δεν ανοίξε εμένα. Εντάχθηκα στην νεολαία του συνασπισμού. Τότε γραμματέας της νεολαίας του συνασπισμού ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Και ασχοληθήκαμε. Θέλετε να πάτε, θα παραδώσετε την έδρα σας?
1: Είναι υποθετική ερώτηση. Θα το πω διαφορετικά. Εάν έφευγα από τον ΣΥΡΙΖΑ, θα παρέδιδα την έδρα μου. Αποφασίζω ότι τελείωσε και φεύγω. Την θα παρέδιδα την έδρα μου. Εγώ θα την παρέδιδα.
3: Η επιστήμη σηκώνει. Εντάξει, οκ.

0: Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα παραιτηθεί και από την Αντιπροεδρία της Βουλής η Όλγα Γεροβασίλη. Απλά είπε ότι δεν το κάνει τώρα στη δήλωσή της για να μην δημιουργήσει ευθνιδίως προβλήματα στη λειτουργία της Βουλής. Γιατί με ρωτάει κάποιος ακροατής εδώ. Το θέμα είναι ότι μείναν 11. Και με 11 κάνεις ποδοσφαιρική ομάδα χωρίς πάγκο. Και άμα σου φύγει και ακόμα ένας. Και τίποτα άλλο. Δεν μπορείς καν να κάνεις, πώς να το πω, ισοκομματικό κουτσομπολιό. Δηλαδή, άμα τα πω εγώ στο Λεοντή, που είναι ένας από τους 11 μαζί με μένα, θα τα πεις άλλους δύο τελείως. Το μάθαν όλοι. Αυτό δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Αυτό είναι πάμε για καφέ. Έκτακτο πρόβλημα λεωφορείου, μου στέλνει ο Περικλής. Αλλά Περικλή μου, γράψε μου που σε παρακαλώ για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε.
1: Τι να πω τώρα, μπορώ να πω κάτι άλλο? Δείτε πως είναι το λεωφορείο. Δείτε πως είναι το λεωφορείο. Το λεωφορείο γέρνει από τη μία μεριά τρομακτικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω, και γι' αυτό μάλλον ο Μητσοτάκης τα φταίει 100%. Επειδή άκουσα ότι κάνετε, κυρία Διαμαρή, στη ραδιόφωνο, σας το στέλνω να το δείτε.
0: Ναι, Περικλή μου, ευχαριστούμε
1: έχω το
0: πολύ.
1: Παρακολουθώ πόση ώρα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Δεν έχει καταλάβει ο οδηγός ότι υπάρχει πρόβλημα πιθανολογώ με τις αναρτήσεις. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Δεν έχει σταματήσει δηλαδή το λεωφορείο, δεν έχει πάθει κάποια βλάβη, αλλά όντως έχει δίκιο. Η εικόνα είναι φοβερή. Δηλαδή γέρνει αρκετά από τη μία πλευρά. Δεν ξέρω αν είναι κάτι σημαντικό ή όχι. Παρακαλώ. Πώς λένε, ακούω φωνές? Εγώ ακούω ακροατές.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Γαβρίλη του Χατζινόπουλου τι έχουμε με τα τροχαία. Γιατί είχαμε ένα, είπαμε, στο φανάρι εκεί στο καζίνο και ένα τώρα κινητοποιημένο έχουμε στην περιφερειακή. Ναι. Για πες μας λίγο, Γαβρίλη.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο πρώτα από το αεροδρόμιο σε εκείνη την περιοχή, γιατί έχουμε και τραυματία εκεί. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μία μηχανή περίπου στις 2.30 το μεσημέρι. Έχει δηλαδή περίπου μία ώρα που έγινε, που ειδοποιήθηκε τουλάχιστον η ελληνική αστυνομία για το συμβάν. Να πούμε ότι από το περιστατικό τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Εκεί θα μεταφερθεί ο τραυματίας.
0: Είναι οδηγός του δικύκλου, μου είπες.
1: Πολύ πιθανό, ναι. Δεν το έχουμε ακόμη διασταυρώσει, αλλά πολύ πιθανό να είναι οδηγός του δικύκλου. Δεν ξέρουμε ακόμη αν η κατάσταση της υγείας του είναι σοβαρή ή όχι. Ελπίζουμε όμως να μην είναι σοβαρή. Είχαμε λίγο ζητηματάκια με την κυκλοφορία σε εκείνο το σημείο. Τα είπες και εσύ νωρίτερα, φυσικά. Ωστόσο, τώρα ερχόμαστε λίγο στον περιφερειακό, γιατί εκτός από το ακινητοποιημένο που είπαμε, είχαμε και ένα τροχαίο υλικών ζημιών μόνο. Στο ρεύμα προς τα δυτικά, λίγο πριν τις 3:05 συγκεκριμένα, στο ύψος εκεί στην Κατσίνα. Ας πούμε, σε εκείνο το ύψος, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με φορτηγό.
0: Α, μας τα είπε και ο ακροατής αυτά.
1: Μάλιστα, δεν το άκουσα, η αλήθεια.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι.
0: Ναι. Αυτό δεν ήταν κάτι σημαντικό
1: όμως.
0: Όχι,
1: δεν ήταν κάτι σημαντικό. Όχι, δεν ήταν σημαντικό. Ωραία. Δεν είχαμε τραυματισμούς. Ευτυχώς, πέρα από τα προβλήματα με την κυκλοφορία, όλα τα υπόλοιπα είναι οκ. Okay.
0: Ωραία.
1: Προς το παρόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη.
2: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Λοιπόν, ο Περικλής μας έστειλε το βίντεο για το λεωφορείο που γέρνει, αλλά εδώ ο Αποστόλης μας λέει ότι αν καθίσουν περισσότεροι άνθρωποι από τη μία πλευρά στο λεωφορείο, τότε φαίνεται το όχημα να γέρνει από τη μία πλευρά. Λέει τίποτα, το συνήθως συμβαίνει σε όλα τα λεωφορεία. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Καθόλου δεν το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τι να πω. Αν ο οδηγός ξέρει ότι υπάρχει πρόβλημα, φαντάζομαι ότι θα σταματήσει, γιατί είναι και θέμα δικής του σωματικής ακαιρεότητας. Και μου φαίνεται γεμάτο το λεωφορείο τώρα που το βλέπω σε κοντινό,

Λοιπόν, μέχρι στιγμής είμαστε ok τουλάχιστον με τα μέτωπα της φωτιάς. Δεν έχουμε κάτι σημαντικό μέχρι στιγμής, ξαναλέω. Τις επόμενες μέρες, να ξέρετε, και αύριο έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σε Θεσσαλονίκη και σε Χαλκιδική και σε Κιλκής. Οπότε προσοχή σε ό,τι κάνετε. Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες σιγά σιγά. Μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού με 37 και 38 θα είμαστε την Κυριακή.

Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express η InfoTrust, και αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπες στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώσου έτσι υπεραξία στην εργασία σου. Θα έχεις εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Η InfoTrust υπογράφει την ασφάλεια, μπες στο infotrust.gr και μάθε τι πρέπει να κάνεις για να συμπληρώσεις την αίτηση εργασίας σου. Πάμε σε διαλυματάκι, γιατί έχουμε καυγαδάκια, χοντρά καυγαδάκια, τον αρπάζει τον άλλο πριν καν μπει στο στούντιο.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση. Κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα. Έξυπνα. Μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
18: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
17: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
18: Η μυθική Ιθάκη.
17: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
18: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
17: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
18: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
19: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
20: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
21: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
20: Και συνέχισε.
21: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
20: Έχει και καλύτερο.
21: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
20: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
21: Supermarket Kansas.
20: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, δυστυχώς ταλαιπωρήστε στον περιφερειακό αυτή την ώρα, μεσημεριάτικα. Είχαμε εκεί ένα κινητοποιημένο όχημα στο ύψος της Τριανδρίας περίπου. Είχαμε και ένα μικρό τροχαίο με αποτέλεσμα αυτή την ώρα προς δυτικά να έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Στο άλλο το ρεύμα προς ανατολικά πρόβλημα έχουμε πάνω, εκεί στα νοσοκομεία. Εκεί είναι, έχουμε μποτιλιάρισμα και μετά έχουμε χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Επταπύργιο. Και συνεχίζετε να ταλαιπωρήστε και στο Φανάρι, στο καζίνο, γιατί εκεί είχαμε το τροχείο με τα δύο αυτοκίνητα και το μηχανάκι, το δίκυκλο και έναν τραυματία.

Λοιπόν, μικρή μεγάλη ίδια είναι. Εγώ φαγωνόμουν αυτές τις ημέρες με την κοροβέση του κόμματος του Κασελάκη, που ήταν δεύτερη επιλαχούσα. Της ήρθε η έδρα και δεν είπε: παιδιά, την αφήνω γιατί δεν θέλω να ορκιστώ. Είμαι πλέον στο κόμμα Κασελάκη. Την πήρε την έδρα του ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτοποιήθηκε κατευθείαν. Τώρα στη θέση του Κόκαλη, Κόκαλης παραιτήθηκε σήμερα, να θυμίσω εγώ, πριν από κανένα δύο ώρες, του Βασίλη του Κόκαλη, βουλευτής Λάρισας. Έχουμε τώρα τον επιλαχόντα, έτσι, ο οποίος λέγεται Ιωάννης Καρυπίδης. Τι παίρνει την έδρα ο Καρυπίδης? Θα ορκιστεί, λέει, μίλησε σε τοπικό μέσο εκεί στη Λάρισα. Θα ορκιστώ, λέει, βουλευτής. Και τι θα κάνετε, λέει, μετά? Θα δω, λέει, μετά τι θα κάνω, ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μου. Είναι οφθαλμίατρος ο συγκεκριμένος, έτσι, οφθαλμίατρος. Σου λέει τώρα πότε θα μου ξανακάτσει εμένα έδρα για να τη δω και πώς είναι να κάθεις στα βουλευτικά έδρα, να μπαίνω μέσα. Θα μου δώσουν και αυτοκίνητο να πηγαίνω έρχομαι. Είναι άλλο μεγαλείο αυτό, είναι αλλιώς. Είναι και ιδρυτικό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από το 1991, οπότε σου λέει τόσα πράγματα έκανα και το κόμμα τώρα. 2, 3, 4 μήνες, πότε θα κάνει αυτός ο Μητσοτάκης εκλογές? Να μην γευτώ κι εγώ λίγο το βουλευτιλίκι. Πάρ' την έδρα και βλέπουμε. Μπορεί να πάω στην Ελλάδα, μπορεί να πάω δεν ξέρω πού, αλλά κάτσε τώρα να την πάρουμε και σε 2-3 μήνες έχει ο Θεός.

0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 73 είχαμε έναν από τους χειρότερους καύσονες στην Ελλάδα, με καταμετρημένους 600 νεκρούς. Το λέω γιατί ευτυχώς φέτος ακόμα δεν μας έχει κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά το 87 ήταν πάλι Ιούλιος, λίγες μέρες μετά, πιο πολύ προς τα τέλη Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, και το 73 είχαμε φοβερό καύσωνα με μεγαλύτερη θερμοκρασία τότε, 47, κάτι βαθμούς. Αλλά τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε καύσωνα για να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Είσαι σε τηλεοπτικό στούντιο και είναι μέσα ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και βλέπει από μακριά τον Κώστα τον Τζουκαλά του Πασόκ.
1: Να και αφήνω ο Τσουκαλάς. Το καλό μας παιδί. Για βάλτε την κάμερα εκεί.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα ότι είχα ανανεωθεί για 5 χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και εγώ ήμουν ο ψεύτης που έλεγα ότι, ότι δεν είχε ανανεωθεί η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Και ο Τσουκαλάς ήταν φιλαλήθης και είναι και νομικός. Και έλεγα εγώ ότι μόνο το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο έχει δικαίωμα.
3: Μικρόφωνο.
1: Για τώρα έχετε απαντήσει ποτέ, κύριε Τσουκαλά, και αυτό. Έχετε απαντήσει, το βρίζατε κάθε μέρα.
2: Ελάτε τώρα.
1: Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ. Ελάτε εδώ.
2: Μια που έγινε να πει.
1: Ελάτε εδώ.
2: Ελάτε.
3: Αν θέλει ο
1: κόσμο. Όχι, αν θέλει, γιατί να μην θέλει. Πολιτικό είναι, γιατί να μην θέλει.
3: Όχι, όχι. Κανένα.
1: Θέλω πάρα πολύ να μου το εξηγήσει.
3: Κανένα, αλλά αν θέλετε.
2: Αν θέλετε.
3: Αν θέλετε.
2: Θέλετε.
4: Ευτή κανονικά. Πήγε κουβά. Γιατί δεν λέγατε κανένα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλέ, διώξει.
5: Εγώ έλεγα εδώ στο άξονα ότι θα ασκήσει διώξει σε 3 έως 4.
4: Παραπέφθηκαν 4 άτομα.
5: Είπα,
4: είστε η μόνη κυβέρνηση
5: και οι 11,
4: που πετάει καπνογόνα γιατί τους παραπέμπουν.
5: Είπα θα αθωθούν και οι 11 και θα αθωθούν. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχα πει δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξετυλιστεί και τελικά θα παραπέμψει 3 ή 4. Εδώ στο άξονα έχουν μπει αυτά.
4: Εγώ θυμάμαι να, λέτε, Υπουργέ.
5: Πάμε τώρα στο μείζον.
4: Κανένας.
5: Όχι,
4: μας
5: κανένα
4: μείζον.
5: Εγώ
4: σήμερα νόμιζα ότι θα έχετε
5: βγαίνατε κρυφτεί. Και με κατηγορούσατε ότι έλεγα ψέματα.
4: Λέγατε
5: ότι, δεν έχει ότι έχει ακυρωθεί.
4: Λέγατε
5: ότι έχει ακυρωθεί.
4: Εγώ. Ακυρώθηκε.
5: Ακυρώθηκε. Αφάνατο.
4: Κύριε Πουκέ.
5: Ακυρώθηκε. Λέγατε
4: ότι είναι άκυρη.
5: Για 2 χρόνια.
4: Ότι είναι άκυρη ήδη. Σας έλεγα. Πού είναι το χαρτί που ακυρώθηκε. Τελικά επαναβεβαιώθηκε. Συνεχίζεται.
5: Όχι, δεν επιβεβαιώθηκε.
4: Όσο και αν δεν ήθελε.
5: Όχι. Για 5 χρόνια είχε αποφασίσει η Κοβέση. Για 2 έκανε ο Άριος Πάγος.
4: Θυμάμαι πολύ καλά.
5: Και πήγε η κυρία Κοβέση.
4: Θυμάμαι πολύ καλά την ανάρτησή σας. Δείξτε μου την ανάρτηση. Δείξτε μου την ανάρτηση.
5: Τη σύγκρουση Αρίου Πάγου.
4: Δεν υπάρχει σύγκρουση Αρίου Πάγου Κοβέση. Υπάρχει σύγκρουση Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
5: Δεν προσέφυγε η Κοβέση.
4: Η σύγκρουση είναι Γεωργιάδη δικαιοσύνη.
5: Δεν προσέφυγε η Κοβέση του Αρίου Πάγου.
4: Κοβέση, μισό λεπτό.
5: Δεν προσέφυγε.
4: Κύριε Γεωργιάδη.
5: Δεν προσέφυγε.
4: Ο Άρος Πάγος δεν τα λέει αυτά. Εσείς τα λέτε.
5: Είπε όχι.
4: Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου.
5: Είπε όχι.
4: Είστε εκπρόσωπος του Αρίου Πάγου. Λέγατε ότι είναι άκυρη ανανέωση. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και μα πήγατε κουβά, Υπουργέ.
5: Εσείς είπατε
4: κουβά.
5: Ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία. Είπατε ότι είχε ήδη ανανεωθεί η θητεία.
4: Εσείς λέγατε ότι είναι ήδη άκυρη.
5: Μα ήταν άκυρη.
4: Πώς ήταν άκυρη, αφού ανανεώθηκε.
5: Μα γι' αυτό πήγε στο άνω δικαστικό συμβούλιο.
4: Το μείζον ζήτημα είναι το εξής. Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα που δεν είναι 11 αλλά είναι 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέσατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο.
5: Το Πασόκ επένδυσε.
4: Ο διοικητής του ΠΚΠΕ, 2 περιφερειακοί διευθυντές, 2 διευθυντές ταμείων επενδύσεων παραπέμπονται και 4 βουλευτές. Εμείς σε όλους λέγαμε ότι υπάρχει τεκμήριο αθότητας.
5: Τι? Αυτό, να απαντήσω.
4: Ήσουν, θέλετε,
5: οι 4 βουλευτές παραπέμπονται στο σύνολο κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε διασπάθηση ευρωπαϊκών χρημάτων ύψους στο σύνολο 13.000 ευρώ.
4: Δηλαδή, να τους χειροκροτήσουμε.
5: Τρίχες κατσαρές, κύριε. Τρίχες κατσαρές. Μιλάμε για τρίχες. Ωραία. Ασχολήθηκε
4: άρα συνεχίζετε πάλι να λέτε δεύτερον, και δεύτερον,
5: και θα αθωθούν φυσικά και οι τέσσερις. Και δεύτερον, και δεύτερον.
4: Κύριε Υπουργέ,
5: γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη.
4: Το τεκμήριο αθωότητα.
5: Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κύριου Ανδρουλάκη. Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο και στον τουλάχιστον από ΠΚΠ.
4: Δείτε πρώτα δεν ότι δεν έχετε διαγράψει στο κόμμα που είστε αντιπρόεδρος τον κύριο Χιλετζάκη που ελέγχεται για 10 εκατομμύρια. Έχετε
5: το κεντρικό στέλεχος.
4: Κύριε Υπουργέ, το κεντρικό στέλεχος. Το κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο ελέγχεται για 10 εκατομμύρια και δεν τους έχετε διαγράψει.
5: Κύριε Γοριάδη,
4: μην μιλάτε για αυτά. Εσεί ειδικά. Δεν δικαίωσε μια λεπτά.
5: Όχι, θα μου δώσει να μιλήσω.
4: Ό,τι
5: ό,τι
4: έω τώρα είπατε. Ό,τι έω τώρα είπατε. Έχει πάει κουβά. Ό,τι είπατε ω τώρα. Πήγε κουβά.
5: Τώρα το είπατε σωστά.
4: Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Απειλούσατε.
5: Δεν δικαιούμαι για να μιλώ. Έχετε δίκιο. Δεν δικαιούμαι.
4: Και πήγε κουβά.
5: Κύριε Υποφάτη, παρακαλώ.
4: Ωραία.
5: Ζητήστε άδεια από τον κύριο Τσουκαλά.
4: Ακούστε, την επόμενη
5: για καλά,
4: φορά
5: γιατί μιλάμε.
4: Θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε. Μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις.

0: τόσο ωραίο τηλεοπτικό δίδυμο, γιατί να το χωρίσεις?
1: Μου,
0: να ξέρετε, όταν ανεβαίνουν τα νούμερα, οι άνθρωποι της τηλεόρασης, το ξέρουμε αυτό, σου λέει και ο αρχισυντάκτης από μέσα, άστος, άστος, άστος, να φαγώνονται. Έχουν ακουστούν οι παρουσιαστές, οι δημοσιογράφοι της εκπομπής, ένα τετράλεπτο μετρημένο, έτσι. Και αν δεν έλεγε ο Άδωνης, κύριε Υποφάντη, δεν θυμόμασταν ότι είχε παρουσιαστές.
2: Ακόμα κι αν μου πούνε να αλλάξω,

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια είδηση που έρχεται εδώ, στα κοντά μας, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Έχει δώσει και οπτικό υλικό η αστυνομία. Δηλαδή, εγώ τόσα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, άλλο τέτοιο περιστατικό δεν θυμάμαι. Δεν θα χωρίσουμε εμείς. Λοιπόν, επειδή ο Λεοντής ο Μαχαιράς είναι πάντα έτοιμος με τα ηχητικά του. Πέθανε ο θιός, ο παραθιός, ο... τον έχεις κλάψει, έχεις πάει, έχεις με τους συγγενείς εκεί, έχουν γίνει όλα τα σχετικά, έχεις πιει το καφεδάκι, να συγχωρεθούν τα, πώς τα λένε, όλα αυτά που έχει κάνει, ο νεκρός δεν δικαίωται κτλ. Στο μεταξύ όμως, ψάχνεις πώς να εκμεταλλευτείς και αυτό το γεγονός, το κατά τα άλλα τραγικό για την οικογένειά σου, έτσι. Εντάξει, ήταν μεγάλος άνθρωπος, 90 φεύγα χρονών, και τι κάνεις, επειδή κάνεις και ένα εμπόριο ναρκωτικών, κάναβη κτλ. Κτλ. Την ώρα που είσαι εκεί πέρα, σου έρχεται φλασιά και λες, πού θα κρύψω εγώ την κάναβη, πού θα κρύψω τις ζυγαριές ακριβίας, δεν έχουν τα μνήματα ένα πορτάκι κάτω, που βάζεις τα λάδια, βάζεις τα κεράκια, βάζεις τα φυτιλάκια και λέω, α, ωραίο είναι αυτό και δεν σκέφτηκε κανένας να ψάξει εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ δίπλα μας, στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, στη Βέρεια, αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών έκαναν, λέει, χθες το απόγευμα ντου στα κημητήρια που βρίσκονται σε οικισμό στο Δήμο Αλεξάνδρειας και εντόπισαν 39 γραμμάρια περίπου ακατέργαστης κάναβης και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβίας. Και επειδή έχει δώσει και το οπτικό υλικό, τα βρήκανε μέσα στο μνήμα σε αυτό το πορτάκι που είναι ένας μικρός αποθηκευτικός χώρος. Δηλαδή, δεν περιγράφω άλλο.

0: συγγνώμη, αλλά εδώ ο Στέργιος λέει να πάει ο παπάς, λέει, για τρισάγιο πάνω από το μνήμα και να ανάψει το θυμιατό και να γίνει χαμός. Και όχι τίποτα άλλο, Στέργιο, δεν είναι και πρέπον, έτσι. Τώρα στα νεκροταφεία πας, κάνεις το σταυρό σου, κλαις, είσαι μαζεμένος, τέλος πάντων είσαι σοβαρός. Για φαντάσου τώρα από αυτό μετά τη ψυχολογία. Γιατί πολλοί παθαίνουν και το εξής. Γελάνε σαν να μην υπάρχει αύριο. Το έχετε ζήσει, ε? Να του λες του άλλου γεια σου Γαβρίλη και να κάνει γεια σου.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω ζήσει. Το έχω δει όμως.
0: Σε ταινίες.
1: Στο καφέ της χαράς.
0: Που είχε μαστουρώσει όλο το χωριό εκεί.
1: Μπράβο, εκεί ακριβώς.
0: Από μαλακά ναρκωτικά δεν ξέρει κανένας. Όλοι τα έχουμε δει σε ταινίες. Σήμερα τιμή σένα και για τον Πολάκη. Ξεκινήσαμε μαντινάδες και κλείνουμε μαντινάδες και εσείς συνεχίζετε και ακούτε στάτους εδώ, γιατί έχουμε εγκινήσει Απόστολα Δελά και Λεοντίμα

0: εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στο δρόμο από Θεσσαλονίκη για Περαία. Από το συμβάν τραυματίστηκε ένα άτομο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Τροχαίο ατύχημα είχαμε και στον περιφερειακό, όπου σημειώθηκε σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στο ρεύμα προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, με προβλήματα και καθυστερήσεις η κυκλοφορία των οχημάτων. Ανατροπή στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει, ανέφερε ο ίδιος σε δήλωσή του. Παραιτήθηκε και η πλειοψηφία του Προεδρίου της Νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα βρεθεί λύση για το ζήτημα της μεταφοράς των 16.500 μαθητών από απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση στα σχολεία τους με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο. Το σοβαρό αυτό θέμα συζητήθηκε σήμερα σε ειδική σύσκεψη στο ΙΜΑΘ που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υφυπουργό Ιστορικών Κώστα Γιουλέκα, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και Δημάρχων της πόλης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ ανακοινώθηκε από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η δωρεά ανακοινώθηκε σήμερα από τους πρόεδρους και διευθύνοντες συμβούλους της Αλφα Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιός κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα προειδοποίησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια μεριδίου αγοράς υπεραταγωνιστικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δύο Έλληνες κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η παρέμβαση της Αθήνας αφορά ειδικότερα την πρόταση για απαγόρευση της μεταφόρτωσης ρωσικού LNG με προορισμό τρίτες χώρες στο πλαίσιο του 21ου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 35, στις Σέρρες και στα Γιάννητσα στους 36 και στη Βέρεια στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 36 και στα Γρεβενά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
4: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
6: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Καλησπέρα στο κλείσιμο της εβδομάδας, τουλάχιστον για μας.
1: Στα μέσα και πλέον του Ιουλίου.
0: Στην καρδιά.
1: Τώρα έχουμε περάσει το μισό καλοκαίρι, έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Κινητικότητα στην πόλη έχουμε.
0: Όχι το καλοκαίρι. Καλοκαίρι σημαίνει καλό καιρό, οπότε μπορεί να πάει και Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Να πάει και...
1: Κινητικότητα στην πόλη έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Κινητικότητα στους δρόμους προς τις παραλίες έχουμε.
0: Έχουμε. Και κινητικότητα έχουμε.
1: Στα νησιά μας, όπως μαθαίνω, έχουμε. Οπότε ναι, είμαστε νομίζω σε πολύ καλό σημείο.
0: Κατά τα άλλα, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και με παραδείγματα βεβαίως για την εμπλοκή, για αυτή

Βάλα και μια αναφορά σχετικά με το τι έχουν αποφασίσει και έχουν βάλει σε εφαρμογή σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια κάποιες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης. Γενικώς έχουμε θέματα αφού είμαστε στο καθημερινό εγκίνηση, έτσι είναι κάθε μέρα. Στον στάτους 107 και 7, Σωτήρης Μπουτσελάς, τριαντάφυλλο Τσουλφάς, ξεκινάμε όπως πάντα μουσικά.

0: Η Βιρτζινία την άκουγα προλίγου.
1: Έχει λίγο κάποια έλεγε, θεματάκια, ναι, στον περιφερειακό, ναι, τριαντάφυλλε προς τα δυτικά, στο γνωστό σημείο εκεί στην Τριανδρία. Προς τα ανατολικά έχουμε σε τρία σημεία, ναι, δηλαδή με το που θα περάσουμε τα νοσοκομεία σφίγγει λίγο το πράγμα.
0: Στην Ανηφόρα,
1: προς τα ανατολικά πάντα.
0: Ναι, μέχρι τη διασταύρωση. Ηρεμεί
1: λίγο, περνάμε τη διασταύρωση, ναι, για Πεύκα, ξανασφίγγει. Ναι. Και στη συνέχεια, στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, πάλι έχει ένα θεματάκι. Έχουμε είναι δηλαδή αρχίσει κατά κύματα, όπως σου αρέσει, ναι, αυτή η έκθεση. Ναι, ιδιαίτερα γυρνάμε, να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα.
0: Γυρνάμε σαν τρικυμία.
1: Ναι.
0: Τι θα έλεγα, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή διακριτικά.
1: Άμα δεν έχουμε ξεκινήσει 17 Ιουλίου να...
0: Όχι, δεν το λέω ημερολογιακά, ως Παρασκευή απόγευμα λέω.
1: Κοίτα, η Μουδανιών δεν έχει θέματα. Έχει έξοδος από το αεροδρόμιο. Εκείνο το φανάρι, εκείνος ο κόμβος. Καλά, κάτι πρέπει να γίνει.
0: Τι να γίνει.
1: Μια υπογειοποίηση της Μουδανιών.
0: Κάνε ένα κυκλικό εκεί να
1: ή μια γέφυρα από πάνω να φεύγει.
0: Σιγά τώρα που Μπρούκλιν τη γέφυρα. Να κάνε με ένα κυκλικό.
1: Μέσα η πόλη Νίκης έχει θεματάκι, διότι δεν υπάρχει τροχονόμος προφανώς στο Λευκό, ναι, Πύργο. Γενικά η πόλη δεν θυμίζει ακριβώς μέσα Ιουλίου. Έχουμε κίνηση αρκετή.
0: Πάντως το πρωί που έκανα έτσι μια μεγαλύτερη βόλτα.
1: Πάλι βόλτες έκανες?
0: Βόλτα για δουλειά, ενώ βόλτα ήμουνα στον δρόμο.
1: Καλά, θα μου πεις κάνει βόλτα στο χειμώνα το καλοκαίρι.
0: Δεν είχε, ναι, αμάν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, και να αφήσει αυτοκίνητο και να.
1: Έτσι. Πάντως ο χώρος του αυτοκινήτου συνεχίζει και βγάζει ειδήσεις. Ναι. Είτε αυτές λέγονται ανακατατάξεις τελεχών, είτε λέγονται μειώσεις τιμών προσφορές.
0: Βεβαίως.
1: Από τις εταιρείες.
0: Βεβαίως. Είτε λέγονται προσλήψεις από εταιρείες πρώην υπουργών εξωτερικών.
1: Για πες, για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Έλα.
1: Για βάλε, Λεοντή.

0: Το όνομά του Πέτερ Σιγιάρτο.
1: Α, εγώ νόμιζα θα πεις τίποτα εδώ για τα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε καμία πρόσληψη.
0: Δεν έχουμε βιομηχανίες, θα έχουμε.
1: Γιατί?
0: Ναι,
1: θα μπορούσε για παράδειγμα ο κύριος Κοντζιάς να πάει να γίνει στέλεχος σε μια αυτοκίνητο βιομηχανία.
0: Α, σου σκεφτόταν.

0: αυτοκινητομηχανία.
1: Σωστά. Έτσι. Έτσι. Τυχαίο το παράδειγμα, μην τέτοιο. Αυτό μου ήρθε τώρα πρόχειρα στο μυαλό, αυτό ανέφερα.
0: Πέτερ Σιγιάρτο.
1: Ναι.
0: Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Ο οποίος παραιτήθηκε.
1: Ναι.
0: Πρώην υπουργός, αλλά κρατούσε κάποιες θέσεις μέσα στο κυβερνητικό. Παραιτήθηκε. Και προσλήφθηκε σε ανώτερη θέση.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Από την BYD.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία όλος τυχαίως
1: έκανε εργοστάσιο στην Ουγγαρία.
0: Και ο κύριος Σιγιάρτο όλος τυχαίως.
1: Ναι, όταν ελήφθη η απόφαση δημιουργίας της εργοστασίου εκ μέρους της BYD.
0: Αποδοχής της επένδυσης.
1: Πα, κατευθείαν εκεί να το καρφώσει. Κάντο λίγο.
0: Τι να το κάνω.
1: Μην το.
0: Όταν έγινε.
1: Λίανε λίγο τη γωνία, μην τα λες.
0: Μα με συγχώρησε, αυτοί μαζεύτηκαν να αποφασίσουν αν θα την κάνουν.
1: Ναι, για πες.
0: Ο κύριος Σιγιάρτο ήταν ο ένας από τους τρεις οι οποίοι είπαν αλίμονο πρέπει να έρθει.
1: Εντάξει, γιατί δεν κατάλαβα, κακό είναι να γίνει μια επένδυση μιας αυτοκινητοβιομηχανίας σε μια χώρα.
0: Όχι, απλώς επειδή τα παραδείγματα είναι 2-3 τα 48 και δεν είναι μόνο στο χώρο του αυτοκινήτου.
1: Ναι. Έτσι.
0: Και με τους γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους από τη Μονσάντο και με αυτό, ναι, λέμε τώρα. Προσλήφθηκε, ήδη είναι επίσημο από την BYD για το τμήμα εξωτερικών υποθέσεων της BYD και επέκτασης της μάρκας σε σχέση με όμορα κράτη, γιατί ετοιμάζει και μονάδες δεύτερες η BYD και όχι μόνο
1: εργοστάσια. Εντάξει. Μάλιστα. Χαρά.
0: Για παράλληλη παραγωγή προς.
1: Εγώ δεν βλέπω τίποτα απολύτως το μεμπτό στην όλη
0: τέτοια.
1: Ήταν πολιτικός, σταμάτησε από την πολιτική, πήγε να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα. Αν και εφόσον η εταιρεία είναι ευχαριστημένη με τα προσόντα, με την απόδοσή του
0: προφανώς,
1: πολύ καλά θα κάνει. Εγώ δεν βλέπω τίποτα το μεμπτό σε όλο αυτό.
0: Απλώς έψαχνα έτσι όσο το διάβαζα. Έψαχνα πόσοι από τους δικούς μας έτσι θα μπορούσαν. Ναι, λέμε το.
1: Εδώ, να σου έχει την απάντηση ο Δημήτρης. Λέει ότι ο Κοντζιάς άνετα θα μπορούσε να πάει υπεύθυνος γραφείου τύπου στη Λάντα. Είδες, κατευθείαν. Ναι. Δημήτρη, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Στην παλιά.
1: Στην παλιά.
0: Όταν έβγαινε στο ακουάρι.
1: Ναι, για τότε. Ναι. Γιατί οι σύγχρονοι είναι καλοί.
0: Ναι.
1: Πού να πάει εκεί.

0: μια εμπλοκή ακόμη ή μια καθυστέρηση μέχρι τουλάχιστον να αλλάξει την απόφαση της η Κίνα αφορά τις σπάνιες γεύσεις, ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα για όποιον παγκόσμια θέλει να κάνει μπαταρίες, πρέπει να έχει σπάνιες γεύσεις. Κάποια στιγμή να διευκρινίσουμε κιόλας, όταν λέμε σπάνιες γεύσεις, μην φανταστείτε τίποτα τρομακτικό, είναι 17 μέταλλα. Αυτά με τα περίεργα ονόματα που...
1: Το έχουμε αναφέρει κατά καιρούς.
0: Έτσι, κατά καιρούς. 17 μέταλλα είναι. Η κάθε μπαταρία αυτοκίνητο, άσχετα από κιλοβατόρες, είτε μικρή είναι είτε μεγαλύτερη, παίρνει μέσα ένα πολύ μικρό κομμάτι από την κάθε μία σπάνια γεία. Χωρίς αυτό όμως, έστω το πολύ μικρό κομμάτι, είναι αδύνατο σήμερα τουλάχιστον να λειτουργήσει η μπαταρία. Η Κίνα ελέγχει σχεδόν το 85-87% των σπάνιων γεών. Έχει εκδώσει απόφαση απαγόρευσης εξόδου εξαγωγών από την Κίνα. Καταλαβαίνεις ότι το πράγμα αρχίζει να δυσκολεύει σοβαρά πια και θα ακολουθήσει πολύ μεγάλη συνάντηση, γιατί κοντεύει να...
1: Στην Ουκρανία που υπάρχει επίσης, υπάρχουν μεγάλα αποθέματα κοιτάσματα σπάνιων γεών. Ναι. Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για να δούμε ποιος θα εκμεταλλευτεί τελικά αυτά τα κοιτάσματα.
0: Ήταν μία από τις αιτίες μαζί με τους ημιαγωγούς τότε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Έτσι με
1: οπότε η σπάνια. Κίνα είναι αυτή που κρατάει τα κλειδιά των σπάνιων γεών και σε μεγάλο βαθμό της δημιουργίας της κατασκευής μπαταριών και της ηλεκτροκίνησης.
0: Σχετούνται μία παγκόσμια συνάντηση, γιατί τίνει να γίνει παγκόσμιο μονοπόλιο.
1: Ναι,

0: Και σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια που λέγαμε, έτσι μία αναφορά κάνουμε σε τέσσερις μεγάλες πόλεις ευρωπαϊκές,
1: ναι,
0: σε σχέση με τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια, όχι με τα ιδιωτικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το Παρίσι έχει απαγορεύσει από το 2023. Δεν
1: υπάρχουν πατίνια που μπορεί κάποιος να τα νοικιάσει.
0: Η Μαδρίτη το 2024 ανακάλεσε όλες τις άδειες.
1: Άρα το ίδιο πράγμα με το Παρίσι, το επί της ουσίας απαγόρεψε τη χρήση των πατινιών.
0: Η Πράγα το κάνει από πρώτης του 26, τώρα.
1: Ναι, το έκανε.
0: Το έκανε, συγγνώμη. Και η Βιέννη ετοιμάζεται από πρώτης του 27.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Το τι κάνουμε εμείς.
1: Διότι τα ατυχήματα με τα πατίνια είναι πολλά. Είναι συνεχή.
0: Έτσι.
1: Απλώς δεν ακούγονται, διότι είναι συνήθως τραυματισμοί.
0: Ναι.
1: Ακούγονται δυστυχώς μόνο όταν είναι δυστύχημα. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, επίσης αρκετές, αλλά τα ατυχήματα, και μακάρι να είναι πάντα ατυχήματα, να μην γίνονται δυστυχήματα, είναι καθημερινά, είναι συνεχή, είναι παντού τριγύρω μας.

0: Και βέβαια έτσι Παρασκευή, απογευματάκι όπως είναι σήμερα, ναι. Είναι πολύ ωραία ώρα, πολύ ωραία μέρα να κλείσει η εβδομάδα πηγαίνοντας μια βόλτα τριαντάφυλλες στην Ισάν Νίγιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Τι ωραίο μαγαζί.
0: Να μπεις μέσα στο μαγαζί έτσι με τον κλιματισμό.
1: Τι μαγαζί αυτό.
0: Μαγαζάρι. Να δεις όλη την γκάμα της Nissan από το ολοκένουργιο Micra μέχρι το Ariya, βεβαίως X-Trail, υβριδικό Juke, e-Power Qashqai. Να δεις στο ίδιο μαγαζί και την γκάμα της KGM από το Tivoli με την καινούρια πολύ χαμηλή τιμή μέχρι το φορτηγάκι το Grand Musso.
1: Είναι πολύ καλή πρόταση.
0: Ναι.
1: Πέρα από ό,τι...
0: Αν σε ενδιαφέρει κάποιο να το οδηγήσεις, υπάρχει όλη η γκάμα διαθέσιμη για οδήγηση και μετά να εκμεταλλευτείς και τα Summer Deals που ισχύουν για την Nissan μέχρι το τέλος Ιουλίου. Όλα αυτά στην Ισάν Νίγιωτα Θεοχαράκη στο Καλοχώρι, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίζουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
7: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
13: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
15: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
14: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
16: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
17: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
18: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
17: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
18: Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα χαρτί υγείας τρίφι 10 ρολά, 2,40.
17: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Running για το δεύτερο μέρος του σημερινού καθημερινού εν κίνης. Spencer Davis Group, ο Spencer Davis γεννήθηκε σαν σήμερα.

0: αγαπημένο από τα παλιά, εδώ στο στάτους 107 και 7. Ο Λεοντής Μαχαιράς πλοηγεί, επιλέγει μουσικές. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Και οι τηλεφωνικές μας γραμμές ανοιχτές, όπως συμβαίνει πάντοτε στο δεύτερο μισό της εκπομπής, για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και βεβαίως πληροφορίες για το τι γίνεται εκεί έξω, στο 2310 513.000, στο 2311 82 1050. Τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908 357 800 και καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, κύριε.
2: Δεν ξέρω αν έχει υποθεί, γιατί αν και είμαι φανατικός ακροατής σας, μερικές φορές λόγω δουλειάς δεν σας ακούω. Θέλω την άποψή σας για το της GAC, το Ion, το V. Αν έχετε κάνει test drive ή αν έχετε άποψη για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.
1: Το έχουμε οδηγήσει. Είναι στο μέσο όρο της κατηγορίας, υπάρχουν νομίζω πολύ καλές προτάσεις εκεί. Πολύ καλές, πολύ δυνατές προτάσεις. Δεν είναι κάτι ενθουσιαστικό, δεν είναι κάτι κακό όμως.
2: Εντάξει, σχεδιαστικά δεν λέει και πολλά. Πάντως για value for money, σαν...
1: Ναι.
2: Έχει 8 χρόνια εγγύηση, αυτό είναι η μπαταρία.
1: Ναι. Γι' αυτό λέμε, είναι στο μέσο όρο της κατηγορίας και σε ό,τι έχει να κάνει με χώρους και σε ό,τι έχει να κάνει με μπαταρία και με εξοπλισμό και με συμπεριφορά.
2: Και το Geely, το EX5, ας πούμε, έτσι. Είναι και αυτό στην ίδια κατηγορία.
1: Σωστά. Είναι αξιοπρεπέστατη πρόταση.
0: Αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι έχει απέναντι επίσης μεγάλους ανταγωνιστές.
2: Όπως ας πούμε...
1: Όπως είπατε, το Geely, το EX5.
2: Ναι, αυτό το έχω οδηγήσει. Κάτι άλλο για να ξέρω να κάνω και γέρμα.
1: Το Zikri, το X, βέβαια, με λιγότερους χώρους. Δεν έχει τόσους χώρους. Αλλά είναι επίσης...
2: Είναι και λίγο πιο ακριβό όμως.
1: Είναι και λίγο πιο ακριβό, αλλά είναι και ένα επίπεδο επάνω σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα. Το Zikri, το X. Σε σχέση και με Geely και με Ion. Απλώς δεν έχει όμως αυτούς τους χώρους που έχουν τα άλλα δύο. Να είστε καλά, ό,τι και να επιλέξετε. Ευχαριστώ, να το απολαύσετε επίσης.
2: Να είστε καλά, παιδιά.

0: Και μια που αναφερθήκαμε τριαντάφυλλε στο Zikr το X.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι είναι πλέον διαθέσιμο και το Zikr το 7, το GT.
1: Το GT.
0: Ένα πραγματικά εντελώς ξεχωριστό αυτοκίνητο από κάθε άποψη.
1: Εντυπωσιακό καταρχάς.
0: Ένα Grand Tourer, ένα νέας γενιάς Grand Tourer, αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 655 χιλιόμετρα αυτονομία, με 646 ύπους, με 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Μπορεί να υποστηρίξει υπερταχεία φόρτιση. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από το 10 έως το 80% χρειάζεται μόλις 13 λεπτά για να φορτίσει. Κάνετε δηλαδή μία στάση κυριολεκτικά για να πάρετε έναν καφέ και έχετε πάει από το 10 στο 80% και βεβαίως με μία εμφάνιση, μία αισθητική που είναι,
1: πραγματικά,
0: που είναι η επιτομή του γνήσιου σκανδιναβικού design. Μπορείτε να πάτε να το δείτε και να το οδηγήσετε το Zikr 7 GT στο Zikr Store στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών στην Πηλαία.

0: καλό στην κίνηση, στη Μουδανιών, στην έξοδο. Προς τα έξω δηλαδή. Είναι η πρώτη Παρασκευή που τέτοια ώρα η Μουδανιών έχει έντονη κίνηση. Σε κάποιο σημείο θα σταματήσουμε κιόλας. Στην έξοδο προς Χαλκιδική λοιπόν αρχίζει να δημιουργείται θεματάκια. Παρασκευή, 17 Ιουλίου, είναι απολύτως λογικό.
1: Όταν πριν μισή ώρα σου το είπα,
0: δεν είχαμε.
1: Λες 16 Ιουλίου, να
0: μην 17.
1: 17 εκεί θα χαμηλώσουμε τώρα.
0: Έτσι.
1: Και σου λέω, άσε το ημερολόγιο. Παρασκευή είναι.
0: Παρασκευή.
1: Να βγούμε έτσι λίγο.

0: Το ξέρει καλύτερα ο Γαβριήλ.
1: Ναι.
0: Γιατί τα παρακολουθεί, όχι για άλλο λόγο, η δουλειά του. Η δουλειά μας όλων. Πρέπει να είναι το πρώτο αρθρωτό ηλεκτρικό λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Που έρχεται.
1: Με το καλό να έρθει.
0: Ήρθε. Τι να.
1: Α, ήρθε, μπήκε σε.
0: 50, όχι ένα. Α.
1: Πλάκα-πλάκα έχει αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόλος του ΟΑΣ. Και βεβαίως ο Γαβρίλ μόλις ακούει θέμα που έχει να κάνει με τον ΟΑΣ, κατευθείαν είναι εδώ για να σου πει: Γαβρίλ, ισχύει, έχει δίκιο ο Τριαντάφυλλος. Παραλάβαμε ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία.
0: Δεν θα ρωτάς έτσι. Έχει δίκιο για άλλη μία φορά ο Τριαντάφυλλος.
1: Άστο, δεν σε παίρνει. Ναι,
0: όταν κάνεις μία ερώτηση,
1: μην
0: να
1: την ανοίξει αυτή την κουβέντα.
0: Καλά.
1: Πάμε.
2: Ναι, λοιπόν. Καταρχάς, ναι. Έχει δίκιο ο κύριος Τριαντάφυλλος. Λευκός καπνός σε αυτή τη συζήτηση.
0: Λίγο ήταν.
2: Λίγο ήταν. Ίσως συμβολίζει και κάτι.
0: Καλά, δηλαδή, όχι, δεν εσύ ξέρω. Κάνει τη δουλειά σου.
2: Ναι. Προφανώς. Να πούμε ότι ναι, έφτασαν στη Θεσσαλονίκη από την Κίνα τα 50 αρθρωτά ηλεκτρικά νέα λεωφορεία που εντάσσονται στο στόλο του ΟΑΣΤ. Πραγματικά ναι, είναι η πρώτη φορά έτσι που θα έχουμε τέτοιου τύπου λεωφορεία. Μιλάμε για, όπως είπα, ηλεκτρικά, το είπατε και εσείς, εξαιρετικά φιλικά προς το περιβάλλον. Αυτά νομίζω τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα, αυτές τις λεπτομέρειες. Και ναι, είχαμε το πρώτο λεωφορείο που τις προηγούμενες ημέρες είχε ξεκινήσει κάποιες δοκιμαστικές διαδρομές και χωρίς φυσικά επιβάτες. Και το πέτυχα, ομολογώ, έφευγα από εδώ και το πέτυχα στην Μοναστηρίου λίγο πριν το Βαρδάρι και μέσα είχε σακιά. Είχε σακιά ακριβώς για βάρος, για να δουν πώς θα αντιδρά το όχημα. Τέλος πάντων,
1: κυρίως για το θέμα της αυτονομίας.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Με επιβάτες, πόσα χιλιόμετρα μπορεί να κάνει.
2: Οπότε φτάσαν και τα υπόλοιπα 49. Σήμερα είχαμε έτσι και τα πρώτα πλάνα, τις πρώτες φωτογραφίες που φεύγανε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης να κατευθυνθούν προς το αμαξοστάσιο. Και νομίζω σε λίγο καιρό θα είναι διαθέσιμα να τα αξιοποιούμε, να τα χρησιμοποιούμε και εμείς εδώ στην πόλη.
1: Σχεδόν έχει ανανεωθεί πλήρως ο στόλος του ΟΑΣ.
2: Ναι, είναι πολύ μεγάλη η ανανέωση, η αλήθεια είναι. Το Υπουργείο είχε αναφέρει για έτσι εκατοντάδες λεωφορεία που αλλάζουν στην πόλη. Αν θυμάμαι καλά, με επιφύλαξη το λέω, περίπου στα 500 είναι νομίζω ο αριθμός που ανανεώνονται και με αυτά τα καινούρια. Αν δεν κάνω λάθος, ή ο συνολικός στόλος με επιφύλαξη το νούμερο, αλλά τέλος πάντων μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό. Το βλέπουμε και στους δρόμους.
1: Όντως, έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό, είναι αλήθεια.
2: Και μέχρι τώρα είχαμε τα μονάτα, έτσι για να το περιγράψω κάπως καλά, δεν ξέρω αν το λέω σωστά ή αν λέγονται διαφορετικά, τα μονάτα ηλεκτρικά λεωφορεία, έτσι τα πιο μικρά. Τώρα θα έχουμε και τα αρθρωτά, τα μεγαλύτερα, τα πιο άνετα, να παίρνουν και περισσότερους επιβάτες να χωρούν.
0: Τα 18 μέτρα.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

0: την άλλη εβδομάδα που θέλει και η τελευταία.
1: Όλα τα, ό,τι ηλεκτρικό λεωφορείο έχει έρθει,
0: ναι,
1: τελικά καταλήγουμε να είναι μόνο μάρκα.
0: Ναι,
1: μία μάρκα.
0: Έτσι, την άλλη εβδομάδα, θα είναι η τελευταία μας εβδομάδα πριν την καλοκαιρινή μας ανάπαυλα,
1: ναι,
0: μας χρωστάς Renault Clio full υβριδικό.
1: Σωστό.
0: Μας χρωστάς Geely Starray.
1: Μ' άρεσε. Το Clio δεν, ναι, το λέω από τώρα γιατί.
0: Και χρωστάω και εγώ Volvo XC90 που οδηγώ αυτές τις ημέρες.
1: Αυτό.
0: Κάποια αυτοκίνητα είναι διαφορετικά, όπως και να το κάνουμε. Ξανά Γαβρίλ μαζί μας.
2: Ναι, να διευκρινίσω τους αριθμούς που είπα νωρίτερα.
0: Ναι.
1: 500 είναι στο σύνολο.
2: 500 είναι στο σύνολο ακριβώς. Τα 426 αναμένεται από το φθινόπωρο στο σύνολο να είναι καινούρια. Οπότε, μάλιστα, περιμένουμε και.
0: Πάνω από το 80%. Σχε...
2: Ναι, περίπου 100 λεωφορεία, ας πούμε, δεν θα είναι καινούρια από Σεπτέμβρη και έπειτα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη, για τη διευκρίνηση. Οπότε, καλή εβδομάδα να τις κλείσουμε τις εκκρεμότητες.
1: Ναι, βέβαια. Και τα εναπομείναντα που λέμε εκτός ηλεκτρικών.
0: Ναι, δεν είναι εκείνα, δεν τα, είναι εκείνα, τα χρέπια, τα σαράβαλα, τα γιαπέταμα κυριολεκτικά.
1: Καλά, εκείνο δεν.
0: Ναι, κυκλοφορούσαν μέχρι πριν από μερικά λίγα μόλις χρόνια κυκλοφορούσαν.
1: Όχι, μέχρι πριν λίγα 24 ώρα.
0: Εντάξει, και συμνήθησε προφανώς λίγα πριν 24
1: τι
0: ώρα.
1: Τι εννοείς, θέλω να δεις τα 18 μέτρα τα παλιά που κυκλοφορούν.
0: Είναι τόσο χρέπια, τόσο σαράβαλα, ναι.
1: Όχι, είναι λίγο χειρότερα, ναι, από την περιγραφή σου.
0: Εντάξει.
1: Ε, τι τώρα, μεταξύ μας.
0: Όλα αυτά προφανώς θα αποσυρθούν, θα φύγουν. Γιατί και τα 100 ήρθανε, που θα μείνουν.
1: Ήρθαν κάποια Mercedes, ήρθαν κάποια MAN, ήρθαν που είναι, ναι, αξιοπρεπέστατα πραγματικά. Οπότε,
0: ναι,
1: είναι η συνολική εικόνα και έτσι έπρεπε να είναι μια εικόνα μιας πόλης που δέχεται κόσμο, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους της, προκειμένου να έχουμε μια εικόνα μεταφορών καλή.
0: Ναι.
1: Αρκεί να το χρησιμοποιούμε το λεωφορείο, το οποίο όχι είναι φθηνό.
0: Όχι, δεν αρκεί να το χρησιμοποιούμε, αρκεί να πληρώνουμε για τη χρήση του.
1: Ναι.
0: Όχι να το χρησιμοποιούμε, έχω γιατί το χρησιμοποιούμε πολύ. Το θέμα είναι πόσοι από εμάς πληρώνουμε για τη χρήση, ναι, του.
1: Πολλοί δεν το χρησιμοποιούμε, όχι, αλλά
0: περιμένουμε το μετρό για να χρησιμοποιήσουμε, ναι, μέσω μαζικής, ναι, μετακίνησης. Ναι, πάλι, ναι, με αυτοκίνητο θα έρχομαι, αλλά δεν, ναι, έχει σημασία. Τι να κάνω, εγώ έχω δηλώσει λάτρης στο αυτοκίνητο.
1: Και πρέπει και να το φροντίζουμε και λίγο από μόνοι μας.
0: Το αυτοκίνητο μας.
1: Όχι.
0: Α.
1: Το λεωφορείο, ας μην.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Εγώ με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι θα με πεις τοπικό.
0: Καλά. Αυτό το έχουμε λύσει. Επίσης, ο Λευτέρης εδώ ρωτάει αν θα αλλάξουν και τα αστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Ο Λευτέρη, ο τριαντάφυλλος, θα το μάθει και την επόμενη εβδομάδα θα επανέλθει με την απάντηση.
1: Εάν φτάσει είναι στον αριθμό αυτό που λένε, δηλαδή και που απαιτείται, ναι, το 500 δηλαδή λεωφορεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κενό για ΚΤΕΛ.
0: Θα το μάθουμε και θα το πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Αλλά, ναι,
0: τριαντάφυλλος που δηλώνει λάτρης των μέσων μαζικής μετακίνησης.
1: Ναι, εγώ δεν είπα ποτέ.
0: Εγώ δηλώνω λάτρης αυτοκίνησης, ναι, και μέσα στην πόλη θέλω αυτοκίνητο.

0: Ας πάρει μέρος και ο Δήμος σε όλη αυτή την αλλαγή που γίνεται και με αυτό το πρόγραμμα που κάνει τώρα για τα, σε κάποιους δρόμους συνοικιών που ρίχνει άσφαλτο. Ας ξεκινήσει από τους δρόμους που περνάνε τα λεωφορεία. Καταστρέφονται τα λεωφορεία. Δεν το έχει πει κανείς στον... δεν πω τώρα. Από το Δήμαρχο μέχρι τον όποιον. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Φανάρια. Που κρύβονται από τα δέντρα.
1: Τον Αύγουστο που θα διάσει εντελώς η πόλη, τότε θα γίνουν όλα τα μεγάλα έργα εντός του αστικού.
0: Και λύστε εκείνο... Κάνατε βέβαια 2 χρόνια, πόσο κάνατε, 2-2,5 χρόνια να κάνετε ενιαίο εισιτήριο. Αλλά βρείτε έναν τρόπο να συνοηθείτε, συναντηθείτε κάνα απογευματάκι, καλοκαίρι τώρα.
1: Εξέστη.
0: Ναι.
1: Και συναντηθείτε.
0: Συναντηθείτε. Να λύσετε ποιος, δεν μπορεί άλλος να έχει τα λεωφορεία και άλλος να έχει τη στάση του λεωφορείου. Δηλαδή τόσο δύσκολο είναι να το συνοηθείτε αυτό και να αποφασίσετε. Πέρα από την άθλια εικόνα συστάσεις, όταν είναι κανονική στάση, δηλαδή με ένα παγκάκι, με ένα τέτοιο, υπάρχουν πάρα πολλές στάσεις λεωφορείου που σηματοδοτούνται από ένα στήλο. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Φτάνει, Παρασκευή απόγευμα 17 Ιουλίου, πάλι γκρινιάζεις. Φτάνει. Σε μια εβδομάδα παίρνεις άδεια. Φτάνει. Δηλαδή, τι. Την άλλη εβδομάδα σκέψου πώς θα είναι.
0: Καλά είπες ότι παίρνω και δεν μου δίνουν για, ναι. Γιατί είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο παίρνεις άδεια, άλλο σου δίνουν.
1: Σωστό, σωστό. Άμπρα. Σωστό.

0: χθες αναφερθήκαμε στην πρόταση της Ford για το Puma, όπου πλέον στις εκδόσεις S-Line, S-Line X προσφέρει πολύ περισσότερο εξοπλισμό χωρίς να αυξήσει την τιμή του αυτοκινήτου και με ένα επιτόκιο που ξεκινάει από 0,9% τριαντάφυλλε. Εξακολουθεί η Ford να κρατάει ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο στα αυτοκίνητά της.
1: Ήταν η πρώτη που το ξεκίνησε.
0: 0,9% είναι σχεδόν μηδενικό. Αφορά στο Puma με το χιλιάρι EcoBoost των 125 ύπων στις εκδόσεις S-Line, S-Line X.

0: φέτος λέω να το κάνω πάντως αυτό που δεν έκανα την τελευταία φορά.
1: Ναι.
0: Έτσι κλείνοντας ρε παιδί μου γενικώς αυτό, θέλω να πάω στο σαλόνι αυτοκινήτου στο Παρίσι.
1: Το οποίο θα έχει πολλές καινούργιες κινέζικες μάρκες, οι οποίες δεν έχουν λάβει μέρος στο παρελθόν σε σαλόνι αυτοκινήτου. Θα είναι η πρώτη τους επίσημη παρουσίαση σε σαλόνι αυτοκινήτου, ευρωπαϊκό πάντα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όντως αναμένεται να είναι πολύ ωραίο, πολύ γεμάτο. Όπως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει και το σαλόνι αυτοκινήτου στην Αθήνα.
0: Βέβαια.
1: Φέτος.
0: Σωστό.
1: Στο Metropolitan Expo. Είναι
0: με όλες αυτές τις αλλαγές.
1: Το οποίο είναι κυριολεκτικά sold out. Ένα πολύ μεγάλο εκθεσιακό κέντρο, όπως είναι το Metropolitan Expo. Συζητούσα την προηγούμενη εβδομάδα με τους οργανωτές εκεί της έκθεσης. Θα είναι όλες οι σάλες, όλοι οι χώροι του εκθεσιακού κέντρου γεμάτοι.
0: Γεμάτοι.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αν θα λείπει μία, δύο, τρεις εταιρείες, θα είναι γιατί δεν υπήρχε χώρος. Δεν υπήρχε χώρος. Θα δούμε το σύνολο
0: πραγματικά
1: των εταιριών που υπάρχουν στη χώρα μας. Αυτό θα γίνει 2 Οκτωβρίου, είναι τα εγκαίνια και η δημοσιογραφική ημέρα, Παρασκευή. 3 ανοίγει τις πύλες για το κοινό και θα είναι ανοιχτό για 10 μέρες μέχρι και την άλλη Κυριακή. Μέχρι δηλαδή και τις 11 Οκτωβρίου έχουμε καιρό να πούμε γι' αυτό αναλυτικά
0: ίσως,
1: όταν με το καλό επιστρέψουμε.
0: Ίσως μόνο αυτό, Σωτήρη, λόγω ακριβώς της παρουσίας τόσων πολλών μαρκών στην χώρα που θα είναι εκεί και όλο αυτό, ίσως δημοσιογραφικές ημέρες τις έκανα δύο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι
1: δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου.
0: Έχει ύλη για να δουλέψεις αυτό.
1: Αυτά από εμάς για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με Γαβρίλη Χατζινόπουλου, Απόστολος Αβδελάς για 2 ώρες και στις 7 Status Update και Λεοντής Μαχαιράς. Ενώ βεβαίως την Κυριακή από τις 5 Άρης Παπιδάκης, Βυργινία Δημαρέση, Δημήτρης Βενιέρης σας κρατάνε συντροφιά μέχρι και τις 11 το βράδυ για όσους επιστρέφετε από τους καλοκαιρινούς προορισμούς.
2: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Ain't no sunshine when she's
0: gone. Τι άλλο να ακούσεις Παρασκευή απόγευμα. Μπροστά του Σαββατοκύριακο. Και με εμάς να ξανασυναντιόμαστε ραδιοφωνικά τη Δευτέρα, εκεί λίγο μετά τις 4. Από το Σωτήρι Βουτσαλά
1: και τον Τριαντάφυλλο Τσουλφά.
0: Δεν οδηγάμε αν έχουμε πιει και δεν πίνουμε, αν πρόκειται να οδηγήσουμε, κυρίες και κύριοι, τα σέβη μας.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Έκκληση για οικονομική στήριξη ώστε να καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού των θυμάτων του σφοδρού τροχαίου στη Χαλκιδική, όπου σκοτώθηκαν πατέρας, μητέρα και μωρό, απευθύνει ο Δήμος Στρασένη της Μολδαβίας, από όπου καταγόταν η οικογένεια. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, με τη συνδρομή της πρεσβείας της Μολδαβίας, εντοπίστηκε και ενημερώθηκε η θεία της 7χρονης, που έχει διασωθεί από το τροχαίο και δίνει μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θεία της ανήλικης βρίσκεται ήδη καθοδόν για τη Θεσσαλονίκη και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αναλάβει την κηδεμονία της. Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή σημειώθηκε νωρίτερα στον δρόμο από Θεσσαλονίκη για Περαία. Από το σημάν τραυματίστηκε ένα άτομο. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στο περιφερειακό στο ρεύμα προς δυτικά, με προβλήματα και καθυστερήσεις νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων. Την ερχόμενη εβδομάδα εκτιμάται ότι θα βρεθεί λύση για το ζήτημα της μεταφοράς των 16.500 μαθητών από απομακρυνσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που κινδυνεύουν να μην έχουν πρόσβαση στα σχολεία τους με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Το σοβαρό αυτό θέμα συζητήθηκε σήμερα σε ειδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο υπό τον Υφυπουργό Ιστορικών Κώστα Γιουλέκα, τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα και δημάρχους της πόλης. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, καταγράφει την Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το Κράτος Δικαίου και το 2026. Επίσης, από το 2020 έως σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει σταθερή και συστηματική πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του Κράτος Δικαίου, έχοντας μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γερμανία και η Γαλλία εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομικής πολιτικής. Επ' αυτού αναμένεται να υπογραφεί σειρά διμερών συμφωνιών στην τακτική γαλλογερμανική σύνοδο κορυφής, που πραγματοποιείται στο ανάκτορο Αουγκούστμπουργκ στο Μπρίλ, κοντά στην Κολονία, με την κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων των δύο χωρών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σπονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U17 Mix στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης 4-20 στη Γαλλία. Οι Έλληνες ιστιοπλόοι έλαβαν τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη έπειτα από μια σειρά σταθερών εμφανίσεων κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του ομίλου.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Υδράργυρο, θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κλική στους 35, στις Σέρες και στα Γιάννητσα στους 36 και στη Βέρεια στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 36 και στα Γρεβένα στους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
6: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
7: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
16: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
17: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
16: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
2: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
21: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
22: Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστηθεί το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και μην σε

0: τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
1: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
0: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
2: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι, να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
0: Εγώ το ομολογώ.
3: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, κόντεψε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησε.

άλλο. Μαρίνα, αυτό είναι για άλλο θέμα. Έχω άλλο θέμα παρακάτω που πιάνει μελαγχολία τη Διαμαντοπούλου. Αυτό, Μαρίνα. Όλοι παίζουν όπως και οι προηγούμενοι. Παίζουν το γνωστό Μαρίνα, το ξένο. Υπάρχει τραγουδάρα Μαρίνα, αλλά επειδή η εκπομπή είναι ποιοτική, δεν είναι τίποτα κίτς και τέτοια χαζά. Επειδή είναι ποιοτική, λαογραφική, ιστορική, αθλητική, χριστική, επιστημονική, σεξιστική κλπ. Πάρτε τραγουδάρα με τη Μαρίνα.

Έλα, Σωτήρη, την καθάρισα την περιφερειακή. Α, λίγο εκεί στο 424, την καθάρισα. Πάει, τελείωσε. Ούτε μου δανειώνει ούτε τίποτα. Άντε, τόση ώρα εδώ πέρα είχα τον κόσμο και υπέφερε. Πού σου κού σήμερα, εγώ θα σας πάω και την Κυριακή θα σας φέρει ο Δημήτρης ο Βενιέρης, η Βιργινία Δημαρέση και ο Παπιδάκης. Άντε.

Τι σας έβαλα, τι σας έβαλα. Αυτά Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Όλοι αυτό παίζουμε το πρωί. Βαρεθήκαμε να ακούμε Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα. Χρόνια πολλά Μαρίνα. Χρόνια πολλά και στη Μαρίνα, στο Μαρίνο και στην Αλίκη. Αυτά τα πάω.

0: Παοκάρα, την άλλη εβδομάδα θα ταξιδέψει στην Πολωνία να παίξουμε μπαλίτσα. Άντε να δούμε και λίγο Παοκάρα. Άντε, άντε. Θα αντιμετωπίσουμε την Δυναμό Κιέβου. Κοίταξε το καινούριο γανό. Άντε, σκάσαμε να δούμε τι γίνεται. Ήρθε και ο Παντελής Μητροπάνος, Πολυπάνος, πώς ήταν αυτόν, Καραπάνος, αυτός τον υποδέχθηκε ο Γεωργάκης, όχι ο Πρόεδρα, με τον Γεωργάκη δεν θέλω να έχω καμία σχέση, τον Πρόεδρο, τη... καμία, ναι. Χθες ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα, δεν έχουμε πλέον κλήρωση, είναι αυτή η μοντερνιά, ναι. Ενώ με τον Μπαλάκη είχαμε και λίγο αγωνία. Τώρα μας ανακοινώθηκε το πρόγραμμα, ανακοινώνεται το πρόγραμμα, δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει Μπαλάκη, όπως έγινε και στο Παγκόσμιο. Ξέρετε, στην κλήρωση στο Παγκόσμιο, την Αργεντινή τη βάλανε στον άλλον όμιλο για να μην λέει πέσει μαζί με την Ισπανία. Γιατί να μην πέσει με την Ισπανία, δεν κατάλαβα. Τους είχατε έτοιμος για τελικό, ρωτάω εγώ τώρα έτσι. Βάλε στο pick-up το δίσκο του Elvis και μην τάξεις να με κρατάς. Έλα στο χώρο. Πρώτη αγωνιστική Παοκάρα, 22-23 Αυγούστου. Αυγούστου. 22-23, γιατί 23 παίζουμε και το άλλο, έτσι. Αλλά Ιουλίου. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, ξεκινάμε με Λεβαδιακό, θα τελειώσουμε με Λεβαδιακό. Δεύτερη αγωνιστική Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 38, 5 ή 6 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι 12 ή 13 Σεπτεμβρίου. Το ΠΑΟΚ Ηρακλής είναι τον Οκτώβριο 17 ή 18. Το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είναι 7 ή 8 Νοεμβρίου. Το ΑΕΚ ΠΑΟΚ 28 ή 29 Νοεμβρίου. Για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής ξεκινάει δύσκολα με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Μετά υποδέχεται το Βόλο. Όχι, εκτός είναι και με το Βόλο. Δύο εκτός έδρας έχει ο Ηρακλής. ΑΕΚ, Ηρακλής, Βόλος ΑΕΚ και μπαίνει μέσα με τον Αστέρα. Πέμπτη αγωνιστική Άρης Ηρακλής. Ενδέκατη αγωνιστική είναι Ολυμπιακός Ηρακλής. Ο Άρης ξεκινάει εκτός έδρας με Καλαμάτα. Μετά έρχεται στο Χαϊλάο με τον Όφι. 5-9 είναι το ΑΕΚ Άρης. Όπως είπα πριν, 12-9 το ΠΑΟΚ Άρης. Το Άρης Ηρακλής 19-9, Άρης Βόλος 10-10, Άρης Ολυμπιακός 28-11 και τα άλλα. Α, Παναθηναϊκός Άρης 5-12. Έλα, μην κρίνετε και τίποτα ραντεβού για αυτά. Άμα θέλετε λεπτομέρειες μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο. Εμείς τώρα αύριο έχουμε το μικρό τελικό, την Κυριακή το μεγάλο τελικό. Ο μικρός τελικός είναι ποιος θα, την Κυριακή, δεν είναι αύριο, είναι την Κυριακή 12 η ώρα, μόλις μπει η Κυριακή δηλαδή, Γαλλία, Αγγλία. Α, ο ηγέτης των φιλελεύθερων, όλο λάθος το κάνω αυτό να το ξέρετε. Ο ηγέτης των φιλελεύθερων δημοκρατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Μεγάλη Βρετανία, ο Sir Ed Davy, είναι Sir αυτός, Sir Ed Davy, ναι, ζήτησε να αποκλείσουν από τον τελικό, να αποκλειστούν οι 6 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής που κρατούσαν το πανό που έγραφε «Τα νησιά Φόκλαντ ανήκουν στην Αργεντινή». Και το ζήτησε αυτός ο ηγέτης, ναι, είναι ηγέτης των φιλελεύθερων δημοκρατών, ναι, ζήτησε να αποκλειστούν. Αυτό βέβαια για να γίνει θέλει να έχεις και κάτι μέσα από το παντελόνι, να μην είναι κενό, καταλάβατε. Δηλαδή για σκεφτείτε τώρα εμείς να κάνουμε μια πρόκριση μεγάλη και οι δικοί μας οι ποδοσφαιριστές ελληνικής να κρατήσουν, αν έχουν τα καθημερινά, να κρατήσουν ένα πανό που να λέει «Κύπρος είναι ελληνική». Σας είπα και χθες, όπως μου έστειλε και μήνυμα ένας ακροατής, ότι το Αγγλία-Αργεντινή δεν είναι μόνο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, είναι πολλά που τους χωρίζουν, πολλά που διαφωνούν, οπότε είναι αλλιώς τα πράγματα εκεί και οι Αργεντίνοι δεν ζουν γι' αυτό. Οι φίλαθλοι, οι οπαδοί των ομάδων της Αργεντινής όλοι μαζί, δηλαδή θύρα 4, θύρα 3, θύρα 7, θύρα 13, θύρα 25, 45, 55, όλοι αυτοί είναι φανατικοί οπαδοί της Εθνικής. Αυτοί ζουν να δούνε την Εθνική τους. Μετά είναι η ομάδα. Πρώτον. Και δεύτερον, όσα παιδάκια στην Αργεντινή παίζουν ποδόσφαιρο, το όνειρό τους είναι να φορέσουν όχι τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Αυτό θα έπρεπε να έχουν όνειρο, αλλά τέλος πάντων το παραβλέπω. Ναι, λοιπόν, να φορέσουν τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Μην ψάξεις τώρα να με ξαναβρεις. Σας πήρα φαλάκι με τα ποδοσφύρια, αλλά γίνανε πολλά εχθές. Θα γίνουν και άλλα το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό να πω καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες, σε όλους και σε όλα. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Χριστός και Απόστολος, αυτός που δεν είναι καλά ούτε και πρόκειται να γίνει ποτέ. Και το λένε Απόστολα Βδελά. Στηριγμάτο όπως πάντα το παιδί από την Κερασιά, Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Να ποτέ μας και κανένα χειροκρότημα για αυτό το παιδί, ρε παιδί μου. Άμα ναι, ρε παιδί μου. Θα σας πω τι λέγαμε πριν μπούμε στο στούντιο και στο... πώς λέγεται αυτό το παλικάρι της ειδική... τον Εχώρη, πώς λέγεται, δεν ξέρεις, θα μου έρθει. Γαβρίλ Χατζινόπουλος, η δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής, πείμα. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε, άπε.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Παρεμπιπτόντως, είναι και κιανούλευκη η φανέλα, μην το ξεχνάμε.
0: Της Αργεντινής.
1: Έτσι.
0: Βεβαίως είναι και ανόλευκη, είναι και η σημαία της είναι και ανόλευκη.
1: Όχι μαύρο-άσπρη.
0: Α, θέλεις να μου το πας στην Ηρακλάρα, έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Και καλά, έχει αυτό, έχει πάρει κανένα, όχι να έχει τελειώσει, όχι ποιοι θα έρθουν και εξετάσετε. Ο Ηρακλής πήρε, τίποτε. Και ξεκινάτε και άγρια εσείς με την ΑΕΚ εκτός έδρας.
1: Δεν είμαι αισιόδοξος.
0: Γιατί
1: ούτε απεσιόδοξος. Όχι, ούτε απεσιόδοξος. Θέλω να πραγματικά να ξεκινήσει normal η ομάδα. Όχι φωνές και απογοητεύσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όχι. Μην ξεχνιόμαστε, λείπουμε χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εσείς είστε ξαναμένοι τώρα. Μπαίνετε μέσα που...
1: Ναι, δεν θέλω το ξαναμένος και να μπουν φουριόζοι και οτιδήποτε. Όχι. Θέλει στήριξη. Τίποτε μάλιστα άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ας μην μιλάμε.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτοί που εμπιστευόμαστε πρόεδρο, προπονητή και οτιδήποτε.
0: Έτσι.
1: Δεν μιλάμε.
0: Θα τους στηρίζουμε.
1: Ας κάνουν δουλειά τους. Ας κάνουν δουλειά τους.
0: Πολύ σωστά. Την αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Η Κάτια, η Βασιλιάδο, τα αρώματα εδώ, ναι, μου γράφει. Έχει λίγη κίνηση στο φανάρι της κρυοπηγής. Έφτασε και όλα από κρυοπηγή αυτή. Πριν από λίγο ήταν αποχαιρέτηση. Τώρα θέλεις να μας πάει στα νεύρα, εσύ. Εμείς εδώ και εσύ εκεί. Αλλά εμείς περνάμε καλύτερα, έτσι λέω τι. Πολύ καλύτερα. Έχει ένα ενθουσιασμό, λέω. Τι σκότεψε, βέβαια. Βάλε διαφημίσει τώρα να τα πούμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμό ποιότητα τιμή με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτα. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

0: τώρα αυτό το μήνυμα του Γιάννη είναι για μένα για τις προηγούμενες. Καλό απόγευμα, αύριο το πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας, Τριπολίτσα. Γινόμαστε όλοι μια μεγάλη παρέα με κέφι χορό, αρκαδική φιλοξενία και φυσικά γουρουνοπούλα. Σας προσφέρουμε 18 βαθμούς, Γιάννη, σε αγωνίζαμε με 18 ευρώ γουρουνοπούλα. Και βρήκαμε τη... πώς το λέγεται, μην γελάζε, είναι σοβαρή εκπομπή. Τι ήρθες εδώ για να γελάσεις? Πάνε σε άλλη εκπομπή να γελάσεις. Άκου να δεις. Αλέξης Ματσικίδης, βρήκαμε κάτι για τη Μουδανιώνη.
1: Βεβαίως. Ήρθα λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι έχει, ότι έχει δημιουργηθεί εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία εκεί στη Μουδανιώνη. Στο,
0: αφού είμαι ένα, γιατί δεν μου
1: στο ρεύμα προς τη Χαλκιδική.
0: Μάστε.
1: Αποκλείται να μην σου δείχνει το χάρτη. Έχει προκληθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, ναι, να πούμε. Ναι. Γιατί? Γιατί είχαμε μία σύγκρουση, μία καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του Κόσμος, στο εμπορικό κέντρο.
0: Άλλο,
1: ναι. Ναι, ναι. Οπότε έχει δημιουργηθεί ηλικές, πολύ φαντάζομαι, μεγάλο. Μόνο υλικές, ευτυχώς, μόνο υλικές. Ναι. Αλλά το πρόβλημα είναι πέρα δηλαδή από, την, από το τροχαίο, και μάλιστα τα αυτοκίνητα ήταν και στην αριστερή λωρίδα. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό έχουμε πολύ σοβαρό θέμα με την κυκλοφορία.
0: Δεξιά.
1: Μάλιστα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έτσι όπως είδα το χάρτη, φτάνει και μέχρι έτσι την είσοδο από τον περιφερειακό, σωστά το είδα. Σωστά το είδα, από την είσοδο στον περιφερειακό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πολύ υπομονή και πολύ
0: προσοχή.
1: Μαρμαρίζει
0: το όλες εκείνο το σημείο.
1: Έτσι είναι. Ναι. Οπότε έχει δημιουργηθεί πολύ σοβαρό θέμα με την κυκλοφορία. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πάρα πολλοί έτσι οι συμπολίτες μας
0: αποφασίζουν. Έλα ρε παιδιά, είπε, είναι αριστερά τώρα, ασφάλειες και λοιπά, θα κάνετε τα δεξιά για να περάσει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: τώρα,
1: ναι.
0: Τι το συζητάτε.
1: Είναι Παρασκευή, οπότε είναι και η έξοδος, ναι, που τέλος πάντων έχει ψιλοξεκινήσει των εκδρομέων για το Σαββατοκύριακο. Οπότε είναι σοβαρό το θέμα.
0: Τώρα κανένας από τους τρεις, άμα έχει και την πεθερά του και κατέβηκε από τη δεξιά πλευρά, έβγαλε και την παντόφλα.
1: Χαμός λες.
0: Μα τι, τέτοια έχουμε. Μάλιστα. Τώρα μου βγάζει, μεγάλωσε η ουρά στο 424, μετά το ρετζίκι. Πάμε, κάνε εγώ. Ναι. Μάλιστα. Εδώ το παρακολουθούμε και από την απέναντι πλευρά βλέπω. Α, σταματάνε για να δούνε. Το γνωστό. Εάν βλέπετε κάτι άλλο, εάν έχετε παρατηρήσει κάτι άλλο, καταρχήν να ευχαριστήσω τον Αλέξη. 23-10-500-13.000, 23-18-21-050 και στο Βαϊπεράκι 6-900-8-3-57-800. Για να σου φτάνουν τα τρία, έχω άλλα δύο. 6-9-45-15-55-38 το προσωπικό μου και στο βατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια, ελληνικούλια, γραμματούλια. Κυρίως πώς είναι τα πράγματα εκεί στην Μουδανιό, για να δούμε πώς θα διευκολύνουμε τον κόσμο. Είναι Παρασκευή, πηγαίνουμε προς Χαλκιδική, 23-10-513.000, 23-11-8-21-050 και Viper 6-908-357-800. Λεωνίδα Μπελεφιλόσοφε, αυτό μου το έκανε και ο Λεοντής. Κανένα άλλο, άστα αυτά, σαν τους άλλους που έκανες. Αυτά τα γαζά να τα αφήσεις, πάμε, ξεγελάζει εμένα με τέτοια. Τι με ρε κανένα παιδάκι. 1973 σαν σήμερα, γατάκι, αυτές είναι οι θερμοκρασίες που θα ακούσετε τώρα. Μιαου. Όχι σαν εκείνα τώρα 37 και 38 και βογκάτε και λοιπά. Ακούσε το 73, θερμοκρασίες Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Αχίαλος 46,2, Τανάγρα 46, Λάρισα 45,2. Άντε τώρα με 37 και 38 έρχεται και βογκάτε. 1976, τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόντρεαλ. Μποϊκοτάζ από 25 αφρικανικές χώρες, ναι, λόγω της συμμετοχής της Νέας Ζηλανδίας. Όχι της Νέας Ζήγνης, της Νέας Ζηλανδίας, έτσι. Ρε Ζήγνη, ρε Σάκη, από την αυτή, από τη Ζηρίχη. Με έκοψε εμένα, γιατί σε όλα τα άλλα τα ραδιόφωνα σε ακούω, βγαίνεις και λαλάς. Άντε. Τι, έτσι είναι η φιλία. Λοιπόν, 2015 ανασχηματισμό Αλέξης. Όχι τώρα στη Σκιώδη. Κάνει και Σκιώδη κυβέρνηση. Όχι. Τότε που είχε κυβέρνηση το 2015, ναι. Εκτός Λαφαζάνης, Στρατούλης, Βαλαβάνη, ο Ίσυχος και η Όλγα Γεροβασίλα να αναβάλει καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου. Αν το θυμάστε, το 2015 που ξέρω, θέλετε. Χάσαμε το 2012. Βέβαια για πολλούς δεν ήταν και πολύ, αλλά ήταν κυρίως με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Είχε σπουδάσει και, αν θυμάμαι καλά, είχε σπουδάσει και φωνητικά στην Βιέννη και μιλάω για τον Γιώργο Τομούτσιο, ηθοποιός και τραγουδιστής. Θα σας βάλω τραγουδάκι του. Γιατί είναι και ωραία, Χατζηδάκης. Όχι αντί τραγούδι.

Το 2021 σας σήμερα χάσαμε τη Φιλιό Πυργάκη και αυτή η τραγουδίστρια. Αλλά αυτή είναι για άλλους, για άλλους είναι. Αυτό είναι, έλα σας πάω εγώ τώρα καλλιτική. Να ξεπεράσετε όλα. Και κόσμος και τρακαρίσματα και όλα, δώσε. Αυτό είναι, άιντε. Αυτό είναι. Τα παλιά τα χρόνια κοιμήσαμε το μωράκι με πυργάκι, δώσε.

0: Το τελικό του παγκοσμίου θα το διετεύσει ο Σλοβένος, ο Σλάκο Βίντσις. Εμένα μου αρέσει, αυτός ο Βίντσις. Λοιπόν, μόλις άκουσε το όνομά του, ξέσπασε και σε κλάματα, γιατί και αυτοί έχουν ένα όνειρο. Να σφίξει ένα τελικό, άλλο να πάει στο τελικό, να σφίξει τελικό κλπ. Αλλά είναι Σλοβένος της UEFA, όχι της FIFA, προσέξτε. Ναι. Διάβασα ότι ο πατέρας του, έλα, του Ισπανού, ο πατέρας του, δεν θα μπορέσει, του πιτσιρικά, δεν θα μπορέσει ο Νασραουή να δει το γιο του στον τελικό, γιατί αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Το σκονάκι πάντως είναι παγκόσμιο, δεν είναι, ξεφεύγει και από τα ελληνικά σύνορα. Το σκονάκι, είδατε, σκονάκι στον τερματοφύλακα των Άγγλων, πώς χτυπάνε τα πέναλτι η Αργεντίνη. Το τσίπησε ο άλλος το κυπελάκι, το πήγε στον πάγκο και διαβάζανε. Αλλά δεν χρειάστηκαν τα πέναλτι. Εκείνο που έχω να σας πω ότι πουλήθηκε με 4,9 εκατομμύρια, 4,9 εκατομμύρια, η δεύτερη πιο ακριβή φανέλα, ναι, του Πελέ, στον τελικό με την Σουηδία στο 5-2 που πέτυχε τα δύο γκολ, 4,9 εκατομμύρια. Παραμένει πρώτη σε ρεκόρ η φανέλα του Μαραντόνα με 9,3 εκατομμύρια στο παιχνίδι με την Αγγλία το 1986, εκεί που ένα γκολ το βάλε με το χέρι, το άλλο αφού πέρασε όλη την ομάδα. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Άπε. Έλα.
1: Εγώ είμαι ο Βασίλης, τι λέει.
0: Γεια σου ρε Βασιλάρα.
1: Τι να κάνουμε, καλά είμαστε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Τα ακούω που μιλάς για το Μουντιάλ, άκου να δεις τι έπαθα ρε φίλε. Δυο μέρες πριν τον τελικό με κάκι τηλεόραση.
0: Όπα.
1: Και δεν θα δω τελικό τώρα. Θα
0: έλα ρε, πάνε πάρε,
1: πάμε στο σαλόνι.
0: Πάνε πάρε μία, μη στεναχωριέσαι σιγά τώρα.
1: Θα δούμε τώρα, έτσι, να το κανονίσουμε.
0: Έτσι.
1: Ή θα τη φτιάξω ή θα πάω να πάρω άλλη.
0: Όχι, γιατί δεν πετάγεσαι μέχρι τη Νέα Υόρκη.
1: Ξέρω εγώ, αξίζει να δώσω τόσα λεφτά για να πάω μέχρι εκεί να πάρω τηλεόραση.
0: Όχι, βρε. Για να πας στο μάτς.
1: Α, για να πας στο μάτς.
0: Ναι. Φθηνά είναι τα εισιτήρια. Κλείσε για να σου πω τις τιμές των εισιτήριων, μήπως και προλάβεις να κλείσεις κανένα.
1: Πήγα στην αρχή του Μουντιάλ, θα πάω τώρα, στο τελικό.
0: Ναι.
1: Φαντάζεσαι.
0: Έλα, ναι, εγώ το φαντάζομαι, εσύ δεν το φαντάζεσαι.
1: Πρώτο αεροπλάνο για τη Νέα Υόρκη. Πρώτη, λέω, πτήση.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου. Να σας πω, παιδιά, μήπως με αεροπλάνο προλαβαίνετε. Το θέμα είναι να θα βρείτε εισιτήριο, γιατί το πιο το φθηνό θέλετε ή ακριβό. Ακριβό θέλετε. 28.479 δολάρια. Ε, 10. Α, μπράβο. Και ο μέσος όρος είναι 11.327 δολάρια. Το πιο φθηνό εισιτήριο στον ξενώνα επάνω, ναι, εκεί δίνουν δώρο και άλλοι όπως και να είναι, 7.451. Άντε, μην σας πιάνουν τα τσιγκουνιά σας, πάρτε το ακριβό. Σιγά, τι είναι 28.479 για να δεις ένα αγώνα ποδοσφαίρου. 17 της Αγίας Μαρίνας, δεκάρικο στην τσέπη. Τι λένε μεγάλα. Τι περιζητήτος γαμπρός είναι αυτός. Τι άρα μεγάλο. Δεκάρικο. Α, κι άλλα. Και από την άλλη τσέπη. Και δεξιά και αριστερά. Τι είναι, δεν το είδα. Δεν προπούσα. 12 πήγανε. 17 του μήνα και 12. Πάνε να ψάξουν και γεράκι στην Αγία Μαρίνα. Στην Τούμπα. Γεια σου, κυρία Μαρίνα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ηρωίδα μου. Που σε παιδεύει αυτός η φαλακρή ηδονή. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα το κίτρινο μαύρο ρετζίκι,
0: φίλε. Ω, καλά, δεν το συζητάμε.
2: Α, καλά,
0: πότε θα περάσει το δεύτερο χέρι, δεν ξέρω.
2: Μόλις τεχνώσει το πρώτο. Λοιπόν, είναι ο φίλος μου και ο Λαραμάχ.
0: Ποιος, ο φίλος σου?
2: Ο Λεοντής, ο Μαχεράς.
0: Πού θα είναι, άμα χωρίς το Λεοντή, Λεοντή, δεν μπορώ να βγάλω εκπομπή εγώ.
2: Αριανάρα.
0: Εσύ ξεκινάς, το άκουσες το πρόγραμμα τάγκη.
2: Δεν άκουσα. Λοιπόν, άκου.
0: Εσύ άκου. Καλαμάτα Άρης. Το πρώτο μάτς έξω. Και στην Τρίπολη παίζεται, γιατί άκουσα χθες.
2: Είπε εκπρόσωπο.
0: Ναι, γιατί είπε εκπρόσωπο. Φαντάζομαι εκεί, ή στο Αστέρα.
2: Σαν Τεράσο.
0: Γιατί άκουσα τον Πρασάτη της Καλαμάτας. Αυτός έχει ασθενοφόνα, να ξέρεις. Είπε ότι στο γήπεδο του θα μπουν τέλη Νοεμβρίου. Θα πιέσουν. λέει τον δήμαρχο. Πάνε στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς είναι άρρωστος Καλαμάτα.
2: Μην ξεκινήσουν με θάνατο.
0: Συγγνώμη, κάνει διακοπές σήμερα.
2: Μην ξεκινήσει με θάνατο σε καινούργιο γήπεδο, αφού θα τον καθαρίσει τον Άρη. Λοιπόν, εσένα
0: ναι.
2: και τον Μαχαιρά
0: ναι.
2: κερνάω εισιτήριο τελικού το ακριβό.
0: Ωραία.
2: Με αεροπορικά εισιτήρια να μείνεις και σε σουίτα δύο μέρες. Έτσι είπε ο Βενιέρης, όχι εγώ.
0: Πού το είπε αυτό.
2: Είπε ο Βενιέρης, εσένα και τον Μαχαιρά κερνάει εισιτήριο ακριβό του τελικού με σουίτες, ιστορίες, ένα και
0: τα... Έχει πει τέτοιο το ηχογραφημένο και πάω τα βγάζω που... Ποιο διαφημίζουμε, το καλό το πρακτορείο αυτό που διαφημίζουμε.
2: Πώς,
0: το Γκρέκος. Ναι, πάω τώρα Γκρέκος και τώρα να τα πάρω όλα.
2: Όχι, θα στα...
0: Τα χρεώσω.
2: Ο Βενιέρης ιδιοχείρος, αλλά στην αρχή θα λέει, εκείνη το παιχνίδι, ότι εγώ δεν είπα τίποτα μέχρι να καμφθεί. Γιατί σας είπε και να στα δώσει.
0: Το έχω τώρα το ηχητικό μου, το έχω και εγώ. Πάω Γκρέκος, παλάς εγώ και τα παίρνω όλα.
2: Ναι, ναι.
0: Και του παίρνω και το 11.
2: Ο ίδιος ο Βενιέρης θα το δώσει. Όχι, αλλά το θέμα είναι να κάμψεις την άρνησή του.
0: Άμα ο Βενιέρης κρατήσει εισιτήριο ποδοσφαίρου 28.479, το χέρι του το δεξί θα έχει Πάρκινσον, να το ξέρεις.
2: Το ένα από το δεξί και το άλλο το αριστερό.
0: Ναι. Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
2: Άντε καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ. Ναι, αδελφέ, 4.900.000 η φανέλα, η δεύτερη ακριβότητα του Πελέ. 9.300.000 του Μαραντόνα. Δώσε. 23.10.513.000 23.11.821.050 να μας ενημερώσετε τι συμβαίνει στη Μουδανιών, αν τα πήρανε αυτά που ήταν αριστερά, τα πήγαν δεξιά. Άντε δεξιά βρε, τι όλοι αριστερά πάτε. Άλλωστε, αυτός ο Ρούμπιο, τι είπε ο Ρούμπιο. Καλησπέρα στα τηλέφωνο, βρε. Απέ.
3: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
3: Είπατε για μια καραμπόλα στο κόσμο.
0: Ναι. Τριών αυτοκινήτων στην αριστερή πλευρά.
3: Λοιπόν, άκου και το άλλο.
0: Όπα.
3: Από περιφερειακό μπαίνοντας για Μουδανίων, κάτω από, μετά από τη γέφυρα, από κάτω που κάνει τη στροφούλα.
0: Ναι, ναι.
3: Καραμπόλα, τρία αυτοκίνητα.
0: Τι λες.
3: Ένα έχει πεταχθεί δεξιά, ένα έχει γυρίσει μούρι στο αντίθετο. Δηλαδή δύο αριστερά, ένα δεξιά.
0: Μάλιστα. Εκείνη η στροφή είναι αρκετά επικίνδυνη. Ναι. Άμα τρέχει. Μα πώς τρέχανε, αφού πιο κάτω έχει μποτιλιάσμα και αυτοί τρέχανε για να γυρίσει, ανάποδα έτρεχε.
3: Ένα γύρισε, το κοπάνε στο άλλο από πίσω.
0: Λοιπόν, για ξαναπέστα. Λοιπόν, πριν μπούμε στην Μουδανιών, στην στροφούλα εκεί, το πέταλο που κάνει την στροφή.
3: Τα αριστερά είναι σταματημένα, το ένα γυρισμένο αντίθετα.
0: Ναι.
3: Και ένα δεξιά. Έχει έρθει τώρα και οδική, μία οδική. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Έχεις και μια φωτογραφία, Μασίλης, Καβιδάκη. Έγινε. Όχι, να οδηγάς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για την πληροφορία. Α, δεν αρχίσαμε καλά, καθόλου καλά τώρα παρασκευιάτικα. Τι είναι αυτά που ακούω. Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Την καρδιά μου πακέτο έχει πάρει. Και την τρέχει σαν να. Εκεί που λέγαμε τα αριστερά θα πάμε από δεξιά για να περάσει ο κόσμος, μας δημιουργήθηκε άλλο θέμα, πολύ πιο σοβαρό από το πρώτο. Ναι. Και αυτός ο Ρούμπιο, το Αμερικανάκι, έβγαλε συμπέρασμα και απορώ γιατί τον καλεί ο εισαγγελέας να δώσει περισσότερα στοιχεία, γιατί λέει αυτό το, πώς το λένε, το στιγερό έγκλημα που έγινε εδώ πέρα στην πιλωτή με την Βάγια την Έστωρα, το έκαναν λέει ακροαριστερή και αναρχική. Αυτός ξέρει ποιοι το κάνανε, άρα να πάει στον εισαγγελέα να το δηλώσει.

0: Το είπε στην Υπουργική Σύνοδο της Ουάσιγκτον. Ήταν εκπρόσωπο από 60 χώρες. Οπα, τι έγινε. Άιντε δώσε, ρίχνα κάτω, έλα. Καλά, η αυδελία σε έχει πιάσει όλους εδώ πέρα. Δώσε. και στο Viper 6-908-357-800 να μας ενημερώσετε, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να δούμε από πού θα πάνε τώρα για Χαλκιδική, γιατί έχουμε ένα περιστατικό μπαίνοντας στη Μουδανίων εκεί στη στροφούλα που περνάς κάτω από τη γέφυρα, έχει αναποδογυρίσει ένα αυτοκίνητο και πιο μπροστά στο Κόσμος μία σύγκρουση τριών με υλικές ζημιές, αλλά είναι από την αριστερή πλευρά και έχει δημιουργήσει ένα θεματάκι. Πώς την είπαμε αυτή την χαριτωμένη?
1: Ανδρομάχη.
0: Ανδρομάχη. Δώσε, δώσε. Άιντε, δώσε, δεν μιλάω. Δώσε. Σας αφήνω να τα απολαύσετε μέχρι τις διαφημίσεις, να πάω να δω και τι γίνεται στην Μουδανιών, να βοηθήσουμε λίγο τον Γαβρίλ και επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά. Μην κουνηθεί κανείς. Άμα κουνηθείς, να μην ξαναβγεί η γειτόνισσά σου με τη ρομπίτσα της στη μήνη να ποτίσει το αλουλούδια.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Μεγάλο είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δύο καραμπόλες 6 οχημάτων συνολικά σημειώθηκαν στο σημείο. Η μία 3 οχημάτων στη γέφυρα του περιφερειακού και η άλλη με επίσης 3 εμπλεκόμενα οχήματα στο ύψος του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos. Από τα τροχεία δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο. Έκκληση για οικονομική στήριξη ώστε να καλυφθούν τα έξοδα επαναπατρισμού των θυμάτων του σφοδρού τροχαίου στη Χαλκιδική, όπου σκοτώθηκαν πατέρας, μητέρα και μωρό, απευθύνει ο Δήμος Στρασένη της Μολδαβίας, από όπου καταγόταν η οικογένεια. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τη συνδρομή της πρεσβείας της Μολδαβίας, εντοπίστηκε και ενημερώθηκε η θεία της 7χρονης, που έχει διασωθεί από το τροχαίο και δίνει μάχη προκειμένου να κρατηθεί στη ζωή. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η θεία της ανήλικης βρίσκεται ήδη καθοδόν για Θεσσαλονίκη και έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον να αναλάβει την κηδεμονία της. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας όταν συγκρούστηκε λεωφορείο με τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό 4 ατόμων. Λόγω του τροχαίου παρατηρήθηκαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στα πολιτικά Εβίας. Για την κατάσβεση επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 8 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες, μηχανήματα έργου και εθελοντές. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας, καταγράφει την Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις για το Κράτος Δικαίου και το 2026. Επίσης, από το 2020 έως σήμερα, η Ελλάδα καταγράφει σταθερή και συστηματική πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του Κράτους Δικαίου, έχοντας μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Γερμανία θα συμμετάσχει σε γαλλική πυρηνική άσκηση, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά από συνάντηση εκπροσώπων των κυβερνήσεων των δύο χωρών κοντά στην Κολονία. Ο Μέρτς ανέφερε ότι μια στρατηγική ομάδα καθοδήγησης που θα συσταθεί από τις δύο χώρες θα εξετάσει τρόπους ενίσχυσης της πυρηνικής αποτροπής στο μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σπονδυλίδης και Μαρία Πεταχίδου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία U17 Mixed στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κλάσης 4-20 στη Γαλλία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στο Κιλκί στους 35, στις Σέρες και στα Γιαννιτζά στους 36 και στη Βέρεια στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 36 και στα Γρεβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά Άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
3: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
2: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Αν έχετε περάσει από απέναντι από αυτό που έχει συμβεί μπαίνοντας στην Μουδανιών κάτω από τη γέφυρα που έχουμε την ανατροπή ενός αυτοκινήτου και πιο πέρα στο κόσμο που έχουμε την σύγκρουση τριών οχημάτων, 23-10-513.000 για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους, να τους πούμε από πού θα πάνε, αν η κίνηση, πώς διεξάγεται η κίνηση, 23-11-821-050 και στο Viper 6908-357-800. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής ξέχασα να σας πω ότι το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή έχει παρετήσει το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή.

Προσέξτε τώρα, επειδή μου ήρθε η φλασιά. Το κόμμα το καινούργιο, όπως λέγεται, το ΕΛΑΣ του Τσίπρα, έχει μέσα στη Βουλή 12 βουλευτές, ναι, χωρίς να υπάρχει ο Αλέξης εκεί πέρα μέσα. Υποκρισία. Κοινοβουλευτική ομάδα έχει εδώ που τα λέμε. Υποκρισία. Γιατί όσοι έχουν παραιτηθεί, Γερο Βασίλη, Καλαματιανό, Ζαμπάρα, ο Μπάκας, η Τσαπανίδου, η Βέτα, ο Μαμουλάκης, η Κουτοκόλλη, ναι, Κουτοκόλλη, Κουτοτόλη είναι αυτή. Ο ψυχογιός, ο Γαβρίλος, όχι ο δικός μας, ο Γαβρίλος λέγεται Γιώργος. Ναι, ο Παναγιωτόπουλος, ο Μαϊκόπουλος. Ο Μαϊκόπουλος που έδωσε πολύ μεγάλη μάχη για να μην γίνει τερματικό μέσα στον παγασιτικό. Και τελικά δικαιώθηκε. Και ο Ραγκούς που έφυγε σήμερα. Ο Ραγκούς έχει μια παλήρια στο μυαλό. Ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, θα πάει στον ΕΛΑΣ. Την άλλη εβδομάδα μπορεί να είναι πουθενά άλλο. Αφού το ψηφίζουν εκεί στην Πάρο.

0: Στο μεταξύ ο Γεωργιάδης πήρε φόρα μετά το Σαμαρά που λέει το συζητήσουμε άμα μπει στην Βουλή ο Σαμαράς. Έβγαλε ανακοίνωση υπέρ του Πολάκη ότι μόνο αυτός λέει μπορεί να κρατήσει το κόμμα στην επικαιρότητα. Παραιτήθηκε ο Πολάκης όπως ακούσατε και στο δελτίο με τον Γαβριήλ Χατζηνόπουλο από τη διεκδίκηση της Προεδρίας. Μένει μόνο η Δούρο. Ο Πολάκης παρακαλούσε τη Δούρο. Η Δούρο έλεγε με τίποτα. Τελικά παραιτήθηκε ο Πολάκης. Ναι. Επίσης ο Άδωνης είπε ότι ο Τσίπρας στις εμφανίσεις του αντιγράφει τον Κασελάκη. Αν έρθει και ο Κασελάκης από εμάς, ναι, έλα παιδί μου. Έχει ήδη η Νέα Δημοκρατία μέσα το μισό Πασόκ. Ωραία να περνάμε, ωραία να περνάμε, ωραία να περνάμε, ωραία. Μια όμορφη παρέα.
1: Υποκρισία. Υποκρισία.
0: Ο Βασίλης ο Τουρλάκης μου γράφει «Δεν ντούμπαρε το αμάξι, έχει γυρίσει μούρι στην αντίθετη κατεύθυνση, τέτα και», ας πούμε. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς εγώ δεν κατάλαβα γιατί ναι, μου είπε ο... Δεν ξέρω αν ήσουν εσύ Βασίλη, είπε τον τράκαρε και γύρισε. Και νόμιζα γύρισε ανάποδα. Ναι, γύρισε αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα κοιτάζει προς πανόραμα, καταλάβατε αυτό. Έχει, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχει κίνηση εκεί, αν έχει μεγάλο ποτηλιάσμα να φύγουν από την κάτω μεριά, από την Γεωργική Σχολή για να πάνε Χαλκιδική τώρα, δεν ξέρω, γιατί εκεί από κάτω όλο και κάτι δημιουργεί.
2: Έλα κοντά μου.
0: Σήμερα οδηγήθηκε και η Μάρο Κοντό, αυτή η κυρία μου, όλα στην τελευταία της κατοικία, αλλά να σας πω κάτι το οποίο... το είδα που το ανέβασε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ο οποίος εκπλήρωσε την τελευταία της επιθυμία. Ποια ήταν η τελευταία επιθυμία της Μάρο Κοντού και την εκπλήρωσε ο πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Πήγε στο

στέκη της ηθοποιού και άφησε στην καρέκλα όπου συνήθιζε να κάθεται η Μάρο Κοντού ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο, τιμώντας έτσι την τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια. Το ανέβασε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Γεια σου Μπιλ Καμίνια από την ασπρόμαυρη Τρίγλια, την αγάπη μου. Ο φίλος μου ο Μπαρμπαλέκος από τα ασπρόμαυρα Γρεβενά, αν είναι δυνατόν να βάλεις το τραγούδι Αρχόντισσα, ρεζιλίκια πρωτοφανή στην πολιτική ζωή της Ελλάδας, φαντάζομαι εννοείς για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπαρμπαλέκο, κυραλέκο, κυραλέκο με το πράσινο γυλαίκο, να είσαι καλά. Γεια σου Βαρβάρα, σε ευχαριστώ πολύ. Τη Χριστίνα την Πιπερίδου, την αγάπη μου.

0: Την Εύη, την αγάπη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Α, κι άλλη Εύη. Το Ελενάκι μας από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη και σε ευχαριστώ πολύ και για τα δύο, τις δύο ειδησούλες που μου έστειλες.
1: Για καλιά μου να σε είχα όλη νύχτα.
0: Αυτό με τον, με το εμφύτεμα δεν θέλω να το πω, κορίτσι μου. Με στεναχωρεί.
1: Το θέμα.
0: Ολόκληρη εκπομπή μου έχει στείλει. Αυτό με το κέλυφος νάρκης σε βάθος 31 μέτρων στο λιμάνι, τώρα που σκάβουν για την προβλήτα 6, όλο και βρίσκουν και από κάτι. Βρήκαν και άλλη νάρκη.
2: Και άλλη νάρκη είχαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είχαμε και το προηγούμενο διάστημα διάφορα έτσι.
0: Ακριβώς.
2: Που βρήκανε.
0: Γαβρίλη Γαντζινόπουλος.
2: Ναι, ήρθα γιατί έχουμε ένα συναγερμό που σήμανε νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Γιατί στήθηκε γέφυρα σωτηρίας για τη μεταφορά ενός βρέφους λίγων ημερών από την περιοχή της Ευκαρπίας στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης. Και να πούμε βέβαια ότι σε μόλις 12 λεπτά, έτσι, με τη βοήθεια των αστυνομικών δυνάμεων που προπορεύονταν του ασθενοφόρου να ανοίγουν το δρόμο έτσι ώστε να φτάσει γρήγορα και με ασφάλεια το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρεφάκι στο Ιπποκράτειο. Σε μόλις 12 λεπτά λοιπόν από την Ευκαρπία φτάσανε στο Ιπποκράτειο με πολύ μεγάλη ασφάλεια και φυσικά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καθώς το βρέφος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και έπρεπε να μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Γύρω στις 5 σημειώθηκε, έτσι στήθηκε αυτή η επιχείρηση για την μεταφορά του βρέφους. 5 και 12, όπως λέει η ενημέρωσή μας, έφτασαν στο Ιπποκράτειο, Απόστολε και Λεοντή. Να έρθουμε πάλι λίγο στην κίνηση στη Μουδανιών.
0: Άνω τελεία, μου γράφει ο Βασίλης, κίνηση έχει πλέον και, και στο μέσα δρόμο για Θέρμη.
2: Ναι, ωραία. Οπότε είναι γενικότερα το ζήτημα με την κυκλοφορία.
0: Επειδή εσύ θα πας νεοχώρη και δεν έχει τίποτα από εκεί, ωραία.
2: Όχι, όχι, δεν το είπα.
0: Εμείς που θα πάμε από εκεί δεν είναι ωραία.
2: Εντάξει, λίγη υπομονή θέλει, παιδιά. Λίγη υπομονή και προσοχή μεγαλύτερη, πιστεύω.
0: Του τα λέω καλά, Λεοντή.
2: Ναι, είχαμε δύο καραμπόλες νωρίτερα, ναι, έτσι, στη, ναι, γέφυρα εκεί, βγαίνοντας από τον περιφερειακό και μπαίνοντας προς την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική, αλλά και άλλη μια καραμπόλα τριών οχημάτων στο ύψος του Mediterranean Cosmos, στο εμπορικό κέντρο, πάλι στη Μουδανιών φυσικά. Οπότε αυτό έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά ζητήματα με την κυκλοφορία. Μποτιλιάρισμα, έχουμε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ελαφρώς λίγο βελτιωμένη είδα την εικόνα εκεί λίγο πριν το Κόσμος. Ωστόσο, εκεί στη γέφυρα το πρόβλημα είναι ακόμη πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Την επόμενη φορά να μας καθαρίσει το δρόμο. Να συνεχίσω την αναφορά μου στον ΣΥΡΙΖΑ που η Κεντρική Επιτροπή έχει το Σάββατο. Μην τη χάσετε. Λοιπόν. Προφανώς ναι, γιατί ο Μπαρμπαλέκος ανησυχεί. Ο μόνος που δίνει μάχη στη Βουλή για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το φιλαράκι μου ο Θεόφιλος Εξανθόπουλος, δικηγόρος, για να μην παρεξηγηθεί η φιλενάδα του. Λοιπόν, ο οποίος Εξανθόπουλος έχασε και τον ημιτελικό, γιατί ο Πιερακάκης έφερνε τροπολογίες την ώρα του ημιτελικού. Τι να κάνει, κατέβαινε από πάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο, κατέβαινε από τον τρίτο κάτω στην αίθουσα να απαντήσει, έπαιρνε, διάβαζε, να απαντήσει κλπ. Πάντως ο Δραμινός είπε καλά λόγια για το Λιβάνιο, λέει εσείς τουλάχιστον τις φέρνετε πριν την έναρξη του αγώνα, Πιερακάκης την ώρα του αγώνα. Ο Λιβάνιος το απάντησε, λέει και εγώ το μάτς θέλω να δω, γι' αυτό τα φέρει πιο μπροστά. Ωραία πράγματα.
1: Έχεις κάνει έγκλημα καρδιάς και τι να κάνω, σ' αγαπάω και...
0: Α, το γέλιο... Αυτά μόνο στάτους, έτσι, αυτά μόνο στάτους. Το γέλιο είναι με την Ζωήτσα. Ναι, η Ζωήτσα έκανε ένσταση αντισταγματικότητας για τις τροπολογίες και έστειλε, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν 2026... Έστειλε χειρόγραφο χαρτί, ένα α4 χειρόγραφο για την αίτηση αντισταγματικότητας. Χειρόγραφη στην αίτηση αντισταγματικότητας. Και αυτό το κόμμα θα είναι πάλι μέσα στη Βουλή.

Ο Θανάση ο Γκολιαράς λέει, επειδή είχα πελάτη, όταν λέμε πελάτη πώς το λες, ότι επειδή είχα πελάτη, στάσου ρε Μιλαράκη, επειδή είχα πελάτη, την πελάτη και που νερά μυαλά στη συγκνότητα. Λοιπόν, επειδή είχα πελάτη και ήταν κλεισμένος ο οίκος, ο Γαβρίλ είπε για τον περίπου 7 ρίχτερ σεισμό στο Μεξικό. Δεν είπε, είπε για την, για την κίνηση κυρίως το παλικάρι μας. Α, αυτό πώς θα το πάρουμε τώρα εμείς του Λεωνίδα. Έμεινα ήσυχος. Και μια και αναφέρθηκα και στον Υπουργό Οικονομικών τον Πιερακάκη, μήπως θα βρήκαν λίγο μπαστούνια οι τραπεζίτες μαζί του. Ρωτάω εγώ και ήρεμα. Καλό, καλό, σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Μέσα σε θάλασσες, βουνά, σε διαδρόμους σκοτεινούς. Είπα ότι έχει το Σάββατο Κεντρική Επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Α, και ο Τσίπρας χθες επανέλαβε, δεν υπάρχουν ρεζερβέ, λέει, δεν υπάρχουν ρεζερβέ.

Η Ανούλα, μία είναι η Ανούλα, θα μου πείτε η Βύση, ναι, αυτή είναι η μοναδική. Λοιπόν, η άλλη Ανούλα, η Διαμαντοπούλου, λέει οι δημοσκοπήσεις μας δημιουργούν μια μελαγχολία. Ναι. Δεν είναι κάλπη, λέει η δημοσκοπήση. Και το φθινόπωρο, Αλέξη, λέει, θα ξεφουσκώσει. Ναι, Ανούλα μου, έχεις δίκιο. Δεν είναι κάλπη οι δημοσκοπήσεις. Όμως, Ανούλα μου, σας δείχνουν στην έχεια στην ίδια στάση. Και προφανώς δεν φαίνεται, βλέπετε την αντιμετώπιση του λαού. Η φωτογραφία είναι, η δημοσκοπήση είναι η φωτογραφία της στιγμής, αλλά στην ίδια στάση είστε. Λίγο πρέπει να σε μελαγχολήσει, πολύ μάλιστα, γιατί μαθαίνω, εδώ τηλεφωνούν τώρα οι πασοξίδες, τον Ανδρέα Λουβέρ, και του λένε, έπρεπε σένα να ψηφίσουμε αρχηγό.

Στον Αμπελώνα της Λάρας Μέτρη τώρα δεν ήθελα να τα αναφέρω. Πηγαίνω σε γάμους και βαφτίσια για ΑΔΕ, είπα σε κηδείες, αλλά πηγαίνανε μετά τη λήξη της κηδείας, εκεί στα νεκροταφεία απ' έξω, περιμένανε, λέει για φέτε εδώ τιμολόγια κλπ. Στον Αμπελώνα Λάρας τι έγινε, μόλις τον βγάλανε τον νεκρό από την εκκλησία, λέει οπ, δεν πάει πουθενά κανένας. Τι έγινε, ο έλεγχος. Φέρτε εδώ τιμολόγια κλπ. Μείνανε οι τέσσερις με το αυτό στο χέρι. Ναι, αυτό που καταλάβατε. Διαλυματάκι και πανέρχομαι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Store, ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zeekr. Time for change.
3: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
9: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
10: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr.
11: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
12: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
14: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
15: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
16: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
15: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
17: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
18: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη... Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ανοίγει Ισπανία, Μεξικό, μην πα, Ανούλα, γιατί δυσάρεστα από το Μεξικό.
1: Ναι. Είχαμε μία πολύ μεγάλη σεισμική.
0: Ναι,
1: είχαμε σεισμική δόνηση 7,4 Ρίχτερ, έτσι, στο Πουέρτο Μαδέρο συγκεκριμένα, στο Μεξικό. Και εκτός αυτού, Απόστολε και Λεοντή, είχαμε και προειδοποίηση και για τσουνάμι. Ναι, ναι, η αρμόδια υπηρεσία εκεί στο Μεξικό παρακολουθεί και αναλύει περαιτέρω και τη σεισμική δόνηση, την ισχυρότατη σεισμική δόνηση, έτσι 7,4 Ρίχτερ, και έτσι θα μας ενημερώσει επιπλέον για το πώς θα εξελιχθεί και αυτή η προειδοποίηση σχετικά με το τσουνάμι που εκδόθηκε πριν από λίγο, έτσι δεν έχει πολλή ώρα που σημειώθηκε η δόνηση. Οπότε αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό εκεί στο Μεξικό, όπως είπα πριν, στο Πουέρτο Μαδέρο συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Σου δώσα έτοιμο τον κόστο πιάτο, τι περιμένεις, πάρτο, πάρτο, κάνε την πλήξη μου σαν... Την αγάπη μου στον Νίκο, τον Αναπαντή από την Ασπρόμαυρη Μύκονο, εκεί είστε καλά, κουνιέστε στη Μύκονο, αλλά σεισμό δεν έχετε. Η σίγουρη ρεζέρβα είναι η Νοτοπούλου, μου γράφει ο Μπαρμπαλέκος. Μήπως είδε... ναι, ναι, το πούμε, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, Λία. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Να είστε καλά.

Και Σαββατοκύριακο μην κάνετε πολύ θόρυβο τώρα με, επειδή έχει τα ματσάκια και λοιπά, τελειώνει και το παγκόσμιο και μετά από τον τελικό έχουμε τελετή παράδοση στον κομπιούτερ το τηλεχειριστήριο στις γυναίκες, εντάξει. Εγώ τις έχω βάλει και με αφρό σημείο που θα περνάει στο σαλόνι, ναι, όπως κάνουν οι διαιτές που βάζουν μπροστά, ναι. Λοιπόν, θα το σβήσω αυτό. Καλά μου τα λες Αλέξανδρε, αλλά η απάντηση του Τσίπρα σε αυτό που του είπε ο Άδωνης για τον χρηματισμό έμοιαζε, το κόμμα απάντησε, έμοιαζε, πώς λέει, φυσάει, πώς λέει το τραγούδι, πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι, κάπως έτσι. Βέβαια ο Άδωνης δεν έχει αποδείξεις, αλλά είναι σίγουρος ότι τα πήρε εφόσον τα έχει πάρει. Ναι. Τη σκόνη της 20 ο Άδωνης, ξέρει τι κάνει. Και να κάνετε και λίγο ησυχία, έλεγα Σαββατοκύριακο, γιατί μην ενοχλείτε τον Ανδρουλάκη, καταστρώνει στρατηγική με στόχο τη νίκη στις εκλογές. Μη γελάς ρε, αμέσως να γελάσεις. Άντε. Άλλη μια μέρα. Επίσης ο Τσίπρας που έκανε εκείνη την ανάρτηση και έχει απέτηση να συνεργαστούν επί ίσης ώρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, Ιράν και λοιπά, στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να κοιμηθούν, λευκό οίκο όλο το βράδυ είναι πάνω κάτω, ναι, δεν μπορούν να κοιμηθούν, δεν μπορεί να κοιμηθεί όλη η φρουράκη στο λευκό οίκο, η υπεύθυνη στο λευκό οίκο, η ΣΥΑ, το FBI, το λιμενικό, με τίποτα, δεν τις πιάνει ύπνος.

Και αυτό το 44% που θέλει ο λαός που είναι υπέρ της κυβέρνησης της συνεργασίας, φαντάζομαι το 44% θέλει κομπλέ το θίασο. Δεν θέλει να είναι κανένας απ' έξω. Να πληρώνονται όλοι. Ψωμί να τρώνε.

0: χάλι.
1: Αυτόν ώρα δεν μου προκύπτει από πουθενά ότι θα έχει αφήσει ανοιχτό το δεχόμενο συνεργασία με τη Νέα Αριστερά. Ο Τσίπρας δεν μου προκύπτει από πουθενά, δεν το έχω δει πουθενά. Δεν ξέρω κι αν η Νέα Αριστερά θέλει να πάει προς το Ιθάκι. Μήπως θέλουν να πάνε αυτοί αλλού, Κεφαλονιά, Κέρκυρα. Γιατί αυτός προς Ιθάκι πηγαίνει.

0: Ναι ρε Αλέκο Ναζίρη, και εμένα με ενόχλησε, και εμένα με ενόχλησε και πάρα πολύ μάλιστα. Το είχα πει τότε ότι ούτε ένας διαιτής από την Θεσσαλονίκη, έχει Πιερία ή Κοζάνη, Αθήνα καλά το συζητάμε, και χθες ο Καγκάτσης είπε να κάνω στο πρωτάθλημα Έλληνες διαιτές. Τώρα που θα έχουμε Έλληνες διαιτές, δεν έχουμε διαιτή από τη Θεσσαλονίκη στην, πώς το λένε, στη Super League. Λοιπόν, τον Βάγγελο τον Σιώζιο από το ασπρόμαυρο Χαϊδάρι, καλησπέρα, Χαλάνδρη, καλησπέρα από το Χαλάνδρη, αλλά ακόμα και από το ύψος κοντά στη Μαβίλη από το γραφείο. Καλή εκπομπή, κύριε Αβδελά. Στη Μαβίλη είσαι παράδεισος, είναι εκεί πέρα, πάνε απέναντι στην πιτσαρία. Αυτή η πιτσαρία δεν παίζεται, δεν παίζεται. Απέναντι εκεί στην πλατεία Μαβίλη που είναι το συντριβάνι, δεν παίζεται. Άντε να δούμε αν τα καταφέρουμε να έρθουμε τέλη Αυγούστου στην πόλη σας μια βόλτα στη νέα παραλία. Γιατί όχι, χαιρετώ Ευάγγελος Σιώζιος. Με το καλό να μας έρθεις. Γιατί όχι. Μόνο εσύ. Έχω περάσει πολλά βραδάκια εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Και το μπρίκι είναι ωραίο εκεί. Εμείς φυσικά εδώ στην Ελλάδα μην τυχόν δείτε κανένα τελικό παγκόσμιο κλπ. Έχουμε σάκαρη, ναι, έχουμε πάθει σακαρίαση τελευταία, ναι. Όπου και να γυρίζει έχουμε ζαλιστεί με τη σάκαρη, ναι. Ισοπαίδωσε η σάκαρη, ναι, μαζάλει η σάκαρη, σκίζει η σάκαρη, κονιορτοποιεί η σάκαρη, θύελα η σάκαρη, τυφώνας η σάκαρη, θεά η σάκαρη. Ποιος μέσα είναι σάκαρη, ρε σάκαρη. Τι κάνει, εγώ δεν έχω καταλάβει, εν πάση περιπτώσει. Α, και με το άθλημα τα πάω πολύ καλά.
1: Ξαναδεί τα ηχεία βάζω στο τέρμα για σένα.
0: Γεια σου ρε Γιάννη από το ασπρόμαυρο γόνιμο, την αγάπη μου. Το Γιώργο από το Σιδηρόκαλο, το Γιώργο στην Μενεμένη, γεια σου Γιώργα ρε. Τον Αρμόδιο από το ασπρόμαυρο έκτο, την αγάπη μου. Τη Μιράντα, τη Φέη, την Πανούδη, την Τζίνα Λεπτοκαρίδουλα Κασά, την αγάπη μου. Τον Αστέριο στην ασπρόμαυρη Αδαμιά, την Ολγίτσα στην Τούμπα. Σε είπα χρόνια πάω, ήταν Σάββατο, ναι. Τον Κώστα τον Πόπη στην ασπρόμαυρη Πολύγνη, την αγάπη μου. Τη Σίλβη και τον Χρήστο τον Λίγκα στην ασπρόμαυρη Βέρεια. Το Βούρτιο στη Σιάτιστα, εσύ δεν το γλιτώσεις στο τραπέζι, να το ξέρεις, έτσι. Την κυρία Βάζο και την Μπέμπα. Καλησπέρα στο ταλάφωνο, βρε. Απέ.
2: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώς το να.
2: Καταρχήν, να σου πω ότι είμαι με μία κόλλα. Πες το Α4 και με ένα στυλό στο χέρι.
0: Τι, για να γράψεις τροπολογία.
2: Άκου. Σχεδόν ποτέ δεν λείπει από τη τσέπη μου, από το χέρι μου κτλ.
0: Ναι.
2: Τώρα επειδή δεν έχω σακάκι, το έχω αυτό στο χέρι μου και κρατάω κάποια σημειώσεις κτλ. Άκουσα πριν κάνα τέταρτο που αναφέρθηκε στη ζωή του Σταντουλοπούλου, πώς το είπες με Α4 κτλ.
0: Ναι, είσαι και χειρόγραφο, έκανε έσταση αντισταγματικότητας. Κόμμα τώρα, στέλνεις τον πρόεδρο της Βουλής για έσταση αντισταγματικότητας και στον. Αυτή στέλνεται και στον προεδρεύοντα και το έστειλε χειρόγραφο. Αυτά
2: εντάξει,
0: ξέρετε εγγυημένα, τα μαθαίνω.
2: Όχι, εντάξει, και θα μου πεις, ρε Γιάννη, εσύ είσαι ένας απλός πολίτης, αυτή είναι μια, πώς το λένε, με μεγάλο θεσμικό ρόλο κτλ. Αλλιώς πρέπει να λειτουργεί.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορούμε να λειτουργούμε το ίδιο. Εγώ που έβγαλα πρώτη γυμνασίου και τα λοιπά.
0: Καμία σημασία. Πάνω απ' όλα να είσαι άνθρωπος, την αγάπη μου.
2: Μπράβο. Συμφωνώ. Πάνω σε αυτό που είπες για τον ανθρωπισμό κτλ. Με έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό που είπες προηγουμένως, Απόστολε. Το 44% ζητάει, πώς ναι. το λένε,
0: συγκυβέρνηση, ναι.
2: Καλά αυτό το 44%, να με συγχωρέσουν όσοι είναι σε αυτό το ποσοστό, δεν βλέπει που όλη την ημέρα σκυλοβρίζονται.
0: Έλατε.
2: Δηλαδή όλη την ημέρα όλοι σκυλοβρίζονται. Και τώρα, δεν ξέρω τι να πω εδώ, πώς το λένε.
0: Μπορεί να κάνουν με άλλους, εντάξει, δεν είναι θέμα.
2: Δεν ξέρω τι να πω. Με κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί εδώ που τα λέμε όλοι σκυλοβρίζονται. Όλοι εναντίον όλων, συγγνώμη για την έκφραση, σκυλοβρίζονται. Με βαρύς χαρακτηρισμούς, να το πω έτσι. Δηλαδή από τη μια τους βρίζεις και από την άλλη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να σε καλά, την αγάπη μου.
2: Γεια.
0: Σήμερα πολλά είχαμε. Αν έχετε περάσει από το σημείο εκεί που έχει γίνει το συμβάν κάτω από την γέφυρα που μόλις φεύγεις από τον περιφερειακό πας να μπεις Μουδανιών, 23 10 513 23 18 21 050 και Viper 6 908 357, να μας δώσετε εικόνα αν έχετε περάσει από εκεί, αν έχετε περάσει από απέναντι και τι συμβαίνει και μπροστά στο κόσμο με το τριπλό που είχαμε με υλικές ζημιές, αλλά είχαμε μία μικροκαθυστέρηση και εκεί. Την αγάπη μου, την Κική, τον Ηλία, την Κρυσάδη, στην Ασπρόμαυρη Ασπροβάλτα. Το Θόδωρο στον Ασπρόμαυρο Σταυρό, με πήρε σήμερα και ο αδελφός. Τον Καλυβιώτη, όχι ο Τικιώτη, Καλυβιώτη στο Σταυρό, την αγάπη μου. Ζήτω ο Αβγελάς. Ο Βάγγελος Σιώζος λέει το μπρίκι το έχω χτίσει που λέμε, αγαπημένο στέκι, έβγε κύριε Αβδελά που σας αρέσει, τέλειο μέρος είναι, Απόστολος και το άστα κύριε Αβδελά και λοιπά. Ναι, είναι πολύ όμορφα εκεί και μαζεύει και πολύ καλό κόσμο. Πολύ καλό κόσμο Βαγγελάκη, πολύ καλό κόσμο και Βαγγελάκη. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην καλύτερη εκπομπή και παρέα του αστρικού μας συστήματος Απόστολος, μέχρι να γαυγίζουν οι γάτες και μέχρι να πάρει πρωτάθλημα ο συμπολίτης. Είσαι ένας αλήτης. Την αγάπη μου φουλακιά της Στράτος. Σήμερα πολλά γίνανε. Το πρωί σφήνωσε και ένα αυτό εκεί στο που ήτανε, στην Πορταριά, σφήνωσε ένα φορτωγό. 5 λεπτά έκανε αφού δεν την κρέμισε και όλα χτύπα ξύλο.

Ο Θανάσης για τον περιφερειακό Ελενίτσα από Νεάπολη. Ελενίτσα από Νεάπολη, ποιος Θανάση είναι? Δεν καυγάζω. Που είδα και ένα Θανάση, είδα, ναι. Καλησπέρα από την βροχερή παραλία Οφρυνίου Καβάλας. Α, έλα ρε. Καλησπέρα Θανάση μου. Γιατί βρέχει εκεί βρε τώρα, βρήκε Σαββατοκύριακο. Αυτός ποιος είναι?

ακούστε και το άλλο, το οποίο δεν πολύ κυκλοφόρησε. Ακούστε και το άλλο. Η ελληνική αποστολή που συνόδευσε τον πρωθυπουργό μας εκεί στην παρέλαση στην Γαλλία, σε κάθε αντιπροσωπεία κάθε χώρας, ο Μανολάκης, ο εγγονός της Μπριτζίτ, λοιπόν, έκανε δώρο ένα iPhone 17. Είναι αυτό, είναι ακριβό, πολύ ακριβό, σε κάθε αντιπροσωπεία. Και επειδή κάθε αντιπροσωπεία είχε, δώστε από ένα στα παιδιά, τέλος πάντων από πόλους είχαν, δώστε από ένα στα παιδιά, έγινε για κάθε αντιπροσωπεία, μάλλον για τους αντιπροσώπους, έγινε κλήρωση ένα iPhone 17 που μου λέει ο Λεοντίζου, ναι, και έπεσε στον δικό μας, δικός μας το πήρε. Όνομα δεν γραφάνε, ναι, Έλληνα στρατιώτης το κέρδισε, λέει.

Έτσι πως φύρε φόρα ο Χρυσοχοΐδης θα βρει και αυτούς που έβαλαν φωτιά στα Σαββατόβρα της Δημητρίου. Θα τους πιάσει όλους, δεν θα αφήσει κανέναν. Βέβαια. Μέχρι και παιδί θα πιάσει αυτός τώρα. Μόνο να πιάνει τους καλούς, αυτούς που πρέπει. Μάλλον να πιάνει αυτούς που πρέπει. Όχι τους καλούς, όλοι κακοί είναι. Αυτούς που πρέπει. Γιατί να μην θυμηθούμε τι έπαθε ο Θόδωρος ο Τσίπτσας. Τον πρώτο που έπιασε για τη Μαφρίν, πάλι ο Χρυσοχοΐδης. Και το παιδί ήταν 3 χρόνια και παιδευόταν 3 χρόνια να αποδείξει την αθωότητά του και την απέδειξε. Λοιπόν, αλλά αυτά τα 3 χρόνια του παιδιού ποιος θα τα δώσει πίσω? Κανένας. Θα του ζητήσει κανένα συγγνώμη? Κανένας.

Ποιος μου έγραψε χθες για τις μπάμεις με το Μοσχαράκι. Το Μοσχαράκι, αδελφέ, από ό,τι είδα, το 23 ήταν 13-14 το κιλό, σήμερα είναι 15-17. Η σπάλα, η Μοσχαρίσκια, 11-13 το 23, σήμερα 16-17. Η Μπριζόλα, 12-14 το 23, σήμερα πήγε 17-18. Τι θα βάλεις με μπάμια τώρα, πάρω αυτό το κρέας και θα το βάλω για μπάμια με μπάμια. Άντε ρε, πήγε από εκεί πέρα με Μοσχαράκι μου, θέλεις μπάμιας.

0: αδελφέ, αν δείχνει ότι πάμε για κυβέρνηση συνεργασίας. Βέβαια ο Μαρινάκης λέει, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παυλάρας λέει, στόχος μας η αυτοδυναμία. Ο Κερίδης άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό για συνεργασία με Σαμαρά και αυτός, όπως και ο Γεωργιάδης μετά τον Γεωργιάδη. Αλλά ο Κερίδης έβαλε και λίγο Πασόκ μέσα, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, εμείς μαζί για μια ζωή την Κυριακή στις 10 το πρωί, έτσι, μην λείψει κανείς. Άσε τώρα κυριλία μπάνιο, πας μετά, πάνε μετά τις 12, τι να κάνουμε. Ή απογευματάκι όταν πέσει ο ήλιος.
1: Ήταν κάποτε
0: ξεγελιέσαι. Ακολουθεί Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Θα έρθει και το αγόρι από τον Νεοχώρη Συνδικής να σας πει τα νέα των 7.
1: Όμως ξένοι τη ζηλέψαν και τη χώρα αυτή τη κλέψαν.
0: Ο άλλος μου γράφει, είναι απλό Αποστόλη, θα φας το μοσχαρά και θα πετάξεις την μπάμια. Ναι, αλλά θα πάω και πάει την οσμία. Μετά τον Λεοντή είναι ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης, μετά είναι ο Πιπεράκιας από τις Σέρες, εκπληκτικά, Σαββατοκύριακο τα τιμήσω πάλι, και μετά John Rapids. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό, υπάρχουν δύο τρόποι να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Ο ένας είναι της υπεροψίας, νομίζοντας ότι τα ξέρεις όλα, και ο άλλος της ταπεινοφροσύνης, αναγνωρίζοντας ότι έχεις να μάθεις πολλά ακόμη. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλη Χατζινόπουλος. Συναγερμό σήμανε στη Θεσσαλονίκη με τις αρχές να κινητοποιούνται στείνοντας γέφυρα σωτηρίας για ένα βρέφος λίγων ημερών που χρειάστηκε να διακομιστεί από την Ευκαρπία στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Δίκυκλα της αστυνομίας συνόδευσαν το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που ξεκίνησε από την Ευκαρπία και έφτασε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο σε μόλις 12 λεπτά. Συνεχίζονται κυρίες και κύριοι τα προβλήματα στην κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Νωρίτερα σημειώθηκαν 2 καραμπόλες 6 οχημάτων, η μία 3 οχημάτων στη γέφυρα του Περιφερειακού και η άλλη με επίσης 3 εμπλεκόμενα οχήματα στο ύψος του εμπορικού κέντρου Μετεράνιαν Κόσμος. Από τα τροχιά δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα, μποτιλιάρισμα και μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμύρη του Κατάρ σε ήχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθανή. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στον λαό του Κατάρ και στον Εμμύρη του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, πρώην Εμμύρη της χώρας. Επίσης, οι δυο του συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε ακροτοδασική έκταση στον πύργο Ηλίας. Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου και 11 πυροσβεστικών οχημάτων. 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο επιχειρούν με ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Περισσότερες από 5.000 άδειες για την επισκευή πληγέντων κτηρίων από τις πλημμύρες Ντάνιελ είχαν εκδοθεί ως και την περασμένη Τρίτη, με το συνολικό ποσό της δωρεάν κρατικής αρρωγής που αντιστοιχεί στις εκδοθήσεις άδειες να ανέρχεται σε περίπου 36,5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως τονίζεται σε σχετική ενημέρωση, το έργο αποκατάστασης των επιπτώσεων των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το Πουέρτο Μαδέρο στο Μεξικό, σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιόμετρων, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη στους 32, στον Κιλκί στους 35, στα Γιάννητσα και στις Σέρρες στους 36 και στη Βέρεια στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 36 και στα Κρεβενά στους 37 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε Λιόφυτο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο με 5,89. Φιλετίνια κοτόπουλου 500 γραμμάρια, μόνο με 3,49. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό, μόνο με 1,99. Παγωτό σάντουιτς τα 6 τεμάχια, μόνο με 2,59. Μπύρα 500 ml, μόνο με 79 λεπτά. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
14: Φίλοι, τι έχουμε στα καλά νέα της ημέρας?
15: Στο Γκάντζα, κατσική σιωτηρή ολίγου μόνο 9,98 το κιλό. Νεσκαφέ Classic, 100 γραμμάρια, μόνο 4,77. Μερέντα, 360 γραμμάρια, μόνο 2,54.
14: Για συνέχισε.
15: Ηλιέλαιο, 1 λίτρο, μόνο 1,90. Hell Energy, μόνο 55 λεπτά. Και λευκό κρασί Λίμνος, μόνο 4,19.
14: Έχει και καλύτερο.
15: Μέχρι την Τετάρτη, χειροποίητα μπιφτέκια από το κρεοπωλείο, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
14: Ε, ναι, αυτά είναι καλά νέα. Ψάξε το κίτρινο καρτελάκι και βρες την τιμή θαύμα που σου ταιριάζει.
15: Supermarket Kansas.
14: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
17: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
18: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
22: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει σε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίου Νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
0: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
23: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
24: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
23: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
24: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
25: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
26: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
27: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
28: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
27: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
28: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
27: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
28: Ευρωφάρμα φέτα από το κιλό 10,95. Πίλσελας Πίλσνερ κουτί 12x330 ml 9x3 δώρο 6,99.
27: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
29: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
30: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
26: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα, έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Στάτους FM. Σταθμός στους 107 και 7.
31: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 15 λεπτά μετά τις 7. Είστε στον Στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Είναι απόγευμα Παρασκευής και είναι αλλιώς. Φεύγετε, πηγαίνετε

Στο 2310-15-13000, στο 2311-82-1050, στα τηλέφωνα δηλαδή επικοινωνίας με τον αέρα του Στάτους, περνάνε και από το RDS από την οθόνη του αυτοκινήτου σας, επικοινωνείτε μαζί μας. Φεύγετε και από ό,τι βλέπω εδώ έχουμε προβλήματα από τον Μαρμαρίδη μέχρι και το ύψος στην ανηφόρα του Νέου Ρησίου. Πάτε Χαλκιδικούλα να κάνετε τα μπάνια σας, να φάτε τα παγωτά σας, να φάτε το καρπούζι με το τυρί, ή αν είστε από αυτούς που τρώτε και το καρπούζι. Μόνο κουκούτσια να έχει. Καλός άνθρωπος. Και βλέπω ότι έχουμε και αρκετές καθυστερήσεις στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, που το πρόβλημα ξεκινάει από το ύψος του IKEA, κορυφώνεται στα πράσινα φανάρια. Και έφτασαν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της πόλης μας τα 50 νέα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία, τα οποία εντάσσονται στα δρομολόγια του ΟΑΣ. Είναι ολοκένουρια, είναι του κουτιού ρε παιδί μου, κάναν unboxing που λένε και στο χωριό μου, και αποτελούν μια σύγχρονη αισθητική για τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Είναι μεγάλα και ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν άνεση σε κάθε μετακίνηση. Επίσης είναι αθόρυβα και οικολογικά, με μηδενικούς ρήπους, σεβόμενα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στην πόλη.

Και επειδή είναι, όπως είπαμε, αθόρυβα, δεν ακούς δηλαδή ένα τεράστιο θόρυβο από 2,5-3 χιλιόμετρα μακριά και λες «Α, έρχεται το λεωφορείο», μην είμαστε όλη την ώρα με το κινητό πέρα δόθε, πέρα δόθε, γιατί θα περάσει το λεωφορείο, θα ανάψει τα φώτα ο οδηγός και θα σηκωθεί να φύγει και καλά θα κάνει. Δεν είναι υποχρεωμένος να μας πατήσει και την κόρνα, γιατί η κόρνα είναι για έκτακτη ανάγκη. Όχι για να μας ενημερώνει ότι έρχομαι.

0: Εντάξει.
1: Τον πάει και τον φέρνει σαν την εκπομπή επιστροφής που έχουμε κάθε Κυριακή απόγευμα εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει με Άρη Παπηδάκη, τι να λέμε τώρα, Βιργινία Δημαρέση και φυσικά ο εγκέφαλος αυτής εδώ της εκπομπής του Στάτους σας πάει και σας φέρνει, Δημήτρης Βενιέρης.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
1: Και εκεί που έχει φτάσει η τιμή της βενζίνης, δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική για ανάσες δροσιάς από την Waterland. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους Ταγαράδες. Και φέτος η Waterland μας ξανασυστήνεται πιο φρέσκια και πιο ανανεωμένη από ποτέ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού. Δύο απίστευτες τουρμποκαμικάζι νεροτσουλήθρες, δύο μαύρες τρύπες, η μία πιο extreme και άλλη έτσι, πώς το λένε στο χωριό σας, πιο joyride ρε παιδί μου. Έρχεται να μας συναρπάσουν και να μας γεμίσουν αδρεναλίνη. Μπες τώρα στο waterland.gr, δες τα καινούργια παιχνίδια, βγάλε εισιτήριο, υπάρχει και διαθέσιμο λεωφορείο από και προς την Waterland.

0: Στα δικά μας εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης θα μεταφερθούμε, καθώς έντονο προβληματισμό προκάλεσαν οι εικόνες συνωστισμού και έντασης που καταγράφηκαν χθες στην ορκομοσία του Αριστοτελείου, με συγγενείς αποφύτων να διαμαρτύρονται επειδή δεν μπορούσαν να μπουν στην αίθουσα τελετών, καθώς όπως ενημερώθηκαν δεν είχαν πρόσκληση. Θεωρώ ότι είναι λίγο τζιζ το συγκεκριμένο θέμα. Να ακούσουμε φυσικό ήχο από τον διαπληκτισμό, ας το πούμε έτσι, ο οποίος υπήρξε κατά τη διάρκεια της εισόδου των ανθρώπων εκεί πέρα.
1: Δεν θα μας τρελάνε.
0: Αυτό είναι ο φυσικός ήχος από το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral, που λένε και στο χωριό μας. Όπως διευκρίνησε η σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έχει ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο εγκρίνει ομόφωνα νέο κανονισμό ορκομοσιών, με στόχο να αντιμετωπιστούν σοβαρά προβλήματα που, όπως είπε, παρατηρούνταν επί σειρά ετών τόσο στο εσωτερικό της αίθουσας τελετών, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου. Γιατί άλλαξε ο τρόπος διεξαγωγής όμως? Σύμφωνα με τον αντιπρίτανη, η σύγκλητος του Αριστοτελείου αποφάσισε ομόφωνα την υιοθέτηση νέου κανονισμού ορκομοσιών, καθώς οι συνθήκες που επικρατούσαν τα προηγούμενα χρόνια είχαν καταστεί, όπως εξηγεί, ανεξέλεγκτες. Οι ορκομοσίες είχαν χάσει το χαρακτήρα τους, ανέφερε, μεταξύ άλλων και το νέο σύστημα με ηλεκτρονικά εισιτήρια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υπερσυνωστισμός στο Αριστοτέλειο, προχώρησε σε αυτό εδώ.

Είστε στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Με αρκετά προβλήματα αυτή την ώρα στην έξοδο προς Χαλκιδική από τα... πιο κάτω είναι, από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές. Αν έχει συμβεί κάτι άλλο και, και δεν υπάρχει μόνο πολύ αυτοκίνητο εκεί πέρα, στο 2-3-15-13.000 να σας ακούσουμε ευχαρίστως, και στο 6-908-357-800 σας διαβάζουμε στο Viber. Μια βραδιά στο θέατρο είναι πάντα μια καλή ιδέα. Και αυτό το καλοκαίρι ο σύμμαχός μας, που δεν είναι άλλος από τη ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, προσφέρει δωρεάν προσκλήσεις σε παραστάσεις και συναυλίες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr. Από τη ΔΕΗ και ενημερώσου για όλες τις παραστάσεις του φετινού καλοκαιριού στο Θέατρο Γης και στο Θέατρο Δάσους. Και το καλύτερο, μπορείς να πάρεις μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσεις εισιτήρια για τις παραστάσεις που ούτως ή άλλως δεν θα ήθελες να χάσεις. Μπες τώρα στο energyyachtlounge.gr από την ΔΕΗ και φύγαμε για θέατρο ή συναυλία. Τι καλύτερο για καλοκαιράκι.

0: Όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή από το Ρεόκαστρο, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχετε νερό από τη μία το μεσημέρι και έτσι θα πάτε δυστυχώς μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Σκοτεινέ μου, έρωτά μου, πώς μπορείς.
0: Επαναλαμβάνω, 12 τα μεσάνυχτα θα σας έρθει το νερό. Είναι αυτό που λένε, θα πείτε το νερό νεράκι. Και ειδικά τέτοια περίοδο, τώρα καλοκαιριάτικα, χρειάζεσαι το νερό οπωσδήποτε. Πηγαίνεις περίπτερο, παίρνεις μια εξάδα, δωδεκάδα, εικοσιτετράδα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, 48, διός, και είσαι άψογος.
1: Να κρυφτώ, να κρυφτεί.
0: Και για πόση και για μπάνιο. Μια χαρά. Τελείωσα με τις τοποθετήσεις προϊόντων. Πάω σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στον Στάτους 107 και 7.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται αν εφορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Στάτους 107 και 7. Είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, είναι απόγευμα Παρασκευής και φεύγεις προς Χαλκιδική. Σε βλέπω. Άναψε τα φώτα. Άναψε τα φώτα. Αυτός είσαι. Που δεν είναι αυτά. Θέλω το ξαονιότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι το σώμα. Και έχεις πρόβλημα μέχρι και την ανηφόρα του Ρησίου. Μου στείλε τώρα και εδώ ο Άγγελος. Ωραία που περνάτε. Φαντάσου να γίνεται αυτό και αύριο το πρωί και την Κυριακή το πρωί. Θέλω. Τι έχω να γράψω πάλι, Χριστέ μου, για την επιστροφή την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Αν δεν το έχω φέρτο.
0: 5.000 λέξεις θα φτάσω στο τέλος. Βαριέσαι. 23 15 13 000, 2 3 11 82 10 50 και 6 908 3 57 800. Οι τρόποι επικοινωνίας με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Σύσκεψη στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι προκειμένου να συζητηθεί διεξοδικά και να βρεθεί λύση στο ζήτημα μεταφοράς 16.500 μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης από σχολικά λεωφορεία με την έναρξη της νέας χρονιάς. Σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Στο ΙΜΑΘ έγινε η σύσκεψη. Επειδή δύο διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών κηρύχθηκαν άγωνοι, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης και οι δήμαρχοι που είναι σε όλο αυτό το πλαίσιο έθεσαν το θέμα αυτό προκειμένου να βγει από κοινού μία σημαντική λύση για όλα αυτά τα παιδιά. 16.500 μαθητές χωρίς μεταφορά με τη νέα σχολική χρονιά, καταλαβαίνετε ότι θα είναι αδιανόητο πρόβλημα. Για να δούμε τι θα γίνει όμως.

Αναστασία μου, thank you. Thank you και για τη φωτογραφία σου. Βλέπω εδώ πέρα. Έρε, καλοπέραση. Κανέναν άλλον δεν χρειάζεστε εκεί πέρα. Θανάση, θα το ξανακάνω σε λιγότερο από 4 λεπτά, να το ξέρεις. Γεια σου, Σόνια. Στην Ελένη στο Στράτο, στην κυρία Χρύσα που μας έστειλε εδώ, στη Μαρία, τον Δημήτρη, τον Γιώργο και τον Λάζαρο. Στον Σταύρο, ο οποίος τώρα μου έστειλε βιντεάκι από το Σταμάτα Ξεκίνα στην Μουδανιών. Ωραία πράγματα. Ωραιότατα. Και στην Πιερία βλέπω, προς Πιερία μάλλον, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Στα διόδια των Μαλγάρων δηλαδή, στην κατεύθυνση προς Πιερία. Στα διόδια της ανάληψης βλέπω επίσης αρκετή κινητικότητα. Στα διόδια Ασπροβάλτας

0: Ένα επάγγελμα πέρα από το ραδιόφωνο το οποίο ζω και αναπνέω, αγαπάω υπερβολικά τους οδηγούς ταξί. Πάρα πολύ. Δεν μπορείς να φανταστείς. Περισσότερο και από τους ίδιους αγαπάω. Γιατί το χρησιμοποιώ, αν όχι καθημερινώς, τρεις φορές την εβδομάδα σίγουρα. Για τα πηγενέλα που είναι κάθε τρεις και λίγο έκτακτα. Μπαράζ παραβάσεων σε πιάτσες ταξί στον ΟΣΕ. Επέλεγαν επιβάτες, δεν άνοιγαν ταξίμετρο, έκλεβαν σειρά. Τι πιο σύνηθες να συμβεί, θα μου πεις, για τη Θεσσαλονίκη και γενικά για την Ελλάδα 2.0. Από δυτικά που έφυγα εχθές εγώ, εχθές ήτανε, εχθές, για να έρθω εδώ Σαλαμίνος 5, λίγο ακόμη και θα βγαίναμε στην περιφερειακή. Δυτικά δεν σου μιλάω τώρα, έφυγα από Καλοχώρη. Δυτικά σου μιλάω, έφυγα από την περιοχή της Μοναστηρίου. Οριακά δεν βγήκαμε στην περιφερειακή. Λίγο ακόμα ήθελε. Του λέω, γιατί πάμε από εδώ, αγαπητέ. Λέω, μήπως έχει έργα, μήπως έχει συμβεί κάτι. Μήπως φύνω σε κανένα φορτηγό στην Αγίων Πάντων. Να ξέρω, ρε παιδί μου, μπορεί ο άνθρωπος να μου πει, καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ξέρω εγώ. Άντε, λέω, αφού ξέρεις, πάμε. Εσύ ξέρεις, εγώ ξέρω, άρα είμαστε και δυο ξερόλες.
1: Θέλω να ξεχάσω.
0: Κάναμε 17 κύκλους και μόλις του ζήτησα απόδειξη, μόνο που δεν με κοπάνισε το κεφάλι με το ταξίμετρο. Ούτε ταξίμετρο είχε, ούτε τίποτα. Α, ψέματα είχε, ψεύτικο ταξίμετρο είχε. Είχε κινητό εκείνη την ώρα. Λες και δεν μπορείς να καταλάβεις ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο ταξίμετρο.

68 ταξί και βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, καθώς οι άνθρωποι ήθελαν να δούνε, ρε παιδί μου, σε κόβει ο άλλος. Σου λέει, τώρα αυτός είναι μόνος του, πού να πηγαίνει. Άντε να πηγαίνει 5 τετράγωνα πιο κάτω. Θα τον πάρω, αλλά θα σταματήσω και για διπλοκούρσα. Χωρίς να το ρωτήσω. Άμα ήταν να το ρωτήσω, θα έπαιρνα μια παρέα 50 ατόμων. Δεν άνοιγαν ταξίμετρο, τι πιο σύνηθες να συμβεί, και έκλεβαν και σειρά στη πιάτσα. Δεν πάει έτσι, ρε σύντροφοι. Αμαυρώνεται ένα επάγγελμα το οποίο έχει χτυπηθεί πάρα πολύ και από το οποίο υπάρχουν διαμάντια οδηγοί εκεί έξω. Τώρα θα μου πεις, σε όλα τα επαγγέλματα δεν υπάρχει αυτό? Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στον Status 107 και 7.

0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
3: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα θόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
2: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Materia.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

άλλες 5 εκπομπές έμειναν μέχρι να κουνήσουμε καλοκαιρινό μαντίλι. Να, μέχρι και η φωνή πάει να κλείσει, δεν το πιστεύει. Και να τα ξαναπούμε από μέσα Αυγούστου. Αυτή είναι η αλήθεια, έτσι. Ωραίο θα ήταν να πω, τα λέμε ξανά από αρχές Σεπτέμβρη, ρε παιδί μου. Ωραίο δεν θα ήταν, κύριε Βενιέρη? Ας είναι. 49 μετά τις 7 και βλέπω ότι φεύγετε για Χαλκιδική. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αρκετά προβλήματα στη Μουδανιών που ξεκινάνε από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι, γελάω με τα μηνύματα που έρχονται, από το ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και την ανηφόρα του Νέου Ρησίου, στα Μάλγαρα κατεύθυνση προς Πιερία. Οπότε έχετε κι εσείς το νου σας να βοηθάμε ο ένας τον άλλον και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής κατεύθυνση προς την Περαία. Λες και είναι Κυριακή μεσημέρι, τι πάτε από τώρα για μπάνιο να πάρετε ξαπλώστρα? Και μιας που είπα Περαία, μου ήρθε στο μυαλό Δήμος Θερμαϊκού, θα πάμε μέχρι το ποταμό της Επανομής, καθώς είχαμε τη σύλληψη ενός 41χρονου για τη λειτουργία καντίνας. Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν ο 41χρονος κατελήφθη να λειτουργεί καντίνα σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη νατούρα. Γι' αυτό και η σύλληψη. Όχι επειδή δεν είχε ωραίο βρώμικο.

Μία είδηση που είπαμε και εχθές, αλλά θα την επαναλάβουμε και σήμερα. Στάση εργασίας θα έχουν οι διανομής της eFood την Κυριακή που μας έρχεται, 19 Ιουλίου, κατά τις ώρες που διεξάγεται ο τελικός του Μουντιάλ. Και γιατί το λέμε αυτό, δεν κάνουμε διαφήμιση στην eFood. Καλά θα ήταν να ήταν η eFood σε εμάς εδώ, αλλά το λέμε για εσάς, γιατί την ώρα του Μουντιάλ, ειδικά του τελικού, καταλαβαίνεις ότι οι πίτσες θα πηγαίνουν, έρχονται αβέρτα κουβέρτα. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν μειώσεις αμοιβών, παράνομους εργολάβους, εντατικοποίηση και άρνηση υπογραφής συλλογικών συμβάσεων από τις 7 το απόγευμα έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Οπότε, να ξέρεις, η food close.

Και επειδή την ερχόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία μας εβδομάδα εδώ στο Status 107 και 7 από το Status FM, θα είμαστε σε άλλη ώρα. Θα κάνουμε και μία, ρε παιδί μου, έτσι, έκτακτη εμφάνιση. Θα κάνουμε έκτακτη εμφάνιση και στο 8 με 9. Άρα θα είμαστε 7 με 9, δύο ώρο την επόμενη εβδομάδα, καθώς η άδεια του Κώστα του Μπαρμπαγιάννη ξεκινάει από αύριο 10 και 1, θα έχει εξαφανιστεί. Όπως και εγώ που θα κάνω την άλλη Κυριακή 12 και 1 θα εξαφανιστώ, να το ξέρετε. Οπότε, συνεχίζετε με Κώστα Μπαρμπαγιάννη, τελευταία καθημερινή. Αύριο κάνει και την πρωινή και μετά εξαφανίζεται ο άνθρωπος να πάει να ξεκουραστεί, να κάνει τα μπάνια του. 9 η ώρα Διογέννης Δασκάλου, 10 Γιάννης Ρέπιτς, η φωνάρα μας, ο ένας ο μοναδικός ανεπανάληπτος, τρισμέγιστος και τιτανοτεράστιος. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή στις 7 το πρωί, ευτυχώς, γιατί ο Τηλέμαχος επιστρέφει και θα κάνει το 5 με 7 με την εκπομπή του. Και από Δευτέρα 7 με 9 το απόγευμα για 5 εκπομπές, μετά εξαφανιζόμαστε και εμείς να πάμε διακοπές, να ηρεμήσει το κεφαλάκι μας, να περάσετε υπέροχα, να το ευχαριστηθείτε. Εννοείται κλείνουμε με την κούνια του Θόδωρη Φέρη για να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τα υπόλοιπα την Κυριακή στις 7 το πρωί. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλιφόρνια, Καλιφόρνια που σου χρειάζεται. Την καλησπέρα μου και καλώς ανταμώσαμε. Παρασκευιάτικα, είπα να ξεκινήσω με λίγο ρέγγε. Ρέγγε εκτέλεση. Καλά, αυτό το τραγούδι το έχουν εκτελέσει από πολλά μέτρα, αλλά μία από τις καλές. Και η τζάζ είναι καλή εκτέλεση. Και η παμπολέρο το είπαν καλά. Gypsy Kings, δεν ξέρω. Η παμπολέρο είναι αυτή. Ένα τραγούδι βγάλανε καλό. Καλό, κι άλλα βγάλανε βέβαια. Εμείς τους ξέρουμε στο χωριό μου ως η παμπολέρο. Η παμπολέρο και εκείνο το τραγούδι σε ωραία, αλλά έτσι λίγο gypsy. Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, καλή σου μέρα. Ο Λεωνίδας ενθουσιάστηκε. Γεια στον Αθανάσιε, στον Αναστάση, επίσης στη Σόνια, στην Ελενίτσα. Στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ζέστη σήμερα, πολύ ζέστη. Ζέστη, βράζει, βράζει ο τόπος. Προσοχή στα κλιματιστικά γιατί σκοτώνουν. Το κλιματιστικό σκοτώνει, να ξέρετε, προσοχή. Και για μένα το λέω βέβαια, το οποίο το χρησιμοποιώ right through. Αλλά μας πιάνει καμιά κλαπάτσα, καμιά φορά μας πιάνει καμιά κλαπάτσα και λες κάποιος μιλάει για μένα και κάτι τέτοια χαζά. Από το κλιματιστικό είναι, να ξέρεις. Αψού και ξανά, αψού και ξανά, αψού. Σε τρυπάει στα σωδικά σου. Ρε τι πάθαμε σήμερα, τι πάθαμε σήμερα, Βαγγελάκη, τι πάθαμε σήμερα. Πω πω πω πω πω πω πω. Γλώσσα δεν έβαλε μέσα, γλώσσα. Δεν λέω, δεν λέω, δεν λέω τώρα Παρασκευιάτικα και δεν θέλω, αλλά τι πράγμα ήταν αυτό σήμερα. Τι πράγμα ήταν αυτό σήμερα. 9 για τη συνέντευξη στην πρωινή, την άκουσα όλη. Ήμουνα στο δρόμο, πήγαινα Χαλκιδική σήμερα και έτυχε ακριβώς επάνω στο σημείο, δηλαδή με το που ξεκίνησε η συνέντευξη με την Αφροδιτούλα. Την απόλαυσα στο maximum των δυνατοτήτων. Ρε τη Λατινοπούλου, ρε τη Λατινοπούλου. Μπράβο ρε Αφροδιτάκη. Πολύ πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε. Δεν θα πούμε βασικά περισσότερα, ίσως λίγο αργότερα έτσι. Αλλά είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή συνέντευξη. Γεια σου, Ασλάν μου, παίρνω άδεια. Αλλά όχι, μην φανταστείτε ότι είναι ολοκληρωτική άδεια. Η άδεια είναι ουσιαστικά από την επόμενη Παρασκευή ξεκινάει η πραγματική άδεια, έτσι. Θα φύγω για 2-3 μέρες τώρα, από αύριο δηλαδή, μετά την εκπομπή. Θα πάω λίγο μέχρι Πόζαρ, γιατί έχουν ξεκινήσει εκεί πέρα τα ταβαντούρια. Έχουν ξεκινήσει οι θυσίες και οι σπονδές, οι μουσικές και η δροσιά του Κάλους, τον Πόζαρ, στους πρόποδες των θεών των ηρώων, έτσι λέγεται η περιοχή, των γιγάντων, συγγνώμη, των γιγάντων. Η περιοχή μας εκεί, γενικότερα ευρύτερη περιοχή Καρατζόβας, είναι η περιοχή των γιγάντων. Το ψάξα λιγάκι, είναι λίγο μύθος, αλλά τα παραμύθια είναι πολύ ωραίο πράγμα. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Ξέρω πολύ κόσμο βέβαια που έχετε πάει και είσαστε ενθουσιασμένοι και σας αρέσει. Αυτή την περίοδο τα πράγματα είναι εκπληκτικά. Εκπληκτικά δηλαδή, πραγματικά. Είναι ο μόνος τόπος που ενώ υπάρχει πάρα πολύ κόσμος και συνωστισμός, παράλληλα νιώθεις μια άπλετη αίσθηση ελευθερίας, έτσι. Και δέους. Και δέους, όταν βρίσκεσαι μέσα σε εκείνη την υπέροχη φύση με τους καταράκτες, τα ιαματικά, τα τεράστια πλατάνια, τα ριάκια να τρέχουν από εδώ και από εκεί, τις πηγές οι οποίες ξεπηδούν από εκεί που δεν το περιμένεις, με μια φωτογραφική στο χέρι, και αν είσαι γυναίκα ακόμη περισσότερο, γιατί είσαι συλλέκτρια, οι γυναίκες είναι περισσότερο συλλέκτες, εμείς είμαστε πιο πολύ κυνηγοί. Τι αφιβάλλεις τώρα, αγόρι μου, πάνε δες τον Caveman, 8 φορές τον είδαμε, το καταλάβαμε το μήνυμα, έτσι δεν είναι. Οι γυναίκες είναι συλλέκτερες, εμείς είμαστε κυνηγοί. Πάντως, για να έρθω στο θέμα, υπέροχα. Δεν σας το διαφημίζω, δεν χρειάζεται διαφήμιση, νομίζω ότι το ξέρετε και από μόνοι σας, ότι αν είχες τον χρόνο έστω 2 μέρες να κλέψεις για να βρεθείς μέσα σε αυτό το καταπράσινο, υπέροχο, πώς το λένε στα αγγλικά, natura, το natura μέρος, θα νιώσεις δέος πραγματικά για τη φύση και θα καταλάβεις ότι εμείς που ζούμε μέσα στη Τσιμεντούπολη είμαστε, να μη σου πω πως είμαι, είμαστε σαν τα κοτόπουλα σε ορνηθοτροφείο. Άλλο της ελευθέρας βοσκής και άλλο. Τι να κάνουμε. Δεν παραπονιόμαστε. Έχουμε και εμείς τον ερωτισμό μας.

0: ο καιρός.
1: Οι Άγγελοι των Πρωινών. Πολύ καλή συνεργασία σε στίχους του μεγάλου Αλκιαλκαίου. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Ωραίο τραγουδάκι, καινούργιο, καινούργια κυκλοφορία. Σας παίζω κανένα καινούργιο έτσι για να μαθαίνετε. Όχι όλοι, λίγοι έτσι. Οι άλλοι θα ακούτε τα ίδια και τα ίδια για πολλά χρόνια ακόμα. Για να σας πω για άλλη μια φορά ότι γίνονται δουλίτσες όσο μπορούν να γίνουν και όσο αντέχει το σύστημα που λένε έτσι. Πάνω απ' όλα μην λυγίσει το σύστημα, γιατί άμα λυγίσει το σύστημα, ουγέ και αλλημονό μας Παναγιωτάκη. Αυτά μας έλεγε Λατινοπούλους. Τα είπε όμως έτσι, έτσι, όχι να τα λέμε παιδιά έτσι, όχι, κοίταξε, εγώ και βέβαια και χαρά στην υπομονή των δημοσιογράφων, το κρατήσαν το θέμα όσο μπορούσαν εκεί να το συγκρατήσουν, σύμφωνα, πληροφορημένοι, πρέπει να το πω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, για όλα είχε μια απάντηση και μπορούσε να σου δώσει και πολλαπλές και πολύπλοκες απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς την ακούσατε, αν την ακούσατε, αλλά ήταν η Λατινοπούλου, όνομα και πράγμα που λένε. Βαγγελάκη, πώς σου φάνηκε στην αγόρι μου? Δεν την άκουσε. Να μπείτε στο site του σταθμού, συνεντεύξεις, πρώτη είναι, πρώτη μούρη στο καβούρι. Τους πήρε και τους σήκωσε όλους. Φιλικός Σπύρος Δήμας, κάτω από την μπάρα. Τύρου βίκονε, τα έκανε όλα, ντάρμα τα γάνει. Φωτάκος λέει, την ακούσαμε και σφίξαμε. Έτσι αγόρι μου.

Λοιπόν, θα ανοίξουμε γραμμούλες. Κίνηση, πώς πάμε? Είμαστε εντάξει, Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα. Γόρι μου στο Θωμά, καλησπέρα στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Στον Κωνσταντίνο. Γκόντε στο στη τσακρή. Τσακρή, τι γκόντζου. Τι είναι αυτό το. Ποια τσακρή, τι μου λες εσύ, Κωνσταντίνε, πες το λίγο με δικά σου λόγια. Έλα. Δώσε λίγο Παρασκευούλα είναι σήμερα και ξένα θα βάλουμε και ελληνικά. Και γραμμές ανοιχτές 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 6-9-0-8-3-57-800 με το κορμί να καίγεται. Ακροατά μου.

0: ποτέ.
1: Ανταγωνισμό εννοείς, concurrence, έτσι το λες, έτσι το γράφει, έτσι το διαβάζω εγώ στα γερμανικά λίγο. Αυτό λες εσύ, Κωνσταντίνη, με την Τζάκρη έχει Λατινοπούλου. Έλα ρε, καμία σχέση. Τη Λατινοπούλου την έχει για. Την Τζάκρη την έχει Λατινοπούλου για. Σε παρακαλώ τώρα. Όχι, ούτε.

0: γυρνούν.
1: Δηλαδή φαντάζομαι, για να σου δώσω να καταλάβεις, μην το πάρετε τίποτα ρατσιστικά χαζά και το αν φοβόμαστε και να μιλήσουμε το κερατό μου, δηλαδή τρελαθούμε κιόλας. Θα το πω ρε φίλε, μόλις το άκουσα δηλαδή το ρεπορταζικό, όλο μαζί το σκηνικό και τα λοιπά, το μόνο που φαντάστηκα είναι ρε φίλε, να την έχεις γυναίκα και να φταίς για κάτι. Γιατί άντε άμα δεν φταίς, πας στο καλό κάποια στιγμή θα... Αλλά να φταίς και να πρέπει να τα ακούσεις ρε φίλε. Δύσκολα πράγματα.

0: Κάτσου τα σούλη μου, θα σε επισκεφτώ από εβδομάδα γιατί θέλω προμήθειες. Αντωνάκη μου καλησπέρα, Κατερινιό καλησπέρα και σε σένα.
1: Με στη ζωή μοιράζονται, μέσα σου κρύβονται βαθιά, αν τα ζητήσει.
0: Με το κορμί να καίγεται.

0: Αυτές οι ήχοι που ακούτε καμιά φορά είναι γιατί σερφάρω στο Facebook και πρέπει να κλείσω τον ήχο από το Facebook, γιατί μπαίνει το Facebook μέσα και έχει άλλα διάλογο δηλαδή. Ακούσουμε για κάτι που δεν πρέπει και θα πάθουμε κανένα υπαρξιακό. Οπ, τι έγινε με το νερό στο Ρεοκαστρό από το μεσημέρι? Θα αποκατασταθεί, λέει, στις 12 τα μεσάνυχτα. Δυστυχώς με ενημερώνει εδώ ο κύριος διευθυντής μας, ο οποίος είναι παθών προφανώς. Νερό στο Ρεόκαστρο Πάπαλα. Δεν έχει νερό, λέει, από το μεσημέρι δεν έχει νερό. Και να γνωρίζετε όσοι θέλετε να μάθετε ότι θα αποκατασταθεί η υδροδότηση και όχι η βλάβη γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, δυστυχώς.
1: Με το κορμί να καίγεται, όλα τα ψέματα του κόσμου θα τα ζήσει.
0: Μωρέ, καλά το είχε πει ο Μπάρκουλης. Ο Μπάρκουλης το είχε πει αυτό, όχι ο λαός. Ο Μπάρκουλης, μακριά από τάδικο και από κακιά γυναίκα. Δεν λέω εγώ για αυτό. Ο Μπάρκουλης το είπε αυτό, δεν είπα για ποια γυναίκα. Γενικότερα για μια κακιά γυναίκα. Απαπαπαπαπαπαπα. Ο Βασιλάκης το σκέφτεται, μου λέει, θόλωσα, μου λέει, το φαντάστηκα αυτό που είπες. Μα είναι δυνατόν να είσαι τώρα έτσι σε αυτή τη φάση με ένα τέτοιο προσωπικό, έτσι, με ένα τέτοιο μεταλιτέτ και να ξέρεις ότι έχεις κάνει ουφιά, ότι την έχεις κάνει την κουτσουκέλα σου, να πούμε, και πρέπει να τα ακούσεις τώρα. Ωρε μάνα μου, ωρε μάνα μου, τι είχε να γίνει, να πούμε. Λοιπόν, Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα και σε σένα από κίνηση. Για να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Παρασκευή έφυγε πολλής κόσμος. Εγώ ερχόμουν από Ψακούδια. Συνάντησα 2-3 μποτιλιαρισματάκια μικρά στο δικό μου το δρόμο, αλλά μικρά, κάτι ψηλοσυγκρούσεις μικρές, μικροκαθυστερήσεις. Από την άλλη μεριά όμως, προς Χαλκιδική γινότανε του Φεβιού. Έφυγε πολλής κόσμος, θα είμαστε χαλαρά σήμερα το βράδυ, και αύριο βέβαια.

Φεύγει, φεύγει ακόμα κόσμος, κόσμος στον κόσμο έχουμε μποτιλιαρισματάκι, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, Μουδανιών έχει κίνηση, μικρό όμως το μικρό, μικροκαθυστέρηση. Από Φίνικαν έχεις μεγαλύτερη δυνατότητα να την κοπανίσεις και να βγεις, πρόσεξε, δεν θα βγεις αεροδρόμιο, θα προχωρήσεις, θα πας τρίλοφο, θα βγεις καρδία. Μπορείς να το κάνεις αυτό, λίγο στο φανάρι του αεροδρομίου μόνο θα καθυστερήσεις, αλλά λιγότερο από ότι αν πας από τη Μουδανιών. Όλοι οι άλλοι, η Θεσσαλονίκη, οι δρόμοι μας είναι πεντακάθαροι. Λίγο κοκκινάκι βλέπω στον ανισόπεδο flyover το παλιό της Σταυρούπολης. Και μέχρι εκεί. Αύριο το πρωί εκπομπή κανονικά μέχρι τις 10. Και μετά Πάπαλα, 1η Αυγούστου πάλι.

Καλησπέρα και στον Χρήστο. Μη μου στέλνετε τέτοια πράγματα. Δεν θα ασχοληθώ με την βαθιά πολιτική, με τη βαριά πολιτική που λένε και οι δημοσιογράφοι. Όχι, δεν με αφορά. Κάινε λούστ που λένε οι Γερμανοί. Καταλαβαίνει η Κατερίνα. Κάινε λούστ, έτσι. Η Χάμπε κάινε λούστ. Μέα που λένε. Η Χάμπε κάινε λούστ, μέα. Τώρα όσοι ξέρετε, καταλάβατε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε.

Μόνο ο Δημητράκης μια χαρά το κατάφερε να πούμε. Κύριος Δημήτρης μας εδώ έβγαλε μπροστά την τη Βιργινία. Θα βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και το είπε μάλιστα, όταν χρειάζομαι, σαν είπε πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, όπου χρειάζεται θα επεμβαίνω. Τι είναι που χρειάζεται να επεμβαίνεις που... Την εκπομπή, τη συνέντευξη πρέπει να την ονομάσουμε Νότρουφ. Ξέρει ο Γερμανός. Γιωργάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Ναι, βρήκατε το μάστορά σας. Εγώ πρέπει να τις κάνω αυτές τις συνεντεύσεις. Εμένα πρέπει να τις δίνετε, αλλά με έχετε βάλει στο ντουλάπι. Δεν θα γίνω δήμαρχος.

Μάκη μου, έφαγα ροδάκινο, έφαγα ένα καλό. Ένα, μέχρι στιγμής, ένα λευκό σαρκο νεκταρίνι, το πλήρωσα καλά βέβαια. Έτυχε να είναι καλό. Τα υπόλοιπα που έφαγα ήταν σαν, τι να σου πω, σαν κρέας χελώνας.

0: που είμαι.
1: Γεια σου Κωνσταντίνη μου, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι. Άγγελε καλησπέρα και σε σένα. Γιαννάκης χάθηκε, πού είναι, πού σουρτουκεύει ο Γιαννάκης.
0: Δέχω.

Έλα με κάνετε και νιώθω άσχημα. Σαν να φεύγω φαντάρος ένα πράγμα πάλι να πούμε τώρα. Με σιγά τις διακοπές, παιδιά, τώρα να είμαστε ρεαλιστές τώρα. Όταν λέμε διακοπές, θα κάνω μια διακοπή μια εβδομάδα ουσιαστικά. Και για φέτος τουλάχιστον. Άλλες φορές η αλήθεια είναι, και πρόσεξε, δεν θα επικαλεστώ και καλά ότι να η οικονομία και ο Μητσοτάκης. Μια δόξα τω Θεώ, λέω εγώ. Εγώ λέω δόξα τω Θεώ, δεν παρέζαμε γρινιάρης, περάσαμε και πιο δύσκολα. Να λέμε, μη λέμε κοτσάνες τώρα, μη λέμε χαζά. Για τη δικιά μας τη φάση λέμε, τη φάρα τέλος πάντων. Έτσι, εδώ τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Υπήρχαν χρονιές από αναδουλειά εννοώ, πολύ χειρότερες από τη φετινή, να είμαστε ειλικρινείς. Απλά φέτος λόγω στριμώγματος και έξτρα εξόδων και τα λοιπά και τα λοιπά και τα από εδώ και από εκεί θα γίνουν λίγο πιο συμμαζεμένα τα πράγματα. Τι να κάνουμε, ίσως το Σεπτέμβρη ξέρω εγώ αν γίνει κάτι και δεν γίνουν εκλογές που έλεγε ο Βενιέρης το πρωί. Γιατί άμα γίνουν εκλογές δεν θέλω να το χάσω, θέλω να είμαι εδώ. Να μας δώσει η διεύθυνση εδώ πέρα καμιά βδομαδούλα ακόμα να το γουστάρουμε. Τώρα που έπεσε και το τυρί στα 9 ευρώ, εντάξει, μια χαρά. Τουλάχιστον θα χορτάσουμε τη γούλα μας. Γεια σου Τέρι μου, καλησπέρα στον Κοσμά επίσης. Φιλάκια πολλά.

0: Πόλη μας δεν έχει κίνηση στους δρόμους, καλέ μου. Μόνο προηγουμένως το έλεγα για τη Μουδανιών. Έχει Φεβιό, που το Φεβιό ξεκίνησε από το μεσημέρι. Εγώ που γυρνούσα από Ψακούδια, όπως σας είπα, έχει λίγο στο κόσμο ένα συνωστισμό μικρό, μικροκαθυστερήσεις δηλαδή. Και βέβαια στην ανηφόρα της Καρδίας, βασικά μέχρι τη Waterland δείχνει ότι έχει κίνηση αλλά με ροή, όχι προβλήματα. Δύο κοκκινάκια μικρά στη διασταύρωση Θέρμης Αεροδρομίου, λίγο πριν στο κόσμο και μέχρι εκεί. Περιφερειακός είναι καλός. Η πόλη μέσα είναι πεντακάθαρη. Κανένα πρόβλημα ουσιαστικά. Προσοχή στο δρόμο, με το καλό να πάτε, με το καλό να έρθετε. Και μην ξεχνάτε Κυριακή, μετά τις 5, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει. Εγώ τους είπα να το κάνουν όσα φέρνει ο άνεμος, αλλά δεν περπάτησε η ιδέα. Μου λέει τώρα τι χάζομαι άρεσε αυτά που λες. Ούτε λέει και η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Έτσι, από μικρό με κυνηγάει αυτή η κατάρα. Δεν μπορώ να στεριώσω, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα τίτλο αποκλειστικά δικό μου. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τώρα.
1: Είχες πριν μερικές μέρες ότι θα έχεις δύο εβδομάδες άδεια.
0: Ναι, δύο εβδομάδες.
1: Η μία είναι εργάσιμη.
0: Η μία είναι εργάσιμη. Ναι.
1: Από Δευτέρα είναι εργάσιμη.
0: Από Δευτέρα είναι εργάσιμη κανονικά. Δευτέρα επιστρέφω το μεσημέρι και εργάζομαι κανονικά. Και την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μέχρι την Παρασκευή εργάζομαι κανονικότατα.
1: Έγινε. Απλά σου θυμίζω τι είπε, γι' αυτό σου λέω και θα σε περιμένω.
0: Εντάξει, έγινε, θα με περιμένει. Φυσικά και θα με περιμένει. Μπορεί να κάνει κι αλλιώ. Γεια σου, Βίκυ. Άκουλε, θα με περιμένει. Φυσικά και θα με περιμένει. Τα πανηγύρια έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες, παιδιά, έτσι. Το καλοκαιράκι ψάξτε, αν θέλετε τη γνώμη μου δηλαδή. Η πιο οικονομική φάση είναι περιοδία, περιοδία σε πανηγύρια. Και μπορείς να βάλεις και ένα έτσι στο ημερολόγιο όσο να γράφει, όπου πανηγύρι και χαρά. Η αφεντιά μου πρώτη.

Γεια σου Ευάγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανασάκη, εγώ να σηκώνομαι μετά τις 10, μακάρι ρε εσύ Θανάση. Το όνειρό μου, το όνειρό μου να νιώσω αυτή την, πώς να το πω, ειδονή να πω, την εμπειρία να πω. Εμπειρία αν θέλεις. Να κοιμηθώ ας πούμε στις 12, δεν χρειάζεται να κοιμηθώ πιο, 12 το βράδυ να κοιμηθώ και να ξυπνήσω την άλλη μέρα στις 10 ας πούμε. Ωρε φίλε, πιο βασανιστικό πράγμα δεν υπάρχει, ειλικρινά. Μόνο επιπληρωμής θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Και εκείνο μεταξύ μας θα έκανα πως κοιμάμαι.

Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό break. Βαγγελάκι μου, επειδή μου γράφει στο Facebook πολλά και διάφορα και φαίνεται ότι εγώ μόνο σου έστειλα ένα like για να μην νομίζω ότι αδιαφορώ, αφού θέλει να το πω σοβαρά, γιατί λέει την εκτίμησή σου για την συνέντευξη κτλ. Η εκτίμησή μου για τη συνέντευξη είναι ότι η κυρία Λατινοπούλου, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ξέρει πολλά πράγματα, μπορεί να διαχειρίζεται και να χειρίζεται πολλά πράγματα, δεν έχει όμως αυτή τη δυνατότητα του λόγου. Μπορεί να λέει και αλήθειες. Εγώ συμφωνώ ότι λέει αλήθειες, πολλές αλήθειες, οι οποίες βρίσκουν σύμφωνους αρκετό κόσμο, που έχει αυτή τη διάθεση, ας πούμε, της κριτικής. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχει κάνει ένα λάθος. Της το λέω σαν συμβουλή, σαν μεγαλύτερός της, έτσι, για να μπορέσει να το καταλάβει. Πού και πού στην κουβέντα, όταν θέλεις να δώσεις μια κατευθυντήρια γραμμή ή να μιλήσεις για αυτά τα οποία θέλεις πραγματικά να εκφράσεις, είναι καλό να βρίσκεις μια κοινή βάση. Δηλαδή, δεν θα ήταν κακό, και δεν είναι κακό, όταν βλέπεις ότι σε κάποια πράγματα υπάρχει και καλό, να λες ναι, αυτό είναι ένα καλό σημείο που πραγματικά είναι σωστό αυτό που έκανε η κυβέρνηση, ο άνθρωπος, η ομάδα κτλ. Αλλά χρειαζόμαστε και αυτό, θέλουμε και εκείνο, θέλουμε και το ένα και το άλλο. Αυτή η διαδικασία του μηδενισμού από τη μία μεριά, και γενικότερα το συζητάμε αυτό, γιατί το λέω για το φίλο μου εδώ πέρα που μου κάνει υποδείξεις, ας πούμε, για κάποια πράγματα όσον αφορά την ανάλυση. Εγώ δεν θα μείνω, ξέρω εγώ, ούτε στο μπλα μπλα το πολύ ούτε τίποτα. Αλλά όταν συζητάμε, δεν μπορεί μια κυβέρνηση να τα κάνει όλα λάθος, όπως δεν μπορεί μια κυβέρνηση, το λέω για την κυβέρνηση, να τα κάνετε, παιδιά, όλα σωστά. Το να λέμε, βέβαια, μερικές φορές, ναι, κάνουμε κι εμείς λάθη, ας μιλήσουμε για τα λάθη. Αφήστε το λέω τώρα. Ας μιλήσουμε λίγο και για τα λάθη. Ζοριζόμαστε όμως συνήθως και ως άνθρωποι, αλλά και ως οργάνωση και σαν κυβέρνηση, για οτιδήποτε, όταν συζητάμε για τα λάθη. Αλλά το λάθος της κυρίας Λατινοπούλου, που το κάνουν πάρα πολλοί, που προσπαθούν να κάνουν και να ασκήσουν αντιπολίτευση, αυτή είναι η άποψη δική μου. Την ακούτε, την τελειώνω, πατάω γραμμή και βάζω άλλα τραγούδια. Είναι ότι δεν έχουν την πυγμή και την δύναμη, έτσι πρέπει να είναι ο ισορροπημένος άνθρωπος, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και ένας άλλος ισορροπημένος. Εδώ πρόκειται για μια σοβαρή και πραγματική κουβέντα. Δεν μπορεί να είναι όλα λάθος, όπως δεν μπορεί να είναι και όλα σωστά. Αν δεν μπορείς να το κατανοήσεις αυτό, αγαπητέ μου, τότε εγώ δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Δύο στροφές ακόμα από το υπέροχο τραγουδάκι και διαφημίσεις αμέσως.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330 ml, 8x4 δώρο, 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας, τρίφυλλο. 10 ρολά, 2,40.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: πάμε. Δεν γράφονται τέτοια τραγούδια πλέον, κύριε Γιάννη. Δεν γράφονται τέτοια λεβέντικα τραγούδια. Αυτά είναι αντρικά τραγούδια που λέμε, έτσι Κατερινιό. Αντρικά τραγούδια αυτά. Έτσι, τώρα τα στίχη είναι αυτοί που γράφονται σήμερα. Στο κορμί σου το θα μπω να με χτυπάς με το σκαμπό τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να... Φέρε μου το λογαριασμό και ξέρω εγώ τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ τώρα. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα γόρι μου. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές που μου δίνεις, να είσαι καλά.
1: Προσεύχομαι μέρα και νύχτα να μην μου τη φέρει πίσω πλάτα η πλάγια.
0: Έτσι, γεια σου Δημητράκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Προσεύχομαι μη τυχόν.
0: Το πριν της διαφημίσεις ήταν το... Έλα μωρέ τώρα, κοίταξε να δεις πως το ξεχνάω συνέχεια.
1: Προσεύχομαι πιο πολύ μη τυχόν. Μη τυχόν και με πιάσεις τα πράσα.
0: Το διαβατήριο Αλέξης Κούντας, Αλέξης Κούντας. Άμα γράψεις Αλέξης Κούντας το διαβατήριο, διαβατήριο μα όχι το διαβατήριο, διαβατήριο. Το τραγουδάκι το ωραίο, έτσι, καλό. Μ' αρέσει που προσέχετε τις, τα τραγούδια που βάζω, καλό είναι αυτό. Με ικανοποιεί τουλάχιστον ο μισθός μου είναι. Έτσι.
1: Και ψάχνω για χώρα.
0: Προσοχή στους μαλαίες.

Οπ, τι έγινε, ρε παιδιά. Α, εδώ έχουμε σκουλικαντέρα, η οποία τρώει σαράκι, τρώει τα τραγούδια. Δεν πάμε καλά. Βαγγελάκι, για σένα το τραγούδι. Έτσι σε θέλω.

0: Φωκία.
1: Χαμός έγινε κάτω στα νότια, λέει. Μεγάλη η πρώτη έξοδο, λέει, του καλοκαιριού. Πάνω από 101.000 επιβάτες σε 243 αναχωρήσεις πλοίων. Άρε τι έχει να γίνει, άρε τι έχει να γίνει. Τα Καΐρα, Αφίνα και το Λαύριο. Και εμείς έχουμε εδώ πέρα ένα πλοιαράκι, νομίζω. Ξεκινήσανε και τα μικρά δρομολόγια για νέους επιβάτες. Και εκείνο είναι ωραίο να το κάνεις, είναι εμπειρία. Αλλά από ό,τι άκουσα έχει και πλοιαράκι για σποράδες, ε. Και αυτό καλό, δεν κακό. Καλό. Έχουμε και εμείς η Καψερία ένα σαν συμπρωτεύουσα που είμαστε, ε. Έχουμε και εμείς ένα πλοίο. Τι να κάνεις, Βαγγέλη. Ρε εσύ Γιάννη Ρέπιτς, αυτή η Τζένιφερ Λόπερς πόσο χρονών είναι, ρε φίλε? Τι καμπύλη είναι αυτή? Σχόρα με Θεέ μου. Τι πράγμα είχαμε και εμείς τη Βάνα Μπάρμπαρα? Αυτή στα φίδια σε αυτή, ρε παιδί μου, να πούμε όσο μεγαλώνει τόσο τέτοια γίνεται, ρε. Τι είναι αυτό το, τι πλάσμα είναι αυτό? Ρε τι πάθαμε να πούμε. Πιο μεγάλη από εμάς δεν είναι Γιάννη αυτή? Η Τζένιφερ πόσο χρονών είναι? Δεν έκανε μια ξυντεριά? Εκεί 58, 57 σίγουρα. Άσε ρε πιο μικρή τώρα να μου. Τι πράγμα, τι είναι αυτό ρε Γιάννη? Τι γίνεται ρε Γιάννη? Αυτοί οι βοηθητικοί χορευτές παίρνουν ανθυγινά? Παίρνουν βέβαια, γιατί είναι ταλεντάρα μεγάλη. Είναι και βαριά αυτή, και είναι παροκόκαλη, είναι μασίφινα. Ας μας συγχωρέσει ο Θεός, ζητώ συγγνώμη. Πω πω, τι κινήσεις είναι, τι πράγματα είναι αυτά? Ξετσιποτιές, ξετσιποτιές, μάνα μην ακούσεις εσύ. Κοντή είναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εκεί θα κολλήσουμε για να χαλάσουμε το συνεχέσιο τώρα στο κοντή. Τι θα πεις, είναι, δεν μ' αρέσει Τζένιφερ Λόπερς, είναι κοντή? Σε παρακαλώ τώρα.
0: Εκείνα στο σοφό κομφούκιο και εγώ σε ένα τρελό κομφούζιο.
1: Μπράβο τη θεία τη Λόπερς.

Τουμπεκιστάν, Τουμπεκιστάν, γίναμε βαγγελάκι. Τουμπεκιστάν, αγόρι μου. Τα είχε γράψει η Αλεξίου και τα είχε τραγουδήσει έχει χρόνια βέβαια. Αλλά διαχρονίζεται το τραγουδάκι, διαχρονίζεται. Τουμπεκιστάν. Τουμπεκιστάν, ψιλοκομέ. Αφού έγραψε και ο Ράμπο βιβλίο, έγραψε ο Σταλόνι βιβλίο, λέει. Το μάθες. Βέβαια, αφού έγραψε και ο Σταλόνι βιβλίο. Όλα πάνε 80 χρονών. Απίστευτο σου φαίνεται καμιά φορά, ε. Το ξέρω. Εδώ μεγαλώσαμε εμείς, δεν θα μεγαλώσει ο Σταλόνι.

Έλα ρε Μανώλη, θα πάμε στο λουτρά του Πόζαν, θα πάμε ψάρι, πλάκα. Μα πού θα το βρεις το ψάρι εκεί πέρα, γόρι μου? Εκτός και αν το βλέπεις το κατσίκι σαν, ξέρω εγώ, σαν ζαργό. Εκεί έχει κατσικάκια, γόρι μου, τώρα. Βγήκαν και τα καλοκαιρινά, βγήκαν τα πιπεράκια, να πούμε τα ωραία και τα μπαχοβίτικα. Με τη σαλτσούλα, την καλή, κολοκυθάκι, ντοματούλες. Τι λες τώρα να πούμε? Ψαράκι την άλλη εβδομάδα. Σοφοκλή, καλησπέρα. Γεια σου αγόρι μου, καλό.

Την καλησπέρα μου στην Ελισάβετ του χίλια... η Μπάρμπα, νόμιζα η Τζένιφερ του 61. Μεγάλη ρε εσύ φίλε. Ναι ρε φίλε, του 61 θα μπορούσε να είναι μαμά μου, ναι. Όχι ακριβώς μαμά μου, αδερφούλα μου. Όχι μαμά μου, όχι. Εκτός και αν έμενε δεντροπότα μου. Του 61 η Μπάρμπα, πω πω πω.

0: Δημητράκη μου, καλησπέρα. Έτσι είναι. Αύριο θα τα πούμε πιο αναλυτικά. Αύριο. Τις Παρασκευές, ιδιαίτερα τα απογεύματα, παιδιά, το καλοκαίρι και όλα. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν καμιά φορά και προσπαθούμε να αναλύσουμε. Όχι ότι τα αποφεύγουμε, αλλά είναι κουραστικά. Δεν νομίζετε ότι. Είναι και, ξέρεις, είμαστε στο τελείωμα τώρα μια σεζόν. Τελείωμα. Βασικά στην καρδιά είμαστε. Αλλά τέλος πάντων, χρειαζόμαστε την άδεια. Δηλαδή, κακά τα ψέματα τώρα, έτσι. Είναι. Ο οργανισμός τι θέλει, ρε παιδί μου, δύο μέρες, πέντε μέρες. Είναι απογοητευτικό βέβαια που δεν μπορούμε, τελείως αντιευρωπαϊκό, έτσι, καμία σχέση με τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι το έχουν ρυθμίσει τελείως διαφορετικά, είμαστε χρόνια πίσω σε αυτό το θέμα. Αυτό το ότι όλο το χρόνο είμαστε να πούμε στον αργαλιό και μετά ξαφνικά σταματάμε και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα για 3-4 μέρες και νομίζουμε ότι κάτι έγινε, είναι απογοητευτικό. Το χρειαζόμαστε όμως. Εμείς αυτό το μοντέλο έχουμε δυστυχώς, οι Έλληνες, η χώρα μου γενικότερα, έτσι. Πέντε μέρες, τρεις μέρες. Μια εβδομάδα. Είδα το Σέρβο χθες, σε ένα Σέρβο δούλευα, από τη Σερβία ο άνθρωπος, ένα πολύ ωραίο ζευγάρι. Τρεις μήνες έρχεται εδώ. Τρεις μήνες πάει ψακούδια. Του λέω, Α είναι μόνατε. Θρύ μου λέει, θρύ του λέω, θρύ παναδεμάσαινε Σέρβε, θρύ. Ποιος ξέρει να βρήκε την κότα με το χρυσό αυγό. Τρεις μήνες ψακούδια από τη Σερβία έρχεται ο άλλος. Κατάλαβες. Δηλαδή εμείς τώρα δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε τώρα. Μα φύγω εγώ τρεις μήνες. Θα είναι σαν να γυρνάω ξανά στον πλανήτη των πυθίκων, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι εύκολα πράγματα για μας. Η επανένταξη είναι δύσκολη. Κατάλαβες. Αν δεν αλείψεις 5 μέρες, 10 μέρες, το καταφέρνεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πώς κάθεται ο άλλος, ο Ευρωπαίος, 15 μέρες στο ίδιο ξενοδοχείο. 15 μέρες στον ίδιο μέρος και πληρώνει αδρά, μιλάμε 150-200 τη βραδιά. 15 μέρες. Πόσο σ' άρεσε, ρε φίλε, το ξενοδοχείο. 15. Την τρίτη μέρα αρχίζω και βλέπω τα κουφώματα εγώ. Αν είναι ρεγουλαρισμένα καλά, αν οι σίτες είναι περασμένες εντάξει, αν το μπάνιο έχει άλατα. Κάτι δεν. Βαριέσαι, ρε φίλε, δεν μπορείς τώρα να πούμε.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί ούτε

0: Έτσι είναι, Ελισάβετ, μου μιλάς σωστά. Δημητράκη μου, καλησπέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Ο Κωνσταντίνος είμαι.
0: Γεια σου, γεια σου Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις, καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, λέμε ότι είμαστε καλά.
1: Να, και εμείς αυτό λέμε. Καλά να περάσεις, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Και εκεί πέρα που θα πας,
0: ναι,
1: αν περάσουν 2-3 μέρες, κάνε και καμιά δουλειά.
0: Εκεί, ναι, άμα στην τρίτη.
1: Κάνα στο κάρισμα.
0: Βρε, στην τρίτη μέρα σου λέω, στην τρίτη μέρα αρχίζω και ρεγουλέρνω κουφώματα σου. Λέω, έχω το κλειδάκι μου μαζί, να πούμε, αυτό το γκαβλιτσέκι που λέει ο αδερφός μου. Και του λέω, το κούφωμα βρίσκει λίγο κάτω, σηκώσου. Ναι, μου λέει, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η βρύση στάζει στο μπάνιο, α πούμε. Άντε να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό απόγευμα. Ψέματα να λέμε τώρα, αφού έχουμε, μας έχει στρίψει βίδα να πούμε. Πώς μας κατάντησαν έτσι, ρε φίλε? Πώς μας έχουν μπουζουριάσει μέσα στο Matrix αυτής της ζωής που φτιάξανε?

0: Εδώ προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι φυσιολογικό ο άνθρωπος στη ζωή του να δουλεύει 35-40 χρόνια συγκεκριμένα για να πάρει σύνταξη. Και το θεωρούμε όχι φυσιολογικό, το θεωρούμε ότι έτσι πρέπει, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Και τα σπουργίτια όλη τη μέρα τσίρι τσίρι τσίρι τρώ. Ούτε ίκα ούτε μικά. Και βουτάνε και 8 μαζί σε μια ρόγα προς τα φίλη. Άσε σου λέω αγόρι μου, 400 χρόνια ζουν οι χελώνες, πλάκα μας κάνεις. Ιδιωτική ασφάλεια έχουν οι ρουφιάνες.
1: Με βλέπω να έρθει το πρωί, όλα τα

0: σένα. Ο Σάκης μου στέλνει φωτογραφία από Καζακστάν, ρε φίλε. Σάκη, ωραία η φωτογραφία. Δεν μου λες με αυτό το όχημα κυκλοφορείς, τι δρόμο ατελείωτη είναι αυτή, ρε φίλε. Εδώ στην ευθεία μπορείς να πιάσεις και 800 χιλιόμετρα την ώρα. Ούτε σήμανση ούτε τίποτα, ε. Είναι αυτό που λένε στο αχανές.
1: Έξω από του κόσμου τα παραμύθια.
0: Να σε καλά, Ελισάβετ, κορίτσι μου, γλυκό. Θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή με κουλτουριάρικο. Έτσι, παιδιά, δικαιούμαι. Βλέπεις, μέχρι Οικονομόπουλο σου παίζω, ρε φίλε. Έχω γίνει όχι ο συστημικός, έχω γίνει της Λατινοπούλου Μανίκη που λένε κανονικά. Όλα μαύρα. Θα κλείσω με ένα κουλτουριάρικο, θα μου το επιτρέψετε. Θα ξεκινήσω αύριο κατά τις 7. Και θα τα πούμε όλα αύριο για να πάρουμε ενέργεια για τις επόμενες δύο εβδομάδες, γιατί ετοιμάζουμε βαλίτσες. Είναι μελαγχολικό το τραγούδι, αφού το ξέρεις με πιάνει με αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Το έχω μέσα μου, έχω καταπιεί τον Καριωτάκη. Θα τα πούμε αύριο το πρωί και γύρω στις 7, να είσαστε όλοι μα όλοι καλά.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99. Σκύπ, σκόνη πλυντηρίου, Clean Power 67 μεζούρες 8,99. Βαλμά, παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,80. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμαινα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
12: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Εγώ χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
1: Γαμάδ.
18: Γεροβασίλη και Ραγκούση στήθηκε νέο τσιμπούσι.
19: Yippee, there'll be no wedding bells for today.
18: Και ουγαρίδαση τυπιούσι.
19: I got spurs that jingle, jangle, jingle.
18: Έτσι παιδιά, με λαουντζιές να το αντιμετωπίσουμε, γιατί αλλιώς τρελαθούμε. Δεν γίνεται, δεν ασαλτάρουμε ρε μάνα μου. Και πώς σημαίνατε ακριβώς το ΣΥΡΙΖΑ που κάνει το όλη αυτή τη διαδικασία να ψηφίσει ο πρόεδρος για τον αντιπρόεδρο και μετά να μπει ο υπάλληλος για να πει την κουβέρνηση και όλα αυτά που λέει ο Άδωνης στα Μπερδεουά. Δηλαδή έχετε πλάκα μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτό που είπανε δηλαδή ότι ο τελευταίος κομμουνιστής θα διασπαστεί με τον εαυτό του. Μάλλον κάποιο λόγο είχε και το είπε ο άνθρωπος. Αν και το επόμενο πρεντεφέρ που θα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είναι Πολάκης εναντίον Τσίπρα. Γιατί τη δούρο δεν τη βλέπω. Δεν είναι για ιντελεκτουέλες και τέτοια πράγματα ρε παιδιά, για πολιτισμούς και είναι για καραμέλες μπαμπαλού. Κατευθείαν Πολάκη. Τώρα άμα δεν έχεις τον Άδωνη σου στο χώρο σου, πού πας ρε, ποιος ψηφίσει? Άμα δεν βάλω στις φωνές, άμα δεν κάνει μαντινάδες. Με μαντινάδα απειντήσε φυσικά, δεν την έμαθα ακόμα, αλλά έκανα μια έτσι ζεστή. Δεν παραφύγετε όλοι σας, εγώ θα παραμείνω στα άδεια τα γραφεία μας, τις τσικουγιές να πίνω. Γιατί στο τέλος μόνος θα μείνει, θες να γίνεις αρχηγός, γίνε, αλλά μην θες και οπαδούς, είπαμε. Ως γνωστόν στην Ελλάδα, από αρχηγούς γκώσαμε που λένε και στην Αθήνα. Ινδιάνους που θα βρούμε. Ή αλλιώς... σκέφτομαι σοβαρά δηλαδή να ταχθώ κι εγώ με τον Τσίπρα. Εγώ τι είμαι, κορόιδε? Μέχρι και ο Κόκαλης, α, ντομάιν πάει κι αυτός. Ραγκούσης, μην τον είδατε, μην τον απαντήσατε. Λοιπόν, κοίτα, φάμελε, θάρρος.
20: Κι αυτός θα φύγει μάλλον.
18: Ναι, τον λέω, θάρρος, τον παροτρύνω. Μην κάθεσαι, αλλά στο τέλος δεν σε παίρνει. Θα σε πει αν αποφάσεις το στο τέλος, θα την πληρώσεις εσύ, το λέω, το ξέρεις. Ρώτα και τη χορεύτρια, αν τι σε πει. Φύγε βρε, θάρρος βρε, κοπάνα βρε μια την πόρτα. Μήπως ποιος θα τρομάξει από το χτύπημα, κανείς δεν έμεινε εκεί μέσα. Άμα είναι να μπει ο Πουλάκης, θα του ρίξει το μαγαζί από την αρχή. Ηλία, ρίχτω! Αυτά λοιπόν για Παρασκευή, Παρασκευή, αλλά από τα άλλα μεταφθεί. Και δεν ξέρω πόσοι μείνατε πραγματικά στο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνετε κοινοβουλευτική ομάδα ή από θα φοβάται. Τι ακριβώς θέλουν να κάνουν? Είναι ένα κομπολόι το οποίο δεν εξηγείται με τίποτα. Πρέπει να το διαβάσετε, να τα ακούσετε στις ειδήσεις. Σοκράτη, θάρρος, παρετήσου, θα σε πούνε και κορόιδος στο τέλος. Πού είσαι? Τέλος πάντων, άλλο είναι να στο λένε. Την ίδια στιγμή η Ζωάρα κάνει ζωάρα, έχει απλώς τις μπουτάρες της, να πούμε, έγινα. Βάζει και τα βιβλία για να δείχνει ότι διαβάζει. Κυρίως Καρούζο. Γιατί δεν είμαστε και τυχαίοι, να πούμε. Ο οποίος, όχι σαν σήμερα, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή του είπε: μιλώ από ένα υπόγειο, μιλώ από το υπερόν της Ελλάδος. Της Ελλάδος. Πώς λέω όμως να μην μπούμε χρόνια πολλά στον ένα, στον μεγάλο, στον δυσαναπλήρωτο, στον Τιτάνα, στον Αρμαγεδόνα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Τασούλα, που σήμερα έχει γενέθλια. Να ζεις το πουλάκι μου. Και πάντα με το χαμόγελο στο στήθος. Αλλά φυσικά το μυαλό μας είναι στους ωραίους άντρες, γιατί σαν το κάλος, παιδιά, το κάλος είναι που θα νικήσει στο τέλος. Μην ακούτε τώρα. Λένε, ας πούμε, ότι το Ρουβά δεν έχει φωνή, τι είναι αυτό, τραγουδάει. Αλλά όταν εμφανίζει το Ρουβάς, μιλάμε ότι πάκα-πάκα πηγαίνουν όλες. Πάκα-πάκα. Γιατί το κάλος είναι που μετράει. Κάτι ξέραν οι αρχαίοι Έλληνες και αναφέρομαι τσούκου-τσούκου-μούκου-μού και το πάω μέσω δράμας δηλαδή για να φτάσω Αργεντινή, στον έναν. Στον πεφωτισμένο, στον ομορφά άντρα μου, στον Κασελάκη. Τώρα μη λέμε, ποτέ δεν ξέρεις πως έρχεται τέντζερ ο Καπάκης.
21: Για τον ιδιωτικό τομέα, ναι, πρέπει να πάμε να δουλέψουμε. Ξέρετε, μιας και αναφερόμαστε στην πολιτική, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπολίτες μας το ξέρουν αυτό. Αλλά ναι, όντως οι βουλευτές παίρνουν γύρω στα 5.500 καθαρά. Αν είναι επαρχίες, έχουν άλλα 1.000 ευρώ για ενίκιο. Ξέρετε πόσο επαρχία και δίτης αριστεράς μένει στο κολονάκι. Λοιπόν, εγώ δεν μου αρέσει να λαϊκίζω, αλλά μην μας παριστάνει τώρα κάποιος τους αγώνες αριστεράς όταν ζει τη κλειδί στην Αθήνα. Λοιπόν, έχουν αστυνομικό, έχουν δωρεάν βενζίνες, έχουν δωρεάν διόδια, αεροπορικά και έρχονται και κάνουν και δουλειά στο πλάι. Εμείς οι δημοκράτες θέλουμε να έχουμε ο μέσος μισθός των βουλευτών, ο μισθός των βουλευτών να είναι ο μέσος μισθός των Ελλήνων βάσει Ελστάτ. Αυτά, τέλος τα προνόμια, τέλος αυτές και όλες αυτές οι ασυλίες βουλευτών και υπουργών. Σήμερα είχαμε την μεγάλη τιμή και χαρά να δούμε την αντιπρόεδρό μας, την Ιρτώτη Μποροβέση, να ορκίζεται βουλευτής, εκπροσωπώντας την Ανατολική Αττική. Η Ιρτώ είναι 28 χρονών, είναι ένα διαμάντι, ένα πραγματικό διαμάντι προσθήκη στη Βουλή και θα δείτε τι ποιοτική, όχι μόνο αντιπολίτευση, πολιτική θα κάνει. Γιατί έχουμε ένα άλλο μοντέλο πολιτικής. Εμείς θέλουμε πολιτική με πολιτισμό και αποτελέσματα. Και για ένα κόμμα οι δημοκράτες που ιδρύθηκαν από μια απόσχηση, από ένα μπουζουξίδικο πραξικοπηματικά, μετά από μια άλλη αποστασία στο τότε κόμμα, που βλέπετε δημοκρατικά δεν σέβεται κανείς. Κλέβουν ψήφους και έδρες και πάνε αλλού. Είναι απαράδεκτο αυτό. Και γι' αυτό λέω και στις στατικές επιστολές θα πρέπει να πάρουν και πρέπει να δουλέψουν. Και γενικά οι βουλευτές και οι πολιτικοί θα πρέπει να μάθουν να δουλεύουν. Αντί να μας δουλεύουν. Mm-hmm. Εγώ πρέπει να μάθω να δουλεύω.

0: Ναι, γιατί έπεσε συμβουλή. Του λέει, κάτσε ρε μεγάλη να πούμε. Είπαμε, είσαι γκεούλα, είσαι έτσι, αγαπά τα σκυλιά, έχει σύντροφο, αου αου καραμέλι του παπαλού, αλλά βάλε λίγο λαϊκουριά μέσα. Βάλε ένα, να τον τσιμπήσει τον, τον καρκαλίσει του υπογάστρο να πούμε. Πού νομίζει ότι βρίσκει. Δηλαδή τώρα είσαι με τα καλά σου, τι νομίζει, ότι περπατήσει το κόκκινο χαλί και θα πάρει τα Όσκαρα, θα μου τρελώσει. Ρίξ το λίγο μπετονιέρα, κάν το λίγο έτσι αου. Κάν το λίγο λαϊκό να έρθει να τσιμπήσει ο άλλος, να μελώσει, να γουστάρει να πούμε. Και λέει, α, έτσι, τώρα θα δείτε. Εμείς είμαστε να παίρνουμε να πούμε το πολύ 400 ευρώ με μπλοκ παροχής υπηρεσιών, ρε παιδιά, να πούμε. Να το κάνουμε αυτό, να καταλάβουμε το μέσο εργαζόμενο. Αυτό, το είδες άμα θες. Έτσι τα λες, μια χαρά τα λες. Και έχεις και ελπίδες, γιατί να σου πω κάτι. Βενιζέλος, κάθεται, αλλά την Καμίλα Τσούγκ τη λέει που λέγει στα χωριά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και θα κοιτάξει.
1: Εμάς το γάιδαρο το ξέρω. Εγώ μεγαλύτερο το ξέρω.
0: Εσύ το ξέρει μεγαλύτερο γιατί είστε στην νεότερη ιστορία στην Αμφίπολη. Είχαμε λιοντάρια και καμίλε εμεί για είναι από παλιά αυτή η παροιμία. Οπότε σκάει ο Μπένι Μπένι και λέει: ποιοι κρατάνε έτσι ένα touch, ένα touch με τον κόσμο και μπορεί να βρεθεί δίπλα στο Μπένι. Να σε βάλει στην νεολαία, στου εναλλακτικού, στου ντιφεράντε που λέμε. Καλά, τώρα μιλάμε επιστημονικά, λέμε και το πιο λαλιές, αλλά λέμε και ιντελεκτουέλες μέσα. Δεν είναι να πεις μια εκπομπή που είναι μονοσήμαντη, άρε μαρα. Άμα θέλω, τι λέω, δεν θέλω. Άμα θέλω.
1: Αλλά τα ξέρεις.
0: Ναι, ναι. Αφού με έλεγε η μάρα, λέει στο σχολείο, γιατί παίρνεις εξαρχική φταρία, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού τα, άμα θες βρε, άμα, γιατί, πώς να σε κάνω να θες. Εντάξει, οι μάνες, δεν ξέρω, και εσένα πρέπει να σου το έλεγε, πάντα μας κάνανε ένα τεστ ακοής. Πάντα ό,τι και να έλεγαν, στο τέλος έλεγαν.
1: Ακούς.
0: Ακούς βρε τι σε λέω. Εκεί συνερχόσουν. Μόνο αυτό άκουγες. Το τελευταίο όλα τα άλλα έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Τέλος φραγή εισερχομένων και προχωρούσε τα δικά σου κανονικά. Αλλά πάμε με Κασέλ Ντε Παπέλ. Κασέλ Ντε Παπέλ, παιδιά, κλέβει από τον πλούτο και μοιράζει στο λαό. Είναι ένας από αυτούς του Ρόμπιν Χουντ.
2: Ποιοι θα είναι γύρω από τον εαυτό μου.

0: Στο Σύνταγμα να φανδών ταΐζω περιστεράκια πετώντας κουλουράκια ποτισμένα με αρσενικό.
1: Και φυσικά ευτυχώς που υπάρχουν ηχητικά για όλα αυτά που έχουν πει, βέβαια για κάτι που κατηγορείται και η ομάδα αλήθειας, η οποία δεν κάνει κάτι άλλο, αυτό ακριβώς. Γιατί το έπεισε, να μην το έλεγες, γι' αυτό και το βάζω. Ο μόνος που είναι μάγος και μπορεί να εξαφανίσει τον εαυτό του από τον υπάρχον χώρο ως παρελθοντούσα παρουσία, να το πούμε έτσι. Ναι. Δεν λέγεται, αλλά επειδή ετοιμάζομαι για το ΣΥΡΙΖΑ θα μπορώ και εγώ να λέω ό,τι θέλω. Είναι ο Αλέξης. Σβήνει παντελώς αυτό που υπήρξε. Και σε λίγο θα του λες, μα εσύ τα είπες. Ναι, αλλά τότε ήμουν ένας άλλος. Δεν τα έλεγα σαν αυτός που είμαι τώρα. Οπότε δεν υφίσταται αυτός που υπήρξα. Υφίσταται μόνο το μοντέλο της διαχείρισης που θα κάνω για την προσωπικότητά μου από εδώ και στο εξής. Τακ, 1-0. Κάτσε εδώ, μην γύρνα. Κασελάκη, θύμισε μας τον εαυτό σου λίγο και άνοιξε κάποια αντίρρηση. Εγώ ξέρεις, δέχομαι και εμβάσματα, μπορώ να πάρω και μαύρα για να δίνω χιλιάρικο στο ηχητικό σου δίνω. Μια ευκαιρία, κάθε φορά μου λες, αυτό δεν θα το ξαναπαίξεις.
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα.

0: ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ρεύμα εκεί έξω. Το βλέπω, το βλέπετε και έχουμε μία ευκαιρία για το καλό του τόπου, αυτό το ρεύμα, να συγκρουστεί την άδεια κάλπη και να μας εκπλήξει όλους θετικά.
1: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία.

0: Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος προσωπικά για όλες και όλους σας. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι στις 9 Ιουνίου θα σκίσουμε.
1: Κάντε το καλύτερο σας αυτό. Ακολουθήστε τη μουσική. Μπείτε στο πνεύμα και σκίστε.
0: Θα σκίσουμε.
2: Τελικά ήταν να σκίσουμε, αλλά το μόνο που σκίσαμε ήταν κάτι βρεγμένες εφημερίδες, αλλά ό,τι μπορεί σκίζει ο καθένας. Λυπάμαι πολύ, κύριε Κασελάκη, να σας πληροφορήσω ότι υπήρξε ρευματοκλοπή. Πάει το ρεύμα που είχες, το πήρε όλο ο Ζούφιος πάνω του. Αντί να έρχεσαι και να κάνεις εσύ τον πλούσιο για να σε εμπιστευτούμε από την Αμερική, βρήκε ο Ζούφιος πλούσιους που εμπιστεύτηκαν αυτόν.
3: Αφού κάνει τον άλλον ο Αλέξης.
2: Τι κάνει?
3: Τον άλλο δεν είπες. Είναι άλλο πριν, άλλο.
2: Ναι, μα αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Πλέον δεν είναι αυτός που λέει είμαι η φτωχάντζα και εμπιστευτείτε με, γιατί έχει αλλάξει η οσμή στο κοινωνικό σύνολο. Θέλουν πλέον έναν ισχυρό, έναν Τραμπ της Ελλάδος. Και βάζει λοιπόν αυτούς τους ισχυρούς να τον στηρίξουν. Γιατί, να σου το πω, γιατί την πρώτη φορά καθάρισε τη Μακεδονία και τώρα αν ξανά είναι να πάμε στη Χάγη, μόνο με τον Αλέξη, τον μεγάλο αυτό ηγέτη, θα πάμε για να καθαρίσουμε και τη σούπα του Αιγαίου. Φυσικά δεν είναι δικά μου λόγια.
3: Τι είναι?
2: Εγώ πάω στα καφενεία στις αίρες και τα ακούω όλα αυτά. Έχω πηγές ατράνταχτες. Αλλά προσπάθησε, Κασελάκη μου. Μ' αρέσει πολύ. Σου είπα, χιλιάρικο το ηχητικό πάει. Δεν είναι τίποτα. Εκλογές έρχονται. Κάψε και 30-40 χιλιάρικα. Τόσα ηχητικά έχω.
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Δηλωμένα στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη.
2: Δεν πιάνουν αυτά.
5: Χρήσος, ιδιοκτήτης νησιού. Με νέα γράμματα. Ω, να... Γυναίκα!
6: Ναι!
5: Έλληνας Χρήσος, ιδιοκτήτης νησιού με νέα γράμματα.
7: Κασελάκι.
6: Έβαλες!
4: Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου.
2: Κασελάκης, και αν δεν βγαίνει, βάλε ο Κασελάκης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα το βρεις. Σου είπα, δεν πιάνει το να είσαι ένας πλούσιος. Πρέπει να κάνεις το φτωχό και να σε στηρίζουν οι πλούσιοι από πίσω για να πιάσει. Κατάλαβες, μάνα μου? Άμα είσαι ένας, καρφώνεσαι. Μετά σας πιάζουν για τους αστακούς, θα σε πιάσουν για αυτά. Δηλαδή, όχι, ξέχασες να πας βρακιά από τη Νέα Υόρκη και γύρισες πίσω και έκανες αλόγιστα έξοδα. Αν είναι ποτέ, ήρθε και ο μπαμπάς σου να σε χειροκροτήσει, από τότε που είναι, εξαφανίστηκε. Γιατί βλέπετε τα ποσοστά γκιουμπουρλούτσαν.

0: Το είπες και χθες.
1: Δεν το θυμάσαι όμως.
0: Κατρακύλησαν.
1: Κουρδουκύλησαν, ναι.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Το κουρδουκύλησαν κάνει πιο πολύ θόρυβο. Συνήθως από βαρέλια προκαλείται. Και συνεχίζω με τον άξιο άντρα, γιατί παιδιά, να με το θυμηθείτε, θα βρει τον τρόπο, γιατί ο άνθρωπος είναι γατώνης. Ξεκίνησε από τα ΤΕΗ εδώ και έφτασε να έχει δικά του πλοία που να βγάζουν αστακούς μέχρι και στην Αναπούρνα με ΟΠΚΠ σύστημα.
2: Δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου, τον ιδρώτα μου. Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
3: Παπά, παπάκα.
4: Ορίστε, παιδί μου.
3: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
4: Ποιος είναι?
2: Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Πες μας τι είχες. Κάτι είχες, δεν μπορεί να μην δεν είχες τίποτα. Να, ορίστε, ας πούμε, ο Ζούφιος είχε την παντζιάνα του. Γιατί πίσω από κάθε ικανό άντρα υπάρχει μια γυναίκα που κάνει υπομονή. Πες μας, Κασέλ, πες μας, Κασέλ ντε Παπέλ, εσύ τι είχες?
5: Βρείτε μου αντίπαλο, βρείτε μου μάσκες και πάμε!
6: Πάμε να φύγουμε από εδώ και μη ρωτάς που πάμε.
7: Στο διάλο να πας!
5: Παιδιά, αρκετά, έπεσαν οι μάσκες. Δεν πάμε σε εκλογές, πάμε μπροστά!
6: Πάμε να...

0: Και πάμε! Γιούλιο!
1: Κύριε Κεσέλ, είμαστε ήδη στα 5.000 ευρώ. Παίξαμε 5 ηχητικά δικά σας, τα οποία μπορώ να εξαφανίσω αμέσως, αν είστε εντάξει στην ώρα σας όσον αφορά το χρηματικό ποσό. Γιατί πλέον, ας μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Όλος ο κόσμος το κάνει για τα λεφτά. Εμείς τι είμεθα, ιερομόναχες? Θα πάμε στα 6.000 με αυτό το τελευταίο και στο και μια χαρά.
2: Και αντίστοιχα κοστολογημένο είναι και το νέο φορολογικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώνει η φορολογική αδικία. Το κόστος θα επιβαρυνθούν όσοι βγάζουν από 200.000 ευρώ και πάνω. Και δεύτερον, μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις για τα νομικά πρόσωπα με κέρδος έως 220.000 ευρώ στο 17%. Και το κόστος θα το επιβαρυνθούν οι εταιρείες με έσοδα πάνω από 220.000 ευρώ. Και αυτό σημαίνει ελάφρυνση για το 99%.
3: 100%.
2: Για το 99% των φυσικών προσώπων και για το 97% των επιχειρήσεων. Αυτό είναι προοδευτική, κοστολογημένη πολιτική. Και για να τελειώνουμε με αυτό το παραμύθι που θα βρείτε τα λεφτά, αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά.
0: Σε σένα.
1: Αυτοί πληρώνουν, αλλά το ζούφιο.
2: Αυτοί που έχουν τα πολλά θα πληρώνουν τα πολλά. Τέλος η εποχή που οι πολλοί πληρώνουν και για τους εαυτούς τους και για τους λίγους σε αυτή τη χώρα.

0: Βεβαίως και είμαι αριστερός.
1: Καλή πλάκα με κάνεις τώρα. Εδώ αριστερός είναι ο Μητσοτάκης τώρα. Εσύ δεν θα είσαι αριστερός. Ποιος είσαι εσύ που δεν μπορείς να είσαι αριστερός? Λοιπόν, ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου και στα λεφτά μας ήρθαμε.
2: Πώς το πες?
1: Ντουρου ντουρου ντουρου ντουρου στην πλατεία Κουμουνδούρου. Πιάσε μου και μία δούρου.
3: Ρωτάτε και ευλόγως τι θα γίνει σήμερα. Και σας απαντώ ότι χάρη στη συμβολή σπουδαίων συντρόφων και συντροφισσών με αγώνες δεκαετιών, έχουμε ένα καταστατικό που δεν επιτρέπει αδιέξοδα. Λυπάμαι βέβαια γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν τεχνητά αδιέξοδα και πιστεύω ότι με συλλογικότητα και βάζοντας το συλλογικό πάνω από το προσωπικό, με συνέπεια και σοβαρότητα, είναι πολύ κοντά ο καιρός που ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα ανταποκριθεί στην αγωνία χιλιάδων μελών που του ζητάω συγγνώμη και ψηφοφόρων, μα πάνω απ' όλα θα ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας κοινωνίας που χυμάζεται από την εφταετία του κ. Μητσοτάκη. Ευχαριστώ πολύ.
4: Σήμερα θα γίνει η κεντρική επιτροπή.
3: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Με ξαφνιάζεται, αλλά το καταλαβαίνω. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Δημιουργεί έκπληξη κάποιος. Πρώτα να τα λέει στα όργανα και μετά να τα λέει στους δημοσιογράφους. Αλλά γνωρίζετε ότι ποτέ δεν έχω πει κάτι πριν από τα όργανα.
4: Μπορεί να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση.
1: Πολύ Lancôme. Πολύ L'Oréal. Δεν νομίζω. Είμαι υπερπολάκι. Δεν το συζητάω. Δεν κάνεις μάνα μου, έχεις ούτε τροπεχά να πούμε. Είσαι σαν καλλιτικό του Κορέισερ να πούμε. Άμα δεν έχει μέσα πινελίκι, άμα δεν έχει χώσιμο χασπί εσείς και μουρμού και κοτ κοτ κοτ αλληράτη και δώσε
2: μάγκα.
1: Ναι τώρα τι είναι αυτά, κανένα χαμπέ, κανένα έτσι, κανένα Ιβ. Κανα η Μοντάν, και σου βάλω πέντε πατώματα μέσα από τη γη να σηκώσω εδώ και να βγεις στην Αυστραλία. Δηλαδή πού πας τώρα με αυτό το λόγο? Πού πας? Δηλαδή δεν μπορεί λέει να χυμάζει και να... Σε παρακαλώ τώρα, πάρε πας σε ξυπλάτους να πούμε σε κανένα κλαμπ στην Κηφισά να πούμε που μαζεύεστε όλοι οι αγωνιστές που δεν έχετε μία να φάτε μια διπλή τυρόπιτα. Σε παρακαλώ, από μένα πάρε 400 δραχμές ζητάς να μας πεις παλιά τραγουδάκια λέμε.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Ευρωφάρμα φέτα pop το κιλό 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: χώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
5: Και μην ξεχνάτε πως η κωμωδία είναι απλώς ένας αστείος τρόπος να είσαι σοβαρός. Φυσικά στον Στάτους.
6: Τάκης.
7: Καμάς.

0: Και θα μου επιτρέψετε, αν δεν υπάρχουν τρακαρίσματα, μπουτιλιαρίσματα, συγκρούσεις, τζουγκρίσματα κτλ. Να σας πω ότι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου μπορείτε να βρείτε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες. Σούπερ μάρκετ Μασούτης Κλαβενίδη Βασιλόπουλο, και αν δεν υπάρχουν, να βάλετε τις φωνές. Από μένα δεν περιμένετε σίγουρα τα πρωτοσέλιδα, γιατί από το πρωί σας έχουν ζαλίσει το νευρικό σύστημα. Τι να σας πω στα νέα, ότι έχει 22 στο ειδόλιο για τον ΟΠΚΙΠΕ. Έτσι κι αλλιώς στο τέλος είναι όλοι αθώοι. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, τζάμπα έξοδα, ξυπνάτε πρωί, πηγαίνετε στα δικαστήρια, δικογραφείς ο ένας τον άλλον. Για ποιο λόγο, αφού στο τέλος το. Πώς το λένε, όχι το πιστήριο της αθωότητας.
1: Το τεκμήριο, βέβαια.
0: Το τεκμήριο, γιατί μου αρέσει που λέει αυτό, τον πιάνει τον άλλον. Μέσα στα αίματα, τα χέρια όλα κανονικά, να πούμε, τα πριόνια, το κεφάλι κομμένο, πεταμένο, ο φερόμενος ως δράστης. Τι φερόμενος, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει για να φύγει από το χαρακτηρισμό φερόμενος.
1: Να αποδειχθεί στο δικαστήριο.
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν συνέβη, του φαντάστηκες. Στην απογευματινή έχει πάλι τα ίδια, δηλαδή φιάσκο υλικής με τον ΟΠΚΙΠΕ. Στην καθημερινή έχει μείωση τιμών έως 20% σε βασικά είδη για 4 μήνες μετά από 4 χρόνια. Αυτό δεν το γράφει. Είναι ξυστό, ξύνης και εμφανίζεται μετά. Η εφημερίδα του συντακτών έχει βέβαια τον πόλεμο του και αυτήν τον προσωπικό. Στρέμματα κυβερνητικού θράσους, γιατί σίγουρα είναι ένα παρακλάδι που το έχει βάλει ο Σαμαράς και είναι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι ναι μεν αριστεροί παλιοί, αλλά τώρα δεν κοιτούν, πρέπει να πέσουν Μητσοτάκης. Δεν με αφήσει να αναπτυχθώ σαν Έλληνα.
2: Πήγα και σήμερα για μπάνι. Μόλις είχα βγει από τη θάλασσα, είχα κάτι ξαπλώστρα. Κάποια στιγμή έρχονται κάτι φτιές, μπαίνει μέσα, άρχισαν να μπλατσανάνε. Εκεί όλα ωραία και καλά. Βλέπω από πίσω τους, βγαίνει μια νεροχιάλωνα, ένα κεφάλι. Να, μανούλα μου. Κουρίτσα, φωνάζω. Νεροχιάλωνα, νεροχιάλωνα. Ω, Εμμανούλα, με έβαλανε το πουπούι. Η μία σκαρφάλωσα παν σε ένα μπάρμπα, εκείνος ο άνθρωπος έβγαζε κάτι μπουρμπουλί, θρησπάει. Η άλλη φόραγε κάτι βατραχοπέδιλα, έβαλε τον τούρμπο, Μανούλα, πότε βγήκε όξ, μιλάμε για ολυμπιακές επιδόσεις. Η τρίτη κακόμερη ήταν εκεί, μπλατσάναγε στα ριχά, μάλλον δεν ήξερε μπάνιο η κακομήρα. Τσέφχαν οι παντόφλες από το κουσί, η μία έφτασε στην εξέδρα, να άλλη ψάχνα ακόμα. Πότε βγήκαν αδερφόλα μου, πότε ντύθηκαν, πότε έφχανε, αυτές πρέπει να τρέχουν ακόμα. Πρέπει να τρέχουν ακόμα.
0: Από αυτή την περιγραφή έχω να σου πω ένα πράγμα, ότι έτσι όπως αυτό το πανικό και πότε εξαφανίζονται χαμπάρι δεν παίρνεις, μόνο η μουσική μετά το τέλος της συναυλίας εξαφανίζονται τόσο γρήγορα. Όταν είναι να στήσουμε κάνουμε, πω ρε μεγάλε, έχω αφήσει την τσάντα στο αμάξι, μήπως μπορείς να με το, πω εδώ 1000 ώρες, πότε να περιμένουμε. Αυτό κρατάει 2,5 ώρες το στήσιμο, η συναυλία είναι 1,5 ώρα.
1: Να.
0: Το φιβιό είναι 5 σεκ.
1: 5.
0: Εξατμίζονται.
1: Αλλά τραγουδάτε όμως.
0: Τραγουδάμε και στο μπάνιο παντού, εννοείται. Το πράκτης δεν αφήνεται. Φελισίλητα. Φελισίλητα.

0: καλά, τα υπόλοιπα τα αφήνεις στον καλλιτέχνη. Δικό σας. Αλλά χάνετε, παιδιά, αυτό πρέπει. Το μισό είναι οπτικό.
1: Ναι, και φωνή του.
0: Και τώρα θα ξαναμπεί, είμαι σίγουρος. Να τους, πήγε, πήγε να μπει. Να τους. Ρόιντε. Ό,τι να είναι. Ναι, αυτό το φιλιτσιά το ξέρει. Πέντε. Ναι, εγώ καλά. Έχει ωραίο αξάνο. Σαν τα αγγλικά του Τσίπρα είναι, μπράβο.
1: Ιταλικά είναι αυτό βέβαια.
0: Ναι, ιταλικά δικά του, αγγλικά του Τσίπρα δεν έχει σημασία. Με μ' αρέσουν τα τραγουδιστικά. Δηλαδή που πάει στο μαγαζί που έρχονται διάφοροι και τραγουδάνε, δεν ξέρουν τα λόγια. Και κάνει ποτήρι μου και μην σε πίνω. Στο τέλος του λέει τη φράση. Ναι.
1: Παγωνιστής. Ή να βάλω πρώτα.
0: Κοίτα, καταρχήν,
1: μια αγωνίστρια και
0: δεν μετά. Θέλω προσταγή στο αγωνιστικό μου συνέστημα.
2: Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
3: Όχι.
2: Θα το διαβάσει και θα την αφήσει.
3: Ναι, πάτε και μια καρδούλα.
2: Καρδούλα, έχεις την επιλογή, τι χρώμα θέλεις, κόκκινη, ροζ, με φιονγκάκι, σκέτη, καρδούλα, διπλή καρδούλα. Να, οι καρδούλες δέστες όλες. Διάλεξε μου, ποια καρδιά σου αρέσει, ποια θέλει η ψυχή σου να στείλει.
3: Θα βάλω αυτό με τα χίλια.
2: Το κόκκινο, φυλάκι, ωραία. Δεν θα απαντήσεις τώρα στη Βίτο Λουλού.
1: Όχι.
0: Δεν απαντάω. Καταρχήν με κόβει τη όρεξη όταν είσαι μπροστά και δεν είναι πονηρό, χάνει την ουστιμιά του να φύγεις, να απαντήσω σε όλα. Αλλά αφού αρχίσαμε και πηδάμε με καρδούλες στο Facebook, παιδιά.
4: Εγώ, ο Μάριος Κωνσταντίνου Παλαιολόγος, ο αριστούργηματοποιός, σήμερα 16 Εβδόμου του 2026, η ώρα είναι 10:46, με τα δικά μου ρολόγια, ο Μασκοφόρος εναντίον Europol. Επιχείρηση Αμφίπολης, Operation Αμφίπολης, 2 δεκάτου 2020 μεσήν συν, ο Μασκοφόρος εναντίον Europol, επιχείρηση Αμφίπολης.
0: Αμφίπολης, ναι, το λιοντέρ χωρίς γλώσσα.
4: Είναι έτοιμος για την επιχείρηση Αμφίπολης. Οι πληροφορίες που πήρε από την κυρία Πλειώνη Μαυροκαλά ήταν πολύ σημαντικές.
0: Κλησίων
4: των μνημείων της Αμφιπόλεως θα γίνει το συνέδριο της Europol με αρκετό κόσμο επισκέπτες. Το συνέδριο είναι από προσανατολισμός για το ευρύτερο σχέδιο που θέλει να εφαρμόσει ο εχθρός. Ο εχθρός έχει πράκτορες παντού, ακόμα και μέσα στην Europol. Wow. Το σχέδιο του εχθρού λέγεται ο βασιλιάς Χρυσάλισσος.
0: Τώρα ξέρεις τι με θυμίζει αυτό, ε. Τον πρόλαβε βέβαια ο Τραμπ. Είδες που βγήκε, έκανε δήλωση, λέει, τις εκλογές τις έχασε, λέει, γιατί με πολεμούσαν οι Κινέζοι. Ναι, βέβαια, αυτά τώρα αποκαλύπτονται, δεν είναι. Και φυσικά πριν λίγο ήταν στην Κίνα, τα βρίσκει όλα υπέροχα, μια χαρά. Τώρα θα ξαναρθεί ο Κινέζος στην Αμερική, το πει, έλα με να μην ακούσει τώρα.
1: Λέμε και βέβαια.
0: Λέμε τώρα, σατανικός ο Τραμπ, αυτά τα λέει και ο Τσίπρας. Εγώ από αυτόν διδάσκομαι, δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ αυτά τα μάθα από το Ζούφι.
1: Αγωνιστής. Αναμένει το κόσμο να αγωνιστεί.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Τώρα μέτρα πρόληψης βιομηχανικού ατυχήματος και μαζική συμμετοχή από εργοστάσια, ναυπηγεία, διελιστήρια, αποθήκες και άλλους μεγάλους χώρους, η χθεσινή αναμέτρηση με την εργοδοσία, μονόδρομος η οργάνωση και η συλλογική διεκδίκηση για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι όρθιοι από το μεροκάμματο, καμία αναμονή, καμία ανάθεση σε αυτούς που θεωρούν κόστος την υπεράσπιση της ζωής. Νέοι απεργοί, νεοσύστατα σωματεία έδωσαν με επιτυχία τη μάχη. Μπορώ να συνεχίσω μέχρι τελικής πτώσεως. Είμαι αγωνιστής. Αυτή η δύναμη επιστρέφει στους χώρους της δουλειάς για τη συνέχεια του αγώνα και την κλιμάκωση στη ΔΕΘ. Από τώρα έχουμε βάλει στόχο στη ΔΕΘ, να ξέρεις, ε. Για να γίνει πράξη το σύνθημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
1: Τρομαξά.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι ο αγώνας.
5: Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια. Κερδίζω μετάλλια, ανεβαίνω στο βάρτρο, αγωνίζομαι με πάθος και ψυχή. Είμαι η καλύτερη πρωταθλήτρια, κερδίζω μετάλλια, είμαι στην πρώτη γραμμή.
0: Αυτή πάντως δεν την κάνεις για κουκούια, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι,
0: αυτή είναι Νέα Δημοκρατία, κόκαλο, με δούλη, πώς το λένε.
1: Κουκούια ξέρεις ποια πρέπει να είναι.
0: Για πες. Γιατί βλέπω.
6: Γεια σας.
0: Α, σίγουρα.
6: Είμαι η Χαρίκλια Τρία την Καραγκούνα. Α, θα βάλω τα γυαλάκια. Ρε, τι έχω να σας πω σήμερα. Τι έχω να σας πω, θα σας μάθω ξένη γλώσσα σας σήμερα. Σήμερα θα γριάψω και θα τα πω. Άλλα θεατρικά.
0: Οπα.
6: Έτσι. Άλλα γκαραγκούνικα. Άλλα μπουρνιέζικα.
0: Α, πολύ ωραία.
6: Λοιπόν, πάρτε σε ερώτηση με θού, γιατί έβγαλα ένα live πριν στο Facebook και είπα και στην ιστορία. Δεν το θυμάμαι όλα. Λοιπόν, πήγα στη Λάρισα χτες, βλέπετε. Άλλο αυτό.
0: Και άλλο το άλλο.
6: Άλλο αυτό είναι διάφορο και δεν μπορεί να το βάλω μοναχέμ.
0: Λοιπόν,
6: πήρε και ένα ζακετάκι, το έκανα μοναχέμ σύνολο.
0: Τι το έκανε,
6: πήρε και μια βερμούδα να παίρνω αέρα σαν φουστίτσα εκεί.
0: Πόπο, αυτό
6: και δεν μπορούσα άλλο, έσκασα με τα παντελόνια, έσκασα. Δεν με κάνει στην κλιά, φαγάμε όλα τα καρπούζια, ήπιαμε όλα τα νερά. Ρουφάω και δεν έπαιρνε τύπου το χειμώνα. Ρουφάω και δεν κάνουμε και εκείνη τη γυμναστική. Ξέρετε τι γυμναστική. Να κάντε, έχω βίντεο, θα σας βγάλω το άρα.
1: Βίντεο.
6: Γιατί ζωντάνεψα τώρα, έτσι.
1: Ζωντάνεψα.
6: Πες να μην ξαναρρωστήσω εκεί.
0: Το κοκόρι ακούσε.
1: Το κοκόρι, άμα το κάνεις τη φάδα δεν τελειώνει ποτέ.
0: Ντίνα, πού είσαι.
1: Γυμνάζεται.
0: Ντίνα.
6: Κάνει μπροστά.
0: Να το, το κοκόρι δε. Με φαίνεται το κοκόρι θα φάει την Ντίνα.
6: Αυτές. Αυτές ασκήσεις κάνουν υπογλυπτική. Τι κάνουν.
0: Υπογλυπτική.
6: Είσαι μισοσίβια, γιώμησα μισοσίβια. Καρπούζια νερά τώρα. Παίρνουμε και κανένα σιρόπι και το σιρόπι σε πάει απευθείας κατά κράτης. Δύο κιλά πάνω, μα το σταματήσει, φέγει. Λοιπόν.
0: Τι λέει ρε μάνα.
6: Αδυνατής, μαζεύει την κλιά. Αδυνατής μιας. Μειώνεις γουφή.
0: Μειώνεις γουφή.
6: Γυμνάζει όλο το σώμα, αλλά κυρίως εκεί εστιάζει. Και μετά, ειδούα. Δω τα ψωμάκια. Μαζεύει και τα ψωμάκια και κάτσε για δε πέρσι. Ίδια κιλά, πήγαινα να γίνω κορμάρα σκητουάν.
0: Αλλά, αλλά κορμάρες είσαι, όχι.
1: Φάγανε τα κυκλώματα.
6: Πούλες οι κουπέλες, είναι δράμα αυτό που βλέπω φέτος. Δεν ξέρω, δεν κάνουν τίποτα από το κράτος, τίποτα από τα
0: τι
6: τρόφιμα.
0: Να κάνει,
6: τι μας ρίχνει μέσα στα τρόφιμα.
0: Wow.
6: Και διουγκωτικά και τα διουγκωτικά, διουγκώνουμε άστα και εμείς μας ρίχνουν ορμόνες, μας ρίχνει. Κανένας έλεγχος deep από το κράτος.
1: Deep.
6: Λοιπόν, είδα κορίτσια 100-150 κιλά. Κι άλλο με έβρισε, μη είπε ότι έχω πετσιάδες, θα σας πω σε λίγο.
0: Δεν φτάνει τόσο, καταρχήν να αναγουλιάσαμε, δεν χρειάζεται. Μην αναρωτιέσαι τι συρρίχνουν στο φαΐ. Τα παιδιά ζαμακώνουν και ζαπακιάζουν κάτι χοντόγια, ίσα με το κεφάλι τους. Τρεις ώρα το πρωί, τι περιμένεις να γίνουν. Πίνουν κακακόλες, πίνουν ό,τι ρετμπούλια, πρέπει να σε ρίξουν μέσα κάτι. Αυτά από αυτά αποτελούνται. Δεν χρειάζεται προσθετικά κάτι άλλο. Αναρωτιέσαι. Και εμείς ζαμακώνετε τις πίτσες βραδιάτικα.
7: Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυταγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση. Ένα από αυτό.
8: Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Οπα.
8: Και όταν λέω τα δικά μου, δεν επιτρέπω σε κανένα να μου το απαγορεύσει. Απαγόρευσε τον εαυτό σου να με παρακολουθεί και μην του επιτρέπεις να ακούει τα δικά μου. Άκου τα δικά σου. Έβγαινες. Εσύ έβγαινες. Όταν εσύ πιάνεσαι από τα λόγια τα δικά μου που τα λέω πρώτα σε μένα, σημαίνει ότι ψάχνεσαι για να πιαστείς από κάτι που δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Τι δεν υπάρχει στη δική σου τη ζωή. Αυτοαγάπη, αυτοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση.
1: Αυτοαγάπη.
0: Αυτοαγάπη.
8: Αν περίμενες πρώτα να ακούσεις τι μιλάω και για ποιον τα μιλάω, θα καταλάβαινες ότι μιλάω για μένα και λέω τα δικά μου.
0: Αυτή κατάλαβες, αυτή δεν περιμένει να τη ρίξουν κάτι στο φαΐ, το ρίχνει μόνη της. Σε λέει, αν περιμένω εγώ από τους άλλους να με ρίξουν κάτι στο ποτό, δηλαδή εντάξει.
1: Εσύ τι κατάλαβες από όλο αυτό.
0: Εγώ κατάλαβα ότι αυτοί που ασχολούνται με αυτήν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Άρα και αυτοί που ασχολούνται με αυτούς πάλι δεν έχει με τι να ασχοληθεί.
1: Σήμερις, επειδή είναι Παρασκευή και ο κόσμος αγωνία.
0: Αγωνία να την πέσει.
1: Όχι βρε.
0: Με τι αγωνία.
1: Αγωνία να ναι. Ακούσει τις εφημερίδες του λαού, τις δύο τελευταίες. Θα σου δώσω τρία ολόκληρα λεπτά.
0: Για τις κρατεές εφημερίδες.
1: Τρία ολόκληρα
0: ευχαριστώ,
1: λεπτά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ όταν το βάζεις αυτό το χαλί. Δηλαδή, σαν να. Να εδώ μπροστά.
1: Γεια σα.
0: Ναι. Δηλαδή, λέω, με δίνει έτσι ένα πλασίμπο, αλλά ελπίδα. Λέω, αυτό ήταν. Έρχεται ο απομηχανής Θεός. Αλέξη, βαρύνεσαι με την προδοσία της Μακεδονίας, ενώ δεν απαντάς σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο το πρόγραμμά σου για τη χρεοκοπία της Ελλάδος? Τακ! Ποιο το πρόγραμμά σου για το δημογραφικό? Τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για τη μετανάστευση των νέων Ελλήνων? Τακ τουκ! Ποιο το πρόγραμμά σου για την προβολή της ελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού? Και τέλος, ποιο το πρόγραμμά σου για τα ναρκωτικά?
1: Είπε τέτοιο πράγμα.
0: Το γράφει, δεν το είπε, το γράφει. Το γράφει πεντακάθαρα. Κίτρινα γράμματα σε μαύρο φόντο. Μη μου ξυπνάς το παρελθόν. Και τον έχει με ένα μπουζούκι να ερμηνεύει το κομμάτι μπροστά. Ναι. Και από πίσω είναι όλη η χοροδία, να πούμε. Πολλάκιδες, παλιοί, καινούργοι. Έχει εδώ του Μασάτου, μου Μασάτου. Κώστας Πλεύρης σε Τσίπρα. Ωρεολόγος αερολογής. Όλα αυτά που σας διάβασα πριν είναι τα λεγόμενα του πατέρα Πλεύρη, έτσι. Ναι, γιατί ο άλλος βγήκε λίγο πιο σε παλ χρώματα, να πούμε. Οι τέσσερις του ΟΠΚΕΠΕ τους έχει εδώ πέρα: Πάπα Κώστα, Σκρέκα, Φραπέδες, Φρέντο, Καπουτσίνος, Μπουκόρους, Συντάκηδες και φυσικά το κεντρικό. 6 στους 10 πολίτες αντιστέκονται στεναρά στον ομοεκβιασμό. Δεν μπορούν να κόψουν τις παλιές ταυτότητες, λέει ο Σαΐτ Τσουτσού και τις κρατάει στο χέρι εδώ πέρα, τις έχει μπροστά μπροστά.
1: Λαϊκή ώρα.
0: Έφτασε η ώρα.
1: Ναι, λαϊκή ώρα.
0: Είχα κι άλλα να πω, αλλά... Η μαφία ταΐζει με ματωμένο χρήμα τους πολιτικούς. Ολιγάρχης βοβιστής χρηματοδότης του Τσίπρα. Έστειλε γλάστρα βόβα και ακροτηρίασε τον εραστή της γυναίκας του. Το θύμα πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από μπάτσο Εκαμίτη και το βούλωσε στο δικαστήριο. Ο επιχειρηματίας ύποπτος και για βομβιστικές επιθέσεις κατά εισαγγελέων και ανακριτών τελίτσα. Τον καίνε χειρόγραφες σημειώσεις. Απ' εμένα πουφ.
1: Περίμενε.
0: Τι.
1: Κάτσε, τι έπεσε ένα πουφ. Ελισάβετ.
0: Άμ, γεια σου Ελισάβετ.
1: Πότε παίζετε Αύγουστο στο θέατρο Κήπου?
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ όποιος θέλει. Είμαστε στο Μητρούσι, Μητρούσι Σερών, στο σχολείο και ακολουθεί ταβέρνα.
1: Ωραία.
0: Το λέω και για τις δύο
1: για το τέτοιο
0: περιπτώσεις. Στο θέατρο εκεί που είμαστε 24 Αυγούστου.
1: 24 Αυγούστου, ωραία.
0: 24 Αυγούστου.
1: Λοιπόν,
0: καθημερινή.
1: Γρήγορα χαιρετίσματα. Άρης.
0: Άρη.
1: Συγγνώμη, Μάνος.
0: Μάνο.
1: Ελένη.
0: Ελένη.
1: Αθανάσιος.
0: Αθανάσιος.
1: Νίκος.
0: Νίκος.
1: Λεωνίδας.
0: Λεωνίδας.
1: Γιάννης.
0: Γιάννης.
1: Βαγγέλης. Βούλα.
0: Ναι.
1: Και Στέφανος.
0: Τώρα έτσι που τα λέω γρήγορα είναι σαν ψυχό.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ψυχούνα είναι. Ναι.
1: Τα λέω εγώ.
0: Ναι, εντάξει. Να είστε καλά παιδιά, πολλά φιλιά σας, αγαπούμε πολύ. Σήμερα όποιος θέλει, Μητρούσι, 9 και 4 το παίζουμε. Να το πουφ.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

μυαλό του κόσμου πλέον έχει μπει και κανείς δεν ξέρει πώς να

0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Κρέτα Farms εν Ελλάδη Πάριζα, 6,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Σκιπ πλυντηρίου υγρό 52 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,49. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Ευρωφάρμα Φέτα Pop το κιλό, 10,95. Πίλσε Λας Πίλσνερ κουτί 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ladies and gentlemen, please welcome.
0: Νύχτε Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
8: Δες στη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Status FM στους 107.7.
9: Ήρθαμε κι εμείς ακριβώς ένα λεπτό μετά τις 10 στον αέρα του κόσμου. Status 107.7. Είναι το σελεμπόν της Παρασκευής 17 του Ιούλη. Βλέπεις η νοσταλγία. Η νοσταλγία που μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από την τρέχουσα πραγματικότητα με τα προβλήματά μας και να ταξιδέψουμε λίγο στο παρελθόν για παρηγοριά, καθοδήγηση, έμπνευση και ωραία τραγούδια. Η νοσταλγία είναι μια θερμή συναισθηματική φόρτιση προς το παρελθόν, σε αγαπημένες προσωπικές αναμνήσεις, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και μια μεγάλη ροή ιδεών για την Gen Generation Z, οι οποίοι ήταν ανακαλύπτουν και τους αρέσει να νοσταλγούν και να χειρίζονται κασέτες Polaroid με εκτυπωμένη φωτογραφία. Νοσταλγία για τα βινίλια και για τα συγκροτήματα του μπαμπά. Σε λοιπόν απόψε με τα νούμερο ένα τραγούδια του 1989.
10: The station with the best music. Best music.
11: I love the music.
9: This is the number one of 1989. Just like every rose has its thorn. Είναι η Poison που τους αφήσαμε την προηγούμενη χρονιά Δεκέμβρη στην πρώτη θέση. Και για μια επίσης εβδομάδα ακόμη στο νούμερο 1 το 1989. Έτσι ξεκινάει το 1989.

Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω, εννοείται. Κάθε τριαντάφυλλο έχει τα δικά του αγκάθια. Η Poison λοιπόν για μία ακόμη εβδομάδα το 1989, αλλά τα δύο πιο μακροχρόνια singles που έφτασαν στο νούμερο 1 στα charts του 1989 είναι τα Miss You Much της Janet Jackson και το Another Day in Paradise του Phil Collins, τα οποία παρέμειναν στο νούμερο 1 για 4 εβδομάδες το καθένα. 14 του Γενάρη, ο Bobby Brown, πρώην σύζυγος της Whitney Houston, μπαίνει στο νούμερο 1 με το My Prerogative.

Ναι, το δέχομαι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα την κυρία Δέσποινα Τσάκαλου. Καλό Σαββατοκύριακο. Και εσείς βέβαια. Θαλασσινό Σαββατοκύριακο. Η φίλη μου η Τελέσσιλα, χαιρετισμούς. Ανεφακάνθων. Έτσι ακριβώς. Αλλά άμα είναι τριεντάφυλλο. Bobby Brown, νούμερο 1, 14 του Γενάρη. My prerogative. Two hearts. Έχω δύο καρδιές. Phil Collins, στις 21 του Γενάρη, στο νούμερο 1. Check it out.

Ο Phil Collins δηλώνει καλά στην υγεία του, ελπίζοντας να συμμετέχει στο επόμενο tour. Τα χαιρετίσματά μας, ευχαριστώ για την παρέα. Στο Λευτέρι καθημερινά, κάθε βραδινά. Γεια σας κύριε Τέρι. Με κάψωνα από την έξυπνη πόλη μας, 30 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους.

Και κάτι που πρέπει να προσέξουν οι δήμαρχοι, οι οποίοι δεν έχουν πάρει καμπάρι, ότι δεν είναι για να κάθονται σε ένα γραφείο και να δίνουν διαταγές, συνεργεία, πηγαίνετε εδώ, πηγαίνετε εκεί κτλ. Ο δήμαρχος τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα πρέπει να κυκλοφορεί στην πόλη του. Πρέπει να κυκλοφορεί στους δρόμους, να έχει επαφή με τους πολίτες, να βλέπει τη βρωμιά και τα βρώμικα πεζοδρόμια, να βλέπει τα σκουπίδια που πετούν οι διάφοροι ανεγκέφαλοι, να βλέπει τα αυτοκίνητα που παρκάρουν επάνω στα πεζοδρόμια και αναλόγως να καινούργια πεζοδρόμια. Κύριε Δημήτρη, γι' αυτό το λέω, καινούργια πεζοδρόμια έχουμε στην Εγνατία. Αλλά αν το παρατηρήσεις σωστά, υπάρχουν πολλές κακοτεχνίες και σύντομα θα αρχίσει να ξεθοριάζει. Τέτοια έργα θέλουν μεγάλη επίβλεψη. Από μηχανικούς βεβαίως, αρχιτέκτονες και πάει λέγοντας. Αμπτούλ, γεια σου ρε Αμπτούλ. Πολ Αμπτούλ. 11 Φεβρουαρίου, στο νούμερο 1 του 1989.

Ωραία η ώρα αυτή, Δημήτρη Βενιέρη, για το διευθυντή μας μιλάω, ο οποίος μου έστειλε μια φωτογραφία όπου σε ένα γήπεδο μπάσκετ ο Αλέξανδρος, ο ιός, προπονείται από τον διευθυντή του σταθμού. Μπράβο ρε Αλέξανδρε, καραμπινάτος είναι, εύστοχος. Straight up, baby, straight up. Επιστρέφετε στο σπίτι με τις καλύτερες αναμνήσεις, τις ωραιότερες μουσικές που σας κρατούν απίκο από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Let's go!

άκουσε αυτή η υπόθεση γύρω από μια φωτιά μεταξύ των προϊστορικών ανθρώπων. Χιλιάδες χρόνια μετά, μια ανθρώπινη παγκόσμια συνήθεια ήταν να καθόμαστε παρέα για να απολαύσουμε ένα καλό γεύμα. Σήμερα υπάρχει το Allegro, bar restaurant. Δεν είναι απλά ένα μέρος για φαγητό και ποτό, είναι ένας προορισμός για εσάς και την παρέα σας, με κομψότητα και προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. That's why we are together. Every generation. Mike and the Mechanics, Every Generation. Blames the one before. Είναι το The Living Years. Στις 25 Μαρτίου στο νούμερο 1.

Να, κάτι τέτοια μηνύματα παίρνω και συγκινούμε βέβαια. The Living Years. The Living Years. Τα χρόνια που ζούμε. Για πότε πέρασε η εβδομάδα, κανείς δεν κατάλαβε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Living the Years. Καλησπέρα και από την παρέα, από την Κοζάνη. Το μήνυμα είναι από την κυρία Αρσινόη Βελιγιάννη. Σε ακούνε από το ίντερνετ, ελπίζω σύντομα να σε ακούμε και σε αναμετάδοση από το ράδιο στην Κοζάνη. Και εμείς θα χαρούμε πολύ για αυτό που θα κάνετε. Να στείλω χαιρετισμούς και στην Νατάσα και στον Αλέξανδρο. Η εκπομπή απόψε είναι άλλη μία ή μάλλον άλλο ένα ξετύλιγμα αναμνήσεων. Έτσι να ανέβει και λίγο η λίμπιντο. Πώς ήμασταν νέοι.

Κοριτσάκι ήσουνα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως επίσης ευχαριστώ για την πρόσκληση από τον Έαντα, τον Αυπλιώτη, ο οποίος μου έστειλε και την υπέροχη αυτή φωτογραφία με το μπούρτζι φωτισμένο. Αυτό είναι πολιτισμός. Αυτό είναι πολιτισμός.

Αυτό έλειπε να είναι η Εριέτα μας από την Κεφαλονιά και ο Αλέξανδρος Πειράτος εκεί παρέα. Να είναι έξω από αυτές τις αναμνήσεις.

Πρωταπριλιά ανεβαίνουν στην πρώτη θέση το γυναικείο group The Bangles με το Eternal Flame. Είναι όμορφο.

Δεν ξέρω αν το μάθατε, γιατί βλέπω εδώ μια ερώτηση του Λευτέρη. Θα αλλάξουν και τα αστικά των ΚΤΕΛ. Να σε πληροφορήσω ότι τα ΚΤΕΛ πέρασαν σε ισπανική εταιρεία, ιδιωτική. Και τώρα με τα καινούργια, πανκαινούργια, ολοκαινούργια λεωφορεία, αρθρωτά, τέλος η Λαμογιά. Από τη στάση θα δηλώνεις το εισιτήριό σου. Όλα βέβαια εμπλουτισμένα με καμερούλες. She's got the look for the camera. Γεια σου Ευάγγελε Σιώζο. Είναι η Ροξέτ, 8 Απριλίου, νούμερο 1.

Μία-μία τις πολιτείες. Around the world. Cleveland, Atlantic City, Sydney, Manchester, London, Stuttgart, Brem, Hanau, Berlin, Ariston, Philadelphia, και η Ισπανία, αλλά δεν θυμάμαι την πόλη. She's got the look. She's got the look.

0: καλωσορίσουμε την κυρία Ελένη Νικόλ Τζούκη, η οποία σας βλέπω για πρώτη φορά στα μηνύματα στο Viber. Σας ευχαριστούμε για το μήνυμα και την επαφή. Ωραία τραγούδια, έτσι. Μας θυμίζεις, μου γράφει τα νιάτα μας στις δίσκο. Αυτό έλειπε. Είστε μία καλονή. Αν δεν ήσασταν εσείς στη δίσκο, ποια θα μπορούσε να είναι? Η Ντόνα Σάμερ. Θα διακόψουμε για διαφημίσεις. What's up, dude? Καρέτσας Ευάγγελος. Έστελνα χαιρετίσματα και στο Χαλάνδρη. Στον Ευάγγελο σιώζω κούραση, γάρ. Κούραση. Και μόνο που δουλεύεις με μία οθόνη μπροστά σου τόσες ώρες, κουράζεται η ψυχή σου, κουράζεται το πνεύμα σου και τρίτον τα μάτια σου. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα ισχυμικά και πάει λέγοντας. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Hi Chaparral.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: One, one. And you've got it.

Fine Young Cannibals. Πρώτη είσοδος στα τσάρτ των Ηνωμένων Πολιτειών. Βρετανικό γκρουπ. Πολυπολιτισμικό. She drives me crazy. Με τρελαίνει αυτή η γυναίκα. 15 Απριλίου. Στην πρώτη θέση.

Γεια χαρά και στο φίλο μας τον Αλέξη τον Ματσικίδη. Καιρό είχα να δω μήνυμά σου. Αυτή η εκπομπή είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Να λειτουργούν οι αναμνήσεις. Μην τις βυθίζετε. Αφήστε τις να βγουν. Θυμηθείτε αρώματα, χώρους, κορίτσια, σερβιτόρους, μπάρμεν. She drives me crazy. Το επόμενο νούμερο ένα, παρακαλώ, είναι με την Lady Madonna. Like a prayer.

Garage. Ωραίος της παρέας, John Bon Jovi. I'll be there for you. Στις 13 Μαΐου στο νούμερο 1. Ο άρχοντας του New Jersey.

Θα είμαι εκεί για σένα όποτε με χρειαστείς. John Bon Jovi, I'll be there for you baby. Τι ωραίο αυτό που μου έστειλες, Λευτέρη. Το 1989 που ζούμε σήμερα ήταν μια απίθανη χρονιά για την πόλη μας. Μάλλον η χρονιά που όλοι ξενυχτούσαν παίζοντας με την τηλεόραση. Αν θυμάστε, είχαν αρχίσει η αναμετάδοση δορυφορικών καναλιών από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Κυνηγούσαν να δουν βίντεο, βίντεο κλιπ στο MTV, αθλητικά, κεντρικός πληθυσμός στο Tutti Frutti στο RTL. Επού αλλού. Έλα Paul Abdul, say it, forever your girl. 20 Μαΐου στο νούμερο 1, Paul Abdul.

Ο χαλβάς είναι ένα πολύ ωραίο γλυκό και ειδικά ο μακεδονικός. Αλλά ο αρτινός χαλβάς και ο κριτικός χαλβάς είναι ακόμη εκεί που είχαν μείνει. Είναι δυνατόν να υποτιμάτε τόσο πολύ την νεολαία υποψήφοι πρωθυπουργοί σε εισαγωγικά

Ο Χαλβάς και ο κριτικός Χαλβάς είναι ακόμη εκεί που είχαν μείνει. Είναι δυνατόν να υποτιμάτε τόσο πολύ την νεολαία υποψήφοι πρωθυπουργοί σε εισαγωγικά

Ο Χαλβάς και ο κριτικός Χαλβάς είναι ακόμη εκεί που είχαν μείνει. Είναι δυνατόν να υποτιμάτε τόσο πολύ την νεολαία υποψήφη πρωθυπουργή σε εισαγωγικά?

Μπέτι Μίτλερ, πρώτα απ' όλα ήταν μια υπέροχη ηθοποιός και στη συνέχεια δοκίμασε με επιτυχία και τη φωνή της. Το αποτέλεσμα ήταν να μπει στο νούμερο 1 το 1989. Ο Ρίτσαρντ Μάρξ βρήκε το δρόμο και το 1989 νούμερο 1 με το Satisfied, 24 Ιουνίου.

δεν είχε την πορεία που έπρεπε να έχει. Παγκόσμια βιομηχανία μουσικής. Εν τω μεταξύ έχετε παρατηρήσει με όλους αυτούς τους ηθοποιούς, τους καινούργιους και τους λίγο παλαιότερους να υποβάλλονται σε επεμβάσεις αντιγύρανσης με τον καιρό. Δεν θα υπάρχουν πλέον έμπειροι ηθοποιοί για να υποδηθούν ένα χαρακτήρα που έχει γραφτεί για ένα γέρο. Θα πρέπει να το μακιγιάρουν ξανά πάλι από την αρχή. Ενώ το φυσικό του. Έλα, έρχεται και η Virginia, αεροσκάφος EL9. Υπτάμενο. Κάθεται από γιώσεις προς γιώσεις, όπως ένα ελικόπτερο. Αλλά μπορεί επίσης να προσγειωθεί σαν αεροπλάνο σε εξαιρετικά μικρούς διαδρόμους. Για παράδειγμα, μπορεί να προσγειωθεί στο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου. Πρόκειται για την εταιρεία Electra, η οποία έχει συγκεντρώσει ήδη 9 δισεκατομμύρια δολάρια σε προπαραγγελίες για ένα εννεαθέσιο αεροσκάφος της, το οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο για δοκιμαστικές πτήσεις τον επόμενο χρόνο. Η SpaceX του Elon Musk κατακριμνίζεται. Δύσκολο το χαρτί που έπαιξε. Ιούνιου, ο Richard Max, Satisfied. Baby, don't forget my number. Milli Vanilli, 1η του Ιούλη.

Σαλεμπόν της Παρασκευής 17 Ιουλίου με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, στο 5ο όροφο, με βεράντα, με εσωτερικό χώρο κομψότατο. Στη βεράντα έχετε άπλετη θέα and view. Δέκα και 58 λεπτά, που σημαίνει πλησιάζουμε 11, θα έχουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ladies and gentlemen,
5: με τον Γιάννη Ρέπιτς.

στις 15 Ιουλίου το νούμερο 1 καταλαμβάνουν για πρώτη φορά οι Simply Red από την Μεγάλη Βρετανία. If you don't know me by now.

για νέα είσοδος από το Simply Red. Είναι η ώρα νομίζω, ναι, είναι η ώρα να στείλω τα γενέθλια χαιρετίσματα στους αγαπητούς φίλους που βλέπω ότι οι περισσότεροι είναι από την Go. Γεια σου Αντώνη Μπίλη, πολύχρονος και μεγαλεπίβολος. Τον κύριο Νίκο Κότορο, γεια σου Νικόλα, χρόνια σου πολλά, πολλά και καλά, καλύτερα από τα προπέρσινα. Επίσης τον Γιάννη Δρούγκα, πιο δυνατός από ποτέ, τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και κρατήστε και ένα κομμάτι τούρτα για μας όταν θα έρθω τον Οκτώβρη, λέμε. Step by step, Toy Soldiers, είναι η Μαρτίκα, καινούργια καλλιτέχνηδα. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1989 στα νούμερο 1, 22 Ιουλίου, για μία εβδομαδούλα.

σήμερα είναι πρεμιέρα της Οδύσσειας του Νόλαν, Κρίστοφερ Νόλαν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία γυρίστηκε με κάμερα IMAX και είναι πολύ λίγοι οι κινηματογράφοι στην Αμερική οι οποίοι μπορούν να προβάλλουν ταινίες IMAX. Θα βγει και σε άλλο φορμά για να το παίξουν οι υπόλοιποι κινηματογράφοι. Έχουν διαρρεύσει ήδη αρχεία παράνομα. Αλλά ρε μεγάλε, Κρίστοφερ Νόλαν, ηθοποιό τρανς, έβαλες για τον Αχιλλέα, δηλαδή ο Λούρμου ρε μεγάλε. Αμιάλη από την Γκάνα, Σομαλία, από πού είναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων. Ο Όμηρος, αν και δεν έχεις διαβάσει Όμηρο, απλά έπιασε στην ιστορία εκεί και πάμε παιδιά, γυρίζουμε. Αρχαίοι Έλληνες με αλουμινένια στολή. Χάλκινες στολές φορούσανε. Χάλκινες. Και η άλλη τι είπε, η μαύρη, είπε ότι ο Όμηρος δεν ασχολείται πολύ με τις γυναίκες. Ο Όμηρος είχε περιγράψει την Ελένη, αγαπητή μου, Ογκου Νόγκου, Λευκόλαινο, Λευκόλαινο. Σε καμία περίπτωση, σε καμία περίπτωση. Το ξέρετε ότι εκεί στην δεκαετία 1750 στην Αγγλία, εκεί γίνονται, από εκεί ξεκινήσανε βέβαια και όλα τα παράξενα, υπήρχε δημόσια διαπόμπευση στους άντρες που χρησιμοποιούσαν ομπρέλα. Αρχές λοιπόν δεκαετίας του 1750, ο Γιόνας Χάνουεϊ, ο οποίος είχε επιστρέψει πρόσφατα από τη Γαλλία και στην Γαλλία ήδη χρησιμοποιούσαν τα ομπρελίνια, τα ομπρέλες, έγινε ο πρώτος άντρας που έδειξε ομπρέλα στο δρόμο χωρίς να ντρέπεται. Και χωρίς να ντρέπεται, μιλάμε τώρα για την Αγγλία του 18ου αιώνα, μια εποχή και έναν τόπο όπου οι ομπρέλες ήταν αυστηρά ταμπού. Στο μυαλό πολλών Βρετανών η χρήση ομπρέλας ήταν σύμπτωμα αδυναμίας χαρακτήρα, ιδιαίτερα μεταξύ των ανδρών. «Α, γυναικοφέρνει αυτός, κρατάει ομπρέλα. Look at this». Λίγοι άνθρωποι τολμούσαν τότε να τους δουν με ένα τόσο απεχθές θηλυπρεπές αντικείμενο. Αλλά ο Χάνουεϊ το τόλμησε, πάντα πεισματάρης, και έδινε ελάχιστη προσοχή στο κοινωνικό στίγμα. Και δεν ήταν γκέι. Oh, I got a live one here. Ο μεγάλος Πρίνς επιστρέφει στα νούμερο 1, 5 Αυγούστου 1989, με το Bad Dance.

πιο πριν από το 89, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, είχε ξεκινήσει μία λογοκρισία για κακές λέξεις από τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες. Στα ίσα όμως, ο Prince ήταν ο Prince. Έριξε τα πινιλίκια του, εφταρσός, και ήταν ο πρώτος που τα ρίξε έτσι ομά, στέρεα και καθαρά. Και μετά ήρθαν οι άλλοι.

Και να έχετε υπόψη σας ότι όλα τα όργανα τα παίζει ο ίδιος ο Prince. Μεγάλο ταλέντο. Με κακές συνήθειες. I always ask that of all my friends. I just like the sound of it. Yeah! Ο κουλαριστός ρομαντικός ερωτικός Richard Max. Right here waiting. Στις 12 Αυγούστου στο νούμερο 1.

Για άλλη μια φορά. Ναι, τι θα περίμενες. Η Paula Abdul, Κρυόκαρδε, Cold Hearted, 2 του Σεπτέμβρη.

αυτή τη στιγμή οι μόνοι που κυκλοφορούν στην πόλη, από ό,τι παρατηρώ εδώ από το παρατηρητήριο, είναι τουρίστες. Στην πλειονότητά τους Ιταλοί, με δεύτερους Τούρκους. Oh yes, yes. Και μετά οι γείτονές μας, Βουλγαρία, Σκόπια, Μολδαβία, Ρουμανία, Αλβανία. Το λέγατε σαν ανέκδοτο, Αλβανός τουρίστας. Ναι ρε φίλε, υπάρχει τουρίστας Αλβανός. Ήρθε να δει εκεί που ξεκίνησε. Κυρία Τέρι μας, ήρθε η καρδούλα.

Οι δρόμοι από ό,τι βλέπω περιφερειακά και κεντρικά στην πόλη είναι μια χαρά. Δεν βλέπω κάποιο προβληματάκι κάπου, ας πούμε, έτσι, συναισθίαση και συνοστισμό. 19 συλλήψεις για τις πυρκαγιές. Από ψισταριές και πυροτεχνήματα, να έχεις το Θεό σου. Βάρα εκεί, ξέρω εγώ, πού να βάλουν μυαλό αυτοί. Να... Εντάξει, άλλα κι άλλα, άλλα κι άλλα. Και του καγκουρό του γάλα.

Μια Λατίνα, Gloria Estefan, πριν από τη Jennifer Lop. Don't wanna lose you. Στα χιονισμένα ύψη των Ιμαλαΐων, στις πράσινες κοιλάδες του Κασμίρ του 10ου αιώνα, συνέβαινε μια εσωτερική πνευματική μεταμόρφωση. Ήταν η μεταμόρφωση που δεν καθοδηγούνταν ούτε από πεινασμένους μοναχούς, ούτε από άκαμπτους ιερείς που επιβάλλουν την ανδιαφυσβήτητη τήρηση κανόνων. Αντίθετα, οι ιδιοφυείς στοχαστές και ποιητές ανέλυαν τον κόσμο και κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι το σύμπαν δεν είναι μια μηχανή που παράγει συνείδηση. Ήταν, μάλλον, η ίδια η συνείδηση που τέθηκε σε κίνηση με το πνεύμα. Don't wanna lose you.

Don't Wanna Lose You Now, Gloria Estefan, 16 του Σεπτέμβρη 1989 στο νούμερο 1. Μπαίνει για δεύτερη φορά στο αγαπημένο σας radio. Οι ώρες ενός κοινού γεύματος είναι χρυσές ευκαιρίες για κοινωνική σύνδεση γύρω από ένα φαγητό. Και αυτό μπορείς να το πετύχεις κάλλιστα και με τον πιο κομψό τρόπο στο Allegro. Κλείσε τραπέζι. Music Radio. Girl, I'm gonna miss you. Για άλλη μια φορά Emily Vanilli στο νούμερο 1 στις 23 Σεπτεμβρίου.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
5: And now, for all of you children of all ages from Scatland.
4: Στους 107.7.
6: Nobody does it better. Only Status 107.7. Check it out.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ραδιόφωνο και μόνο. Το soundtrack της πόλης. Με το Γιάννη Ρέπιτς.
6: Number one. Τη χρονιά του 1989, 12 καλλιτέχνες κέρδισαν το πρώτο τους τραγούδι στο νούμερο 1. Bobby Brown, Sheriff, Paul Abdul, Mike and the Mechanics, Roxette, Fine Young Cannibals, Michael Damian, Betty Midler, New Kids on the Block, Milli Vanilli, Martika και η Bad English. Ο Phil Collins, η Paul Abdul, η Roxette, η Fine Young Cannibals, η New Kids on the Block και ο Richard Marx μαζί με τους Milli Vanilli ήταν οι μόλι καλλιτέχνες που έφτασαν στην πρώτη θέση περισσότερες από μία φορές. Με τους Paul Abdul και Milli Vanilli να έχουν τις περισσότερες. 3 φορές στο νούμερο 1. Και τον Phil Collins, τους Roxette, Fine Young Cannibals, New Kids on the Block και Richard Marx, με 2, αλλά τα τραγούδια των New Kids on the Block ήταν πολύ νοχηλικά και δεν χρειαζόντουσαν. Janet Jackson. Miss You Much. Στις 7 του Οκτώβρη.

αντέγραφε πάντα τον αδερφό της, τον Michael Jackson, η Janet. Μετά το άλμπουμ Bad κυκλοφόρησε και αυτή Soul Funk, Soul Rock με νευρικά κιθαρόνια. Χωρίς ζουμί, miss you much, miss you much. Με αυτό το στίχο ξεκινάει και με αυτόν τελειώνει. Παρ' όλα αυτά μπήκε στην πρώτη θέση. Ενώ παραβλέπονται θησαυροί. Θησαυροί. Μουσική. Λοιπόν, μια σοβαρή είδηση. Τον περασμένο Φεβρουάριο, η Alice Gilman, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος μιας μυστικοπαθούς έτσι νεοσύστατης επιχείρησης μακροζωίας στη Silicon Valley, εκεί θα είναι όλες πλέον οι θεραπείες, η οποία ονομάζεται R3Bio, παραχώρησε συνέντευξη στο podcast Skyline Drive. Η Alice Gilman στη συνέντευξη αυτή συζήτησε τις φιλοδοξίες της R3Bio, η οποία φιλοδοξεί να καλλιεργήσει μη αισθανόμενες ανθρωποειδείς μορφές ζωής, από τις οποίες θεωρητικά μπορούν να αναπτυχθούν και να συλλεχθούν όργανα για μεταμόσχευση σε ανθρώπινα σώματα ή για να δοκιμαστούν μελλοντικά φάρμακα και άλλες θεραπείες χωρίς την ανάγκη δοκιμών σε ζωντανά ζώα, πιθήκους, κότες, ασβούς, μίνκ και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα, είπε η Gilman, ότι είναι ουσιαστικά μια καρδιά, πνεύμονες και όλα όσα υπόλοιπα όργανα θα βρίσκατε σε ένα σώμα. Αλλά τεχνικά δεν είναι ζωντανό, επειδή πρόκειται αποκλειστικά για τα όργανα και βρίσκονται σε αυτή τη μικρή βιολογική πλατφόρμα, παρακαλώ, στην οποία μπορείτε να δοκιμάσετε, να χαρτογραφήσετε τις λειτουργικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργάνων. Καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησής τους όμως, αναφέρεται σε αυτά τα φανταστικά, άκαρδα και άμυαλα κρέατα, τα οποία ιδανικά θα γεννηθούν χωρίς εγκέφαλο, ως σάκι, ως τσουβάλια οργάνων. Πρόκειται για μια φιλόδοξη και για πολλούς θεμελιωδώς ανησυχητική ιδέα που σηκώνει πολλά βιοηθικά ερωτήματα. Μια πραγματικότητα με την οποία η εταιρεία σαφώς παλεύει, καθώς διαπραγματεύεται την ιδέα δημόσια να συλλέξει κεφάλαια για να προχωρήσει. Το θέμα είναι το εξής. Τα βιοηθικά ερωτήματα που γεννούνται προς τι? Προς το ότι είναι μια ανθρώπινη ύβρις προς την φύση και ως γνωστόν η ανθρώπινη ύβρις προς την φύση τιμωρείται ανελαίητα. Και είπε η Gilman, προσπαθώ να μην είμαι τρομακτική για ένα μέσο άνθρωπο. Καθόλου δεν είστε τρομακτική, αλίμονο τώρα. Μήνες μετά τη συνέντευξη αυτή όμως, η Gilman πάλεψε να την κρατήσει μυστική. Γιατί όμως? Δεν είναι ακριβώς σαφές, διότι περίπου μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη μετάδοση του podcast στα μέσα, στα social media, η παραγωγή του podcast επικοινώνησαν με την Gilman για να επαληθεύσουν την αλήθεια της συζήτησης και ότι θα το ανεβάσουμε. Προς έκπληξή τους, η Gilman ζήτησε την αναβολή του επεισοδίου και παρά τη λεπτομερή περιγραφή των φανταστικών σάκων οργάνων, αρνήθηκε ότι η R3Bio δούλευε πάνω στην ιδέα και, παρακαλώ, τελεία και παύλα. Και αρνήθηκε να πει σε τι ακριβώς δούλευε. Η Gilman δεν υποστήριξε ότι η συνέντευξη ήταν ανακριβής, αντίθετα, αναφέρθηκε αόριστα στο R3Bio ως ομοσπονδιακό περιουσιακό στοιχείο, υπονοώντας εμπλοκή της κυβέρνησης. Και επέμεινε επίσης ότι όσα είπε στη σχεδόν δύοωρη συνέντευξή της ήταν όλες θεωρίες και απόψεις. Listen to your heart. Roxette, One More Time, number one.

Listen to your heart από τις τους Roxette. Τέσσερις του Νοέμβρη στο νούμερο 1. Με τους επόμενους να είναι η Bad English, When I See You Smile από τη Μεγάλη Βρετανία. Bad English, το όνομά τους, 11 Νοεμβρίου στο νούμερο 1, 1989.

When I See You Smile. Oh yeah. Τρομερή η Bad English. Άξιζαν την πρώτη θέση.

Blame It On The Rain. Είναι η Μίλη Βανίλη. Η ώρα είναι 11:49. Οδεύουμε προς το The Last Song, Blame It On The Rain. Δίχως ψυχή νοούνται ζώντα, ο ήλιος πάντα στις καρδιές μας, αγαπημένε φίλε, από την Τελέσιλα. Δίχως ψυχή, άραγε η ψυχή τι είναι? Γιατί υπάρχουν και ψυχίατροι, οι οποίοι μπορούν, λέει, να διαβάσουν την ψυχή, κάτι που κανένας δεν έχει εντοπίσει. Πώς είναι, τι είναι, αν είναι στρόγγυλη, αν είναι μακρόσθενη, αν είναι τέλος πάντων ουσία ή δεν είναι ουσία, είναι πνεύμα. Όμως, εντάξει, εμείς θα ευχόμαστε. Μέσα από την ψυχή μου σου εύχομαι ευτυχισμένα γενέθλια. Μέσα από την ψυχή μου, αγόρι μου, σου εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτό που διάλεξες. Αυτό κάνει η Γκίλμαν. Σάκους οργάνων για μεταμόσχευση σε πολύ πλούσιους ανθρώπους, οι οποίοι θέλουν να αντιστρέψουν τη γύρανση και να μείνουν αιώνιοι forever. You got it. We didn't start the fire. Billy Joel. Το πρώτο τραγούδι που μπαίνει Δεκέμβρη μήνα στο νούμερο 1 και μάλιστα στις αρχές του Δεκέμβρη, 9-12. We didn't start the fire, baby. Oh yeah. Καλοτάξιδο.

Vinsart The Fire. Να στείλω χαιρετίσματα στους φίλους μου που μου τα στείλαν από την Ρερκή, από την Κο συνήθως. Ανδρέας Χατζημιχαήλ, Άρης Αϊβαλιώτης, Αναστασία Μάρκου, Μουσταφάς Δεμερτζής. We didn't start the fire. Jenny Jenny, τον Πάνο Μαυροφρύδη. Είμαστε και πολλοί, είμαστε και πολλοί. Πιάνουμε πολύ χώρο. Το φιλαράκι μας τον Μιχάλη Ισακίδη στην Ουρανούπολη, τον Γιάννη Χόνδρο, τον Νίκο Παντελίκηζη, την κυρία Θόμη Πατρούδη, Θεόφιλο Χονδρομπίλα. Γεια σου Τζέφρι Επστάιν.

Waiting Sound the Fire. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη Εμμανουήλ. Ήταν το τελευταίο μηνυματάκι που έλαβα με αυτοκόλλητο. Μ' αρέσει το αυτοκόλλητο. Μου αρέσει το αυτοκόλλητο. Δηλαδή, πού μπορώ να το κολλήσω αυτό το οποίο μου έστειλες? Είναι τόσο ηλίθια η τεχνητή νοημοσύνη που σου λέει πάρε ένα αυτοκόλλητο για να το κολλήσεις όπου θέλεις. Μα είναι δυνατόν? Γεια σου ρε Δημήτρη Εμμανουήλ, χαιρετίσματα στους φίλους μας εκεί, γιατί μας ακούνε αρκετοί στο Σκρά, στο Σκρά Κιλκής. Επίσης στον Χαραλαμπίδη Κώστα, ο οποίος μου έγραψε κάτι καλό, σοφό. Δύσκολα να παραδεχτεί την ανυπαρξία ο άνθρωπος. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ φίλε Κώστα Χαραλαμπίδη, αν είσαι αυτός ο οποίος με βοήθησες τότε στο μεγάλο νεκροταφείο εκεί των συμμαχικών στο Λεμπέτ.

Και θα κλείσουμε με τον υπέροχο αγαπημένο Phil Collins, Another Day in Paradise. Είναι το τραγούδι που μπαίνει στο νούμερο 1 23 του Δεκέμβρη. Αφιερωμένο σε όλους σας, ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Είστε οι ακροατές που μας αξίζουν. Check it out, yeah!

Η νοσταλγία μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από την τρέχουσα πραγματικότητα, με τα προβλήματά μας, και να ταξιδεύσουμε έτσι λίγο στο παρελθόν για παρηγοριά, καθοδήγηση και έμπνευση. Έτσι είναι η νοσταλγία. Είναι μια θερμή συναισθηματική φόρτιση προς το παρελθόν, σε αγαπημένες προσωπικές αναμνήσεις. Αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και μια μεγάλη ροή ιδεών. Φαντάσου το. Another Day in Paradise, τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δεν τρέχουμε στους δρόμους, δεν χρειάζεται. Υιοθετώ το σλόγγαν του αγαπητού συναδέλφου Τριαντάφυλλου Τσουλφά: δεν οδηγούμε όταν πίνουμε, δεν πίνουμε όταν οδηγούμε. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα Σαββάτου, 18 Ιουλίου. Γεια σας. Α, για καινούργιους φίλους που τώρα μπήκαν στην παρέα, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν, είναι και θα είναι αυτός.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: αυτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: αυτό.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.